Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε νέα. Δύο οδηγοί πιάστηκαν στις Μπουνιές πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση. Ερχόταν το τρένο, αυτοί συνέχιζαν να πλακώνονται. Δύο 15χρονοι έκαναν ληστείες στη Βούλα. Ένας 77χρονος δεν βρήκε πάρκινγκ και επιτέθηκε με τρίαινα σε αυτούς που του πήραν τη θέση. Εμείς εδώ στη θέση μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει τραγουδάκια, η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά, ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και με χαρά αλλά και τιμή σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα στήλη στην εκπομπή μας. Κάθε μέρα θα φιλοξενούμε ένα πολιτικό αρχηγό. Αρχίζουμε με τη Μαρία Καριστιανού. Την κλέψαμε από το Μέγκα.
3: Έχουμε κανονίσει εδώ και αρκετό καιρό μια συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας φροντίνανε να βγάλουμε την κυρία Γκρασία, η δικηγόρος κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γκρασία σύνδεση. Για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και για ακόμη μία φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
4: Αυτό γιατί, σας το λέμε, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γκρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική, δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έλα ρε παιδιά, το τόσο το κάνατε τόσο. Καθυστέρησε στο ραντεβού ή δεν ήρθε καθόλου. Παλιά γινόντουσαν αυτά και όχι σε έστεινε στο Skype, αλλά σε γωνιές.

0: Εντάξει, καθυστέρησε λιγάκι. Αλλά αν θες να ακούσεις τις απόψεις του κόμματος, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι. Κύριε Γρατσία, για παράδειγμα, παλιά μπορεί να ήταν στη Νίκη και τι σημαίνει αυτό. Τώρα είναι στρατευμένη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ετοιμάζεται, μάλλον θα αναλάβει και υπουργείο, γιατί θα μου πεις αν αναλάβει υπουργείο θα συνεργαστεί. Όχι, αυτοδυναμία θα έχουμε.
1: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
2: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
1: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις, διότι το αν θα σίγουρα, όπως έχει δηλώσει επίσης κύριε Καριστιανού, δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνετά και να μένουμε.
2: Όχι,
1: να
2: άλλο λέω, εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε, γιατί, ή εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
1: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
1: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Όχι, καλά, το ρωτάω εσείς τι πιστεύετε. Αφήστε
1: αυτό
3: το.
1: Ότι... Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός, ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίσει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα έχουμε πάρα πολλές αυτοδυναμίες από ό,τι μου προκύπτει. Δηλαδή, έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σίγουρα. Έχουμε αυτοδυναμία του Τσίπρα. Έχουμε αυτοδυναμία του Πασόκ. Έχουμε της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έχουμε του Βαρουφάκη. Ο μόνος που δεν διεκδικεί η αυτονομία από μόνος του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα πάει δίπλα στον Άλεξη. Όλοι κερδίζουμε, όλοι νικάμε.

0: διαμαρτυρήθηκε η κοινωνία ώρα Μέγκα γιατί δεν πήγε η κυρία Καριστιανού. Εμείς θα διαμαρτυρηθούμε για την κοινωνία ώρα Μέγκα. Δηλαδή δεν το περιμέναμε αυτό το οποίο συνέβη. Και το λέμε ειλικρινά. Δηλαδή μας είχαν συνηθίσει να έχουν μια σοβαρότητα σε σχέση με το σχολιασμό των γεγονότων ή την αναπαραγωγή τους. Αλλά να μιλάνε με πιθανότητες για κάποια θέματα τα οποία είναι τόσο λεπτά, όπως μια εγκυμοσύνη, είναι κάτι που δεν περιμέναμε από τη συγκεκριμένη εκπομπή τουλάχιστον.
1: Με γάμους και χαρές, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πολύ αγάπη, πολύ έρωτα. Θα πάμε να δούμε το γάμο που έγινε στη Μεσσηνία, Δανάη Μπάρκα, με τον καλό της. Ήταν όλοι.
2: Δεν ξέρω, είναι αληθεύει ότι είναι Αίγιος ο Δανάη.
1: Υπάρχει αυτή η φήμη, δεν έχει πει, δεν έχει επιβεβαιωθεί και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδο.
2: Ό,τι και να είναι, να είναι ευτυχισμένη.
1: Ακριβώς.
2: Και τα παιδιά βίωναν ανθόσπαρτον.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Άνθη, τώρα σοβαρά βγαίνεις και λες εσύ που έχεις μια διαφορετική στάση μέχρι τώρα ότι είναι έγκυος ή βάζεις και ένα ερωτηματικό ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζεις και σε λένε Άνθη, να σε λέγανε Ελενία, οκ.

Δεν είναι μόνο η Λενιά που τα ξέρει όλα. Τα πάντα γνωρίζει και ο κύριος Ποσειδώνας. Ποιος είναι ο Ποσειδώνας, το έχουμε ξαναπεί. Υποψήφιος για το κόμμα του Βελόπουλου.

0: Όπως η Δόνας, υποψήφιος που αναλαμβάνουμε με το κόμμα του Βελόπουλου, εκτιάζει τον εαυτό του. Τον θαυμάζει πάρα πολύ. Όχι μόνο γιατί τα ξέρει πάντα όλα, αλλά και γιατί έχει μεγάλη αποδοχή στα social. Τώρα, γιατί έχει αποδοχή, θα το δούμε σιγά σιγά. Προς το παρόν, ο άνθρωπος πανηγυρίζει.
1: Πάει, καταστράφηκα ιντερνετικά. Οι haters μου σήμερα θα πρέπει να στήσουν πάρτι. Είδα τα στατιστικά των καναλιών μου και θέλω να κλάψω. Έχω 268.000 followers σε Facebook, TikTok και Instagram και κάνω μόνο 850.000 προβολές την ημέρα κατά μέσο όρο. Καταλαβαίνετε? Δράμα. Και το χειρότερο, από αυτούς 268.000, ο κάθε follower βλέπει κατά μέσο όρο μόνο ένα βίντεο τη μέρα. Όλα τα υπόλοιπα views μου τα κάνουν 9 άτομα, άσχετα. Από αυτούς τους άσχετους κάθε μέρα γράφονται 300 καινούργοι. Αν συνεχιστεί αυτή η συμφορά μέχρι τις εκλογές τον Οκτώβριο, θα έχω φτάσει μόνο τους 320.000 followers. Κάτι παραπάνω από 1.000.000 views την ημέρα.
2: Δράμα!
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό απλά ελληνικά? Ότι αυτή τη στιγμή με ακολουθεί το 4% των Ελλήνων που έχουν social media. Και μέχρι τις εκλογές αυτό θα φτάσει μόνο στο 5%. Εκεί είναι το ταβάνι μου. Το υπόλοιπο 95% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή βλέπουν μόνο ένα βίντεο μου κάθε 10 μέρες. Και τον τελευταίο μήνα των εκλογών θα έχω καταφέρει άντε να βλέπουν ένα βίντεο μου 4 φορές το μήνα. Δηλαδή ένα κάθε εβδομάδα.
2: Όλη η Ελλάδα.
1: Στη Δυτική Αθήνα που θα πολιτευτώ. Εκεί έχω καταστραφεί τελείως. Ολοκληρωτικά. Οι 11.000 followers που έχω αυτή τη στιγμή στα Δυτικά, μέχρι τις εκλογές, άντε να γίνουν 15.000. Followers που θα βλέπουν βίντεο μου κάθε μέρα προεκλογικά. 30 βίντεο το τελευταίο μήνα. Και έχω και άλλους 300.000 δυνητικούς ψηφοφόρους στη Δυτική Αθήνα που θα δουν τουλάχιστον 4 βίντεο μου προεκλογικά
2: τον τελευταίο μήνα.
1: Μεγάλη αποτυχία είναι. Γι' αυτό βοηθήστε τον Ποσειδώνα.
2: Σώστε με.
1: Κάντε μια κοινοποίηση τώρα να πάει το βίντεο πατού.
2: Πάμε δυνατά.
0: Θα βγει εδώ που τα λέμε πάντοτε. Εμείς επιλέγουμε τους καλύτερους. Ο συγκεκριμένος αρέσει. Είναι σαν το σπαλιάρα, ας πούμε. Είναι ο σπαλιάρας του διαδικτύου. Των social. Και αυτός κάνει αυτοκριτική, το όπως ακούσατε. Όπως την είχε κάνει και ο Γιάννης Σπαλιάρας.
3: Στον καθρέφτη μου κοιτώ. Τι ωραίο είναι τεκνό. Που να μην αβάσκαθω στο λεξικό. Του μπαμπινιώτη αν θα δεις διπλά.

0: γυμνάζωσο μπορώ να το θαυμάζει το κοινό. Ενώ εσύ είσαι πάντα σοβαρός και μπορείς το αλήθεια να είσαι και πολύ πιο έξυπνος. Μα εγώ αρέσω, ναι αρέσω, μου αρέσω. Και για σένα ναι, δεν θα μπορέσω. Ναι αρέσω, αρέσω, αρέσω. Και αισθάνομαι γαμάουα.
1: Ευτυχώς ίσα το γλιτώσαμε και το φτιάξαμε. Επιστρέφουμε στον αγαπημένο μας Ποσειδώνα. Επαναλαμβάνουμε, να τον ψηφίσετε. Θα είναι με τον Βελόπουλο. Μιλάμε ένα σοβαρός άνθρωπος σε ένα σοβαρό κόμμα που έχει ένα σοβαρό αρχηγό. Και γιατί έχει τόσους ακόλουθους, γιατί λέει αλήθειες. Γιατί λέει αυτά που μας κρύβουν τα υπόλοιπα τα συστημικά τα μέσα. Για παράδειγμα, πριν από κάνα μήνα μας ενημέρωσε για ένα πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε. Αυτός όμως το είχε προβλέψει.
2: Νετανιάχου είναι νεκρός και οι Ισραηλινοί δημοσίευσαν βίντεο AI για να διαψεύσουν το θάνατό του. Αυτό είναι το βίντεο που δημοσίευσαν. Δείτε το καφέ, το ποτήρι. Το είδατε, δείτε το αργά τώρα. Δεν χύνεται με τίποτα. Δείτε το που βάζει το χέρι στη τσέπη. Το προσέξατε. Η τσέπη φουσκώνει από μόνη της. Ξεκάθαρα AI.
3: Ξέρω εγώ.
1: Όλα τα ξέρει ο άνθρωπος. Έχει πεθάνει ο Νετανιάχου, όπως έχετε καταλάβει. Όλα αυτά ότι παίρνει τηλέφωνο τον Τραμπ, ότι έχουν μεταξύ τους ένα μπιφ, δεν ισχύουν. Και πώς αποδεικνύεται? Από τον καφέ που έπινε και από την τσέπη του, γιατί φούσκωνε από μόνη της. Ψηφίστε τον. Να πει δεν υπάρχουν άλλοι. Από τέτοιους θα δούμε πάρα πολλούς. Αλλά ξερόλας σαν τον Ποσειδώνα ουδής.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπορεί να μην το γνωρίζεις, αλλά αυτό που ζεις έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θέλουμε να το μοιραστούμε. Και υπάρχει τρόπος, βεβαίως, ένα τηλεφωνικό κέντρο σε περιμένει, 212-212-4800 και ένα email, είναι δικό σου, oner@alpharadio989.gr και ένα Viber που να στείλεις γραπτό μήνυμα, 6947-989-989. Και έχουμε τον Καρανίκα. Πόσο καιρό έχει να βγει ο Καρανίκας να μιλήσει για τα θέματα που τον απασχολούν? Πάνω από 24 ώρες. Δηλαδή, μαύρα μάτια κάναμε να τον δούμε, αλλά ευτυχώς επιστρέφει και μιλάει με τον δικό του τρόπο, ήπια θα μπορούσαμε να πούμε, σχετικά με τους πρώην συντρόφους του.
2: Θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα, αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική.
3: Πάντως είστε πολύ σκληρός τώρα.
2: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας. Το μανιφέστο, το οποίο είναι το πιο αστείο, και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.
1: Δεν διαλύεται ακριβώς, θέλω να σου πω, κύριε Καρανίκα μου, σύντροφε Καρανίκα μου, κατεδαφίζεται. Κατεδαφίζεται πολλού τελικά. Όπως γράφανε παλιά τα σπίτια, που ήταν φωλίες αγάπης.

0: ακόμα για όλους τους Έλληνες. Το σπιτάκι Ρήπιο.
1: Κατεδαφίζεται πολλούνται υλικά.
0: Όπως και γίνει με τους χριστιανικούς οπαδούς, με τους χριστιανούς οπαδούς που κατεδάφισαν, θυμάστε, τους ναούς του Δωδεκαθέου. Αλλά το Δωδεκάθεο εδώ επιστρέφει. Υπάρχει ένας στρατιωτικός ο οποίος ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο. Λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι συναδελφοί του Δωδεκαθεϊστές. Και επί τη ευκαιρία τα κανάλια τους βρήκανε, πήγανε και τους κατέγραψαν. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Όλοι θα ακούσετε. Συνοδεύεται από μια εικόνα που είναι περίεργη. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέραν ακριβώς τα λόγια και κρατούσαν ένα κινητό. Και διάβασαν από το κινητό προσευχή στο Δωδεκάθεο, που μάλλον είναι μια αντίφαση.
2: Θα πούμε κάποιον ύμνο στο δίπολο της Αθηνάς, στον Θεό Ερμή, και οι αίριες θα κυκλώσουν το δωμό. Κλήθη μου Ερμία, Διός Άγγελε, με άδωση ιέ, Παγκρατός, Παγκρατέση το ρέχον, εν αγώνιε, κύραν εθνητών, έφρον ποικιλόβουλε, διάκτορε αργυφόντα, πτηνοπέλδηλε, φίλανδρε, λόγου θνητήσι προφήτα, κορικιώτα μάκαρ εριούνιε, εργασίες επαρογέ, φίλες θνητής εν ανάγκης, γλώσσης δεινών όπλων, το σεβάσμιον ανθρώπισιν. Κλήθη μου ευχομένου, διότου τέλος εσθλών οπάζων εργασίεση, λόγου χάρισιν και μνημοσύνησιν.
0: Το νη καταλάβει, είναι δόνηση. Δεν είναι κάτι, δεν είναι απλώς ένας ήχος, δεν είναι ένα γράμμα. Με δονείς επικοινωνούσαν οι 12 θεοί. Οι δονήσεις ήρθαν στην εποχή μας και έγιναν τραγούδι. Ακούστε τώρα το AI τι κάνει. Τα προφέρει τελείως λάθος.
3: Κάβε καφέι στο λόιμπο ψηλά, πάνω από κόσμου στο γασταφτερό ουρανό.
0: Στο γασταφτερό είναι ο αστραφτερός, έτσι.
3: Την έγκλητη όσες με τη βροκερή φωνή δρόμ το φωνάζει.
0: Ο Σες είναι ο Ζεύς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πρέπει να ξέρεις ότι η Αλσατία σε περιμένει. Σε περιμένει ένα υπέροχο ταξίδι. Στρασβούργο θα δεις, Παραμυθένιο Κολμά θα δεις, θα πας βόλτα εκεί στους Αμπελώνες, θα δεις τι σημαίνει η γαλλική ατμόσφαιρα και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο επίσης σε περιμένει. Θα δεις ιστορικές πόλεις, θα περάσεις ανάμεσα στην κεντρική Ευρώπη. Όλο αυτό με τη βοήθεια του Alpha Radio 989 και την αξιοπιστία αλλά και την εμπειρία του Versus Travel. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Γιατί στις 3 Ιουλίου έφυγες, καλό ταξίδι, bon voyage όπως λένε στη Γαλλία, γιατί θα έχεις μια συμμετοχή που στοιχίζει μόλις 0,34 ευρώ και θα είσαι ο νικητής, δεν το συζητάμε. Τι άλλο πρέπει να κάνεις? 989 θα γράψεις, θα αφήσεις ένα κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, όλα γιώτα, ονοματεπώνυμο, το δικό σου, θα το στείλεις στο 54301. Είπαμε πότε θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Είναι ένα ταξίδι που είναι ακριβό. Δηλαδή, αν πήγαινες, θα έδινες περίπου 3.000. Τώρα το άτομο, έτσι. Τώρα είναι δικό σου, γιατί έχει και ξενοδοχεία, έχει και αεροπλάνα, έχει πρωινά, έχει τα πάντα. Όλα είναι για σένα. Και ξεναγήσεις μέσα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς είμαστε εδώ για να σου πούμε καλό κατεβόδιο. Και όταν λέμε εμείς, είμαστε ο Σταμάτης Καλούτσος, φροντίζει τον ήχο, η Φροντίδη Τσιμίτη, τη μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγια, την επιμέλεια των ηχητικών. Και ο κύριος Γιαννούλης, ο γνωστός βουλευτής, ο οποίος επελέγει από τον κύριο Φάμελο για να εκπροσωπεί πλέον, είναι εκπρόσωπος τύπου, το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα όμως που ο κύριος το ξεχνάει. Ξεχνάει ότι τον έβαλε ο Φάμελος και ότι πρέπει να μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τον Τσίπρα.
3: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση.
4: Προσευχόμαστε. Εσείς δεν πρέπει να πείτε
3: Θεός ο
4: Φάμελος.
3: Ορίστε. Okay. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
2: Βέβαια, τα μπερδεύουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν πού ανήκουν. Αλλά ξεχάσει τον άνθρωπο που σε έκανε και εκπρόσωπο τύπου. Ένα τραγούδι που βγαίνει μέσα από την ψυχή του κάθε Σιριζαίου. Που έχει ξεχάσει ήδη το Φάμελο, τον αρχηγό.

0: Αυτό το τραγούδι είναι ιταλικό. Ονομάζεται Applausi, που σημαίνει χειροκροτήματα. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν όλοι μαζί τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μιλήσει αντικειμενικά φυσικά για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, πώς σκέφτεται και το τι προσόντα έχει η αδερφή του, η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να γίνεται της τρελής στον Κυφισό? Βεβαίως και δεν θέλει, αλλά μέσα στις δυνατότητες.
2: Δεν απαντάτε σε ένα βασικό ερώτημα, το έχουμε ρωτήσει και σε άλλους συναδέλφους σας. Γιατί ο κόσμος να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη για τρίτη θητεία? Μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπως βλέπουμε με 15 κόμματα που έχει πάρα πολλές επιλογές. Υπάρχει βαρεμάρα, λέει ένας κόσμος βαρέθηκε, ρε παιδί μου, δεν θέλω Μητσοτάκη άλλο.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Τι κάνουμε εκεί?
1: Βαρέθηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, την επόμενη μέρα, τι είδους κυβέρνηση θα υπάρχει?
2: Ποιος είναι ο επόμενος, λέτε?
1: Ποιος είναι? Εγώ πρέπει να σας πω ότι στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Ειλικρινώς στενοχωρέθηκα. Δεν θύμωσα όσο στενοχωρέθηκα με τη θέση που πήραν τα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμπέρασμα, το είπε η Ντόρα. Ο Κυριάκος είναι έξυπνο πουλί. Τώρα θα σκεφτείτε μια χαζουμάρα ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται

0: Στον ουρανό υπάρχουν πουλιά, έξυπνα που πιάνονται από τη μύτη. Στις θάλασσες υπάρχουν καρχαρίες που έχουν μύτη, μυρίζουν και επιτίθενται. Ακόμα δεν έχουν επιτεθεί δηλαδή, αλλά ο Λιάκας είναι σίγουρος ότι σε λίγο θα πάμε στην παραλία και θα αντιμετωπίσουμε ένα ολόκληρο κοπάδι από καρχαρίες. Ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Έλα Γιώργο, έχουμε καινούργια εμφάνιση, έχουμε.
1: Καλημέρα σας πάλι.
2: Βοηθήστε με λίγο τώρα, εμείς τα λέμε και λίγο αυθαίρετα, δεν είμαστε δικοί. Την Πέμπτη λοιπόν μου στέλνουν εμένα το βιντεάκι με τον καρχαρία, το Μάκο, 2,5-3 μέτρων, 200-300 μέτρα από την ακτή στην Ανάβησο. Από όπου και αν το δεις, πιάστε γιατί. Από την ακτή, την ακτή ήταν 300 μέτρα. Από τα βράχια δεξιά από τη γλίστρα ήταν 100 μέτρα. Ένα μίλι δύο πιο κάτω, που είναι το νησάκι ανάμεσα στον Πάτροκλο και στη, τα ξέρετε εσείς, και στο Σούνιο, δύο μέρες αργότερα βλέπουμε το πτερύγιο αυτό. Τώρα δεν θα κάνουμε, δεν θα τα αντιπαραθέσουμε να δούμε αν τα πτερύγια είναι ίδια. Μπορεί να είναι και το ίδιο. Εσύ τώρα εικάζετε ότι είναι το ίδιο ψάρι στην ίδια περιοχή ή ότι είναι άλλο ψάρι. Άλλους καρχαρίες δηλαδή.
1: Από αυτό που είδαμε για αρχή, εικάζουμε ότι είναι το ίδιο. Διότι αυτό που ανεβάσατε και εσείς στο blog σας και δεν ενημερωθήκαμε αμέσως, γιατί τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Είδαμε ότι ο δικός σας ήταν Μάκο Καρχαρίας θηλυκός ενήλικας.
2: Θηλυκός ενήλικας ήταν. Να
1: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει πήγε το έξω για να γεννήσει, κύριε Ετακλήμου, αυτός.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι πλησιάζει τις ακτές για να γεννήσει. Οπότε όταν έρχονται για να γεννήσουν, μένουν για λίγες μέρες. Αυτή τη στιγμή ο καρχαρίας πιθανότητα έχει εξαφανιστεί ήδη, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην
2: περιοχή. Άρα λοιπόν η δεύτερη καταγραφή ήταν η αποχώρηση του καρχαρία από την περιοχή, για να το πω έτσι απλοϊκά.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν μπορούμε να επαληθέσουμε αν είναι ο ίδιος ακριβώς, το ίδιο άτομο ή αν πρόκειται για διαφορετικό καρχαρία. Αυτό που μπορούμε όμως να δούμε είναι ότι... Και να παληθέσουμε πάλι ότι δεν πλησιάζουν τόσο την ακτή όσο νομίζει ο κόσμος.
2: Ωραία. Επειδή δηλαδή, λοιπόν και εγώ με έχει στοιχειώσει. Η υπερκαταγραφή φέτος με έχει στοιχειώσει. Και μπαίνω και διαβάζω ό,τι άρθρο υπάρχει. Διάβασα λοιπόν ότι ο Μάκο Καρχαρίας είναι ο πιο γρήγορος καρχαρίας από όλα τα είδη. Και από το Λευκό και από τον Τίγρη και από τον Ταύρο Καρχαρία κτλ. Τον Μπούλσαρκ. Είναι το πιο γρήγορο. Και είναι και ένα είδος αρκετά επιθετικό. Είναι το πιο επιθετικό είδος που ζει στις ελληνικές θάλασσες, ο Μάκο. Αυτό διαβάζω τουλάχιστον. Ισχύει αυτό?
1: Είναι επιθετικό, αλλά δεν έχουμε τόσες επιθέσεις ανθρώπους. Όταν λέμε επιθετικό, εννοούμε για δυνητική επίθεση που μπορεί να γίνει σε ατύχημα, να μας μπεδέψει με άλλο φύραμα. Δεν λέμε ότι σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, ας πούμε, τρώει περισσότερους ανθρώπους και τέτοια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Μην του το χαλάς, γιατί ο Γιάγκας θέλει να τρώνε ανθρώπους, ή τουλάχιστον να λέει ότι τρώνε ανθρώπους, να μην πηγαίνει κανείς στην παραλία, να πηγαίνει μόνος του. Δέστε τον στο Instagram, να βάζει για φωτογραφίες σε παραλίες ερημικές. Το πιάσαμε το κόλπο. Λάδι στο κορμί, η Μεταξά εμπνεύστηκε από το Λιάγκα πιο πολύ, και κυκλοφορεί ένα τραγούδι που ονομάζεται Ο Καρχαρίας.

0: υπάρχει μια ερωτική διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω απέναντι στον Καρχαρία. Λόγω καλοκαιριού. Και λέγαμε ότι η εικόνα μεταξύ εμπνεύστηκε προφανώς από τον Γιώργο Λιάγκα. Αλλά δεν είναι μοναδική. Και ο Τζίο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που θα γίνει πρωθυπουργός. Ο Μεγαλέξανδρος, ναι. Και αυτός έχει εμπνευστεί από τον ίδιο, από τον Γιώργο τον Λιάγκα.
1: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα.
2: Σε άλλα νέα, δεν τον έχουν καλέσει ακόμα για να πάει σε κάποιο πάνελ. Αλλά αν θα πήγαινε, σε ποια εκπομπή θα ήθελε να είναι?
1: Καλά τώρα.
2: Στη δική σου.
3: Τρίλο στο πρότυπό μου, όλοι ξέρετε τον κύριο Γιώργο Λιάγκα εδώ, ανόητα.
2: Και το έχεις στο γραφείο σου, δηλαδή με το που έρχεται κάποιος?
3: Ναι, αφού βλέπεις, έχω καμιά δεκαριά εκεί στα πλάια, αλλά πάνω στο γραφείο μου, για να το κοιτάω όντως κάθε μέρα, είναι ο Γιώργος.
2: Θα πήγαινε σε κάποια εκπομπή του χρόνου, θα πήγαινε σε κάποιο πάνελ?
3: Δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω άμα θα πει, δεν ξέρω, είναι... Μόνο με τον Γιώργο. Πιστεύω θα ήμουν το perfect balance, you know. Γιατί έχω μέρες που είμαι on fire, έχω άλλες μέρες που λέω κάποιος σήμερα, ξέρεις, θα το ακούσει, you know what I mean. So I think I'm perfect για panel φάση, yeah.
2: Λένε ότι θα επιστρέψει στην τηλεόραση του Sky το Big Brother. Θα πήγαινε σε...
3: Εγώ και ο αδερφός μου, άμα είμαστε μαζί, θα πήγαινα 100%, yeah.
2: Είναι καλός, πιστεύεις?
3: Ο καλύτερος. Και ο μόνος ανταγωνιστής είναι ο Μπέντζι εκεί, σίγουρα, γιατί είναι λίγο πιο τρελός από μένα.
0: Είμαστε έτοιμοι. Του χρόνου θα έχουμε το Λιάγκα, δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί η σύμβασή του, μάλλον. Με τον Τζίο. Να υπάρχουν και υπότιτλοι, γιατί μιλάει αγγλικά όπως έχουμε ακούσει. Και δεν καταλαβαίνουμε πολλά εμείς. Είμαστε στη φάση Τσίπρα. Δηλαδή πήγαμε στο φροντιστήριο της γειτονιάς.

0: Ρώνε.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είναι μαζί μας ο Δημήτρης, ο οποίος χαιρετάει όλη τη ραδιοφωνική ομάδα και λέει με 3,77 χρονός. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι κάποιος με 77 χρόνια στην πλάτη του πήρε μία 3,1 και επιτέθηκε σε κάποιους που παρκάρανε στη θέση που ήθελε εκείνος να έχει. Λέει, αν αρχίζουμε να χτυπάμε εμείς με βελάκια που είχαμε πιτσιρίκια ή με τη σφεντόνα, έλα, τι θα μας κάνουν άραγε, τίποτα, θα γίνουμε ειδήσεις. Επίσης μαζί μας ποιος είναι, είναι ο Αποστόλης. Βρε καλός τον Αποστόλη. Μας καλημερίζει και εκείνος και λέει ότι έχω μάθει ότι ετοιμάζει ο Αντένα ένα παιχνίδι που θα παρουσιάζει ο Λιάγκας και θα πέφτουν οι παίκτες μέσα σε μια πισίνα με σκυλόψαρα, με καρχαρίες. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήδη ο Λιάγκας έχει τους καρχαρίες, παίκτες δεν ξέρω αν θα βρούμε, αλλά στη χειρότερη μπορεί να πέφτει και ο ίδιος, μια που έχει τη δυνατότητα να τους σαγηνεύει. Αυτός που σαγηνεύει τους ψηφοφόρους είναι ο Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, δεν το συζητάμε. Και επειδή τώρα

0: Έτσι θα έρθει η αλλαγή που ζητάμε όλοι. Έτσι θα καταρρεύσει το σύστημα. Μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 19 και το 23, ήρθε η ώρα και ο Έλληνας καταλαβαίνει ότι η ελληνική λύση αποτελεί μονόδρομο για τη διακυβέρνηση της χώρας και όχι απλά μια ψήφο διαμαρτυρίας. Εάν σηκωθεί το 50% που δεν ψηφίσει και πάει και ρίξει στην κάλπη την ψήφο του, τότε θα αλλάξουν όλα.
1: Παλιά είχαμε από τις πρεσβείες γκάλοπ που ήταν μυστικά και δεν τα μάθαινε κανένας, αλλά κάποιοι που είναι χωμένοι μέσα στα πράγματα μας πληροφόρουσαν τι συμβαίνει. Αλλά τώρα έχουμε κλειστά meeting που μιλάνε για γκάλοπ που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα ξέρω συγκεκριμένος μόνο. Αυτό ξέρετε από πού είναι? Από μία ταινία που ονομαζόταν ο Παραμυθάς. Ο Παπαμιχαήλ έβρισκε το Ζαμπέτα και τραγουδούσαν μαζί.

0: Χαμός με τους καρχαρίες, παιδιά. Ο Μπάμπης μας λέει ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας που αναφέραμε προηγουμένως μας ήρθε από το Ισραήλ. Άκου πληροφορίες. Μπράβο. Έχει κλείσει, λέει, διαμονή για 4 βράδια και 5 μέρες. Το είπε μία θεία του. Σε Airbnb στην Ανάβησο, διαμένει εκεί και η θεία του. Δεν ήρθε, λέει, να γεννήσει, αλλά να βρεθεί με άλλους Έλληνες μεγαλοκαρχαρίες για να δουν το θέμα της ακρίβειας. Ωραία! Μόνο εδώ τα ακούτε αυτά, έτσι. Αλφα Ρέντιο. Επίσης έχουμε. Τι παιχνίδια λένε αυτά με πισίνα καρχαρίες. Έχουμε λαγοκέφαλα που είναι και της μοδός. Βεβαίως, πολύ σωστά. Δεν ξέρουμε αν είναι στις πισίνες, παιδιά, σύντομα θα μπουν και στα σπίτια. Δηλαδή θα αρχίσουν να μας χτυπάνε τα σπίτια για να μπουν οι καρχαρίες να μας δαγκώσουν. Κάποιοι χτυπάνε και το σπίτι της Κατερίνας Λάσπα. Δεν είναι καρχαρίες, είναι αρσενικά. Δεν θα βάλει όποιον και όποιον.
1: Τι πιστεύεις ότι πιστεύει ο κόσμος για σένα? Θα βάλω και σαν Κατερίνα Λάσπα την παρουσιάστρια.
2: Πω, τι αλλά... δύσκολη ερώτηση, για πες, ναι.
1: Αλλά εδώ θα ήθελα να το δούμε σαν άντρας προς γυναίκα. Σε έχω ζήσει στα χρόνια τα νεανικά σου που βγαίνανε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Πάντα ήσουν μια κούκλα, πάντα ήσουν μια ωραία γυναίκα. Πάντα όμως ήσουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Όχι προσεγγίσιμη. Τι εννοώ? Πέρα από ότι είχες τη δική σου προσωπικότητα, είχες πάντα μια φάση ότι εσείς, τι να μου πείτε τώρα όλοι εσείς.
2: Καλή, μην τα λες τώρα.
1: Όχι, γιατί, τα λέω.
2: Γιατί είμαι και ελεύθερο κορίτσι, ναι, και δημιουργείς μεγαλύτερο φόβο. Θα θέλει κανένας άνθρωπος να.
1: Κοίταξε, άμα έχουν φόβο, να κάτσουν εκεί που είναι. Ναι. Αν θέλεις να είσαι με τη Λάσπα.
2: Να το πεις όμως.
1: Βεβαίως. Αν θες να είσαι με τη Λάσπα, πρέπει να έχεις γκάτς. Συγγνώμη που θα το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι που το κάνεις τώρα, ξαναλέω. Γιατί τώρα κάποιοι θα νομίζουν ότι μήπως τώρα τη λόρ. Όχι. Έτσι ήταν, παιδιά.
2: Όπως αυτό ισχύει. 100 φορές περισσότερο τώρα, με ό,τι τρόμο δημιουργήσω, γιατί στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό, ειδικά που έχω και κορίτσια, εάν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άπειρη προσπάθεια χρειάζεται και υπάρχουν προδιαγραφές. Τις έχουμε γράψει, τις λέμε.

0: Με τρελά φιλιά περνάνε.
1: Εν πρώτη να μην καπνεί.
0: Η Σάσα Μπάστα, η γνωστή τραγουδίστρια καλλιτέχνη και ο σύζυγό τη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο πιτσουνάκια.
2: Πώς καταφέρει να διατηρεί το γάμο τόσα χρόνια, αυτόν τον έρωτα.
3: Αυτή η φλόγα που έχουμε είναι ότι ο ένας πάντα στηρίζει τον άλλον. Είμαστε λίγο στην καψούρα ακόμα, μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, ερωτά μου. Πού θα φύγεις τώρα να με φιλήσεις? Έφυγες χωρίς να με φιλήσεις? Εντάξει, επειδή εμείς ζούμε 6 μήνες στην Αθήνα, 6 μήνες στην Μύκονο, έχουμε λίγο και την απόσταση, ξέρεις τώρα, μέχρι να τελειώσει ειρήνη το σχολείο. Οπότε, δεν θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία? Να μην ξεχάσεις και τη γυναίκα έχει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικαντικό μήνυμα, σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια. Δεν πρέπει.

0: κουτσινάκια κανονικά. Αφού λίγο και οι φίλοι μας κορυδεύουν, αλλά δεν πειράζει.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έτσι, με φυλάκια και σκαμπρόζικα μηνύματα, συντηρείται ο έρωτας. Και δεν είναι μόνο για μια νύχτα, είναι και για σήμερα και για αύριο.

0: παλιά η ζωή, η ζωή Κωνσταντοπούλου, τον αγαπούσε τον Τσίπρα και νομίζαμε ότι αυτός ο έρωτας θα διατηρηθεί. Ο πολιτικός έρωτας για πάντα, θα διαρκέσει. Για σήμερα, για αύριο, για πάντα. Έλα όμως που προέκυψε σύγκρουση. Και τώρα όταν μιλάει η ζωή για τον Τσίπρα, λέει χαρακτηρισμούς που είναι πολύ βαρύς.
1: Σε όποιον τυχόν σκέφτεται μήπως να ψηφίσει τον Τσίπρα, εγώ προτείνω, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο αποκαλυπτικό και το πιο παιδαγωγικό, να δει εκείνη την δημόσια μπροστά στις κάμερες συνάντηση ενημέρωσης 12 η ώρα το βράδυ, ενώ είχε καεί το μάτι ο νέος Βουτζάς η Ραφίνα στις 23 Ιουλίου του 2018. Ξέρανε τότε για 60 με 70 νεκρούς και το κρύβανε. Είχανε δώσει και εντολή να μην γίνεται αποκομιδή σωρών από τους, και περισυλλογή από την θάλασσα. Και εμφανίστηκε ο Τσίπρας και αυτοί που τον πλαισίωναν γύρω γύρω μπροστά στις κάμερες και παρίστανε ο Τσίπρας τον ανήξερο, ρωτούσε για άλλες φωτιές, για τη φωτιά στην Κινέτα, δικαιολογούσε εμέσως και δολίως το ότι αφήσανε τον κόσμο να καεί ζωντανός, λέγοντας τι να προλάβεις σε 2 ώρες, αλλά παριστάνοντας ακόμη ότι δεν ήξερε τίποτε, και έστησε αυτή την κακοστημένη και κακοπαιγμένη παράσταση για να σώσει το πολιτικό του τομάρι.
0: Τομάρι. Βαριά κουβέντα. Είναι φανερό ότι δεν το συγχωρεί.

0: Ήρθε η ώρα να πάρουμε δρόμο. Ήρθε η ώρα για τη σοβαρή ενημέρωση.
1: Και δε σε συγχωρώ.
0: Είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Ετοιμαστείτε να μάθετε οτιδήποτε συνέβη, οτιδήποτε θα συμβεί, και όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και αναλύσεις, για να μάθουμε το βάθος των πραγμάτων. Λίνα Κλέιτον έτοιμη, εμείς σας αφήνουμε. Αύριο εδώ θα είμαστε. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Με μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή λοιπόν από αυτό το τραγούδι, εδώ που είναι μαζί η Pixlax και ο Νταλάρας, ξεκινάμε λίγο έτσι τραγουδιάρικα, λίγο νοσταλγικά την Παρασκευή, και έχουμε το μήνυμα από τη φίλη μας την Όλγα, η οποία παραδοσιακά τέτοια μέρα μας στέλνει καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Με αυτή την έτσι πολύ όμορφη μουσική ξεκινάμε. Αλφα Radio 989, ο Τάσος Καλτιρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα στις 8, Δημήτρης Κόλλιας και Ντίνα Μόσχου. Μια Παρασκευή που ξεκινά έτσι καλοκαιρινή αρκετά, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε κάποιες βροχές στα ορεινά και ανέμους ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Το λέμε και για εσάς που ενδεχομένως να ταξιδέψετε σήμερα, να πάτε μια βόλτα στα νησιά ή κάποιοι από εσάς ίσως να έχετε και μια μικρή άδεια. Συμβαίνει αυτές τις εποχές του χρόνου, θα κουνάει λίγο έτσι στο Αιγαίο, αλλά πιστεύουμε ότι από το προορισμό της εκδρομής θα αποζημιωθείτε. Στους 31 βαθμούς σήμερα θερμοκρασία, θα μας τα πει αναλυτικά και με περισσότερη λεπτομέρεια σε πολύ πολύ λίγα λεπτά φυσικά και ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας. Αρκετές ειδησούλες από την εσωτερική επικαιρότητα, τις οποίες θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στα θέματα της εξωτερικής επικαιρότητας, βεβαίως κυριαρχεί έτσι αυτή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, αναγνώσεις. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να σας πούμε ότι, για παράδειγμα, υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια εσωτερική έτσι, κριτική από πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αυτό που περίμεναν από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, καθώς θεωρούν τη συμφωνία ότι είναι ευνοϊκή για την Τεχεράνη και δεν αντικατοπτρίζει αυτό που περιγράφει ο κύριος Τραμπ ως νίκη απέναντι στην Τεχεράνη. Όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία στις 28 Φεβρουαρίου και είχαμε αυτή την γενικευμένη σύραξη, όπως επίσης και την έναρξη των επιχειρήσεων από την πλευρά του Ισραήλ, υπήρξε στη συνέχεια, ξέρετε, μια ακολουθία δηλώσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα κερδίσει, θα συντρίψει τον αντίπαλό του. Εδώ όμως φαίνεται πως στο σχέδιο δράσης υπάρχει μια προοπτική και για την ελάφρυνση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και για την διάθεση του Ταμείου Ανοικοδόμησης με 300 δισεκατομμύρια δολάρια και για το γεγονός ότι φαίνεται πως η Ουάσιγκτον δεν έχει εξασφαλίσει κάποια χειροπιαστή εγγύηση για τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Αυτά είναι τα ζητήματα. Μάλιστα υπάρχουν και δημόσιες τοποθετήσεις, έτσι, για παράδειγμα ενός γερουσιαστή του Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος χαρακτήρισε μέσω του X τη συμφωνία τη χειρότερη γκάφα ως προς την εξωτερική πολιτική εδώ και δεκαετίες. Στην ανάρτησή του λέει πως πριν από τον πόλεμο το στενό ήταν ανοιχτό, το Ιράν συντριβόταν από τις κυρώσεις και 13 μέλη των ενόπλων δυνάμεων μας ήταν ακόμη ζωντανά. Τώρα 13 Αμερικανοί είναι νεκροί, οι οικογένειες πλήρωσαν δισεκατομμύρια στα πρατήρια καυσίμων, οι κυρώσεις θα έρθουν και οι βομβαρδισμοί τελείωσαν, έτσι λέει ο γερουσιαστής από την Λουζιάννα, και βέβαια αναφέρεται και στα θύματα που είχαν οι Αμερικανοί από αυτές τις συγκρούσεις. Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε σε κάποιες από τις επικρίσεις, λέει μάλιστα με δική του ανάρτηση ότι αυτοί οι λύθοι έτσι γράφει που νομίζουν, οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, ενώ το χρηματιστήριο έφτασε σε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταραίων, είναι είτε φθονεροί είτε κακοί άνθρωποι ή βλάκες. Έτσι αυτό το έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Σας το περιγράφουμε έτσι για να έχετε μια εικόνα του πώς είναι τα πράγματα. Εκεί όμως που θέλουμε να σταθούμε περισσότερο στα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας είναι στην μεγάλη κλιμάκωση που είχαμε στο στρατιωτικό πεδίο, στο ουκρανικό μέτωπο, έτσι, διότι υπήρχε ένα χτύπημα από την πλευρά των Ουκρανών σε ρωσικά δηληστήρια. Είδαμε και κάποιες εικόνες οι οποίες ήταν φοβερές, έτσι, και ένα βίντεο συγκλονιστικό όπου μετά την επίθεση στην Μόσχα σε δηληστήριο, φαίνεται να εκτοξεύεται και ένα καπάκι ουσιαστικά η οροφή από μια εγκατάσταση, μια φοβερή εικόνα στην καρδιά της Μόσχας, στην συλλογία Καπότνια, έτσι, εκεί όπου υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Και η Ρωσία μετά από αυτά, αφού είχαμε και την αναστολή των πτήσεων από το αεροδρόμιο, από το Σερεμέτιεβο, είναι η δεύτερη φορά που χτυπήθηκε δηληστήριο μέσα σε λίγες ημέρες, και μάλιστα η επίθεση, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, έγινε από 555 ουκρανικά drones, και περισσότερα από αυτά καταρρίφθηκε ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, περίπου 180. Μπορείτε να καταλάβετε, αυτό είναι μια επίθεση κορεσμού, έτσι όπως το λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές, δηλαδή στέλνει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πλήθος επιθετικών όπλων στην αντίθετη πλευρά, προκειμένου να μην μπορέσει η αεράμινα να ανταποκριθεί και να απαντήσει σε όλα αυτά τα χτυπήματα. Έχουν περάσει 4 χρόνια και πλέον από την έναρξη αυτής της σύγκρουσης, και τώρα μετά από αυτά τα χτυπήματα η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα πραγματοποιήσει μαζικά και τακτικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών στόχων, έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε μια κλιμάκωση και από εκείνη την πλευρά και μια ένταση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στον ορίζοντα, η ιστορία είναι βαλτωμένη, δεν επαναχωρά καμία από τις δύο πλευρές, η Ουκρανία έχει την υποστήριξη της Δύσης, και παρά το γεγονός ότι είδαμε και κάποια πλάνα στην σύνοδο των ηγετών όπου φαίνεται να παραμέριζε ο κύριος Τραμπ, να αγνοούσε μάλλον επιδεικτικά τον κύριο Ζελένσκι, από την άλλη ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει θέσει κάποιους συγκεκριμένους στόχους από τους οποίους δεν υπαναχωρεί, και τώρα με αυτά, από αυτά τα νέα χτυπήματα και τις επιθέσεις στα δηληστήρια στη Μόσχα, προαναγγέλει νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Πάρα πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν βλέπουμε πώς και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να σταματήσει αυτή η διαμάχη, η οποία ξεκίνησε πριν από 4,5 χρόνια και συνεχίζεται με χιλιάδες θύματα, τεράστιες καταστροφές στις υποδομές της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας μετά από την περίοδο που άρχισε να αντεπιτίθεται, και βέβαια με πάρα πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Από τότε είναι που ξεκίνησε η μεγάλη έκρηξη του πληθωρισμού και έγινε η διάχυσή της στον υπόλοιπο κόσμο, από το 21 που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, το 22, και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται, γιατί πέρα από τις όποιες επιπτώσεις τις άμεσες, έχει και δομικές επιπτώσεις. Η Ευρώπη είχε μάθει να λειτουργεί με το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτή η πηγή δεν υπάρχει πλέον σε αυτόν τον βαθμό, και τα δεδομένα έχουν αλλάξει στη βάση τους, στη ρίζα τους. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber. Μας στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος, δεν θέλουμε τα λεφτά και ο καλός καιρός μας αρκεί, μας στέλνει από την Γερμανία το μήνυμά του, όπου εκεί, αν διαβάζω καλά και θέλω να με διορθώσει, έχει 34 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία. Απίστευτο. Τέτοια ώρα, αν είναι σωστή η ένδειξη της θερμοκρασίας που διαβάζω, είναι κάπως εντυπωσιακό αυτό και μας προκαλεί έτσι έναν ευνηδιασμό. Ευχαριστούμε τον Πάτροκλο για το μήνυμά του, και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να δεχτούμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις και τις καλημέρες σας, και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Προτού περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, να σας θυμίσουμε ότι ο σταθμός μας κάνει μια μεγάλη, έτσι, προσφορά, ένα σπουδαίο Δώρο, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και στο Ρήνο, Στρασβούργο, Κολμάρ και τα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας, με εικόνες βγαλμένες από Card Postal και μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Ρήνο, με κάστρα, καταπράσινες διαδρομές και ρομαντικές πόλεις να ξεδιπλώνονται μπροστά σας. Καλοκαιρινές εμπειρίες γεμάτες εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την ασφάλεια του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στις 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Μπορείτε να συμμετέχετε μέσω γραπτού μηνύματος, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents και μια συμβολική δωρεπιταγή για όλους από το winnow.gr. Να, ο Πάτροκλος μας το διορθώνει, δεν ξέρω τι έγραφε εκεί το αυτοκίνητο μου, πως ήταν από χθες. Τώρα η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς. Εντάξει. Α, ήταν χθες το απόγευμα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Χθες στις 4 το απόγευμα, όπως και να έχει πάντως, 4 το απόγευμα Γερμανία, 34 βαθμοί, έτσι τέτοια εποχή είναι φοβερό. Έχει αλλάξει το σύστημα και βαδίζουμε εκεί που δεν ξέρουμε που πάμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο με το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Στατραφίλια και επιστρέφουμε.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρει μέχρι 7 από φόρο στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά προβλέπονται πρόσχερες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δυστυχώς τη νύχτα πριν από λίγες ώρες είχαμε ένα δυστύχημα στον παράδρομο της Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο Εγάλο, σε εκείνο το σημείο. Ένα 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα. Το ΕΚΑΦ διαπίστωσε τον θάνατό του και γίνεται προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Πάρα πολύ άσχημη είδηση. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες στον Κηφισό. Έτσι. Το θέμα με το φωνικό στο Αίγιο, εκεί φαίνεται η αστυνομία πως κάνει νέες έρευνες ή προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος, διότι από την εργαστηριακή εξέταση που έγινε στα εγκληματολογικά φαίνεται πως έχουν προκύψει νέα στοιχεία, καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος, νέα δεδομένα, στα ρούχα του κατηγορούμενου, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό στα νύχια του θύματος και του φερόμενου ως δράστης, αλλά ούτε αποτυπώματα του κατηγορούμενου στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι. Ο κατηγορούμενος μάλιστα έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο έναν γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων και ο οποίος θα αναλύσει και εκείνος, θα εξετάσει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών στοιχείων, και αυτό φαίνεται πως προσανατολίζει και σε διαφορετική κατεύθυνση τις έρευνες της αστυνομίας, κυρίως σε πρώτο επίπεδο, στο να δουν εάν υπάρχει τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να εξαφανίσει τα στοιχεία. Αυτό είναι που γνωρίζουμε έως αυτήν την ώρα. Σε μια άλλη υπόθεση είχαμε μια ποινική δίωξη, η οποία ασκήθηκε σε βάρος ενός ελεγκτή του μετρό, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από τους επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει το εισιτήριό τους για να μην τους επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο. Αυτό αφορούσε καταγγελία που είχε γίνει στο παρελθόν, έτσι, το 2024, και οδήγησε στην έρευνα της δράσης του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Φαίνεται πως εντόπιζε επιβάτες που είχαν υποπέσει την παράβαση, τους απομάκρυνε διακριτικά από τους υπόλοιπους συναδέλφους του που βρισκόταν στο χώρο και στη συνέχεια τους ζητούσε ένα 20 ευρώ αντί να πληρώσουν το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100 ευρώ. Φαίνεται πως η δράση του έχει καταγραφεί και σε βιντεοληπτικό υλικό από διαφορετικές ημέρες και ώρες σε διάφορους σταθμούς του μετρό. Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντα του ελεγκτή, τοποθετήθηκε αλλού και στην συνέχεια επιβλήθηκε στον υπάλληλο προσωρινή πάυση καθηκόντων. Και όσον αφορά στο θέμα της ποινικής δίωξης, αυτό έγινε από τις αρμόδιες αρχές. Επιστρέφουμε μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα και με άλλες ειδήσεις, γιατί είχαμε και τη Σύνοδο Κορυφής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Να βάλουμε και ένα κουζάκι για Λεξούλα, γιατί τις προηγούμενες ημέρες νομίζω ήταν αρκετά εύκολες οι Λεξούλες. Θα συνεχίσουμε έτσι λίγο σε αυτήν την κατεύθυνση. Η λέξη την οποία θα βάλουμε σήμερα είναι η λέξη βεργολιγερή. Ποια λέμε βεργολιγερή, έτσι, με ποιον τρόπο χαρακτηρίζουμε με αυτή τη λέξη μια γυναίκα κυρίως. 6-9-47-9-89-9-89, εύκολο το κουιζάκι για σήμερα, και onair@alfaradio989.gr οι απαντήσεις σας σε αυτό το κουιζάκι που σας έχουμε βάλει και σήμερα. Χθες λοιπόν είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός εκεί είπε ότι έχουμε την πρώτη αποκλιμάκωση από τις μια σημαντική εκτόνωση, ανέφερε χαρακτηριστικά, από την συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, και περιμένουμε αυτό να το δούμε και στην πράξη, κάτι το οποίο προφανώς θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί οι Ευρωπαίοι συζήτησαν και για το θέμα της Ουκρανίας και τόνισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να υπάρξει κάποια απεμπλοκή. Δεν το βλέπουμε μέχρι αυτήν την ώρα, ωστόσο είναι κάτι το οποίο εκφράζεται ως βούληση από την πλευρά των Βρυξελών, γιατί η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς είναι αυτή που έχει δεχτεί και τις περισσότερες επιπτώσεις από αυτή την ιστορία. Έχουμε επίσης την συνέχεια αυτού του πολέμου, των ενσεβάρος των μεγάλων δικτύων εμπόρων ναρκωτικών. Είχαμε ένα νέο πλήγμα σε ένα ναρκόπλιο στο Ειρηνικό. Αυτά τα εντυπωσιακά, όπως ενδεχομένως να έχετε δει, όπου μπαίνει στόχος σε ένα πλοίο, πέφτει μια βόμβα, έτσι, και αυτό διαλύεται. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται πως σε αυτήν την επιχείρηση υπήρξαν και τρεις νεκροί. Με πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακά βίντεο καταγράφονται όλες αυτές οι επιχειρήσεις και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια που κάνει η αμερικανική κυβέρνηση. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν Σήμερα, αφού σας πούμε φυσικά ότι σήμερα δύση του ηλίου, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το θερινό ηλιοστάσιο, έχουμε σχεδόν στις 9 το βράδυ, έτσι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το έχουμε. Χρόνια πολλά στον Ζώσιμο, στη Ζωσιμία, στον Ιούδα, στην Ιουδίθ, στον Παΐσιο και στην Παϊσία που γιορτάζουν σήμερα. Είναι και Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Έτσι, το 2015 καθιερώθηκε αυτή με αφορμή όσα γίνονταν τόσο στην Νιγηρία, έτσι, από τις ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως η Boko Haram, και όσα γίνονταν από τον ISIS στο Ιράκ και τη Συρία το 2015. Τα έχουμε λίγο βυθίσει στη λύθη αυτά, αλλά αν θυμάστε την πρώτη εκείνη περίοδο που είχε ξεσπάσει και ο εμφύλιος στη Συρία πριν από 10-11 χρόνια, είχαμε καθημερινά αναφορές και ανταποκρίσεις για κτηνοδίες που συνέβαιναν σε αυτά τα μέτωπα. Στα 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης, έτσι μια εντυπωσιακή επίδοση αν θέλετε για τα δεδομένα της εποχής και με την ακρίβεια που κατάφερε ο Ερατοσθένης. Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους προσκυνούν τον Ιμπράιμ με θάνατο, είναι η περίφημη επιστολή «Φωτιά και τσεκούρι» στους προσκυνημένους. Το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την Τζένι Φωστ Βεστπάλεν, αριστερωτικής καταγωγής. Εκείνος είναι 25 ετών, η σύζυγός του 29. Το 1863 ξεκινά ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, Κανάρης και Βούλγαρης, η κορύφωση των γνωστών ως Ιουλιανών. Άλλη μια περίπτωση έτσι, εσωτερικής διαμάχης, πάρα πολύ σοβαρή. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσιάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης. Διαδέχεται τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Το 1930 είχε γεννηθεί η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζίνα Ρόουλαντς, Αμερικανίδα μουσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Το 1954 η Κάθλιν Τέρνερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, η τιμή των Πρίτζι. Ο πόλεμος των Ροζ είναι μια ταινία που νομίζω ότι έχουμε απολαύσει, καταπληκτική στο ρόλο της εκεί με ένα ζευγάρι το οποίο πραγματικά αλληλοκαταστρέφεται. Το 1865 φεύγει από τη ζωή ο εθνικός ευεργέτης Βάγγελος Ζάπας, έτσι με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Στα 1876 πεθαίνει ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού, και το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Σικελιανός, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, με έργο που διακρίνεται για τον έντονο λυρισμό και το γλωσσικό του πλούτο. Πάμε και στην μουσική, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο που έχει σήμερα γενέθλια, έχει γεννηθεί το 1970.

0: Αυτά είναι τα μεγάλα τραγούδια από τον Αντώνη Ρέμο. Σας πήγαμε έτσι λίγο μελό σήμερα. Λοιπόν, με αφορούμε και τα γενέθλια του γνωστού ερμηνεύτη. Ιδέως μεγάλος χορηγός εθνικής λυρικής σκηνής στηρίζει την έκθεση Μείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Η έκθεση παρουσιάζεται στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου έως την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Έχει ανοίξει από χθες. Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στη φύση Επιδαύρου, οι θεατές της παράστασης θα έχουν ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να βιώσουν μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδιας του 1961, με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνου να συναντά ξανά το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Να σας πούμε κιόλας ότι είδαμε και κάποιες έτσι πρώτες ανταποκρίσεις και από συναδέλφους του πολιτιστικού ρεπορτάζ που καλύπτουν το συγκεκριμένο θέμα και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν έχετε την ευκαιρία, πάντα νομίζω ότι είναι μια ωραία βόλτα η Επίδαυρος, ειδικά όταν το θέαμα είναι σπουδαίο εκεί. Εχθές είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο σταθμό μας για το δημογραφικό. Εκεί ομότιμος καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, μίλησε στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, περιέγραψε τη βαθιά δημογραφική κρίση την οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ένας στους τρεις είναι πάνω από 65 ετών. Οι νέοι ηλικίας 0 έως 19 ετών είναι πλέον αναλογικά, προσέξτε, η μισή από ό,τι ήταν πριν από 70 χρόνια, και η μισή όχι σε μια χώρα των 80 εκατομμυρίων, η μισή σε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, γιατί και ο απόλυτος αριθμός παίζει το ρόλο του. Έχουμε γύρανση του πληθυσμού που οφείλεται σε δύο λόγους. Πρωταρχικά, έχουμε αύξηση του μέσου όρου διάρκειας ζωής και έπειτα κάνουμε λιγότερα παιδιά, είπε ο κύριος Κοντζαμάνης. Πρέπει να σας πούμε ότι μόνο στην Κρήτη φαίνεται να υπάρχει μια ισχνή αύξηση των γεννήσεων. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας είμαστε κάτω. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κοντζαμάνης.
1: Αυτό που λέμε δημογραφικό προσδιορίζει τι, το πώς είμαστε στη χώρα μας, πώς κατανοούμαστε το χώρο, πώς είμαστε μοιρασμένοι σε ηλικίες βασικά και μετά τα υπόλοιπα. Στη χώρα μας σήμερα είμαστε 10.300.000 κάτοικοι, ένα στους τρεις είναι πάνω από 65 ετών και οι νέοι 0-19 ετών είναι σε ποσοστή αναλογία είναι μισή από ό,τι ήταν πριν από 70 χρόνια. Επομένως, έχουμε μια γύρα στο πλήσιμο, ο οποίος οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, οφείλεται στο ότι θετικό, τα τελευταία 50-60-70 χρόνια έχουμε ριζική αύξηση του μέσου όρου ζωής μας και ομιλώς όλοι ζούμε περισσότερα χρόνια και ομιλώς όσο ζούμε περισσότερα χρόνια δεν πεθαίνουμε όπως πεθαίνουν οι παππούδες μας και οι γιάδες μας, οι γονείς μας και αμένως παραμένουμε ηλικιωμένοι και αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων. Και από την άλλη, οι γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1960 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Είχαμε και έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση η οποία σε μεγάλο βαθμό προσδιορίσε με τις γενιές και τους θανάτους στα ληξιαρχία. Έχουμε, αν θέλετε, έτσι μεταφορικά και πολύ έντονα, μια ερημοποίηση ένα μεγάλο κομματιού της ποιοτικής κυρίως Ελλάδος, εν μέρη και της νησιωτικής Ελλάδος. Δεν ισχύει αυτό που βγαίνουν τα στοιχεία των ληξιαρχείων. Μπορώ να σας πω ότι γίνεται το 2024, το οποίο είναι τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, το οποίο δίνει τις γεννήσεις και τους θανάτους ανά τόπο κατοικίας, γιατί αυτό μας το διαφέρει. Έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια ένα μεγάλο τμήμα των νέων μας
0: φεύγει.
1: Και συνεχίζει να φεύγει. Και αλλάξει γυρίζουν. Επομένως, έχετε ταυτόχρονα μια ζυγαριά γεννήσεων και θανάτων που είναι αρνητική, περισσότερο θανάτους από γεννήσεις. Δηλαδή, το 2025 θα έχουμε 60.000 περισσότερο θανάτους από γεννήσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Προσέξτε τώρα, επειδή πολλές φορές το λέμε και από αυτή την εκπομπή, όλες αυτές οι έρευνες, τα στοιχεία θέλουν λίγη παραπάνω προσοχή για να δεις και τα ποιοτικά τους στοιχεία. Δηλαδή τα νούμερα πάντα σου λένε αλήθειες, αρκεί να τα διαβάζεις έτσι με μια

στην ηλικία γυναικών από 40 έως 49 ετών, ενώ σε αντιδιαστολή οι μητέρες στην πιο γόνιμη η δεκαετία των 20 έως 29 ετών, εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη μείωση. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει και μια κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Ένα από τα πιο σημαντικά λοιπόν ευρήματα αυτής της μελέτης από την Ελστάτ, των στοιχείων που δημοσίευσε, έτσι, είναι λοιπόν το ποιος γεννάει σήμερα στην Ελλάδα. Όχι ότι απλώς μειώνεται ο πληθυσμός. Πρέπει να σας πούμε ότι για παράδειγμα δεκαετία 2015-2025, εκεί όπου είχαμε και τη μεγάλη κρίση, τα αποτελέσματα της οποίας τώρα βγαίνουν στο δημογραφικό, ξαναθυμίζουμε, το Σεπτέμβριο θα έχουμε τα μισά παιδιά στα σχολεία από το 2010. Τα μισά. Έτσι, αυτό σε επίπεδο ποσοστών μεταβολής πληθυσμού είναι συνταρακτική μεταβολή. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάποια στοιχεία ενδεικτικά να σας πούμε. Σε σχέση με το 2005, σήμερα καταγράφονται 20.775 λιγότερες γεννήσεις από μητέρες ηλικίας 25-29. Αυτή η ηλικιακή ομάδα που σας λέγαμε. Και μεγάλη απώλεια, 13.983 λιγότερες γεννήσεις, περίπου 14.000, στην ομάδα 30-34. Δηλαδή, εάν τα αθροίσουμε από το 25 μέχρι τα 35, έχουμε σε σχέση με το 2005, πριν από 20 χρόνια δηλαδή, ουσιαστικά 40.000 λιγότερες γεννήσεις στις ηλικίες 25-35 των γυναικών. Έτσι, προσέξτε τώρα. Το 2005 οι γεννήσεις από γυναίκες 40 έως 44 ετών ήταν μόλις 2.825 και από 45 έως 49 263. 3.000 γεννήσεις δηλαδή από τα 40 έως στα 49 έτη. Προσέξτε τώρα, σήμερα έτσι, τα νούμερα αυτά στις συγκεκριμένες ηλικίες, δηλαδή από 40 έως 49 έτη, έχουν πάει στις 7.000. γεννήσεις. Δηλαδή, την περίοδο το 2005, έτσι, είχαμε γεννήσεις από γυναίκες 40 έως 49 ετών 3.000, σήμερα έχουμε 7.000. Έναν υπερδιπλασιασμό δηλαδή, και προσέξτε, αυτό σε μια περίοδο που το σύνολο των γεννήσεων μειώθηκε κατά 40%. Το οποίο, όπως σας λέγαμε, είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο σε ποσοστά. Έχουμε δηλαδή μια γενικότερη μείωση των αιτήσεων και αυτό που ποιοτικά συμβαίνει είναι να μετατοπίζεται η ηλικία, η αναπαραγωγική για τις γυναίκες που φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί. Τώρα, να σας πούμε και τα γενικότερα. Έτσι, έχουμε το 2025 έκλεισε με ένα νέο αρνητικό ρεκόρ, γιατί έπεσε ο αριθμός των γεννήσεων κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 γεννήσεων. Έτσι, 33.620 αγόρια, 31.974 κορίτσια, 65.594 γεννήσεις, μείωση κατά 4,2% σε σχέση με το 2025 που ήταν στις 68.000. Έτσι, γεννήθηκαν δηλαδή 2.873 λιγότερα παιδιά. Και ξαναλέμε, σε αυτά τα μεγέθους απόλυτους αριθμούς, οι μεταβολές αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το 4% μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η εικόνα. Να σας πούμε απλώς ότι το 2005, για να καταλάβετε λίγο τα νούμερα, να τα έχετε στο μυαλό σας δηλαδή, είχαμε πέρσι 65.594 γεννήσεις, 65,5, ας πούμε έτσι πολύ χοντρικά. Το 2005, πριν από 20 χρόνια, είχαμε 107.500. Έτσι. Από 107.500 πήγαμε στις 65.500 μέσα σε 20 χρόνια. 41.000, 42.000 λιγότερες γεννήσεις, πτώση 40%. Και αυτό ακολουθεί την πορεία της κατάρρευσης που είχαμε την τελευταία πενταετία, έτσι, στη γενιά που έσκασε πάνω της το μνημόνιο στην αναπαραγωγική της ηλικία. Όσοι προλάβανε εκεί μέχρι το 11-12 που ήταν τριαντάριδες, παντρευτήκαν, προλάβανε κάποιοι παιδιά, αυτοί που ήταν 4-5-6 χρόνια μικρότεροι, άρχισε η ραγδαία μείωση, έτσι, όλη αυτή την περίοδο. Γιατί τώρα μιλάμε ακριβώς και φαίνεται και στα σχολεία αυτό, αν έχετε σχέση με εκπαιδευτικούς, επαφές, είστε εσείς, το βλέπετε, είναι και ο βασικός λόγος που έχουμε αυτά τα προβλήματα και με τα τμήματα στα σχολεία, τις συγχωνεύσεις,

0: έχουν λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού και πλέον και στην πρώτη γυμνασίου τα σχολεία. Έτσι κλείνουν, διότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τόσο μικρό αριθμό μαθητών. Και συνεχίζεται, πηγαίνει έτσι αυτή η ιστορία. Με μαθηματική ακρίβεια, αν πάμε έτσι, νομίζω είπε ο κύριος Γκοτζαμάνης που θα φτάσουμε. Είμαστε μια χώρα γερόντων που θα είμαστε ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι, νομίζουμε εμείς, ένα κυρίαρχο εθνικό ζήτημα, το πρώτο ίσως, γιατί μιλάμε για την επιβίωση της χώρας. Δεν το βλέπουμε τώρα τόσο. Σε 10-15 χρόνια θα κουβεντιάζουμε, όταν γυρνάμε στον δρόμο και θα είμαστε όλοι όντια. Λοιπόν, εδώ πέρα με τον Τάσο Ράουν είμαστε γεροί. Θα είμαστε όλοι μεταπεί. Λοιπόν, και θα βλέπεις έξω μόνο ανθρώπους της ηλικίας, μόνο γκριζομάλιδες. Μπορείτε να το καταλάβετε λίγο αυτό το πράγμα και θα λέμε τι ακριβώς συζητούσαμε πριν από μια δεκαετία. Θέλει ριζική αντιμετώπιση αυτό το θέμα. Άλλη προτεραιότητα. Μεγάλη κουβέντα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εστία. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Αυτά που λέγαμε. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα, βλέπει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Αδυνατή να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζόμενους. Ζητά να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας, εννοώντας να μετέχουν ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Αυτό που λέει δηλαδή εδώ πέρα ο διοικητής είναι ότι με τα αναλογικά νούμερα δεν βγαίνει πράξη με τίποτα και χρειάζεται αυτός ο συντελεστής που είναι στο ασφαλιστικό που λέγεται απόδοση κεφαλαίων να ενισχυθεί περισσότερο, μπας και βγάλουν από εκεί τα μία λεφτά. Βέβαια και αυτό θέλει μία προσοχή, γιατί θυμόμαστε τι έχει γίνει και στο παρελθόν με επενδύσεις οι οποίες δεν πήγανε καλά και τα ταμεία είχαν τεράστιες ζημιές και τεράστια κόστη που είχαν. Στην αυτεμπορική ορολογιακή βόμβα σε δημόσια έργα, το αυξημένο κόστος των κινδύνων κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα πολλές εργολαβίες. Τι ζητάει η αγορά, τι απαντάει η κυβέρνηση. Πριν προώρες ολοκλήρωσης έργων του RRF, του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης στην αυτεμπορική το θέμα που σας λέγαμε τώρα στην πρώτη σελίδα, δημογραφικό, δραματική μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα, ασφαλιστικό, δεύτερος πυλώνας σανίδα σωτηρίας του συνταξιοδοτικού. Υδρογονάνθρακες, το ποσοστό που ξεκλειδώνει τις ερευνητικές γεωτρήσεις, η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά. Επίσης στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής, το αέτομα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια, δυτική όψη του Παρθενώνα. Είχαμε εδώ πέρα και την συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο σταθμό μας στη Φωτεινή Βιβλή η κυρία Μενδώνη και θα μεταδώσουμε σε λίγα λεπτά ένα απόσπασμα έτσι, για το πώς ακριβώς είχαμε αυτό το σπουδαίο έργο, την ολοκλήρωση του αετώματος. Είπε η κυρία Μενδώνη μεταξύ άλλων ότι αποκαλύφθηκε και η τέλεια γεωμετρική ισορροπία του Παρθενώνα, ο οποίος όπως γνωρίζουμε όλοι είναι η τέλεια ανισότητα. Έτσι. Το πώς το έχουν φτιάξει αυτό οι αρχαίοι είναι όχι απλώς εντυπωσιακό, αλλά δίνει τροφή σε αυτά τα υπέροχα σενάρια που μας αρέσουν εμάς, 25-10, 23-10-10 και ήρθαν οι ΕΛ και οι εξωγήινοι και τα φτιάξαν όλα αυτά τα πράγματα υπέροχα και φοβερά και τρομερά, αστειευόμαστε, αλλά είναι πραγματικά ένα θαύμα. Έτσι. Και μάλιστα εξαιρετική μελέτη για τον Παρθενώνα και την τέλεια αυτή γεωμετρική του ανισότητα είχε κάνει και ο Κωνσταντίνος Κάρα Θεοδωρή. Ένα φοβερό έργο, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας μαθηματικός. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000 ευρώ. Οι εμπορικές αξίες εξαρτώνται από την τουριστική κίνηση της περιοχής, την απόσταση από τη θάλασσα και το αν το ακίνητο είναι εντός ή εκτός σχεδίου. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει χαριλά τρικού μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Δημογραφικό και στον ελεύθερο τύπο, μόλις 65.594 γεννήσεις το 25 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Έτσι, άρχο πεθαίνουμε. Σύνοδος κορυφής, μάχη νότου βορρά για τα κοινοτικά κονδύλια 2028-2034. Στα νέα. Και από την εφορία, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Πώς θα γίνει ο υπολογισμός, ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα, σημαντικότερο τμήμα όσων δικαιούται εξανεμίζεται λόγω πληθωρισμού, γιατί θα εισπράξουν μόνο τις εισφορές που έχουν καταβάλει χωρίς τόκους. Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για τον Τραμπ, έτσι. και έφυγαν οι σκαλοσχές. Ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Έτσι, το εντυπωσιακό αυτό μνημείο και η εικόνα του χωρίς τις σκαλοσχές αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Στη Δημοκρατία, η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Του Δούνου του γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Ζητεί από το Στουρνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Έτσι, η Τράπεζα της Ελλάδος δηλαδή. Σκοτεινές μεθοδεύσεις με τα προγράμματα στήριξης του τύπου δημοτικού των Πέτσα γράφει Δημοκρατία και Δημογραφικό. Οι γεννήσεις κατέρευσαν σε νέο ιστορικό χαμηλό το 2025. Εφημερίδα των Συντακτών. Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εσόδων 1,13 δις ευρώ το 26, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Ανατριχή και αστική υπόθεση στο Μητού στο ΕΚΠΑ, βαρύτμη τίμημα για πτυχιακή εργασία, συγκλονίζει λεπτομερής καταγγελία φοιτήτριας, εδώ φιλοξενεί η εφημερίδα αυτό το θέμα. Και Δήμος Παύλου Μελά, γαλάζια αποχώρηση μετά σφοδρών καταγγελιών. Καθημερινή πρωτοσέλιδο. Στα μπλόκα της τροχιάς 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 26, μεγάλος αριθμός. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, έχει και μια φωτογραφία εδώ πέρα με τη σκαλοσιά που μεταφέρουν το μάρμαρο, ένα τεράστιο κομμάτι μαρμάρου. Έτσι, ένα τετράγωνο σκεφτείτε που, το οποίο μπορεί να έχει ένα εμβαδό 4 μέτρα περίπου. Σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες, 4 μέτρα πλευρά. Σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλης της χώρας, της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βεβαίωση φερεγγιότητας για ιδιώτες και επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη, λέει η Καθημερινή. Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, κουκουέ μετά την απάτη της πλατφόρμας πόσο κάνει να γενιάσουν και το πόσο κάνει ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση με εργαδότες και το ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ που στήριξαν οι παρατάξεις και των άλλων κομμάτων, λέει ο ριζοσπάστης. Κόντρα. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Παρθενώνα στο δυτικό αέτομα συμπληρώθηκε επί τα 220 χρόνια και έρευνα Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Βέργο λιγερή είναι υψηλή, λιγνή και η γυναίκα η οποία είναι ευκίνητη.

0: Με λιστάλαχτα σας υποδεχόμαστε, κυρία Μόσχου.
1: Μα τι ρομαντισμός.
0: Τι κάνετε πως είστε.
1: Εδώ
0: πρωί είμαστε σήμερα λίγο σε ένα τέτοιο mood.
1: Έχετε πάθει Παρασκευή.
0: Το φέρνει και η μέρα. Αλφα Radio 989, καλημέρα και σε εσάς. Ο Τάσος Τσακαλτρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας. Η Γκόλιας.
0: Ό,τι θες. Όχι Γκόλιας.
1: Η
0: Γκόλια ή Γκόλιας.
1: Ναι.
0: Ένα από τα δύο.
1: Γκόλια, είπαμε στο δώσαμε.
0: Θα μου δώσει έτσι μια διάσταση.
1: Ο Πάτροκλος να είναι καλά. Στο δώσαμε τον Γκόλια χθες.
0: Όχι.
1: Σου πάει λίγο αυτό του ζωγράφου.
0: Το δέχομαι, το ακούω.
1: Χειμώνα δεν φοράς αυτά τα ωραία κασκολάκια. Είσαι του σκηνοθέτη, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είσαι του πολιτισμού.
0: Το Παρίσι μου λείπει. Ο Ζικουάνα εκεί στι όχθε.
1: Παιδί, πιάσε ένα άπαγι. Να χαρεί και ο Γκόλια. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. Παρασκευή πρωί. Εντάξει, περισσότερο χαρούμενοι είμαστε τις Παρασκευές. Γιατί, άραγε.
0: Εντάξει, είναι και Παρασκευή και ο Ιούνιος. Που ο Ιούνιος είναι η Παρασκευή του χρόνου, οπότε.
1: Που Ιούνιος που αν ρίξεις το βλέμμα στην τηλεόραση, στο λιμάνι του Πειραιά, οι τυχεροί φεύγουν για τα νησιά.
0: Εντάξει, νέα παιδιά κυρίως το πολύ και οι πιο μεγάλα παιδιά που μπορούν και κάνουν αυτή την εκδρομή μια χαρά.
1: Ωραίο διάστημα είναι αυτό.
0: Πάρα
1: σε κάθε
0: πολύ,
1: περίπτωση
0: πάρα πολύ
1: διακοπές. Πολλοί δεν το πολύ θέλουν, ξέρεις, γιατί σου λέει νωρίς είναι τώρα αρχή καλοκαιριού. Έχουμε ακόμα ζέστες να φάμε, ας πάμε πιο μετά λένε οι περισσότεροι.
0: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά κοίταξε, εντάξει, εξαρτάται τι δυνατότητες έχει κάθε άνθρωπος έτσι, και όποιος μπορεί το κάνει και μια χαρά είναι.
1: Έβλεπα εικόνες χθες από τη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Συνωστισμός για να καταγράψουν το ηλιοβασίλεμα.
0: Έτσι.
1: Λέω, να, αυτά είναι τα
0: αυτά
1: ωραία.
0: Είναι ωραία.
1: Είδες, από κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: Και μεγαλώνει και το καλοκαίρι, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιο κάτσει λίγο τον Ιούνιο, η αίσθηση που έχει τέλος πάντων για το καλοκαίρι. Έτσι, σαν εποχή, αν κάνει εκδρομές.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι υπάρχει ένα ωραίο μελτεμάκι έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο, πολύ ωραία δροσιά. 23 βαθμούς έχει τώρα. Πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα κοιμήθηκαμε το βράδυ.
0: Και όσοι το ταξιδέψουν που λες, θα έχει ένα εφτάρι στο Αιγαίο.
1: Θα έχει, τα μικρά πλοιαράκια θα πάνε λίγο κουνιαμπέλα, καταλαβαίνεις μέχρι τον προορισμό. Αλλά εντάξει, όταν είναι να πας, λες δεν πειράζει, κάνουν λίγο υπομονή. Θάλασσα είναι έτσι κι αλλιώς, θα κουνούσε.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάνεις λίγο υπομονή μέχρι να φτάσεις.
0: Και να πετύχεις και ειδικά το Αιγαίο χωρίς θάλασσα δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Ναι, και με αυτό το αεράκι να σας πω ότι θέλει τεράστια προσοχή, ούτε σπίθα. Ούτε σπίθα, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες μέρες. Από χθες μέχρι και την Δευτέρα.
0: Στο κόκκινο.
1: Απολύτως. Και επειδή δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτά που ζήσαμε άλλες χρονιές, τεράστια προσοχή και παρακαλούμε πολύ να έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές. Αν δείτε καπνό κάπου, επικοινωνήστε άμεσα με την πυροσβεστική. Έχουμε και τα drones. Κάνουν δουλειά αυτά.
0: Κάνουνε, ναι. Κάνουνε. Αν εξαιρέσεις έτσι και την κρίνια που υπάρχουν από κάποιες περιοχές ότι έρχονται και μας παρακολουθούν και μας βλέπουν και μας κάνουν και νερό, γιατί πάντα έχουμε τέτοιες συζητήσεις και μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνουν ιδιαίτερη δουλειά στην ταχύτητα, έτσι μπορεί να υπάρχει επέμβαση.
1: Έτσι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει τεράστια προσοχή. Λοιπόν, σήμερα ήρθε η μέρα του λαγοκέφαλου για την εκπομπή, γιατί μας στείλατε πάρα πολλά μηνύματα χθες. Μα τέτοια αγωνία για το λαγοκέφαλο, Παναγία μου. Και είπαμε τον Δημήτρη να μιλήσουμε με την κατάλληλη κυρία, η οποία τα γνωρίζει όλα αυτά, ιχθυολόγος, βιολόγος, διευθύντρια εκεί στο ΕΛΚΕΘΕ, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Θα έχουμε την κυρία Παρασκευή Καραχλέ, λοιπόν, στις 7.30, θα μας πει τα πάντα για το λαγοκέφαλο. Βέβαια, μου έλεγε χθες, γιατί τέτοια αγωνία φέτος. Κάθε χρονιά έχουμε λαγοκέφαλο.
0: Κάθε χρονιά πάθατε. Και μάλιστα επειδή χθες δεν το προλάβαμε κιόλας, ένας φίλος ακροατής, προσπαθώ να θυμηθώ, μας έστειλε το μήνυμά του. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει και πριν από λίγα χρόνια και είχαν μεγάλη αγωνία και οι ψαράδες στην Κρήτη που τους έκανε τεράστια ζημιά.
1: Έχουν γενικότερα και όχι μόνο στην Κρήτη πρόβλημα οι ψαράδες, γιατί τρώει τα δίχτυα.
0: Πρωτοπάει εκεί όμως.
1: Πρώτα στην Κρήτη. Το είχαμε κάνει
0: αυτό,
1: θέμα πρώτα
0: στην
1: Κρήτη. Ναι. Πριν από χρόνια όμως.
0: Πριν από χρόνια.
1: Εντάξει, τώρα εντοπίστηκε λέει και στη Βάρκιζα.
0: Ήρθε και έμεινε.
1: Και τώρα αναρωτιέται ο κόσμος που ζει εδώ στο Λυκανοπέδιο και συνήθως Σαββατοκύριακα λέει να πάω να κάνω μια βουτιά νότια. Γίνεται ο χαμός στα νότια, έχω να σου πω. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία. Γι' αυτό μας ζητήσετε λοιπόν να το κάνουμε θέμα και βεβαίως η επιθυμία σας είναι διαταγή για μας. Σήμερα έχει λαγοκέφαλο.
0: Ακριβώς.
1: Το μενού της εκπομπής.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αργιάν. Καλημέρα παιδιά, θα πάτε λέει για μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Είναι μέσα στο κλίμα το σωστό ο ο Αριάν. Έτσι. Λοιπόν, με το ζόρι κέρδισαν οι Κορεάτες, μας λέει ο Πάτροκλος για το Μουντιάλ. Έχουμε και εκεί και τις εκπλήξεις. Φαίνεται να ξέρεις, Ντίνα, ότι έχουμε και πάρα πολλές επικρίσεις για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο οποίος λέει τώρα ότι δεν τα πήγε πάρα πολύ. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι που έπαιξε η Πορτογαλία και αρχίζουν και του λένε ότι έχει μεγαλώσει.
1: Είχε μεγάλο σκορ, έτσι. Πολλά τέρματα αυτό το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά.
0: Της Πορτογαλίας με τον Κογκό, όχι, 1-1 ήτανε, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένα παιχνίδι που κυριάρχησε λίγο αυτό το ζήτημα, η απόδοση του Ρονάλντο, και είναι δηλαδή μία από τις μεγάλες κουβέντες. Ξέρω ότι σε έχει συνταράξει αυτή η πληροφορία. Αλλά...
1: Όχι, προσπαθώ να θυμηθώ ποιο άλλο παιχνίδι βρετάσαι εσύ που τα βλέπεις. Ποιο άλλο παιχνίδι ήταν που είχε μεγάλο σκορ, ένα 6-0 κάτι. Άλλες δύο ομάδες ήταν.
0: Όχι, ήταν που πιάσανε οι Γερμανοί τους ανθρώπους εκεί πέρα από το κουρασάκι τους και κερδίσανε 7-1. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν ήταν 7-1. Υπάρχει ένα 6-0.
0: 6-0.
1: Θα το δω και θα σας πω, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Βαρκάρη στον Αχαίρετο που μας στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Έτσι. Μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Τι είναι εκεί, δέσματα, υπέροχα.
1: Ναι. Λοιπόν, σου στέλνει συγχαρητήρια ο φίλος ο Δημήτρης για την αναφορά που έκανες νωρίτερα στο δημογραφικό. Εντάξει, σχεδόν σε καθημερινή βάση από αυτήν εδώ την εκπομπή ασχολούμαστε με το θέμα. Και μας προβληματίζει. Και άκουγα νωρίτερα τον καθηγητή που μίλησε χθες στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Κοντζαμάνη, να λέει ότι οι γυναίκες πια σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή και μέχρι τα 49. Και άνομοι, σου πω εγώ, μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ένα παιδί. Γιατί υπάρχει ανασφάλεια πιο πριν. Πρέπει να φέρεις τη ζωή σου σε ένα σημείο που να μπορείς να αναλάβεις την ευθύνη να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί.
0: Έτσι είναι. Συν τα κοινωνικά πρότυπα, θα προσέθετα, δηλαδή πια αυτό το ηλικία 20-29 είναι μια ηλικία στην οποία φαίνεται η κοινωνία να έχει, πώς να το πούμε, βάλει σε δεύτερη μοίρα αυτή την προοπτική για τους ανθρώπους, δηλαδή δεν προτρέπει πια να μπουν στη διαδικασία του γάμου, της τεκνοποίησης, τη νέα σε αυτή την ηλικία.
1: Πολλά παιδιά δεν θέλουν πια, έχουν απομυθοποιήσει το γάμο. Σου λέει γιατί θα συμβιώσω. Α, υπάρχει και το σύμφωνο συμβίωση. Σου λέει, αν θέλουμε το πολύ πολύ.
0: Γιατί προφανώς σε όλα αυτά υπάρχουν και κοινωνικές παράμετροι, έτσι, πέρα από τα οικονομικά, τις συνθήκες, τα οποία είναι οι βασικοί λόγοι, αλλά υπάρχουν και σημαντικές κοινωνικές παράμετροι. Είναι τα πρότυπα, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον και άλλες αντιλήψεις. Για παράδειγμα, στις ηλικίες που είναι 30-35 ετών, ξέρω εγώ, όποιος παντρεύεται από την παρέα, βλέπουν οι άλλοι να πέφτει το βιωτικό του επίπεδο. Τρομάζουν λίγο. Λέγανε παλιά παντρέψαν οικογενειακές και τώρα παντρεύονται και δεν βγάλουν άκρη. Ή περνάνε λίγο πιο δύσκολα, γιατί σε αυτές τις γενιές πια πολλά παιδιά έχουν και ένα τρόπο ζωής που συνεχίζουν να είναι λίγο, ξέρεις. Ψιλοανέμελα, δηλαδή. Κοίταξε, ειδικά όταν είσαι και νέος.
1: Που θα μπει στη διαδικασία να σπουδάσει, Δημήτρη, μετά βλέπει, σου λέει, ένα πτυχίο δεν με φτάνει. Πρέπει να κάνω μεταπτυχιακό. Πρέπει να κάνω διδακτορικό. Αν μπορώ να πάω και λίγο στο εξωτερικό να αποκτήσω εμπειρία, μπας και βρω μια καλύτερη δουλειά, να επιστρέψω. Αν επιστρέψω. Το ξαναλέω αυτό. Αν επιστρέψω.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Επομένως, θα βλέπει όλα είναι λίγο τούμπα πια. Δεν είναι όπως μεγαλώσαμε εμείς και είχαμε άλλα πρότυπα, άλλες εικόνες, άλλους στόχους.
0: Όχι, και επειδή πάντα η κοινωνία έχει και μια χρονοκαθυστέρηση, δηλαδή αυτά που έχουν οι γονείς ως βιώματα τα μεταφέρουν στα παιδιά, αλλά ο κόσμος είναι αλλιώς πια, προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε. Σας λέει και ο Ηλίας, έτσι, τι μέτρα παίρνουμε γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι θέλει μια άλλη προτεραιοποίηση.
1: Πολλά κίνητρα χρειάζονται και επίσης μια νέα πραγματικότητα. Πολλές γυναίκες πια που πατάνε καλά στα πόδια τους, μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν μόνο στους παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια.
0: Όχι. Και αντικατοπτρίζει και τις δυσκολίες που υπάρχουν.
1: Το κράτος όμως τα κλείνει τα μάτια.
0: Το κράτος τα κλείνει. Και θα σου πω και το εξής, ότι αντικατοπτρίζει και τη δυσκολία σε ανθρώπινες σχέσεις, αυτό που λες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλο θέμα αυτό.
1: Το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Πάντο, θυμάσαι, που μιλούσαμε πάλι για το δημογραφικό και για τις γυναίκες και σε ποια ηλικία αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Είδες ότι όλα πια έχουν αλλάξει και είναι καλό να ανανεωνόμαστε κι εμείς και να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τις χερές, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη, να βλέπουμε ποια είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Και είναι αυτή.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες όσοι κινούμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα το καλοκαίρι, ειδικά. Καυσαέριο, νεύρα στο δρόμο. Νεύρα στο δρόμο, Δημήτρη.
0: Είδες πάρα πολλά. Αυτόν με την Τρίαινα τον είδες.
1: Και άλλος με την Τρίαινα. Πού πας με την Τρίαινα, καλέ μου άνθρωπε. Αυτό θεωρείται το μεταξύ και φωνικό όπλο, έτσι, να το έχεις στο αυτοκίνητο και να απειλείς άνθρωπο.
0: Αλλά βέβαια, τώρα είναι πολύ
1: το λέω σκηνικά. Για όσους έχουν Τρίαινες, λωστούς και οτιδήποτε άλλο έχουν μέσα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, είναι ποινικό αυτό, το καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είναι απλό.
0: Και κάτι άλλο, και κάτι ξυλοδαρμούς, νομίζω έχει στα πετράλαινα. Έχει πολλά, έχει τέτοια περιστατικά αρκετά.
1: Μα το σκλέβεις θέλω να κράνει τώρα. Ναι. Να πλακώνονται για την προτεραιότητα.
0: Και εγώ κάπου είδα, νομίζω κάπου κοντά πρόσφατα.
1: Έπεσες πάνω σε σκηνικό.
0: Ναι, έπεσα πάνω σε σκηνικό. Πήγανε εκεί πέρα λίγο να δαρθούνε. Βγήκε ο ένας έξω, είχαν μια διαφορά ηλικίας κάπου εκεί πέρα. Αυτό, ξέρεις, πολλές φορές είναι λίγο ανασταλτικός παράγοντας. Δηλαδή, άμα είναι κοντά στην ηλικία, είναι πιο πιθανό να γίνει. Mm. Άμα είναι κάποιος έτσι λίγο μεγαλύτερος, σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί, ξέρεις, κάπως λίγο να εκτονωθεί, με την έννοια ότι μπορεί ο άλλος να κάνει λίγο κράτη. Ήταν ένα τέτοιο σκηνικό που υπήρχε έτσι μια διαφορά ηλικίας περίπου 15-20 ετών.
1: Ναι, πρόσφατα είχαμε και το άλλο περιστατικό βέβαια, που άλλος πήγε και χαστούξε τη γυναίκα, ναι, που το παιδί της μες στα μάξα.
0: Αυτός νομίζω και τον...
1: Από το ανοιχτό παράθυρο.
0: Και πρέπει να μεταφέρθηκε κιόλας και σε...
1: ο άνθρωπος δεν ήταν καλά, πήγε και κλεισμό, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις όμως ποιον έχεις απέναντί σου, γι' αυτό λέμε ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Και ξέρεις, όταν είσαι στο κέντρο της Αθήνας, αν τυχόν κατέβεις με το αυτοκίνητο, έχεις όλες τις δυσκολίες, έχεις τα προβλήματά σου, έχεις τις σκέψεις σου, έχεις το κυκλοφοριακό, είπαμε ζέστη, καυσαέριο κλπ. Και σηκώνεις το βλέμμα, ρε Δημήτρη, και βλέπεις τον Παρθενώνα. Και αυτομάτως λες. Εντάξει, γαλήνη.
0: Δεν είμαστε εντάξει, ίσως.
1: Αρμονία.
0: Αυτό λες. Λοιπόν.
1: Αρμονία, παιδιά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Τόσο αρμονικά φτιαγμένο, πραγματικά. Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Θα μου πεις τι ωραίο έχει η Αθήνα. Τον Παρθενώνα, παιδιά. Το συζητάμε.
0: Ναι, κοιτάς λίγο. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο.
2: Πόσο θλιβερό, έτσι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι δρόμοι στην Αθήνα, ελάχιστοι δυστυχώς πια, που αν κοιτάξεις πάνω, δηλαδή πανεπιστημίου. Πανεπιστημίο έχει κάποια φοβερά κτίρια. Έτσι,
1: ναι,
0: συγκλονιστικά. Λοιπόν, αλλά ποτέ δεν κοιτάς επάνω, δεν σηκώνεις το βλέμμα σου. Περπατάς ευθεία κάτω, έτσι.
2: Μήπως βρεις κανένα ευρώ.
0: Μήπως βρεις κανένα ευρώ. Λοιπόν, αλλά εντάξει, πάνω απ' όλα είναι ο Παρθενώνας, ο οποίος είναι ένα συγκλονιστικό μνημείο, επίτευγμα της αρχιτεκτονικής. Και ευτυχώς έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η αναστήλωση του αετώματος.
1: Τώρα μπορούμε το δυτικό αέτομα, λοιπόν, να το βλέπουμε χωρίς καλωσιές. Και είναι πραγματικά μοναδικό το θέαμα. Χθες η Φωτεινή Πιπηλή φιλοξένησε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τι είπε η Υπουργός, μετά από πόσα χρόνια επιτέλους βλέπουμε τον Παρθενώνα χωρίς καλωσιές.
3: Σήμερα λοιπόν είναι το τέλος της φάσης αυτής, όπου μετά από 220 χρόνια έχουμε την πλευρά αυτή του Παρθενώνα, τη δυτική του πλευρά, με αποκατεστημένο το αέτομά του. Το αέτομα είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο των ελληνικών κλασικών, ναι, ναών, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και ακριβώς επειδή το έχουμε αποκατεστημένο, όπως ξέρετε, ο Παρθενώνα δέχτηκε την έκρηξη του Μοροζίνη που τον τραυμάτισε, ναι, πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν έχουμε αποκατεστημένο πλέον με τους δύο ορθοστάτες που τοποθετήθηκαν το αέτομα και πλέον απαλλαγμένο το μνημείο από τις καλωσιές τις οποίες είχε όλα αυτά τα χρόνια. Πριν από κάποιους μήνες είχαν ελαφρύνει κατά πολύ οι καλωσιές και το μνημείο είχε αποκαλυφθεί έτσι πραγματικά στην ολότητά του. Σήμερα είναι πραγματικά μια εξαιρετική μέρα, διότι έχουμε και θα έχουμε πλέον, αυτό είναι οριστικό, την δυνατότητα να βλέπουμε τον Παρθενώνα στην ολότητά του και χωρίς τις καλωσιές που όλες αυτές τις δεκαετίες στήθηκαν εκεί για να τον φροντίσουν, αλλά οπωσδήποτε επηρέαζαν αυτή την εκπληκτική εικόνα την οποία εκπέμπει.
4: Άρα είναι παγκοσμίου εμβελίας η σημερινή αποκαθήλωση των καλωσιών.
3: Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο Παρθενώνας είναι το μνημείο το οποίο εκφράζει τον δυτικό πολιτισμό, ναι, βεβαίως είναι.
1: Μετά από 220 χρόνια λοιπόν δεν υπάρχουν καλωσιές, αποκαταστάθη το δυτικό αέτομα. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναπάμε, παιδιά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Γιατί έχουμε χρόνια να πάμε, αλήθεια. Δεν ξέρω, εσύ πήγες πρόσφατα.
0: Πρόσφατα όχι. Εντάξει, ανέβω πάνω-πάνω. Όχι.
1: Εγώ πάνω-πάνω σου είπα, έφτασα μια μέρα περπατώντας. Αλλά εντάξει, δεν είχαμε και τον χρόνο, έχει και ζέστη, ήταν η ώρα τέτοια που λέμε, ας θα έρθουμε άλλη φορά.
0: Να μπω στον αρχαιολογικό χώρο μέσα, αυτό εννοώ. Έτσι. Δεκαετία νομίζω, κάπου εκεί.
1: Εντάξει, νομίζω πως πρέπει να πάμε να το ξαναδούμε, Τάσο.
0: Και βέβαια είναι πραγματικά διαφορετική.
2: Εγώ πήγα
0: εικόνα
2: πριν από το τσιμέντομα. Α, είχα πήγες, πάει ναι, πριν από το τσιμέντομα.
1: Α, τα πρόλαβες, ε.
2: Το πρόλαβα πριν από το τσιμέντομα. Ναι.
0: Λοιπόν, καλά, το τσιμέντομα είναι κάτω, δεν είναι πάνω.
2: Ναι, αυτό το κάτω. Το πλακώστομο το που κάνανε κάτω.
1: Ναι, το πήρε όλο ο Τάσο, από κάτω προς τα πάνω. Πώς θα ανέβεις έτσι κι αλλιώς. Από εκεί θα περάσεις.
0: Εντάξει, λοιπόν, επομένως, έτσι να θυμηθούμε απλώς.
2: Είναι πάνω, όχι κάτω. Είναι πάνω το τσιμέντομα, δεν είναι κάτω. Πάνω είναι, στην Ακρόπολη. Είναι απλώς είναι στο δάπεδο, αυτό λέμε.
0: Το διάκοσμο έγινε το 432 π.Χ. Έτσι. Ναι. Πριν από 2457 χρόνια από το Φιδία το Γλύπτη. Έτσι. Λοιπόν, αυτός εκεί τα είχε κάνει μια χαρά τα πράγματα. Το είχε φτιάξει πάρα πολύ καλό και είναι και εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες που υπάρχουν με ναι, τις τρισδιάστατες που σου δείχνουν πώς ήταν μέσα με το άγαλμα και γενικά ο Παρθενώνας.
2: Και
0: τα χρώματα, βέβαια. Όπως επίσης όταν πας στο Βρετανικό Μουσείο και μπαίνεις μέσα σε αυτή την αίθουσα που είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Σε πιάνει μια θλίψη.
0: Εμένα με είχε πιάσει το σοκ όταν είδα την Καριάτιδα που στο δίπλα δωμάτιο που σε πιάνει να την πάρεις στον νόμο και να φύγεις έτσι.
1: Ήρθα να σας την πάρω.
0: Ήρθα να σας την πάρω, ναι. Έτσι έχει μια μοναξιά το άγαλμα έτσι όπως εκτίθεται εκεί στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι σκόνη τρίχια σου.
1: Έτσι είναι, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, λάβαμε και emails χθες από κατοίκους της Πλάκας που έλεγαν οι άνθρωποι πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή εκεί το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά Airbnb. Και λέει ότι δεν μπορούμε
0: χαμός, ναι,
1: να ηρεμήσουμε. Κόσμος, βαλίτσες, ροδάκια, ναι, φασαρίες, αυτά. Αυτά τα ροδάκια, παιδιά, το έχω ζήσει. Αυτά τα ροδάκια της βαλίτσας. Γρουγρουγρου, στο προηγούμενο σπίτι στο Γαλάνδρι ήταν μια πενταώρη πολυκατοικία, το έχω πει. Τα περισσότερα διαμερισμένα, δηλαδή εκτός από δύο, εμένα και μια γιαγιά, όλα τα υπόλοιπα ήταν Airbnb.
0: Ναι,
1: ροδάκια τρεις τη νύχτα, τέσσερις το ξημέρωμα.
0: Χαμός, ασανσέρ.
2: Πενταώρη πολυκατοικία στο Γαλάνδρι. Στο Γαλάνδρι.
1: Αμέ.
2: Και μετά μου λες γιατί έχουν αυξηθεί τα χαλάδια.
0: Όχι,
1: αμέ,
0: κοίταξε, για το χαλάδι τόσο πολύ.
1: Το υγεία.
0: Ναι, κοίταξε. Εκεί η περιοχή, το Κουκάκι που είναι τα Άνω Πετράλωνα και στο Παγκράτη φυσικά, έτσι όλος αυτός ο κύκλος, η κάτω πλευρά του νέου κόσμου είναι full. Έτσι, τις πολυκατοικίες πια είναι περίπου όσα διαμερίσματα δηλαδή δεν είναι οι ένικοι οι παλιοί και τα έχουν αφήσει σε παιδιά, εγγόνια, νύψια, κληρονομίες ή έχουν μετακομίσει και πάνε σε άλλες περιοχές της τέλος πάντων που πάνε οι άνθρωποι, όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα είναι Airbnb.
1: Ναι, ένας χαμός. Αυτό με τα ροδάκια που λέγαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της συγχωρήπανσης, Δημητρή.
2: Βέβαια.
1: Με αυτόν τον τύπο που είχε smart και είχε βάλει 14 ηχεία.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είχαμε μια κρεμότητα για το Μουντιάλ. Δεν σας έλεγα εγώ ότι υπήρχε παιχνίδι 6-0 σκορ.
0: Δεν το αφισβητήσαμε.
1: Να το ορίστε, πες το Τάσο μου ποιο ήταν. Καλά το είδα.
2: Το Καναδάς Κατάρ.
1: Καναδάς Κατάρ, παιδιά. Έχει τέρμα.
2: 1-0 το Μεξικό, τη Νότια Κορέα.
1: Ορίστε.
2: 4-1 η Βοσνία έχασε από την Ελβετία. Και 1-1 ήταν η Τσεχία με την Νότια Αφρική. Αυτά ήταν τα χθεσινά.
1: Πολλά παιχνίδια, πολύ δράση. Αλλά έχει και τέρματα όμως, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, σε κάποια παιχνίδια όταν εκεί η διαφορά δυναμικότητα είναι μεγάλη.
2: Είναι αλλά σε και... καλό επίπεδο φέτος το Μουντιάλ. Τουλάχιστον όσα μάτς έχω δει εγώ είναι αρκετά καλά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αυτή την εκκρεμότητα είχαμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Τοντάς.
0: Και πάμε στο άλλο θέμα που έλεγε.
1: Τεράστιο ζήτημα με την ηχορύπανση. Σκέψου τώρα ένα smart και να έχει 14 ηχεία. Φίλε, αυτό ήταν ένα ηχείο κινούμενο σε 4 ρόδες. Πραγματικά. Στο smart. Αυτός που χωρούσε να μπει δεν έχω καταλάβει.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι λίγο το πάθος που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Έτσι και μετατρέπουν το αυτοκίνητο σε ηχοσύστημα.
1: Φίλε μου, πήγαινε σε μια ερημιά. Σε μια ερημιά. Και βάλει το τσίτα. Μου έχουν και τα γούφερα από πίσω. Γούφερα δεν τα λένε αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τραντάζεται το σύστημα, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Αναστατώθηκε λοιπόν από την ηχορύπανση στην περιοχή των Ανολιώσιων. Έτσι.
2: Δεν είναι και πρώτη φορά.
1: Ανολιώσια. Η όπκε τον σταμάτησε.
0: Εντάξει, και είχε οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο 14 ηχεία και 2 ενισχυτές. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή, Dolby Surround κανονικά. Το ακούς μέσα στο σπίτι σου. Είναι, εντάξει, είναι φοβερό και τρομερό.
1: Τις φωτογραφίες είναι όλο ένα ηχείο κινούμενο.
0: Ναι, γι' αυτό το λέμε έτσι, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό τι κατασκευή έχει κάνει μέσα στο. Στο μικρό αυτοκίνητο.
2: Είναι μια μόδα αυτή και υπάρχει. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι το εδώ.
0: Όχι,
2: το θέμα είναι ότι δεν μπορεί.
0: Αυτό
2: το
0: έχει μπορείς, παρακάνει λίγο, ναι.
2: Άλλο το κάνεις και να το έχεις για επίδειξη, και άλλο να κυκλοφορείς στους δρόμους και να.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν μπορείς να ησυχάσεις, μωρέ, Τάσο.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δηλαδή και τώρα που είναι καλοκαίρι, που είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές, κάθεσαι και στο μπαλκόνι. Δεν μπορεί τώρα ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Τρίζουν τα τζάμια.
2: Ναι.
0: Έχει χαμό.
2: Τη δεκαετία του 80 είχαμε τα παπάκια που κόβανε τις ξαρνήσεις και
0: τα δεχρονά.
2: Ναι,
0: τα τράχρονα, ναι. Όπως εγώ ή θυμάμαι, ξέρω εγώ, τέτοια περιστατικά είχα εγώ στα πούντο μέσα στα πίσω. Έτσι, δηλαδή θυμάμαι ανοίγει το πορτμπαγκάζ εκεί. Τα κλασικά, τα κίτρινα, τα θυμάστε εκείνη την εποχή. Ανοίγει το πορτμπαγκάζ, να βάλουμε μια σακούλα μέσα. Δεν είχε χώρο να μπει σακούλα.
1: Ήταν όλο ηχεία.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν το παλεύεις αυτό. Δύσκολα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σεβόμαστε και τους γύρω μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να θες να ακούς τη μουσική τσίτα, αλλά σου λέω, πήγαινε σε μια ερημιά και τέντωσε το. Δεν θα ενοχλήσει και κανέναν, που λέει ο λόγος. Τεράστιο ζήτημα αυτό πάντως με την ηχορύπανση στις πόλεις κυρίως. Γιατί στα χωριά. Παιδί μου, μα θα ακούσεις τα πουλάκια, μα θα ακούσεις τις κοτούλες.
2: Θα ακούσεις τα κλαρινάκια.
1: Κόκορα στο πρωί.
0: Περίμενε,
1: ναι, στο Ετάσο, άμα έχει πανηγύρι.
0: Περίμενε. Σε κάθε χωριό υπάρχει ο τυροσούζας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Πώς δηλαδή,
2: τον
0: είπες? Τυροσούζας.
1: Τυροσούζα.
0: Ναι, δηλαδή σε κάθε περιοχή τέτοια υπάρχει, δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα κάθουν τα παιδιά εκεί στο χωριό, δεν πειράζουν τα αμάξι, τις εξατμίσεις, τα στάνταρ. Στάνταρ είναι το παιχνίδι τους αυτό. Γίνεται πάρα πολύ. Απλά εκεί πέρα τι ισχύει, 1, 2, 3, 15 θα περάσει από τα αμάξι του άλλου, θα του πει άλλος μια καλημέρα με γαλλικά. Έτσι γνωρίζονται. Προσωπικά ποιος είναι, δεν έχει αυτό.
2: Μπιφ.
0: Θα έχουν ένα μπιφ. Εκεί πέρα, 1, 2, 3 θα σταματήσει, ξέρω εγώ, ή θα το κόψει λίγο. Αυτό
1: είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις. Όλη μέρα, Δημήτρη, αυτό θέλω να πω. Εκεί γαλινεύεις, ρε παιδί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ακούς τη φύση, ακούς τα πουλάκια, είναι αλλιώς.
0: Και ξαφνικά
1: πρέπει να γίνει. Και ο κόκορας θα αρχίσει 4 η ώρα το πρωί. Εντάξει, δεν σε ενοχλεί, γυρίζει πλευρό, αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, καλέ, συμφωνώ. Απλά λέω ότι και εκεί υπάρχουν ταλέντα σε αυτό το σπορ έτσι πάρα πολύ δυνατά.
1: Α, ξέχασα να σα πω τώρα που λέμε για του θορύβου τη πόλη. Εντάξει, εμεί καθημερινά ξυπνάμε μια ώρα που είναι πάρα πολύ βάρβαρη, είναι γνωστό. Ναι, και περιμένουμε εμεί όλοι.
2: Πουλάκια έχει το πρωί.
1: Πουλάκια έχει, προλαβαίνει να τα ακούσει. Θέλει όμω πώ και πώ Σαββατοκύριακο το περιμένει να κοιμηθεί, ρε παιδιά. Σαν άνθρωπο, να μην βάλει ξυπνητήρι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Σάββατο πρωί, κομπρεσέρ. 8.30 ώρα το πρωί. Δηλαδή, πραγματικά ανοίγω το ένα μάτι, λέω, δεν μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Βγαίνω έξω στο μπαλκόνι, ήμουν ανώτια. Βγαίνω έξω στο μπαλκόνι, τι έγινε, ρε παιδιά? Οπτική είναι, μου λέει. Λέω, οπτική είναι, έχετε περάσει. Μου λέει, δεν θες να αρχίσω να στο εξηγώ? 5 διαφορετικές εταιρείες είναι. Λέω, συγγνώμη, θα τρυπήσετε και 5. Να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται. Μου λέει, κοιτάξτε, τώρα βάζουμε στο άλλο πεζοδρόμιο. Εσείς από αυτή την πλευρά έχετε. Εμείς βάζουμε τώρα στο απέναντι. Μετά όμως θα έρθουμε και στο δικό σας. Λέω, πότε θα έρθετε στο δικό μας? Μου λέει, από Δευτέρα. Λέω, εντάξει, από Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ. Αλλά Κυριακή του λέω, πες μου ότι δεν θα αρχίσει να τρυπάς πάλι. Όχι, μου λέει, Κυριακή κοιμήσου. Καταλαβαίνει.
0: Αφού σε άφησε μια χαρά.
1: Καταλαβαίνει.
0: Όλα καλά.
1: 5 διαφορετικές εταιρείες. Μα τρυπήσατε για οπτικές γίνες. Ναι, αλλά είμαστε άλλη εταιρεία. Πια σταυγό και κούρε αυτό τώρα.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε με τον Λαγοκέφαλο.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από αυτή την υπέροχη μουσική επιλογή. Επιστρέψαμε να ευχαριστήσουμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη. Ο φίλος ο Νίκος μας στέλνει ένα email, λέει το εξής: ωραία τα λέτε ότι νιώθεις αρμονία και γαλήνη κοιτάζοντας τον Παρθενώνα. Μέχρι να διαβάσεις τη δήλωση του Στουρνάρα για τις συντάξεις, πάει και η αρμονία, πάει και η γαλήνη, λέει ο άνθρωπος.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Δίκιο. Εντάξει, πολλά μπορούν να σου χαλάσουν τη μέρα, Νίκο μου. Ξανακοιτάς τον Παρθενώνα εκεί και παίρνεις λίγο ανάσες δροσίας, ρε παιδί μου, και γαλήνης και ηρεμίας.
1: Ναι, εντάξει, δεν λύνεται αυτό το θέμα. Εύκολα είναι, δύσκολο πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στη συνέντευξη που σας έχουμε ήδη προαναγγείλει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κυρία Παρασκευή Καραχλέ, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι βιολόγος, όπως σας είπαμε, ιχθυολόγος, διευθύντρια ερευνών του ΕΛΚΕΦΕ, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, με την οποία μιλούμε όποτε υπάρχει κάποιο θέμα αξιοπρόσεκτο που αφορά στη θάλασσα.
1: Κυρία Καραχλέ, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα,
1: τι κάνετε?
0: Καλημέρα, κυρία Καραχλέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Περνάω κι εγώ όπως και εσείς την περίοδο του λαγοκέφαλου.
0: Περίοδο του λαγοκέφαλου. Εξαντλημένοι είστε, αντιλαμβάνομαι. Κανάλια, ραδιόφωνα, χαμός.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Αν θέλετε την άποψή μου, χωρίς ιδιαίτερο λόγο.
1: Χαιρόμαστε. Που τα ακούω αυτό. Ναι.
2: Μα δεν σας λέω κάτι. Ως επιστήμονας, οφείλω να λέω την αλήθεια. Και θεωρώ.
1: Γι' αυτό σας καλούμε.
2: Σας ευχαριστώ. Αν κάποια στιγμή πρέπει να, αν σταματήσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να παίζει, θα ηρεμήσει και ο κόσμος. Mm. Δεν υπάρχει λόγος για τόσο πανικό.
1: Ωραία. Να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί λέτε ότι περνάμε την περίοδο του λαγοκέφαλου. Πείτε μας λίγο πότε ξεκίνησε αυτή η περίοδος. Γιατί θυμόμαστε μια ιστορία, και βοηθήστε μας αν είναι έτσι. Πριν από λίγα χρόνια, το λέγαμε και νωρίτερα εδώ με την Ντίνα τη Μόσχου στον αέρα, στην Κρήτη είχε εμφανιστεί. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα?
0: Το είχαμε κάνει θέμα, θυμάμαι. Που είχαν πρόβλημα οι ψαράδες, έτρωγε τα δίχτυα κλπ.
2: Αυτό για μένα είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πέρα από τις επιπτώσεις του περιβάλλον, έτσι, αυτό το θεωρώ εκ των όνων κάνευ τις επιπτώσεις του περιβάλλον. Ο λαγοκέφαλος ήρθε στη χώρα μας το 2005, mm-hmm. οπότε για εμάς τους επιστήμονες δεν είναι ένα καινούριο είδος. Τότε λοιπόν, όταν πρωτοεμφανίστηκε, επειδή είναι ένα είδος ιδιαίτερα τοξικό και απαγορεύεται να το καταναλώσει κανείς, έγινε κινητοποίηση από το ΕΛΚΕΦΕ, ενημερώθηκαν τα Υπουργεία, αρμόδιες αρχές όπως λιμενικό, οι ψαράδες, έτσι ώστε σε περίπτωση που το πιάσουν, προφανώς ούτε οι ίδιοι να το φάνε, ούτε και να το πουλήσουν. Έτσι, προτεραιότητα ήταν η δημόσια υγεία σε ό,τι αφορά την κατανάλωση.
1: Είναι σημαντικό που το θυμίζετε αυτό.
2: Εντάξει, εμείς στο ΦΥΠΑ ως επιστήμονες οφείλουμε να λέμε την αλήθεια και να ενημερώνουμε.
1: Όχι, λέω, γιατί έχουμε το σκέλος αυτή τη στιγμή που ανησυχούμε για το αν σε δαγκώσει. Αλλά καλά κάνετε και θυμίζετε ότι είναι και ένα ψάρι το οποίο δεν πρέπει να καταναλώσει, γιατί κάποιος μπορεί να ψαρέψει λαγοκέφαλο και πάει να τον μαγειρέψει μετά.
2: Απαγορεύεται, απαγορεύεται, απαγορεύεται. Υπάρχει αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία, όλες οι οδηγίες. Υπάρχει μια παρανόηση στον κόσμο ότι το τρώνε από Ανατολή στην Ιαπωνία. Είναι το περίφημο φούγκου που λέμε. Mm-hmm. Είναι όμως άλλο είδος λαγοκέφαλου. Δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς εδώ. Και για να το κάποτε τρωγόταν, πλέον νομίζω έχει απαγορευτεί και εκεί. Για να το μπορέσει κάποιο σεφ να το μαγειρέψει, έπρεπε να περάσει από ειδική εκπαίδευση. Αυτός που το έτρωγε στα εστιατόρια υπέγραφε υπεύθυνη δήλωση ότι αν πάθει κάτι δεν φέρει ευθύνη το εστιατόριο κτλ. Εντάξει, δεν είναι να πέσει.
0: Υπάρχουν τόσα πολλά είδη πραγματικά που δεν υπάρχει λόγος κάποιος να μπει στην ουσία έτσι να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κυρία Καραχλέ.
2: Mm-hmm. Ακριβώς, μπορώ να σας πω πολλά ξενικά είδη τα οποία είναι και νόστιμα και θρεπτικά, γιατί έχουμε κάνει αντίστοιχες έρευνες στο ΕΛΚΕΦΕ και καταναλώνοντάς τα κάποιος βοηθάει προφανώς το περιβάλλον, τους ψαράδες γιατί τους δίνει ένα έξτρα εισόδημα και ειλικρινά είναι είδη τα οποία, παράδειγμα, το λεοντόψαρο, ο μπλε κάβουρα, mm-hmm. Ο σαρδελόγαυρος, τα ξενικά τα μπαρμπούνια, μια γαρίδα, η γαρίδα Ατλαντικού που τη λέμε που είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι στα δικά μας μέρη, κυρία Μόσχου, στο Θερμαϊκό. Υπάρχουν πολλά άλλα είδη. Ο Γερμανός και η αγριόσαλπα είναι οι δύο είδη που ας πούμε στην Κύπρο είναι πρώτο ψάρι, πάνε 25 με 30 ευρώ το κιλό στο ψαρά. Εμείς λοιπόν γιατί να μην τα φάμε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουμε την υγεία μας.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο λαγοκέφαλος βγαίνει στα ρηχά Δηλαδή, ο κόσμος όντως μπορεί και να ανησυχεί και είναι εύλογη ανησυχία ή δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τόσο?
2: Υπάρχουν και βίντεο στο YouTube όπου φαίνονται ψάρια τα οποία είναι στα ρηχά. Και υπάρχουν, ας πούμε, εγώ ας πούμε, έχω δει σε περιοχές που οι ψαράδες ξεψαρίζουν και λαγοκέφαλο να γυρνάει γύρω από το καΐκι και να... εκεί που ξεψαρίζει ο ψαράς. Ναι, υπάρχει περίπτωση να βγει, αλλά το βίντεο ας πούμε, που έχω εγώ στο μυαλό μου ήταν πριν κάποια χρόνια στην Κάρπαθο που είχαν βγει λαγοκέφαλοι στους 20 πόντους νερό και οι λουόμενοι παίζανε, προσπαθούσαν να τα πιάσουν, προσπαθούσαν να τα χαϊδέψουν και στο τέλος ένας από αυτούς επιτέθηκε. Ακόμα και το δικό σου ζώο, το κατοικίδιό σου να έχεις, αν δεν θέλει να το πειράξεις ή αν ενοχληθεί, θα σε δαγκώσει. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή αναφέρθηκα σε αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο με λαγοκέφαλο, μεταξύ των οποίων και κάποια που δείχνουν να δαγκώνεται νεκεδάκια. Εντάξει, δεν είναι πολύ όμορφο. Μπορεί να είναι ένα ζώο που μας προκαλεί ανησυχία σε εμάς, ενδεχομένως, αλλά δεν χρειάζεται να το ταλαιπωρούμε έτσι. Αυτή η κίνηση που κάνει με το στόμα του είναι ανακλαστική. Όποιο ψάρι και να βγάλετε έξω από το νερό, επειδή θα προσπαθήσει να αναπνεύσει, τα ψάρια να πνέουν μέσα στο νερό, θα κάνει αυτή την κίνηση με το στόμα του. Απλά ο λαγοκέφαλος έχει πολύ ισχυρά δόντια, γι' αυτό και κόβει και τα τενεκεδάκια.
0: Ο λαγοκέφαλος μπορεί να επιτεθεί από μόνος του ή θα πρέπει κάτι να τον ενοχλήσει, ας πούμε, για να δαγκώσει, παράδειγμα?
2: Αυτό δεν ξέρω 100% να σας το απαντήσω, γιατί είναι τόσο λίγες καταγεγραμμένες επιθέσεις από λαγοκέφαλο, οι οποίες πάντα δεν είναι και 100% επιβεβαιωμένες. Φαντάζομαι ότι αν θα επιτεθεί, και αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, ίσως είναι γιατί θα ενοχληθεί, όπως το βίντεο που σας ανέφερα, ή γιατί μπορεί να ψάρει στην αναζήτησή του για τροφή, αλλά κυρίως νομίζω αν ενοχληθεί.
1: Πάντως λέτε ότι εντάξει, μπορεί να πάει στα ρηχά, έτσι. Γιατί θα σας το πω λίγο απλοϊκά. Εμείς μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, ξέρω εγώ, ότι όταν κολυμπάς στα ρηχά μπορεί και να έχεις μια ανοιχτή πληγή, να έρχονται τα σπαράκια, ξέρω εγώ, να σε τσιμπούν λίγο. Απλά σκέφτεται κάποιος, ωραία, θα είμαι, ξέρω εγώ, στο ένα μέτρο βάθος, θα έρθει ο λαγοκέφαλος, θα μου δώσει την δαγκονιά όπως κάνει με το τενεκεδάκι και θα μου κόψει κομμάτι. Αυτός είναι ο συνειρμός. Σας το λέω έτσι. Χοντροκομμένα.
0: Γι' αυτό έχει ανησυχήσει ο κόσμος και γι' αυτό θέλαμε έτσι μια ψύχρεμη φωνή όπως η δική σας.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πάντως, σας ευχαριστώ που αναφέρετε την περίπτωση με τα σπαράκια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παρανόηση του θέματος. Αυτά τα μικρά σπαροειδή, όπως λέμε εμείς, δηλαδή με λαρουράκια, σπαράκια κτλ., μπορεί να πλησιάσουν σε ανοιχτή πληγή, αν έχεις κάποια ελίτσα κτλ. Και να τσιμπήσουν. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, μεταξύ των οποίων θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και μια θεία μου προχθές, η οποία μου το είπε, όπου τον δαγκώνουν τα μικρά σπαράκια και έχει περάσει πλέον στο μυαλό του κόσμου ότι είναι λαγοκέφαλος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ο λαγοκέφαλος.
0: Έχει γιγαντωθεί το ρόλο αυτό, καταλαβαίνετε. Παρεπιπτόντως, προχθές μας έλεγαν για μια επίθεση που δέχθηκε γυναίκα από λαγοκέφαλο στη Βάρκιζα. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που το διεψεύδει το περιστατικό αυτό. Προφανώς ρώτησε και στο Ασκληπείο αν όντως πήγε, γιατί υπήρχε αυτή η πληροφορία. Ότι δεν εμφανίστηκε τέλος πάντων κάποια γυναίκα που τη δάγκωσε ο λαγοκέφαλος. Θέλει και μια προσοχή λίγο στα fake news, αυτό θέλω να πω.
2: Κυκλοφορεί αρκετή λανθασμένη πληροφορία γενικότερα στο διαδίκτυο και θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και σας ξαναλέω, για μένα το πρόβλημα του λαγοκέφαλου είναι, αν μπορώ να τα βάλω σε μια σειρά, πρώτα στο οικοσύστημα, μετά στους παράδες που τους καταστρέφει στην κυριολεξία δίχτυα, παραγάδια, αλιεύματα με πολύ σημαντικό οικονομικό κόστος.
1: Αυτό επειδή ακριβώς τα βάζετε αυτά τα ζητήματα και είναι σοβαρά και για το οικοσύστημα, πάρα πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις, θέλαμε να μας δώσετε λίγο ένα μικρό παράδειγμα της ζημιάς που κάνει και ένα δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό και φυσικά και στους αλλοίς, αλλά πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό? Υπάρχει τρόπος φυσικός, για παράδειγμα, να αντιμετωπιστεί αυτή η επέλαση του λαγοκεφαλού?
2: Λοιπόν, στο οικοσύστημα, συγγνώμη, απλά είναι λίγο έντονη η λέξη που χρησιμοποιήσατε. Σε ό,τι αφορά το οικοσύστημα από μαρτυρίες, κυρίως που έχουμε και εμείς από ψαράδες, εκεί που είναι πάρα πολύ άφθονος ο λαγοκέφαλος, μας λένε ότι δεν πιάνουν πια στα πόδια. Προφανώς είναι ένα ζώο το οποίο ήρθε και θέλει να φάει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, που τη ζημιά στο οικοσύστημα μπορεί να κάνει.
1: Και συγγνώμη όμως, αυτό δεν είναι, είναι και ενδεικτικό έτσι, του πόσο καταστροφικό είναι το ψάρι, το χταπόδι. Δεν είναι, είναι μέσα στη φωλιά του, έτσι, άρα αυτό πάει και βρίσκει και σκοτώνει και κάνει ζημιά, δηλαδή έχει τέτοιο ένστικτο.
0: Εντάξει, θέλει να φάει και αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν
1: τρώει τα ανθρώπους.
0: Είναι βασίλειο της θάλασσας, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
1: Το λέω για τον τρόπο που λειτουργεί. Ναι.
2: Να σας πω, δεν έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες σχετικά με την ιστολογία του είδους και αυτό είναι ένα σημαντικό κενό γνώσης που επιστημονικό και μάλιστα συζητώντας με συναδέλφους έχουμε πει ότι θα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να χρηματοδοτηθεί και να μελετηθεί. Θα λύσει ενδεχομένως πολλές απορίες. Προς ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας που αφορά τους αλλοιείς, υπήρχαν κάποιες κινήσεις από τα τμήματα αλλοιείας των περιφερειών που έχουν πληγεί, κυρίως της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, με την στήριξη του ΕΛΚΕΦΕ, για να υπάρχει ένα αντίστοιχο πιλωτικό πρόγραμμα με αυτό που ισχύει στην Κύπρο. Εμείς το 2024 ως ΕΛΚΕΦΕ καταθέσαμε στον ΟΦΗΠΕΚΑ, ο οποίος μας ζήτησε και κάναμε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου και αυτό είναι ένα από τα μέτρα που προτείνουμε να εφαρμοστεί. Στην Κύπρο λοιπόν τι γίνεται? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι ψαράδες επιδοτούνται για την εξαλίευση, τη στοχευμένη αλία δηλαδή, του λαγοκέφαλου. Πληρώνονται ένα ποσό ανά κιλό. Ήταν παλιά 3 ευρώ, τώρα έχει γίνει γύρω στα 4,75. Έτσι χοντρά. Τα παραδίδουν και αυτά τα ψάρια πηγαίνουν σε ειδικούς κλιβάνους, γιατί πρέπει να καούν με ειδικό τρόπο για καταστροφή. Δεν είναι αυτό που κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, να τον πιάσει, μετά στα σκουπίδια κτλ.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
2: Κάτι αντίστοιχο λοιπόν υπάρχει πρόθεση να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Το αρμόδιο Υπουργείο, μετά από πιέσεις για τις περιφέρειες και τα τμήματα αλλοιείας, τους αλλοιείς, αλλά και μετά από συστάσεις του ΕΛΚΕΦΕ, εξετάζει ένα τέτοιο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
2: Και εγώ είμαι αισιόδοξη ότι θα κάποια στιγμή, έστω και πιλωτικά, για να δούμε αν μπορεί να αποδώσει, θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας.
0: Έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, από ό,τι μας είπατε, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα. Προφανώς έχουμε και εδώ όμως, έτσι, το έχουν δει στα νότια, εδώ στην Αττική.
2: Είναι και αλλού. Υπάρχει, εμείς στο ΕΛΚΕΦΕ έχουμε φτιάξει από το 2007 το δίκτυο Ελληναής, όπου καταγράφουμε τα κτηνικά είδη. Βέβαια, ο χάρτης που υπάρχει στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή είναι του 2023. Υπάρχουν καταγραφές και στο Σαρονικό και στο Νεβοϊκό και βορειότερα, ας πούμε, στο Θερμαϊκό, στις ακτές της Χαλκιδικής. Αυτά όμως μπορεί να είναι και συνήθως είναι μεμονωμένα περιστατικά βορειότερα, δηλαδή ένα ψάρι, δύο ψάρια κτλ. Οι μεγαλύτερες αυθονίες εντοπίζονται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στις ανατολικές ακτές Πελοποννήσου. Και τώρα ακούμε τον τελευταίο χρόνο όλο και περισσότερο Σαρονικό, ίσως Κυκλάδες. Εκεί είναι ο μεγαλύτερος.
1: Πάντως λέτε εσείς ότι δεν έχουμε έναν λόγο ανησυχίας πάρα πολύ μεγάλο, τουλάχιστον έτσι για τους λουόμενους καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον σε αυτό το σκέλος. Γιατί μας εξηγήσατε ποιες είναι οι επιπτώσεις και στο οικοσύστημα και στους αλλοιείς. Αλλά για τους λουόμενους μας λέτε ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να προκαλεί ανησυχία.
2: Να σας πω, δεν μπορώ ποτέ να αποκλείσω το ενδεχόμενο. Σωστά. Να συμβεί κάτι. Έτσι.
0: Βέβαια.

0: σε βάρη τη βούλα, εδώ κοντά σου. Τι γίνεται για μπάνιο.
1: Εντάξει, κυρία Καραχλή, μην φτάσουμε στην υπερβολή. Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Μα πιάνει στερεία, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έχει πανικό, προσοχή. Η φύση θέλει παντού και πάντα προσοχή. Δεν ταΐζουμε, δεν πειράζουμε, δεν ενοχλούμε την άγρια φύση παντού, έτσι, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στο δάσο και αλλού. Δεν ταΐζουμε επίσης, έτσι.
1: Δεν ταΐζουμε. Καλά κάνετε και το λέτε, το σημειώνουμε. Σε μια άλλη επικοινωνία θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί εντάξει, μιλήσαμε για τους λαγοκέφαλους και για τους λευκούς καρχαρίες που έρχονται στη Μεσόγειο, που μου έχει μείνει αποθυμένο.
2: Τον έχει πιάσει μια αγωνία για τα καρχαριοειδή που έχουμε στη χώρα μας.
0: Δεν θα ρωτήσετε εμένα, γιατί δεν είναι το αντικείμενο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Πάντως πρέπει να πούμε ότι κάνει σπουδαία δουλειά το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Δεν
2: το Ελληνικό
1: συζητάμε.
2: Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όποτε έχουμε απορίες και ζητάμε να επικοινωνήσετε έτσι και να ενημερώσετε τον κόσμο, πάντοτε είστε δεκτικοί. Κυρία Καραχλή, εσείς προσωπικά είστε εξαιρετικοί.
1: Και κάνει και θαυμαστή δουλειά. Σας ζηλεύουμε και λίγο, κυρία Καραχλή, να ξέρετε.
2: Εντάξει, υπέροχος ο κόσμος της θάλασσας.
0: Πρώτα απ' όλα, εκ μέρους του ΕΛΚΕΘΕ, να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαστε κρατικός φορέας.
2: Γι' αυτό το επισημαίνω.
0: Οι συνάδελφοι αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
2: Βέβαια.
0: Αν μπορώ να πω, με δεδομένο το τελευταίο σχόλιο, εγώ όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνω, λέω ότι κάνω αυτό που οι άλλοι κάνουν. Έχουν χόμπι, εγώ το έχω επάγγελμα. Ασχολούμαι με τη θάλασσα. Την αγαπώ, η μητέρα μου είναι Κυκλαδίτισσα, μεγάλωσα μέσα στη θάλασσα.
2: Μα φαίνεται. Από τον τρόπο που μιλάτε, φαίνεται η αγάπη σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καραχλή.
1: Καλημέρα λοιπόν στο ΕΛΚΕΘΕ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία. Ήταν η κυρία Παρασκευή Καραχλή, βιολόγος, ιχθυολόγος, διευθύντρια ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο, μας ακούει σταθερά από τη Σύρο, την Πανέ.

0: Μόρφη Σύρο, την αρχόντισσα των Κυκλάδων.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς στη Σύρο, λέει, δεν ανησυχούμε για το λαγοκέφαλο, αλλά για το Χήνο. Ζήλια στην παραλία Αχλάδη έχει επιτεθεί σε αλλουόμενους με αποτέλεσμα να διχάσει το νησί, γιατί αν πρέπει να απομακρυνθεί. Τώρα έχουν επέμβει και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ έχει γίνει θέμα και στα κανάλια. Η φύση έχει δική της φιλοσοφία και δεν μπαίνει στα καλούπια μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα να ρωτήσω τον Βαγγέλη Πέρη για τη Σύρο. Μήπως τον ξέρει το Χήνο, να μας πει περισσότερα.
1: Και έχετε και πάρα πολλές δικές σας αναφορές και για τον λαγοκέφαλο. Έτσι, η τετραϊδροτροξίνη του λαγοκέφαλου είναι το βασικό συστατικό του μπότοξ. Μπορεί να φανεί χρήσιμη η κερδοφόρα, λέει ο Νίκος. Ρωτάει, δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, ο λαγοκέφαλος εισήλθε στη Μεσόγειο από τη Διόρυγα του Σουέζ, μας λέει ο Πάνος. Προκαλεί σοβαρές οικολογικές ζημιές. Επηρεάζεται αυτόχθονα ήδη.
0: Ναι, ο φίλος ο Δημήτρης λέει αρκετές και εμφανίσεις καρχαριών στην Ελλάδα. Εντάξει, κοίταξε να δεις, καρχαριοειδή είχαμε, πάντα είχαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στα ανοιχτά της Χαλκιδικής, μόλις ο πατέρας μου πήγαινε για ψάρεμα με τον παππού, ότι υπήρχαν σκυλόψαρα. Το σκυλόψαρο τι είναι, ξαδερφάκι του καρχαρία.
1: Και στο Ιόνιο χαμός.
0: Μα αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, στο εντάξει, Ιόνιο λίγο πολύ. Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
1: Που έχει βαθιά νερά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με ποιο τρόπο πρέπει κάποιο πολιτιστή σύλλογο να ετηθεί στο ΕΛΚΕΘΕ για να αλλάξει θαλάσσια ύδατα, λέει ο Αργύρης. Λοιπόν, έχετε ενδιαφέρον και για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν και δράκαινες, μας λέει ο Ηλίας. Εμείς θα σας θυμίσουμε ότι μαζί σε όλα αυτά η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρέας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου έως τις 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Η έκθεση Σημείο Κάλλας Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδειας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρέας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση, με μεγάλο χορηγό, τη ΔΕΗ, με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

0: Τι τρομερό τραγούδι.
1: Το Βάλς των Ονείρων.
0: Τελείω.
1: Μεγάλη επιτυχία έχει γίνει. Και παίζει συνέχεια. Το ακούμε και το απολαμβάνουμε.

0: νέα ζωή θα αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Έτσι. Δημήτρη Γκόλια, γιατί δεν το βάζουμε κάτω, γιατί έχουμε το κεφάλι ψηλά και προσπαθούμε.
1: Κάπως έτσι, προσπαθούμε.
0: Έλα, είναι αγώνας,
1: είναι και λίγο μονόδρομος πολλές φορές αυτή
0: η επιλογή. Πραγματικά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, στα μηνύματα των φίλων είχαμε μείνει.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για τις δικές σας αναφορές. Έχουμε και από τον Μάνθο το μήνυμά του, έτσι καλημέρα μας λέει στους συνταξιδιώτες των πρωινών μας διαδρομών.
0: Συνταξιδιώτες των πρωινών μου διαδρομών.
1: Είναι
0: τι
1: πάρα
0: ωραίο.
1: Πολύ όμορφο. Λοιπόν, και
0: ζητάει ένα τραγούδι. Τώρα ναι. Δεν προλαβαίνουμε, είμαστε στο κλείσιμο.
1: Το κρατάμε όμως.
0: Συγκλονιστική ερμηνεία της αείμνησης Μαρινέλλας. Το έλα για απόψε. Το αφιερώνω, λέει, με πολύ αγάπη στην Τίνα.
1: Αυτά είναι.
0: Είναι κάποια Τίνα δικιά σου ή εγώ? Εν πάση περιπτώσει. Όποια Τίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παιδιά, εγώ να φύγω, δεν είναι. Δεν το. Πώς το λένε.
0: Κάτσε λίγο, μαζί θα φύγουμε.
1: Το τραγούδι.
0: Μαζί θα φύγουμε, βρε, μην φεύγεις τώρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα από την εξωτική Γερμανία, λέει. Πού είσαι, φίλε μου, εσύ στη Γερμανία? Δεν μας λέει το μέρος. Πάρα πολλοί φίλοι μας ακούτε από τη Γερμανία. Σας ευχαριστώ.
1: Είχε 34 βαθμούς εχθές, να ξέρεις. Μας έστειλε ο Πάτροκλος. 34 βαθμούς.
0: Έστειλε διευκρίνηση ο Μάνθος, δεν μπορώ να μην το πω. Φυσικά εσένα εννοώ.
1: Αυτά λέει. Είναι ο Μάνθος. Μπράβο.
0: Μάνθος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση. Να είσαι καλά. Μου έφτιαξε το Παράσκευο Σαββατοκυριακό.
1: Και θα βάλουμε το τραγούδι Δευτέρα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, και σου είχε στείλει ο Ανδρέας ένα μήνυμα. Πώς τον είπες αυτόν που κάνει φασαρία στο χωριό?
1: Τη Ρωσούζα.
0: Ωραία, σου έχει στείλει ένα βιντεάκι με ένα τυροσούζα. Αυτό είναι αφιερωμένο στον Γκόλια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα και όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στείλετε τα μηνύματά σας και σήμερα. Μας κρατήσατε συντροφιά αυτό το δίωρο που ο Τάσος Δασκαλδυρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε θερμά για όλη την εβδομάδα που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού τη Δευτέρα. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Και την Παρασκευή πιο χαρούμενο από ποτέ.
0: Για να σε δω. Σε τσεκάρω εγώ κάθε μέρα, τι λες.
1: Αμέσως μετά από αυτό το υπέροχο δελτίο έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέκα. Μείνετε εδώ, Αλφαρέντιο 989. Να στο λέει καλά.
0: Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη μας, λέει ο Βαγγέλης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Κέντρο Πολιτισμό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στις ανόδους της Σαρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κηφισού, στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα επικρατεί μποτιλιάρισμα, αλλά και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό ανατμήματα. Επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναβάλλεται η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Δεν μεταβαίνει μέχρι νεωτέρα στην Ελβετία ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, J.D. Vance. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ανέφερε σχετικά εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Πληροφορίες των Ιρανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μεταδίδουν πως δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία ούτε οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επίθεσης στο Νότιο Λίβανο. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσα από τα στενά του Ορμούς αμέσως μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει πως η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το πετρελαίο κίνησης και τη βενζίνη στην Αγγλία. Τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Βελγική Πρωτεύουσα, τονίζοντας ότι μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η πιο ταχεία στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργά χθες για πρώτη φορά ομόφωνα μετά από πολλές συνεδριάσεις που μπλοκάρονταν από τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν. Στο Ουκρανικό σκέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ χαιρετίζει το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας. Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη χωρίς το Κίεβο στο τραπέζι, απορρίπτοντας κάθε λύση η οποία θα επιβραβεύει τον επιτιθέμενο ή θα αλλάζει σύνορα με τη βία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη εκταμίευση προς την Ουκρανία από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026-2027 πριν από το τέλος Ιουνίου του 2026. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της περαιτέρω μείωση των ενεργειακών εισόδων της Ρωσίας, του περιορισμού των δραστηριοτήτων του σκιώδου στόλου της και της περαιτέρω αποδυνάμωσης του τραπεζικού συστήματος. Στην Σύνοδο Κορυφής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε πως το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και πως η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ένωση. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας συνεδέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της Βρυξέλλης πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα. Τα ντρόουν, όπως είναι γνωστό, απέφυγαν τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, πλήττοντας ένα δηληστήριο πετρελαίου στην νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες και προκαλώντας μεγάλη φλόγα που συνοδεύθηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε διαδοχικά στα μεταλλικά κυκλειδώματα. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστήριων. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορουμένου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. στο εδόλιο του Τριμελούς. Με συγχωρείτε, στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο ιδρυτής της Κηβωτού του Κόσμου Πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιουργάντη και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπράγματα της οργάνωσης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0 και Μεξικό, Νότιος, Κορέα 1-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Παρασκευή, παιδιά, ζάχαρη, 19 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος σιγά σιγά, πάμε στον Ιούλιο. Έρχονται πιο κοντά τα μπάνια του λαού, κάποιοι τα ξεκίνησαν βέβαια. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, ευτυχώς έχει μποφόρια. Ευτυχώς τώρα, ξέρεις, κάθε φορά που λες κάτι το ξανασκέφτεσαι και λες μήπως δεν είναι αυτό, γιατί ξέρετε, με υψηλές θερμοκρασίες, συνδυασμός με αέριδες και αυτά και τα λοιπά, φωτιές, καταλάβατε. Και γιατί λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν οι αέριδες, γιατί έχουμε δεύτερο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Το πρώτο το γλιτώσαμε, μέχρι στιγμής καλά μας έχει πάει το θέμα με τους καύσωνες, οπότε εντάξει, και μελτέμια και αυτά και ιστορίες. Δροσιζόμαστε εδώ στην Ελλάδα που δεν μας αφήνει να πλήξουμε με τίποτα. Προσέξτε, παιδιά, στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος, μέσα σε ένα πεντάμινο έχουμε 19.060 άτομα που πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Το αντιλαμβάνεστε? Σχεδόν 20.000 άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Στην Αττική μιλάμε τώρα, έτσι. Πιάνουν έναν κάθε 12 λεπτά. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Τέλος πάντων, είναι τα μπλόκα της τροχιάς που βγαίνουν τα στοιχεία για το πρώτο πεντάμινο και είναι εντυπωσιακά, βέβαια. Και από την άλλη, έχουμε και αυτή την επικοινωνιακή πατάτα που έκανε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γεια σου, Τάκη Θεοδωρικάκο, υπουργέ της ακρίβειας. Πόσο κάνει, παιδιά, λες και δεν ξέραμε. Καλό είναι να μας πούνε και να ξέρουμε πόσο κάνει, αλλά να μάθουμε και γιατί κάνει τόσο, που θα ήταν καλύτερο, και γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να ρίξει τις τιμές. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες, υπάρχουν τα προβλήματα, ναι, καλά, αλλά γιατί εμείς είμαστε ακριβότερα από τους άλλους? Δεν μας πείθουνε. Και βέβαια, φτιάχνεις ένα επικοινωνιακό πανηγύρι και γαλά για να πείσεις τον κόσμο ότι είσαι κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη και σου έρχεται μπούμεραγκ. Δηλαδή, πόσο το σκέφτηκαν? Όχι, δεν είναι χρήσιμο εργαλείο. Αλλά ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να το κάνεις ότι λύνουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, χρειάζεται ένα μέτρο. Το μέτρο δηλαδή στην επικοινωνία, το οποίο το έχει χάσει αυτή η κυβέρνηση, γιατί μονίμως παίζει με την επικοινωνία, δεν καταλήγει πάντα με τον σωστό τρόπο. Θα μπορούσες, ναι, να πεις: έχουμε και ένα εργαλείο, γεια σας, ορίστε, πάρτε το. Το να κάνεις τα τζουμ τώρα, ότι να, πώς αντιμετωπίζει η κυβερνησάρα την ακρίβεια με αυτή την πλατφόρμα. Πόσο κόστησε η πλατφόρμα, αλήθεια, θα μας πούνε. Λοιπόν, έτσι κάνω κάποιες ερωτήσεις πρωί-πρωί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία και αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι το πόσο κάνει να βγει και για τις ομπρέλες, για τις παραλίες και για τα μπιτζόμπαρα, να δούμε τι γίνεται. Παιδιά, τώρα, δηλαδή θέλει και λίγο σοβαρότητα. Το πόσο κάνει, αντιμετωπίζει τι ακριβώς, όταν βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά. Ίσα-ίσα θα μπουν οι σούπερ μαρκετάδες μέσα και θα το ελέγξουν όλο αυτό το σύστημα και θα γίνουν οι τιμές αλφάδι που έλεγε μια ψυχή στο παρελθόν. Αχ, πόσο κάνει και τι μας νοιάζει πόσο κάνει. Έτσι αλλιώς εμείς έχουμε ψυχή, έχουμε λεφτά να φάνε και οι κότες, έτσι δεν μας λένε? Φοβερή ανάπτυξη, το ένα το άλλο. Προσέξτε όμως κάτι το οποίο όμως δεν γίνεται στα δελτία ειδήσεων, δεν το ακούτε. Δεν το ακούτε γιατί, ξέρετε, όλα είναι μίας λογικής. Για παράδειγμα, βγήκε ο Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ασφαλιστικό και ότι υπάρχει τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα. Και εδώ αρχίζουν και λένε, θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα όρια συνταξιοδότησης, περικοπές στις συντάξεις. Τι? Λέω ότι είναι επιλογές. Κάποια στιγμή θα έρθει να το αντιμετωπίσουμε. Τι έκανε η κυβέρνηση λοιπόν 7 χρόνια για να λύσει το πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα? Ποια ήταν? Γιατί ακούμε για φοβερές μεταρρυθμίσεις. Γίνονται μεταρρυθμίσεις από εδώ, μεταρρυθμίσεις από εκεί. Και τα βασικά κομβικά ζητήματα δεν έχει λύσει. Κυκλοφοριακό, ακρίβεια, ασφαλιστικό σύστημα, μισθή, δηλαδή αγοραστική δύναμη. Έχουμε τους ξένους οίκους που μας αποθεώνουν. Ωραία, καλά τα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου που έπεσε ο Δούκας να την φάει. Δεν έκανε, δεν φλέταρε με την κυβέρνηση. Είπε ότι στο εξωτερικό οι οίκοι και οι Βρυξέλλες, επειδή έχουμε μια δημοσιονομική πειθαρχία, μας αποθεώνουν. Αλλά στο εσωτερικό κάνει μια πολιτική όπου αφορά μόνο το 20%. Και το υπόλοιπο 80 ξεροσταλιάζει. Γι' αυτό βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία έτσι όπως βγαίνουν. Αλλά και ο Δούκας που σκέφτεται κάτι άλλο, της την έπεσε επειδή του είπε ότι είναι χαζομάρες αυτά που λες. Και σωστά του είπε. Γιατί είναι δυνατόν ένα κόμμα που πάει για εκλογές και λέει ότι εγώ θέλω να είμαι πόλος που θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση να πει πριν τις εκλογές ότι ψάχνω να βρω συνεργασία? Θα φύγουν οι ψηφοφόροι από παράθυρα και μπαλκόνια. Γιατί πολύ απλά όταν ένα κόμμα, το ίδιο το κόμμα, το οποίο λέει στον ψηφοφόρο ψήφισέ με για να φέρω την αλλαγή, λέει ψάχνω να βρω και συνεργάτη και ποιον, τον Αλέξη Τσίπρα, τότε γελάνε και τα τσιμέντα, κύριε Δούκα, τι να κάνουμε. Καλά τα είπε τώρα και δεν είπε και το όνομά του. Ο οποίος έχει τη μύγα, μυγιάζεται λοιπόν. Καλό είναι στο Πασόκ να τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, η μία είδηση είναι αυτή σχετικά με το ασφαλιστικό που δεν ασχολείται κανένας. Θα μας έρθει κάποια στιγμή βαρύτατος ο λογαριασμός και θα λέμε οι παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος, τα προβλήματα τα οποία ποιος τα γέννησε και ποιος δεν τα έλυσε. Δηλαδή πόσα χρόνια χρειάζεται για να λύσεις ένα πρόβλημα. Γιατί θα μου πεις τώρα αυτό είναι αιώνιο πρόβλημα. Και έρχεται και το δούνο του παιδιά και λέει και κάτι άλλο. Έτσι. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το δούνο του, προσέξτε, γκρεμίζει αυτό το success story. Γιατί η έκθεση του λέει ότι ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεκτα και χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Και ζητά από τον Στουρνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Προσέξτε, βγήκε μια απόφαση του Αρείου Πάγου που την έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και αρχίζουν και κάνουν ερμηνείες και να δούμε πώς εκείνο. Όχι, δεν θα δούμε πώς εκείνο και γιατί. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Και αυτό είναι για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το πανοτόκι. Και γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά και να μην επεκταθεί παντού. Γιατί να πληρώνουμε πανοτόκια, λέω εγώ τώρα, έτσι. Τι λέω πρωί-πρωί. Αυτά είναι τα ζητήματα τα πολλά. Αλλά πέρα από το πόσο κάνει για τις ομπρέλες, τα μπιτσόμπαρα και τα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση θα μοιράσει 1 δισεκατομμύριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ακόμα δεν είναι Ιούλιος. Είμαστε στον Ιούνιο. Φανταστείτε. Εδώ βέβαια τα γαλάζια λεφτόδεντρα δεν είναι πλειοδοσία. Είναι ρεαλισμός, παιδιά. Δηλαδή όταν δίνουν και υπόσχονται οι άλλοι, είναι λεφτόδεντρα. Όταν υπόσχεται και τάζει η κυβέρνηση, δεν κινδυνεύει η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά τα δίνει έτσι όπως θέλει. Αλλά όμως δεν βγαίνουν αυτά που δίνει, καταλάβατε. Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνουν και τρίαινες στους δρόμους. Τι ζούμε, οι άλλοι παίζανε κατά κεφαλιές με τα κράνη μέσα στους δρόμους. Είναι τα ωραία εντός εισαγωγικών που συμβαίνουν εκεί έξω στους δρόμους που γίνονται σιγά σιγά ή έχουν ήδη γίνει ζούγκλα. Ο καιρός πάντως θα έχει μικρή πτώση θερμοκρασίας. Κάπου θα έχουμε και βροχές. Γενικά πάντως έθριος είναι ο καιρός, καλοκαιρινός. Θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις που φέρνουν έτσι μεμονωμένες καταιγίδες. Και στην Αττική βρέχει σε κάποια σημεία. Δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί έτσι είναι ο καιρός, είναι άστατος. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, στην Κηφισιά να έχει ήλιο και στον Πειραιά να βρέχει. Κάπως έτσι πάει. Αλλά είναι γρήγορα αυτά και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Στην Αττική θα έχουμε βόρειο-ανατολικούς ανέμους, μας σώζουν αυτά, δροσίζουν 4 με 6 βαθμούς. Η θερμοκρασία από 21 ως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, ο Ζώσης, ο Ζήσιμος, ο Ζωσιμαίος, η Ζώσα, ο Ιούδας, ο Παΐσιος, Παΐσης και η Παϊσία. Καλή σας ημέρα σε όλους και όλες εκεί έξω. Υπομονή και ψυχραιμία, γιατί έχουμε τα προβλήματα. Έχουμε τροχαία, θανατηφόρα. Ό,τι έχει το καθημερινό πρωινό μενού της ειδησιογραφίας, δυστυχώς. Σήμερα έχουμε μια χώρα που τρέχει ψηφιακά, αλλά ο μισθός δεν τρέχει, ρε παιδί μου. Ο μισός πληθυσμός ψάχνει ακόμα που είναι το κουμπί υποβολή. Η κυβέρνηση ανοίγει πλατφόρμες με ρυθμούς φούρνου που βγάζει τυρόπιτες, μόνο που η κοινωνία δεν προλαβαίνει να χωνέψει. Και το καλύτερο, οι Έλληνες μπορεί να υστερούν στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη μπήκανε με τα μπούνια. Δεν ξέρουμε να κατεβάσουμε πιστοποιητικό, αλλά ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη πώς θα σωθεί η χώρα. Λογικό, μου φαίνεται. Πάντως, όλη αυτή η ψηφιακή κατάσταση με τις πλατφόρμες που έχουν μεταφέρει την γραφειοκρατία με τα πρόστιμα έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και help desk που το λένε στο χωριό μου. Δηλαδή κάποιος να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει μπλοκάρει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, της ψηφιακής και δεν βρίσκει λύση. Και φεύγουν τα πρόστιμα, παιδιά, φωτιά. Την ίδια ώρα στον Πειραιά έχουμε την επίθεση που σας έλεγα με 3-1 για θέση πάρκινγκ. Ο Ποσειδώνας προφανώς κατέβηκε από τον Όλυμπο και βρήκε τον γκαράζ πιασμένο. Ο αδερφός του 77χρονου λέει ότι είναι φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα με την 3-1, να σας πω εγώ την αλήθεια, να σας εκμυστρεφτώ και εγώ, έχω φτάσει σε ένα σημείο να πάρω μια 3-1 και να βγω. Για κάποιους που δεν σέβονται τίποτα. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν λύνουμε τις διαφορές μας με 3-1. Εντάξει, τώρα είχε ο άλλος την 3-1 σε ώρα ανάγκης και την έβγαλε επί τόπου. Στα Σεπόλια, σας έλεγα, οι δύο αναβάτες πλακώθηκαν με τα κράνη στη μέση του δρόμου για την προτεραιότητα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουμε κώδικα μονομαχίας. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Ωραίες παπάς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είναι Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δυναμόσχου στη ροή επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και προσέξτε τώρα, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουμε στη Λέσβο μια 19χρονη η οποία έφτασε στην ηλικίωση χωρίς ταυτότητα. Δηλαδή είναι ανύπαρκτη για το κράτος, αλλά έφτασε στα 19 της. Επειδή η γραφειοκρατία αποφάσισε ότι το αυτονόητο χρειάζεται φάκελο, σφραγίδα, μετάφραση, λίγη υπαρξιακή κρίση, κανένας υπάλληλος να κάνει τη δουλειά του. Το κράτος δεν την αναγνωρίζει, παιδιά, αλλά σίγουρα θα της έχει στείλει κάποιο λογαριασμό. Στην άλλη περίπτωση, στα δάνεια που σας έλεγα για τον νόμο Κατσέλη που έχει βγει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επιδέχεται παρερμηνίες. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι τράπεζες και τα φαντς να μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Γιατί όταν είναι να εισπράξουν, καταλαβαίνουν τα πάντα σε όλες τις γλώσσες και σου στέλνουν το εξώδικο, σου στέλνουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Αλλά τώρα που είναι να εξοδρολογήσουν όλη αυτή την ιστορία, πέρα σφυρίζουν. Και εδώ τώρα είναι κρίσιμο το ερώτημα. Και τέλος της ασύρε, παιδιά. Καταγγέλλεται ελεκτής που ζητούσε 20 ευρώ για να μην γράψει πρόστιμο και μετά πήρε προαγωγή. Αυτό δεν είναι δημόσια διοίκηση, είναι επιβράβευση πεδίου. Σαν να λέμε, πήρε φακελάκι, παίρνω το ταμείο για αναβάθμιση. Καταλάβατε. Και μετά συζητάμε για το τι ακριβώς γίνεται. Και τώρα μας λένε, αφού έγινε όλη αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες, κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες. Να ανακαλύψουμε και αυτές τις παθογένειες. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις κτλ. Για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ναι, όλες αυτές οι προηγούμενες υποθέσεις, παιδιά, να ολοκληρώνουμε μία-μία υπόθεση. Η υπόθεση Παναγόπουλου τι έγινε, ολοκληρώθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε? Γιατί έχουμε και άλλες υποθέσεις στο παρελθόν που έρχονται, μας ανακοινώνονται, βγαίνουν τίτλοι, αλλά δεν έχουμε αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, όλα λειτουργούν ρολόι. Απλώς το ρολόι είναι χαλασμένο. Η πλατφόρμα δεν ανοίγει, η ταυτότητα δεν βγαίνει και στο πάρκινγκ κυκλοφορούν τρίαινες. Προσοχή εκεί στους δρόμους, παιδιά! Καλή σας ημέρα! Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
6: Λίνκο.
7: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, σημασία δεν έχει μόνο τι λες, σημασία έχει και που πας. Ο Χάρης Δούκας θα πάει σε ακόμα μία εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνει, έχει κόλλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη ρίχτο! Το κατεδαφίζει, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει τον backup Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που ο Νίκος Αντουλάκης προσπαθεί να πείσει ότι το Πασόκ είναι αυτόνομος πολιτικός πόλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων δίνει την εντύπωση ότι κάνει πρακτική άσκηση στη γειτονιά της Κουμουνδούρου. Θα τον πάρουνε, θα σε πάρουνε. Μην ανησυχείς, ρε παιδί μου, θα σε πάρουνε. Λοιπόν, ή δεν καταλαβαίνει το συμβολισμό, ή τον καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχουν. Μάλλον. Συνεχίζουν να μας εκπλήσουν. Βρήκαν τρόπο να απέχουν ακόμα και από μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταγγέλει το κάζους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα και τις προκλήσεις της Τουρκίας. Βγήκε αυτό το ψήφισμα, αλλά βρήκαν ένα τρόπο, όταν οι υπόλοιποι ψηφίζουν, εκείνοι να αναζητούν τη γνωστή γκρίζα ζώνη. Ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε μέσα, ούτε έξω. Μια πολιτική σχολή που θα μπορούσε να διδάσκεται ως τέχνη της αποχής. Και μιας και μιλάμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται με το αγαπημένο του έργο. Θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Όχι τους εφοπλιστές, παιδιά, για να μην τώρα, γιατί έχουμε και το Γιούγκερ και αυτά κτλ. Το έχουμε ξαναδεί βέβαια το έργο. Μόνο που στο προηγούμενο ανέβασμα του έργου οι πλούσιοι έμειναν στις θέσεις τους και το εισιτήριο το πλήρωσε η μεσαία τάξη. Τα έλεγε ο Πολάκης, παιδιά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Τώρα το παρουσιάζουν ως νέα παραγωγή, αλλά οι θεατές θυμούνται το φινάλε. Όσες νουβέλες και αν γράψεις, η ιστορία, η πολιτική έχει μείνει, ρε παιδί μου, γιατί ανέγκυχτοι μείνανε, κύριε Τσίπρα, οι πλούσιοι. Η μεσαία τάξη την πλήρωσε και το ΕΚΑΣ των συνταξιούχων. Για να θυμόμαστε, παιδιά, γιατί δεν έχουμε μνήμη, τι να πω, δεν έχουμε γίνει λωτοφάγοι, έτσι. Και στο μεταξύ είχαμε και μια τηλεοπτική αντιπαράθεση Λατινοπούλου με τον Παϊτέρη, που ξεκίνησε ως πολιτική συζήτηση, τώρα την πολιτική συζήτηση, αλλά τέλος πάντων και κατέληξε σε χαλιά, οικογένειες, χαρακτηρισμούς, καυγάδες. Για λίγα λεπτά η ελληνική τηλεόραση ταξίδεψε πίσω στις ένδοξες ημέρες των παραθύρων. Το μόνο που έλειπε ήταν να εμφανιστεί κάποιος να πουλάει σετ μαχαιριών και εγκυκλοπαίδειες. Τι ζούμε, κάπως έτσι ξημερώνει άλλη μια μέρα στην ελληνική δημόσια ζωή, παιδιά. Με πολιτικούς που ψάχνουν ταυτότητα, κόμματα που ψάχνουν θέση, τηλεοπτικούς καυγάδες που ψάχνουν επιχειρήματα. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στο Μαρίνο, στην Αλεξία που μου στέλνουν πολλά μηνύματα στα προσωπικά μου social media. Να είστε καλά. Ο Βαγγέλης μου λέει καλημέρα, δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αγάπη. Καλό Σαββατοκύριακο, εγώ μαζί σου με Βαγγέλη. Μόνο αγάπη, παγκόσμια ειρήνη. Ο Κυριάκος μου λέει, θα πούμε και για τις συμφωνίες αυτές τέλος πάντων, το θρίλερ που ξαναέχουμε. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου στον Κυριάκο, μου λέει κάποια μοίρια για την πλατφόρμα. Δεν το ξέρω, δεν αναφέρω το νούμερο, αλλά καλό είναι να μας πούνε από το αρμόδιο Υπουργείο πόσο στοίχησε η πλατφόρμα. Απλά, επειδή μου στέλνετε πάρα πολύ. Το πόσο κάνει κόστος σε κάτι μοίρια, μου λέει και η Σοφία Ξανθοπούλου, δημοσιογράφος από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στη Σοφία. Και μου λέει η Σοφία, χθες ο Στουνάρας μας είπε ότι στο μέλλον οι συντάξεις δεν φτάνουν και να κοιτάξουμε να κάνουμε αποταμίευση από το μισθό μας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σοφία, και είπε και κάτι άλλο. Ότι θα πρέπει, λέει, να είμαστε πιο ενεργοί και να δώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία να τα παίξουμε σε μετοχές. Ρε γλέντια, και άμα πέσουν τα χρηματιστήρια, τι θα κάνουμε. Άμα θα τα χάσουμε όλα, έτσι. Βέβαια, και όταν δεν παίζαμε μετοχές, μας τα είχαν βάλει ομόλογα, παιδιά, και τα χάσαμε τα λεφτά μας. Μας τα κουρέψανε οριζόντια και κάθετα. Ο ποιητή μου λέει, κάποιοι κυβερνητικοί λένε να μην ξανάρθει ο Τσίπρας γιατί δοκιμάστηκε. Ο Μητσοτάκης δοκιμάστηκε 2 τετραετίες. Γιατί να κάνει και τρίτη, αφού και αυτός πέτυχε. Απαιτεί, ωραία, να δοκιμάσουμε κάποιον που δεν δοκιμάστηκε, ρε ποιητή. Έτσι, αφού δοκιμαστήκανε και σύμφωνα με το δικό σου σκεπτικό απέτυχαν, να δοκιμάσουμε κάποιον να δοκίμαστο. Αφού αυτοί δοκιμαστήκανε. Βέβαια, ο Τσίπρας δεν είναι καινούριος, παιδιά. Είναι ο παλαιότερος πολιτικός των πολιτικών. Γιατί αν δείτε από πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, αφήστε τώρα, θα μετράμε ένσημα. Ο Κώστας μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ζήγος ο καιρός για την άδεια. Τα μπάνια του λαού. Αν και το Αιγαίο φέτος είναι φωτιά. Φωτιά, μόνο φωτιά. Από πού να το πιάσει, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, διαμονή. Κρίμα γιατί ο κόσμος θέλει να πάει, αλλά πολύ δύσκολα. Μόνο οι λίγοι προνομιούχοι θα μπορέσουν και οι ξένοι. Βέβαια, πάντα υπάρχουν φτηνές λύσεις, Κώστα, να το ξέρεις αυτό. Δεν είναι όλο αυτό που φαίνεται, ανάλογα τι επιλογές κάνεις. Άμα θέλεις τον πιτσόμπαρο, το έτσι, το χαϊλίκι, το κοσμικό και αυτό, υπάρχουν ακόμα και στις Κυκλάδες επιλογές που είναι φτηνές. Έτσι. Και μπορείς να διαλέξεις μια σεζόν που έχει καλές τιμές. Τώρα για το θέμα των εκλογών, λέει ο Κώστας, έχει δρόμος τότε, αλλά μόνο και μόνο που βλέπεις τύπους, τύπου Τσίπρα να ξαναέρχονται και να θέλουν να ξανακυβερνήσουν μετά τον όλεθρο που έφερε, μετά τις ατελείωτες κολοτούμπες, ψευτιές, και είμαστε τραγικοί, αν και μόνο σκεφτούμε να τον ψηφίσουμε. Όχι να πάμε στην πράξη να το κάνουμε. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Νίκο, καλή Παρασκευή να έχουμε. Αύριο έχει πανηγύρι στο χωριό μου, τρίκορφο Μεσσηνίας, με σουβλάκια, μπύρες και φυσικά γρνοπούλα. Γεια σου, Σάκη, γρνοπούλα είναι ότι πρέπει. Τώρα το καλοκαίρι είναι ωραία. Ο Δημήτρης μου λέει ότι τύπος με την Τρίανα την είχε για κυνήγι λαγοκέφαλου. Πέρα από τα αστεία, αυτός υπέφερε με την καταπάτηση του χώρου. Έχεις δίκιο, γι' αυτό είπα, Δημήτρη μου, και εγώ πολλές φορές θέλω να βγω με την Τρίανα, αλλά δεν το κάνω. Λέει ο Δημήτρης ότι έγινε με την καταπάτηση χώρου στάθμευσης από άλλους που δεν έχουν δικαίωμα και κάποια στιγμή έρχεται η έκρηξη. Όταν σου καταπατούν το δικαίωμά σου, όπως γινόταν και με το σκύλο που γάβιζε συνέχεια κτλ., φτάνει στα άκρα. Δημήτρη, άκου να σου πω κάτι. Δεν θέλω να τον δικαιολογήσω. Έχω φτάσει σε σημείο κι εγώ που μου κλείνουν το χώρο στάθμευσης. Δηλαδή, πάνε να βγεις από το πάρκι και δεν μπορείς να βγεις. Με αποτέλεσμα να μπορείς να φτάσεις και στη δουλειά σου και σε αυτά και να αρχίσεις να νευριάζεις. Αλλά δεν μπαίνεις στην Τρίανα, έτσι, Δημήτρη. Και εδώ πρέπει και η αστυνομία και η τροχιά να έρχεται. Δηλαδή, εγώ έπαιρνα. Εμένα μου το είχε κλείσει το πάρκινγκ επί 48 ώρες, παιδιά. Και δεν μπορούσα να βγάλω το αυτοκίνητο. Και έπαιρνα την αστυνομία και μου έλεγε η αστυνομία, προσέξτε τι μου έλεγε η αστυνομία. Πρέπει να βάλουμε δύο κλήσεις για να έρθει ο γερανός. Ρε, παιδιά, τους λέω συγγνώμη. Μου είχε κλείσει το πάρκινγκ, δεν μπορώ να βγάλω το αυτοκίνητό μου. Και δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Και μου λέτε πρέπει να έρθει η αστυνομία. Και προσέξτε, η κάθε κλήση πρέπει να περάσει ένα 12ωρο, μου έλεγε. Δηλαδή μου είχε κλείσει το πάρκινγκ, έτσι. Δεν μπορώ να βγω και η αστυνομία και η τροχέα μου λέει πρέπει να βάλω δύο κλήσεις για να στείλω το γερανό. Και περάσανε δύο μέρες, ήρθε ο τύπος, το πήρε, εντάξει, έφαγε μια κλήση, δύο κλήσεις. Λίζινγκ ήτανε το αυτοκίνητο και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, κάστανο. Αλλά εντάξει, κάπου όμως, όχι και με Τρίενες, όχι και με Τρίενες, παιδιά, μην το κάνουμε εδώ πέρα του Ποσειδώνα, το κάγκελο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε τώρα τη συμφωνία, δεν την έχουμε, πάλι υπάρχει μια ιστορία, ένα πρόβλημα σε σχέση με το αν θα πάνε στη Γενέβη. Οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν το Λίβανο, οι Ιρανοί σου λένε άμα δεν σταματήσουν δεν πάμε. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αποκλιμάκωση, το πετρέλαιο έχει πέσει διεθνώς κάτω από τα 80, αλλά υπάρχει και μια ανησυχία, σου λέει να το πιστέψουμε, να μην το πιστέψουμε. Και εμείς κοιτάμε, βέβαια, το βλέμμα μας είναι καρφωμένο στην Αγγλία, να δούμε αν θα πέσουν οι τιμές. Έχουν πέσει οι τιμές, έτσι. Έχει πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο που το λέμε εμείς 2 ευρώ. Αλλά να πάμε καλύτερα στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, για να δούμε πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές. Και αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, πότε θα δούμε έτσι μια μεγαλύτερη αποκλιμάκωση και αν θα φτάσουμε και πότε θα φτάσουμε στις τιμές του πολέμου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Είναι αλήθεια ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πτώση των τιμών και στη χώρα μας. Mm-hmm. Από τα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη που ήταν πριν από 15 μέρες περίπου, σήμερα είμαστε στο 1,96. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για μια μείωση τάξης των 20 λεπτών μέχρι στιγμής, η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όπου θα δούμε την τιμή της βενζίνης κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, να είναι και κάτω από 1,90, δηλαδή γύρω στα 1,89, 1,88, 1,87, ανάλογως πώς θα είναι η δηληστηριακή τιμή. Και πιστεύω ότι εκεί θα σταθεροποιηθεί. Θα σταθεροποιηθεί γιατί φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί και διεθνώς η τιμή. Δεν βλέπουμε άλλες μειώσεις, οπότε αναλογικά γύρω στα 80 δολάρια, 78 με 80 δολάρια η τιμή στην Ελλάδα και με βάση την ισοτιμία ευρώ-δολάριου, είναι αυτή περίπου στο 1,88.
0: 1,88. Πόσο ήταν πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες εκεί
1: στο Ιράν. Στην περιοχή, η χαμηλότερη τιμή που είχαμε ήταν Ιανουάριο, περίπου 10 με 15 Ιανουαρίου του 2026. 1,70 ήταν η τιμή της βενζίνης και 1,45 ήταν η τιμή του πετρελαίου.
0: Σε αυτές τις τιμές, δηλαδή, για να φτάσουμε, πόσο πρέπει να είναι διεθνώς η τιμή? Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να γίνει τόσο μεγάλη αποκλιμάκωση στις τιμές και στα πρατήρια?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να επανέλθει η σιγουριά στη διεθνή.
0: Άρα δεν είναι μόνο διεθνώς η τιμή, είναι και η αβεβαιότητα που υπάρχει. Αυτά το σκαμπανάβασμα που γίνεται, ας πούμε. Όπως σήμερα, τώρα, ενώ χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση, σήμερα σταματήσαν λίγο γιατί περιμένουν να δουν τι θα γίνει στην. Με τις συναντήσεις, έτσι, γιατί κάτι αναβολές έχουμε από εδώ, κάτι αναβολές από εκεί, πάλι δημιουργείται ένα κλίμα έτσι αβεβαιότητας.
1: Πολύ σωστό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να υπάρξει μια σιγουριά στη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα ξαναυπάρξουν χτυπήματα στην περιοχή. Ένα. Δεύτερον, να αποκατασταθεί η διακίνηση των προϊόντων. Ξέρετε, οι τιμές είναι ακόμα ψηλά. Δηλαδή, το 1,88 που είπαμε ότι ήταν τον Αύγουστο του 2024. Η τιμή με την η τιμή στην Ελλάδα, η τιμή πώληση βενζίνης στην Ελλάδα με την ίδια τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, δηλαδή τον Αύγουστο του 24, το παίρνω ως ημερομηνία αναφοράς, γιατί συγκρίσεως μάλλον, γιατί ήταν το πετρελαίο τύπου Brent περίπου στα ίδια επίπεδα. Μάλιστα τότε το ευρώ ήταν ακριβότερο από ό,τι είναι τώρα.
0: Παίζει και αυτό. Και καλά κάνετε και το βάζετε. Γιατί είναι και η ισοτιμία που υπάρχει ανάμεσα στο ευρώ και στο δολάριο. Γιατί οι τιμές των καυσίμων τιμολογούνται σε δολάριο και γίνεται μετά η αγορά με το ευρώ. Οπότε και η ισοτιμία παίζει ένα ρόλο.
1: Αν είναι ακριβό το δολάριο, στη χώρα μας πληρώνουμε τη βενζίνη πιο ακριβά ο καταναλωτής. Αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε.
0: Σωστά.
1: Γιατί το αγοράζουμε πιο ακριβά.
0: Σωστά.
1: Μέσα σε δολάρια.
0: Άρα βλέπετε, ήδη έχουμε την αποκλιμάκωση, βλέπετε τις επόμενες.
1: Την αποκλιμάκωση δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, φυσιολογικά έπρεπε σήμερα να είναι 1,88 η τιμή. Όμως, το μειωμένο κόστος παραγωγής στα δηληστήρια, γιατί το αργό πετρέλαιο δεν είναι αυτό που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας. Έτσι, γίνεται μια διήλυση για να φτάσει να το πάρουμε σαν βενζίνη να μπει στο αυτοκίνητο. Το κόστος διήλυσης, λοιπόν, όταν υπάρχει μειωμένη παραγωγή, αυξάνεται.
0: Σωστό.
1: Γιατί και εννοώντας το κόστος διήλυσης είναι όλα εκείνα τα υλικά, το ρεύμα, η διαδικασία που κάνει το δηληστήριο για να παράξει τη βενζίνη. Όταν βγάζει μεγάλη ποσότητα, μειώνεται το περιθώριο αυτό. Όταν βγάζει μικρή ποσότητα, όπως συμβαίνει τώρα, αυξάνεται το περιθώριο κέρδους που πρέπει να έχει το δηληστήριο για να βγάλει τα λειτουργικά του κόστη. Για... Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν mm-hmm. ότι αυτό πρέπει να επανέλθει η αγορά, δηλαδή να δούμε.
0: Άρα μας είπατε ήδη
1: τα στενά του ορμούς, mm-hmm. να διατίθενται στις χώρες προς διήλυση, η διήλυση να αποκατασταθεί σε μια λογική διαδικασία και σειρά, για να δούμε τις τιμές στα χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό υπολογίστε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι θα το δούμε με ασφάλεια περίπου στο Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξει κανένα άλλο αρνητικό γεγονός.
0: Να πάμε τόσο πίσω, ενώ μας λέτε ότι σταδιακά ήδη έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση, θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα αν τα πάνε τα πράγματα έτσι, και μας βάλατε έτσι κι αλλιώς και τους παράγοντες που έχει σημασία να τους ακούμε, ότι δεν είναι μόνο όπως βλέπουμε τη διεθνή τιμή, αλλά υπάρχει και στην εξίσωση ακόμα και άλλοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την τιμή. Το πετρέλαιο κίνηση.
1: Το 2000 η μέση τιμή διαμορφώνεται από όλα τα πρατήρια της χώρας. Το 2024 λοιπόν λειτουργούσαν αρκετά από αυτά τα πόνια τα πρατήρια. Mm-hmm. Τα οποία η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΕ, έκλεισε τον τελευταίο χρόνο. Οπότε αυτά πλασματικά ρίχναν την τιμή. Δηλαδή ο κόσμος έβλεπε μια τιμή στο πρατήριο 1,80 και την πλήρωνε 1,95 επί της ουσίας. Γιατί υπήρχε η λεγόμενη κλοπία της αντλίας.
0: Με την κλοπία της αντλίας.
1: Τώρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό.
0: Και το πετρέλαιο κίνησης σε τι τιμές διαμορφώνεται?
1: Επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου στο 1,68 τώρα.
0: Και έχει και την επιδότηση τώρα, έτσι.
1: Έχει υπάρχει. Και την επιδότηση των 15 λεπτών, άρα θα ήμασταν στο 1,83 κανονικά. Mm-hmm. Αυτό αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα. Γιατί είχαμε δει στην έναρξη του πολέμου να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου τριπλάσια και τετραπλάσια από την τιμή της βενζίνης, η αύξησή του. Τώρα βλέπουμε το αντίστοιχο στην πτώση, δηλαδή να μειώνει την τιμή του πετρελαίου τριπλάσια από την τιμή της βενζίνης.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιαννίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κ. Παπαγιαννίου, μας τα εξήγησε πάρα πολύ καλά. Ήδη έχουμε μια αποκλιμάκωση. Χρειάζεται όμως μια σταθερότητα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Μην βλέπουμε μόνο την τιμή διεθνώς όπως πηγαίνει στο timeline των χρηματιστηρίων. Χρηματιστηριακή αξία είναι διήλυση, είναι προσφορά, είναι ισοτιμία δολαρίου ευρώ. Αποκλιμακώνεται γρήγορα. Αν πάνε έτσι τα πράγματα για να επιστρέψουμε στα πρώτου πολέμου, θα περιμένουμε μέχρι και το φθινόπωρο. Πάντως ήδη έχουμε πέσει κάτω από τα ψυχολογικά όρια των 2 ευρώ κτλ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, για το Viber 6947-989-989, το email μας onearandalpharadio989.gr. Και βέβαια είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, όμως θα πρέπει να συμμετέχουμε σε πολλά πράγματα. Ξέρεις τι έκανα μόλις, μπήκα στην εφαρμογή Avin. Κερδίζω και προσφορά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ λοιπόν στην εφαρμογή Avin Κερδίζω. Χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα, να είστε όλοι καλά. Πολλά τα μήνυματά σας. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε Ελλάς ή η Ελλάς έγινε ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι το δίλημα. Το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό? Νομίζω όλοι γνωρίζουμε, όλοι καταλαβαίνουμε. Η Όλγα μου στέλνει την δροσερή τη καλημέρα από τη Ζάκυνθο, από την όμορφη Ζάκυνθο. Να σε καλά, Όλγα μου, καλημέρα. Ο πρόεδρος των Πατριούχων είπε ότι στην αγορά των καυσίμων θα ομαλοποιηθεί, όχι μετά τα Χριστούγεννα, βρε, το φθινόπωρο. Ήδη ομαλοποιείται. Όταν όμως ξεκίνησε η κρίση, οι τιμές ανέβηκαν σε μισή ώρα. Η κυβέρνηση τι λέει γι' αυτό? Στο κομμάτι ότι ανεβαίνουν γρήγορα οι τιμές, έχεις απόλυτο δίκιο. Από την άλλη, όμως δεν είπε για Χριστούγεννα, είπε ήδη έχουν αποκλιμακωθεί, ήδη έχουν χάσει 15-20 λεπτά, έχουν πέσει κάτω από τα δύο. Για να επανέλθουν, η συζήτηση ήταν για να επανέλθουν οι τιμές πρώτου πολέμου. Έτσι, για να μην παραποιούμε τις δηλώσεις. Όχι ότι σου αποδίδω κάποια πρόθεση, έτσι. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στην Τίνα. Καιρός να σας ακούσουμε πάλι παρέα. Γεια σου ρε Χάρη, καλημέρα, καλημέρα. Ο Πάνος μου λέει, όπως και να έχει, δηλαδή πληρώνουμε, πάντα πληρώνουμε. Πάνω μου, πάντα πληρώνουμε. Ο Λαγοκέφαλος λέει: ξένο είδος που εισήλθε στη Μεσόγειο. Ναι, γίνεται χαμός με το Λαγοκέφαλο, παιδιά. Βιντεάκια βλέπω από εδώ, αλλά εντάξει, ψυχραιμία. Μια ψυχραιμία δεν κάνει κακό. Είναι τα καλοκαιρινά θέματα. Γιατί όλα αυτά τα διάφορα θαλάσσια είδη, επειδή μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα, θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε για το τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται. Είναι καλοκαίρι τώρα και έχουμε πολλούς ταξιδιώτες που πρέπει να πληρώσουν, λέει ο Πάνος. Ο Κώστας μου λέει, αν δεν μπορείς καν να ταξιδέψεις, καν σε προορισμό στο Αιγαίο, Νίκο, πιο μπιτσομπαρό ακριβά γούστα όταν βλέπεις δωμάτια και κάτω από 150 ευρώ δεν έχει, δύο άτομα, όχι για οικογένεια, για να πας άδεια για τον Αύγουστο. Άλλη εποχή δεν γίνεται λόγω δουλειάς. Έχεις δίκιο. Αν και στην Πάρο και στη Μύκονο και τέτοια νησιά έχουν μείωση σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι. Ναι, εντάξει, έχουν. Βρίσκεις πάντως. Αν κλείσεις νωρίς, βρίσκεις και κάτω από 100 ευρώ. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή εκπομπή. Καλό λόγο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Παρατηρώ την αιμονή σας για τον κύριο Τσίπρα. Όμως εμείς δεν ξεχνούμε ποιοι μας χρεοκόπησαν. Και μην ξεχνάτε ότι ο Τσίπρας μας έβγαλε από αυτά. Ευχαριστώ, μελέτη. Κοίταξαν τις μελέτες, να σου πω κάτι. Εσύ έχεις αιμονή με το Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κατά την ίδια εντύπωση και διάσταση που μου δίνεις, εσύ που κατηγορείς το Μητσοτάκη, έχεις αιμονή με το Μητσοτάκη. Όποιος κατηγορεί το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, έχει αιμονή με την κυβέρνηση. Παιδιά, βγάλτε τα γυαλιά σας, τα κομματικά σας γυαλιά, επιτέλους. Και μιλήστε φυσιολογικά, γιατί το βλέπω και στα social media. Όποιος θέλει να κάνει κριτική σε όποιο θέλει, κάντε κριτική στην κριτική που κάνει. Όχι στο χαρακτηρισμό, κύριε Μελέτιε. Δεν θέλω καμία, άμα είναι πάω σε ψυχολόγο να μου πει, να μου λύσει τα προβλήματα. Έτσι. Το τι πιστεύω ή τι πιστεύουν οι ακροατές για τον Τσίπρα, γιατί βγήκανε πολλοί ακροατές και στέλναν μηνύματα για τον Τσίπρα. Θα ξεχάσουμε τι έκανε ο Τσίπρας, δηλαδή τώρα ξαφνικά. Επειδή η Μελέτη έχει αιμονή με το Μητσοτάκη, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή τι, για να διώξουμε το Μητσοτάκη θα φέρουμε τον Τσίπρα. Δηλαδή αυτό είναι το σύνθημα. Δηλαδή, και δεν θα ξεχάσει κανένας το τι έκανε ο Τσίπρας. Και που βγήκαν από το ντοκιμαντέρ τα στοιχεία ότι κοροϊδεύε τον κόσμο με το δημοψήφισμα για να κάνει την κολοτούμπα. Ότι έγραψε μια νουβέλα για να ξεσαβουριάσει το ΣΥΡΙΖΑ τους συνεργάτες τους οποίους τους ανέδειξε ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή την Αξιόγλου που την λέει αριβίστρια στη νουβέλα του, ότι της έδωσε το δαχτυλίδι, αλλά αυτή είχε άλλες σκέψεις και δεν το ήθελε και του είπε να παραιτηθεί. Θα την βάλει τώρα στα ψηφοδέλτια. Και εμείς θα πούμε μπράβο, Αλέξη, μπράβο, προχώρα, προχώρα. Ή έρχεται και λέει πάλι για τους πλούσιους. Ποιους πλούσιους, Μελέτια, για πες μου, ποιους πλούσιους φορολόγησε? Λέει θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. και βγαίνουν μετά τα στελέχη του και λένε όχι, δεν τις καταργήσει ακριβώς, αλλά αυτές που δεν έχουν ενδιαφέρον και δεν δηλώνονται στα μηχανογραφικά και δεν έχουν πλέον φοιτητές, δεν έχουν πελατεία δηλαδή, θα μπαίνουν αυτόματα οι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν και πηγαίνουν στα φροντιστήρια, θέλουν να μπουν στις σχολές αιχμής. Δεν θέλουν να πάνε να κάνουν περιπατική φοιτητική ζωή, να πάνε σε μια σχολή που δεν τους ενδιαφέρει και είναι αδιάφοροι. Και τελικά δεν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις από ό,τι καταλάβαμε. Θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τις σχολές που δεν υπάρχει ενδιαφέρον και θα κλείσουν. Για να παραμείνουν ανοιχτές λοιπόν, θα πούνε στους υποψήφιους ότι κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις σχολές μπορείτε να μπείτε χωρίς εξετάσεις. Άμα δεν τους ενδιαφέρει, τι να πάνε να κάνουν. 4 χρόνια να πάνε απλώς να σπουδάσουν κάτι που δεν τους ενδιαφέρει. Ωραία κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Εντάξει, τώρα μην ξεχάσουμε και τώρα αυτά που ξέρουμε. Η Ευαγγελία μου λέει καλημέρα κύριε Παγκοτόπουλε, μου αρέσουν οι μπλούζες σας. Σοβαρά τώρα, μπράβο σας. Ναι, από τα βιτκάστ. Έχω μια πολύ ωραία μπλούζα σήμερα που θα κάνω το νέο βιτκάστ για όλα τα υπόλοιπα. Ο Κώστας μου λέει, τι μου στέλνει ο Κώστας, μου στέλνει λογαριασμούς, μου στέλνει ξηροτήγανο. Πώς θα το χρεώνεις το ξηροτήγανο, για πες μου, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset

0: άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
0: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα στεριά, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν λοιπόν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω μπορεί να στηρίξει και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο όμως στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89, το email onear@alfaradio989.gr. Ο Κώστας μου λέει, ο κύριος Μελέτης μάλλον ξέχασε την πείνα που έσπηρε στους συνταξιούχους στην Ελλάδα, τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, πόσοι άνθρωποι χρεοκοπημένοι και πόσοι αυτοκτόνησαν, ενώ αυτός έκανε βόλτες με κότερο στα κουφονίσια και έπινε τσίπουρα χαμογελαστός. Ας έρθει οποιοδήποτε άλλος φίλε Μελέτη, αλλά συνταγή δοκιμασμένη και αποτυχημένη, αν την ξαναμαγειρέψεις, έλεγε ο παππούς μου, τότε κακό του κεφαλιού σου. Ο Μελέτης απαντάει και εμείς αγαπάμε Μελέτη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εγώ, ξέρετε, θέλω και την κριτική σας, θέλω να μιλάμε. Απλώς δεν θέλω να δίνουμε μια ψυχολογική διάσταση στο τι λέμε και το τι δεν λέμε. Ακούω τα επιχειρήματά σου, να ακούς τα δικά μου επιχειρήματα, να μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική ανταλλαγής απόψεων. Δεν γουστάρω, και το λέω έτσι επειδή σας νιώθω σαν παρέα, το όταν συζητάει ένας άνθρωπος και λέει κάποια, α, αυτός είναι πουλημένος, είναι αιμονικός, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Όχι, αιμονικός είναι ο Τσίπρας με μένα. Δεν είμαι εγώ αιμονικός με τον Τσίπρα, καταλάβατε. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και όπως υπάρχουν κάποιοι που ασκούν κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, με την ίδια λογική θα πω κι εγώ, α, είστε αιμονικοί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Και εν πάση περιπτώσει, το να διώξουμε τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, η οποία δεν λύνει τα προβλήματα της ακρίβειας, την καθημερινότητα, τις υποδομές και αυτά κτλ., δεν σημαίνει ότι θα πάμε πάλι σε ένα δημοψήφισμα τύπου ναι, όχι, για να έρθει κολοτούμπα μετά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Ντίνα μου, κοίταξε να δεις, για τον ντοκιμαντέρ του Sky, έχω κάνει κι εγώ κριτική. Όμως ο κύριος Τσίπρας πολιτικά φυγομάχησε, γιατί θα μπορούσε να απαντήσει και δεν απάντησε. Έβγαλε ένα βιβλίο νουβέλα για να λέει από εδώ και πέρα ότι ήταν απότοπα στο βιβλίο. Δεν είπε και τίποτα. Όταν βγαίνουν όλοι οι αξιωματούχοι και λένε κάτι για τους εφοπλιστές, για το θέμα του δημοψηφίσματος, ότι τους έλεγε αφήστε το δημοψήφισμα, θα το κάνω για να αλλάξω την πολιτική. Αυτά που είπε μέσα στους πολιτικούς αρχηγούς, πρέπει να βγει. Όταν έρχονται δηλώσεις πια, δεν είναι μία αφήγηση, ένα βιβλίο το οποίο έγραψα εγώ, ρεπορτάζ. Βγαίνουν οι άνθρωποι με το ονοματάκι τους και τον τίτλο τους από κάτω και λένε πράγματα. Θα έπρεπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ξανακυβερνήσει τη χώρα, να βγει και να απαντήσει λέξη προς λέξη προς αυτούς, για να υπάρχει αντιπαράθεση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωντανοί. Και αν πει κάτι ψέμα το κύριο Τσίπρας, θα το απαντήσουν. Έτσι ξέρω ότι γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να είναι κρυπτόμενος, να δοξάζεται κρυπτόμενος πίσω από μια νουβέλα. Έτσι. Γιατί όλο αυτό που γράφει είναι η δική του αφήγηση. Κάποιοι την πιστεύετε, οκ, okay, δικαίωμά σας. Αλλά από την άλλη υπάρχει μια άλλη απάντηση και εκδοχή της ιστορίας. Λοιπόν. Ως πολιτικός ο οποίος θέλει να επανέλθει και να διεκδικήσει πρωθυπουργία, θα έπρεπε να έχει απαντήσει. Εγώ αυτό λέω. Μόνο και τίποτα άλλο. Πάω στον Κώστα, μου λέει, α, Γιαννόπουλο μου δείχνει. Να σου πω κάτι.

0: 1,5 ευρώ το ξυλοτηγανό. Μήπως το έχεις ακριβό. Μήπως το έχεις ακριβό. Λοιπόν, ο Πάνος. Γιατί να φύγει η Διαμαντοπούλου, ρε Πάνο, δεν κατάλαβα. Τι είπε η Διαμαντοπούλου. Διάβασε καλά τη δήλωσή της. Κάνεις λάθος αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Άσετα της πολιτικής. Θα κανονίσει συνέντευξη με Ζώζα να του κάνεις μια αναλυτική με τον ωραίο σου λόγο. Ο Μπράντοβιτς, έτσι θα έρθει. Να δώσει έτσι μια άλλη νότα δημοσιογραφική στην ιστορία αυτού του μέγιστου χαρακτήρα. Είναι φοβερός, είναι φοβερός. Μακάρι να έρθει ο Ζέλικο. Θα αλλάξει όλη την ιστορία του Παναθηναϊκού και την. Πώς το λένε, και την. Ρε παιδί μου, και την εικόνα του. Έτσι. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Νίκος, είμαι 34 νέων και έχω καταλάβει πως αιμονικοί είναι όλοι τους με τις καρέκλες τους και δεν βοηθάνε καθόλου αυτή τη χώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Τα βλέπουμε όλα και για όλους. Όλοι ανήκανοι. Το όλοι κράτησε το λίγο. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό δείχνει η πολιτική σταδιοδρομία πολλών από αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν ως μεσίες ή θέλουν να παραμείνουν στην καρέκλα. Είναι γατζωμένοι στην καρέκλα. Και έχουν αυτή την αιμονή. Ο Δημήτρης μου λέει: Δημήτρη, ο Δημήτρης, Νίκο, ο Τσίπρας έρχεται να συνεχίσει την ίδια πολιτική με το Μητσοτάκη. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Το ίδιο έκανε με τα μνημόνια. Απλώς για να λέμε τα πράγματα. Μπορεί κάποιοι να τον πιστεύουν. Δικαίωμά τους είναι. Μπορεί να τον ψηφίσουν. Μπορεί να έρθει. Μπορεί να μην έρθει. Αλλά εμείς θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δεν τα βλέπουμε ούτε κάτω από κομματικά γυαλιά, ούτε από οτιδήποτε. Όπως τα χώνουμε στην κυβέρνηση, όπως τα χώνουμε στο Πασόκ, στην αντιπολίτευση. Τι να αφήσουμε τον Τσίπρα να πούμε να ήρθε ο Μεσσίας να μας σώσει. Λες και ήρθε από παρθενογένεση. Δεν ξέρουμε τι έγινε και τι δεν έγινε στο παρελθόν. Τέλος πάντων. Τώρα έχουμε την συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. Που τώρα εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, υπάρχει μια ψιλοεμπλοκούλα. Το τι ακριβώς έχει γίνει. Μάλλον δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα τώρα το ότι δεν πάνε να υπογράψουν. Το μνημόνιο αυτό κατανόησης δεν είναι συμφωνία. Έχει 60 μέρες μπροστά για να δούμε αν τελικά θα υπάρχει τελική απόφαση. Η συμφωνία πάντως Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών και ήδη εμφανίζει τις πρώτες ρογμές. Η αναβολή της συνάντησης στη Γενέβη δείχνει ότι ο πόλεμος μπορεί να τέλειωσε στα χαρτιά, αλλά η γεωπολιτική πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής παραμένει εκρηκτική. Ο Τραμπ πανηγυρίζει για μια ιστορική επιτυχία και οι αγορές χειροκροτούν. Όμως η Τεχεράνη υπενθυμίζει ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται μόνο για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και για την περιφερειακή του επιρροή. Λίβανος, Χεσμπολάχ, Ισραήλ παραμένουν στο τραπέζι, άρα υπάρχουν ασταθμητοί παράγοντες. Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να έληξε με συμφωνία, το δεύτερο όμως μόλις ξεκίνησε και θα είναι πολύ δύσκολο. Και την ίδια ώρα έχουμε επανεμφάνιση του Μπάρακ Ομπάμα στο Σικάγο, που δεν ήταν απλώς τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου. Ήταν μια επίδειξη πολιτικής ισχύως, δικτύου και επιρροής σε μια περίοδο που η Αμερική παραμένει βαθιά διχασμένη. Η παρουσία τριών πρώην προέδρων, κορυφαίων προσωπικότητων του Χόλιγουντ και ιστορικών στελεχών των Δημοκρατικών έστειλε σαφές μήνυμα. Ο Ομπάμα εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς σε ένα μεγάλο τμήμα του Αμερικανικού κατεστημένου. Εδώ τώρα. Είχαμε και τα πειρά κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν ήταν τυχαία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Και βέβαια θα δούμε και η ιστορία με τα πετρέλαια τι γίνεται, έτσι. Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το έχω σχολιάσει πολλές φορές, και είναι το θέμα των απαγορεύσεων. Η αυστηροποίηση των ποινών. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν το συζητώ. Και ποινές σκληρές και αυστηρές. Όμως το πρώτο μέλημα, όπως στις γυναικοκτονίες, δεν είναι μόνο να λες αυστηροποιώ τις ποινές. Χρειάζεται και ένα άλλο πλέγμα προστασίας αυτών των γυναικών. Όπως επίσης υπάρχει αυτή η ιστορία με την απαγόρευση στα social media. Εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή κατά της ολικής απαγόρευσης. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Ελάτε να δούμε τι γίνεται στην Αυστραλία, όπου ισχύει η απαγόρευση. 6 μήνες μετά την εφαρμογή αυτής της αυστηρής απαγόρευσης, της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πρώτα συμπεράσματα δεν δικαιώνουν όσους πίστευαν ότι ένας νόμος αρκεί για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τις οθόνες. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρμόδιες αρχές, την αρμόδια αριθμιστική αρχή που επικαλούνται οι New York Times, περίπου 7 στους 10 γονείς δηλώνουν ότι οι έφηβοι είτε διατήρησαν τους λογαριασμούς τους, είτε δημιούργησαν νέους παρακάμπτοντας τους ελέγχους ηλικίας. Μάλιστα, ζωγράφισαν και μουστάκι, παιδιά, γιατί είχε face αναγνώριση, face control. Στα social media, βάζανε μουστάκια, κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα για να ξεγελούν το σύστημα. Σε αρκετές περιπτώσεις λοιπόν, κατάφεραν να ξεγελάσουν το σύστημα ταυτοποίησης ακόμα και με αυτά τα απλά τεχνάσματα. Και βέβαια και οι πλατφόρμες φαίνεται ότι δεν παίρνουν αποτελεσματικά μέτρα. Λοιπόν, η υπόθεση της Αυστραλίας τι αποδεικνύει? Ότι η τεχνολογία δεν αντιμετωπίζεται μόνο με νομοθεσία, μόνο με αυστηροποίηση, μόνο με απαγορεύσεις. Οι κυβερνήσεις μπορούν να βάζουν κανόνες, πρέπει να βάζουν κανόνες, αλλά δύσκολα μπορούν να νικήσουν την εφευρετικότητα ενός εφήβου που μεγάλωσε μέσα στο διαδίκτυο. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ένα 14χρονο θα βρει τρόπο να ανοίξει λογαριασμό, είναι αν έχει μάθει να ζει και χωρίς αυτόν το λογαριασμό. Εκεί αρχίζει λοιπόν η ευθύνη της οικογένειας και του σχολείου. Τα social media δεν θα νικηθούν με απαγορεύσεις μόνο. Θα περιοριστούν όταν τα παιδιά ανακαλύψουν ότι υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον από την οθόνη. Και αυτό κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να το διδάξει. Αν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως σχολείο, θα νικήσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και αυτή τη μάστιγα, έτσι όπως εξελίσσεται. Με απαγορεύσεις δεν γίνεται τίποτα. Άλλωστε, Ελένα μου, και το αλκοόλ στην ποταπαγόρευση δεν μειώθηκε, αυξήθηκε.
1: Έτσι όπως θα λες είναι. Έτσι, δεν θα διαφωνήσω εγώ μαζί σου. Όχι,
0: Λένα,
1: αλήθεια.
0: Τι
1: τώρα.
0: Γίνεται, τι γίνεται.
1: Δόξα, το αρχίσαμε. Θέλεις να πούμε για την ποταπαγόρευση καλύτερα.
0: Για την ποταπαγόρευση. Εκεί έξω έχει απαγόρευση στους δρόμους. Τι.
1: Έχουμε ένα τροχαίο στην κάθοδο της Κηφισού. Δύο άλλα τροχαία στη λεωφόρο Αθηνών προς
0: τα δηληστήρια. Με στην καλή είδηση.
1: Καταγράφω αυτό που. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Γιατί ο οδηγός που ακούει αυτή την ώρα, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Αλφαρέντιο 989,
0: και
1: ακούει ότι έχει κίνηση,
0: ναι,
1: λέει ας κάνω, ας ακολουθήσω, ας αποφύγω αυτό το δρόμο που έχει το μποτιλιάρισμα.
0: Εσύ τώρα ξεκινάς τη μέρα σου, είπαμε.
1: Στις 6.
0: Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων, συνέχεια τάξη χαρτιά Αθηνά. Ναι, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο, όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Ιερά Οδό λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Ουρά 1500 μέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από τη συμβολή της με την Ιερά Οδό επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Μαρίνα Φλίσβου στο Παλαιό Φάληρο μέχρι την πλατεία Ποδαμίας, στην άνοδο της Συγκρού της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, της Αμερικής, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν για τη σύναψη ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει την αναβολή του ταξιδιού του J.D. Vance, αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και πως τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Για συγκρούσεις με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο η Χεσμπολάχ, λίγες ώρες μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι. Οι συγκρούσεις καταγράφηκαν παρά την υπογραφή μνημονίου μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, που προέβλεπε τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο Σεφάν Τουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, επεσήμανε πως οι οικιανόκρανοι ανέφεραν ανταλλαγές πυρών χθες και προχθές. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες το θάνατο υπαξιωματικού του, πεσώντας σε μάχη και έκανε σαφές πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, δημοσιοποιώντας χάρτη που κατά αυτόν δείχνει χώρο ασφαλείας, ο οποίος εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα εντός της λιβανικής επικράτειας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντζαμπά Χαμενεΐ, προσυπέγραψε μολονότι μίλησε για επιφυλάξη στη συμφωνία πλαίσιο με την Ουάσιγκτον, ενώ οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά του την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα Ιρανικά λιμάνια. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας πως μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στις Βρυξέλλες να ανανεώσουν τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη εκταμίευση προς την Ουκρανία από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν από το τέλος του μήνα. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε πως το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και πως η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ένωση. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, μετά την μεγάλη Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νέα στοιχεία για το διπλό φωνικό στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορουμένου, ούτε DNA στα νύχια του, ούτε αποτυπώματα στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι, ενώ δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια των δύο θυμάτων. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0 και Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντιο 989, είναι η Εφημερίδα Νέγκα. Είναι ο Τάσος Τασκαλδερανιάν και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 η ώρα. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Περιμένω να δω τελικά τι θα γίνει με αυτή την περιβόητη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπερδευτεί λίγο.
1: Δεν θα πάει ο Βάντς.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Βάντς
0: δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είναι, λέει, θέμα, είναι διαδικασιών, δεν είναι. Είναι το θέμα πρακτικό. Αλλά να σου πω κάτι, αφού έχουμε Βερσαλίες. Τζίφα. Πέσαν υπογραφές.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω πώς το λέμε. Δεν τα έχουμε ξαναζήσει κι αυτά. Δεν υπάρχει προηγούμενο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ έχω μία πορεία για όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί έκανε τον πόλεμο ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: γιατί διάβασα αυτά τα 14 σημεία που θα μπορούσαν αυτά να,
1: ναι,
0: να μην είναι.
1: Γιατί δηλαδή σόρταραν οι φίλοι του, ναι, και βγάλανε λεφτά.
0: Πρέπει να βγάλανε πάρα πολλά δισεκατομμύρια με το ανεβακατέβασμα των τιμών του πετρελαίου. Έλεγε έχουμε συμφωνία, έπεφτε το πετρέλαιο, αγοράζαν οι αρουραίοι. Δεν έχουμε συμφωνία, ανέβαινε το πετρέλαιο, πουλάγαν οι αρουραίοι. Δισεκατομμύρια δηλαδή. Εκεί παίχτηκε πάρα πολύ με χοντρό παιχνίδι δισεκατομμυρίων δολαρίων, όχι αστεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τα γνωστά πετροδόλαρα, πάντως το θυμάμαι αυτό.
1: Τον αποδυνάμωσε πάντως νομίζω το Τραμπ. Δεν λέω ότι κάτι είναι, το οποίο είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο. Όλος ο κόσμος το βλέπει.
0: Δεν είναι. Οι ίδιοι οι Αμερικάνοι έχουν απειβδίσει.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί αυτοί δεν είναι. Άμα τους, κάποια πράγματα του τα. Δεν είναι Ευρωπαίοι.
0: Τους τα ανακατεύεις, δεν είναι.
1: Θέλουν,
0: όχι,
1: ναι.
0: Δεν είναι,
1: ναι.
0: Αλλά βλέπω, παρατηρώ ότι. Σοβαρό τροχαίο μας στέλνει ο φίλος μας εδώ. Με πιθανόν ένα δυστύχημα, λέει, στη λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος στην τρύπα του Καραμανλή, λέγεται το σημείο αυτό. Παιδιά, παρακαλώ, για να το δούμε αυτό τι έχει συμβεί εκεί και ποιοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το σοβαρό τροχαίο.
1: Και αν κλείσει ο δρόμος,
0: και αν έχουμε, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα αν έχουμε νεκρούς, αν έχουμε τα μόνο τραυματίες.
1: Μακάρι να είναι τίποτα, να είναι μόνο κλείσιμο του δρόμου.
0: Τα σίδερα να έχουν πάθει. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και μια χώρα η οποία έχει τα δικά της προβλήματα, ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας, τα εξωτερικά θέματα είναι σαν να μην μας νοιάζουν.
1: Σαν να είμαστε κάτι άλλο.
0: Σαν να είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη ένα πράγμα.
1: Λυμένα
0: δηλαδή
1: όλα και δακωνόμαστε για τα, ναι, επιμέρους, ας πούμε.
0: Ναι, θέλω να διαψεύσω τον Πλεύρη, ο οποίος πιστεύει ότι δεν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, του διαμηνύω ότι θα κάνει.
1: Α, δεν το ήξερα ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα, θα σας το πω από το ρεπορτάζ, δεν το ξαναπεί αυτό,
1: ναι,
0: να τον αποτρέψει ο Καραμαλής. Γιατί φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης κάνει ένα άνοιγμα στον Κώστα Καραμαλή, γιατί προχθές στην ομιλία του στο πανεπιστήμιο που πήγε, που λένε αφήσει αιχμές, καμία αιχμή δεν αφήσει για την κυβέρνηση. Το τραγούδι του Κλάιδο. Αυτό λέει για του Τσιρικάδε, δεν το λέει για την κυβέρνηση. Για... Άμα ήθελε, λέει άλλα το τραγούδι του Κλάιδο. Είναι θα λάβει για να τα πει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λένε, οι φήμες λένε, mm-hmm, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ξέρω την άλλη εβδομάδα. ότι φαίνεται να έχουν μια επικοινωνία, ούτως ώστε να βρεθεί μια. Με κοινούς φίλους δηλαδή, έχουν μεσολαβήσει διάφοροι, για να υπάρξει μια ισορροπία στο θέμα. Και να αποτραπεί ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει αυτό το κόμμα. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο εγώ. Δηλαδή, το να αποτραπεί ο Αντώνης Σαμαράς τώρα.
1: Είναι αποφασισμένος, θεωρείς?
0: Ναι, θεωρώ ότι.
1: Ναι.
0: Ότι έχει. Εντάξει. Δεν θέμα. Ο Αλεξάνδρος σας ακούω, λέει, καλά θα περάσουμε. Γιατί να μην περάσουμε καλά. Παρασκευή είναι σήμερα. Θα μεσολαβήσει το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε λίγο όσο μπορούμε, δηλαδή, γιατί μας βγάζουν τα τζίφια κάθε Σαββατοκύριακο, δεν γλιτώνεις.
1: Κάτι γίνεται.
0: Διάφορο, ναι, τηλέφωνο σε παίρνει ο ένας, εμένα μου είπες αυτό, για μένα είπες τάλο, γιατί είπες εκείνο και στην εκπομπή σου είπες τούτο.
1: Αφού δεν το πεις, γιατί σε παίρνουν τηλέφωνο?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα τι να.
0: Με πήρε ο γιος μου για ένα φίλο του,
1: ναι,
0: και του λέω καλά. Από αύριο.
1: Τι σε παίρνει,
0: μου λένε φίλος μου αυτός, πολιτικός. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται.
1: Είναι σαν να σου είπε, μην τον αφήσει χλωροκλάρι.
0: Το είπα, θυμάμαι με τον πατέρα μου μια φορά. Εντάξει, στην Πάτρα ένας υποψήφιος βουλευτής είχε πλησιάσει τους γονείς μου. Τους ήξερε καλά δηλαδή. Ο πατέρας μου ήταν φανατικός με τον Κωστίδιο Στεφανόπουλο. Είχε κάνει και μια μακρινή συγγένεια και ήταν εκεί, ας πούμε. Και μου λέει, ρε εσύ αυτό το παλικάρι, μου λέγει ο συγχωρεμένος πατέρας μου, άστο, κάθεσε κάθε πρωί, γιατί ήμουν και στο ραδιόφωνο εκεί και στην εφημερίδα μου να διευθυντής. Απαράτατο. Όχι, τώρα του λέω, τα έκανες χειρότερα. Η Αθήνα σε πιάσει σε ένα λάθος.
1: Είναι κάποια αντανακλαστικά τα οποία δεν είναι γίνεται. Σε μερικούς ανθρώπους. Σε σένα έχει βγει το τσιπάκι, είναι έτσι. Τι να κάνω τώρα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσα μέσα στο Viber, να μας γράψετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο 6947-989-989. Στέλνετε μέσα μέσα ό,τι παρατηρείτε. Αν έχετε κάποιο, κάποια παρατήρηση ή κάποιο νέο για αυτό που μάθαμε εδώ για, για αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει, που μας ενημέρωσε ο ακροατής τηλεφόρος Ουνίου, αν και εσείς είστε στο δρόμο και κάτι βλέπετε και μπορείτε να μας το αναφέρετε, θα βοηθήσετε και τους άλλους οδηγούς.
0: Και οι φίλοι μου, οι ταξιτζίδες, μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα τι παρατηρούν στην κάτι διάρκεια της βάρδιας τους στους δρόμους, να ενημερώνουμε τους υπόλοιπους οδηγούς. Ο Τάστας Καρδιρανιάν είναι ξενυχτισμένος γιατί είχε σύσκεψη με τον Τσίπρα.
1: Τι προέκυψε.
0: Ποιον έβλεπες. Είδες η Ελβετία. Άμα έχεις λεφτά κερδίσεις για τους αγώνες. Είναι καλή. Είναι καλή. Δεν είναι Ελβετός κανείς.
1: Έλα τώρα κι εσύ.
0: Τι είναι Αλβανοί. Είναι Αλβανοί, μαύροι, πορτοκαλί. Δεν είναι. Δεν είναι Ελβετία αυτή. Ναι. Λεφτά έχουν και τα έχουν καταθέσει εκεί και έχουν πάρει την υπηκότητα. Ναι. Τι εντάξει. Όχι, δεν λέω.
1: Υπάρχει ομάδα που δεν είναι έτσι.
0: Ιταλοί.
1: Ιταλοί είναι Ιταλοί όλοι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ιταλοί.
2: Έχουν και αυτοί.
0: Σπάνια. Άλλο έναν και άλλο.
2: Και εμείς έχουμε το ΔΤΕΙ.
0: Άλλο ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ένας είναι και ένας.
0: Ένας. Εγώ σου λέω τώρα οι Ιταλοί δεν έχουν. Εγώ θυμάμαι τη χρυσή της ομάδα με Ρομπέρτο Μπέντεκα, Ματσόλα. Εντάξει, μεγάλη ομάδα.
2: Τώρα γι' αυτό δεν προκριθήκαν.
0: Δεν προκριθήκαν. Έχω σκάσει με αυτό. Έχω σκάσει. Η Αγγλία.
2: Η Αγγλία είναι καλή.
0: Καλή είναι φέτος. Αυτή είναι φοβερή.
1: Έχουν κάνει όλο το φασαρία αυτή. Έχουν πάει, έχουν πάει εκεί που είναι όλα πολύ τακτοποιημένα κτλ. Και φάνε.
0: Που πίνουν 4 κιλά μπύρα στον καθένα.
2: Και ζεστή κιόλα.
0: Και ζεστή κιόλα. Θα σε κόψει το κεφάλι.
1: Αν δει τι φωτογραφίε, είναι όλοι φίλαθλοι κάπως και βλέπει μετά και του Βρετανού και λε τώρα αυτοί. Πού πάνε.
0: Πού είναι, όχι. Αυτοί δεν είναι οι Βρετανοί. Οι Άγγλοι θε να πει.
1: Ναι, σωστά. Γιατί οι Βρετανοί είναι μεγάλοι. Είναι η ομάδα τη Αγγλία.
0: Δεν έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια από το μίσο που υπάρχει ανάμεσα στι χώρε αυτέ, δηλαδή στη Σκωτία, στην Ιρλανδία κτλ., να φτιάξουν μία ομάδα. Έχουν 4 ομάδε. Λογικό είναι να μην μπορεί να πει. Πήρανε το κύπελλο μία φορά. Δύο το έχουν πάρει, έτσι είναι.
2: Έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει το Euro.
0: Το Euro, ναι. Καλά, δεν μας νοιάζει. Το πήραμε εμείς.
1: Σωστά. Ο κύριος Ιωαννής Τεμπονέρας είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω πώς τα ποδοσφαιρικά είναι και πιο εύκολα για να τα συζητήσετε. Που θεωρείτε ότι είναι.
3: Και τα δύσκολα θα τα κάνουμε εύκολα, δεν είναι
1: ισχύ. Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, εσείς τώρα αλίμονο, εδώ λύσατε το πρόβλημα των μνημονίων, δεν αλύσετε τώρα τα τωρινά που δεν έχουμε και μνημόνια.
3: Χαίρομαι που μας επιβραβεύετε, διότι εμείς καταφέραμε αυτό που οι άλλοι απέτυχαν να κάνουν και στο μνημόνιο 1 και στο μνημόνιο 2.
0: Και στο μνημόνιο 3.
3: Το μνημόνιο 3 βεβαίως το φέραμε εις πέρας και γι' αυτό και σήμερα μπορούμε και μιλάμε και ζούμε καλύτερες μέρες.
0: Έχετε καταλάβει ότι αν τα άλλα κόμματα δεν το ψηφίζανε, αυτό θα γινότανε.
3: Για σε ποιο πράγμα αναφέρεστε, σε αυτούς οι οποίοι καλούσαν τον κόσμο να βγάλουν τα λεφτά, αναφέρεστε σε αυτούς οι οποίοι αφήσαν την χώρα να μπορεί να καταβάλει μιστούς και συντάξεις, αναφέρεστε σε χώρα σε εκείνους οι οποίοι μειώσαν το αέριο της χώρας κατά 25%.
0: Αναφέρουμε σε εκείνους
3: οι οποίοι είχαν κάνει την ενεργία 27%, σε αυτούς αναφέρεστε.
0: Όχι, αναφέρουμε σε αυτούς που σκίσανε τα δύο πρώτα μνημόνια και φέρανε το τρίτο. Σε αυτούς αφού δεν τα ακούσετε.
3: Στο Ζάπιο 1 και 2 του στον κύριο Σαμαρά.
0: Α, καλά, στο Ζάπιο 1 και 2 κοροϊδεύω Σαμαρά στον κόσμο. Τι, γιατί να το πούμε, γιατί έχετε την εντύπωση ότι με νοιάζει με ένα τέλειο Σαμαρά ή η Νέα Δημοκρατία. Εγώ πολίτη. Εγώ πολίτη είμαι. Πολίτης είμαι και έχω υποστεί τις συνέπειες της χρεοκοπίας που φταίει και η Νέα Δημοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως δεν το πούμε αυτό. Γιατί δεν το έχουμε υποστεί. Εγώ τι ήμουνα δηλαδή σε γυάλα.
3: Okay, χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησαν τη χώρα.
0: Δεν αφού αυτή κυβερνήσαν.
3: Που το ζήτημα του δημοσίου χρέους, το ζήτημα των 37 δισεκατομμυρίων και του καθαρού δημοσιονομικού διαδρόμου, το έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας με την έξοδο τα λιμόνια του 2018. Σε αυτό πράγματι έχει γράψει ιστορία και δεν ξεγράφει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε για προεκλογική τροφή. Κανονικά, αφήστε το καλύτερο.
3: Ο Γιούγκερ τα λέει. Ο Γιούγκερ τα λέει, δεν λέω.
0: Γράψτε Γιούγκερ. Τώρα, λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά σας. Πότε θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την Ελλάδα?
3: Όταν έχει η Κοινή Δημοκρατία καταθέσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα για να μας πει τι θα κάνει την επόμενη τετραετία 2027-2031 με ποσοτικοποιημένα μεγέθη, με αριθμούς, με προτάσεις πολιτικής, να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα έχουμε ακριβώς και εμείς το ολοκληρωμένο πρόγραμμα όπως γίνεται σε όλα τα συγκροτημένα κόμματα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα περιμένετε τη Νέα Δημοκρατία να καταθέσει το δικό της πρόγραμμα για να καταθέσετε το δικό σας, αυτό μου λέτε?
3: Με ρωτήσατε, κύριε Χατζή, πότε θα καταθέσουμε κυβερνητικό πρόγραμμα ενόψει των εκλογών. Σωστά.
0: Το πρόγραμμα του κόμματός σας.
3: Έχει καταθέσει προεκλογικό πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή?
0: Γιατί εσείς κάνετε ό,τι κάνει η Νέα Δημοκρατία?
3: Γιατί δεν διατυπώνεται το ίδιο ερώτημα και στη Νέα Δημοκρατία? Εμείς έχουμε καταθέσει.
0: Συγγνώμη, ξέρετε εσείς αν το έχω διατυπώσει ή όχι?
3: Όχι, δεν το ακούσα από κανένα στο δημόσιο λόγο. Γι' αυτό
0: εγώ το έχω διατυπώσει 10 φορές.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τα πιο κοινά ερωτήματα που κάνουν οι δημοσιογράφοι.
0: Εγώ από το πιο κοινό ερώτημα που κάνω είναι αυτό. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
3: Πρέπει να διατυπώνεται προς όλους. Εμείς προτάσεις πολιτικής καταθέσαμε 5 τον αριθμό. Μιλήσαμε για δωρεάν συγκοινωνίες, μιλήσαμε για τα κόκκινα δάνεια, μιλήσαμε για φθηνό ρεύμα, μιλήσαμε για αυξήσεις σε νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Δεν είδα, επειδή το ερώτημα το οποίο ακολουθεί είναι συνήθως που να βρείτε τα λεφτά. Θέλω και στους συναδέλφους.
0: Σας ρώτησα εγώ που θα βρείτε τα λεφτά.
3: Μια αγωνία.
0: Όχι, περιμένετε, γιατί είμαστε και πατριώτες. Σας ρώτησα εγώ που θα βρείτε τα λεφτά.
3: Λέω συνήθως όταν.
0: Εγώ σας ρώτησα που θα βρείτε τα λεφτά. Εγώ προσωπικά σας ρώτησα.
3: Λέω οι συνάδελφοί σας, εντάξει.
0: Και τι μιλήστε με αυτούς, εμένα γιατί μου το λέτε? Εγώ δεν ρωτάω ποτέ που θα βρείτε τα λεφτά. Γιατί, ξέρετε γιατί με ρωτάω? Γιατί υποτίθεται ότι έχει κάνει κουμάντο αυτός που το λέει για θα βρει τα λεφτά.
1: Κοστολογημένο.
0: Ότι δεν με κοροϊδεύει. Αυτό λέω εγώ.
3: Σύμφωνοι. Εγώ λοιπόν.
0: Δεν θα πω εγώ σε εσάς. Γιατί για να μου λέτε θα κάνω αυτή την κίνηση, προφανώς θα έχετε αντισταθμιστικά. Θα έχετε υπολογίσει ότι αυτά τα 10 δολάρια που θα δοθούν, αλλά έχω βρει αυτά τα 10 δολάρια από κάπου αλλού. Προφανώς.
3: Όποιος θέλει να είναι σοβαρός και πιστικός απέναντι στους πολίτες, οφείλει να το κάνει. Άλλωστε, θυμίζω ότι υπάρχει και νομική υποχρέωση πια τα προγράμματα των κομμάτων να πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο.
0: Και εκεί θα δούμε ακριβώς ποιος μπορεί να πει αλήθεια και ποιος μπορεί να μας παραμυθιάσει.
3: Έχω μια απορία βέβαια. Ότι εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τα κυβερνητικά στελέχη που βρήκαν τα λεφτά για να κάνουν 5.000 ευρώ τους μισθούς των Μητροπολιτών. Θα ήθελα να γίνει μια ερώτηση γιατί που βρήκαν τα λεφτά για να γίνουν 585 εκατομμύρια από 3,5 που ήταν το 17 οι συμβουλευτικές του Δημοσίου. Θα ήθελα να γίνει μια ερώτηση που βρέθηκαν τα λεφτά για να πάρουν 1.000 αστυνομικούς για την ανύπαρκτη πανεπιστημιακή αστυνομία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το που θα βρείτε τα λεφτά έχει μια διάρκεια στο χώρο.
1: Οι Μητροπολίτες βέβαια είναι πάρα πολύ λίγοι, ξέρετε. Και εμείς είπαμε εδώ ότι μας κάνει εντύπωση αυτό. Εντάξει, γιατί και οι ιερείς είναι άνθρωποι και έχουν και οικογένειες. Αλλά είναι πολύ λίγα άτομα οι Μητροπολίτες. Είναι 80 κάτι νομίζω, 80 λίγο. 82. Είναι λίγοι.
3: Ξέρετε, και οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές δεν είναι τόσοι πολλοί σε κάθε περίπτωση. Το να τους έχεις με 800 ευρώ, όπως έχω μια συναδέλφουσα.
1: Έχετε δίκιο. Εντάξει,
3: Έγινα,
1: το λέμε συνεχώς.
3: Και να έχει ενίκιο 400 ευρώ και να βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για 12 δισεκατομμύρια ευρώ υποπλεονάσματα μέσα στο 2025 ή να βλέπουμε να παρελάβουν τράπεζες, εταιρείες τροφίμων, δηληστήρια ενέργειας κλπ. Και να ανακοινώνουν κάποιους ισολογισμούς μερικών δεκάδων δισεκατομμυρίων. Mm-hmm. Το πού θα βρουν τα λεφτά και ποιες προτεραιότητες έχει ο καθένας, νομίζω αποδεικνύεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνετε, πάντως αυτή τη στιγμή το ποσοστό που έχετε δεν προσδιορίζει αυτό που είπατε ότι θα γίνεται και η κυβέρνηση.
3: Σε 20 μέρες είστε λίγο βιαστικός, κύριε Χατζή. Δεν θυμάμαι άλλο κόμμα που δεν εμφανίζεται.
0: Τι άλλο κόμμα, ο Τσίπρας προχθές πρωθυπουργός. Τι γεγονότα, ο Τσίπρας πρωθυπουργός ήταν, τι μου λέτε τώρα.
3: Να παραθέσω τα γεγονότα.
0: Είναι καινούριο κόμμα ο Τσίπρας, δηλαδή μου λέτε τώρα. Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι καινούριο κόμμα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια την Ελλάδα. Τι καινούριο κόμμα. Είναι καινούριο κόμμα ο Σαμαράς, είναι καινούριο κόμμα ο. Πώς τον λένε, ο Μητσοτάκης, είναι καινούριο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
3: Τι λέτε τώρα. Κάποιοι χαρακτηρίζαμε τον Αλέξη Τσίπρα, σας θυμίζω, πολιτικό πτώμα. και μας λέγανε ότι μετράτε περίπου στα 7 με 8%.
0: Ξέρετε, ξέρετε ποιο λάθος κάνετε μαζί μου.
3: Ακούγαμε.
0: Κάνετε ένα λάθος μαζί μου. Λέτε πράγματα που λένε άλλοι και όχι εγώ. Εγώ σας
3: πω. Για εσάς.
0: Πάρα να τα πείτε σε αυτούς, εμένα γιατί τα λέτε.
3: Μα δεν καταλάβατε. λέω για το επιχείρημα, το αν το ποσοστό αυτό το 16% που εμφανίστηκε, αν είναι μικρό ή μεγάλο. Για ένα κόμμα 20 ημερών, το οποίο δεν έχει ακόμα οργανωτική δομή, δεν έχει εμφανίσει πλήρως στελέχη, δεν έχει ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του. Ναι. Το να εμφανίζεται ένα κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεκριμένα όπως το ονομάζετε εσείς, και να είναι δημοσκοπικά δεύτερο κόμμα με ανωδικές τάσεις, το μόνο κόμμα που ανεβαίνει και όλα τα υπόλοιπα να πέφτουν, και εσείς αυτό να το χαρακτηρίζετε, γιατί εσείς το χαρακτηρίζετε, ότι δεν δίνει μια τέτοια προοπτική, κατά
0: οξύ, δεν δίνει προοπτική, με συγχωρείτε. Αν έχετε 14% και μου λέτε θα κάνετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, πώς θα το δεχτούμε τώρα αυτό.
3: Έχουμε 14%, ναι. Σας διαβεβαιώνω
0: ότι
3: στους επόμενους μήνες το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί γεωμετρικά.
0: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, αυτό είναι καινούργια μεθοδολογία.
3: Αυτό γίνεται γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώροι οι οποίοι απορροφούνται, κόμματα άλλα τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν θα υπάρξουν, όμορφοι χώροι και δεξαμενές που υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους και βεβαίως θα υπάρξουν και διευρύνσεις και ανοίγματα και προσθήκες.
0: Ποιες είναι οι διευρύνσεις αυτές, ποιες είναι οι διευρύνσεις, για πετε μου.
3: Εννοώ σε επίπεδο προσώπων.
0: Δηλαδή, για πετε μου, ποιος θα διευρύνεται.
3: Δεν θα σας πω τώρα πρόσωπα, κύριε Χατζή. Θα σας πω όμως ότι ένα κόμμα.
0: Το πιστεύω, γιατί μου τα λέτε γενικά και ορίστε.
1: Έτσι, όπως το λέτε, είναι σαν κάτι να πρόκειται να συμβεί.
3: Ένα λεπτάκι. Ένα κόμμα το οποίο γίνεται κυβερνητικός πόλος. Ναι. Δεν μιλάω για πολιτικά στελέχη.
0: Πρωτίστως προσελκύει
3: ανθρώπους της κοινωνίας. Άπαξ και προσελκύει ανθρώπους της κοινωνίας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κοινωνικό αντίκρισμα και αυτό συνιστά μια κοινωνική διεύρυνση.
0: Ωραία. Πέστε μου λοιπόν προς τα πια κατ' ό,τι ΣΥΡΙΖΑ το διαλύσατε. Αυτό έγινε με την παρουσία του Τσίπρα. Πάει, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ακούω με προσοχή την κριτική αυτή. Αλλά
0: δεν είναι κριτική
3: κόμματα,
0: αυτή, είναι πραγματικότητα. Για... Αυτό...
3: Περιμένετε.
0: Θα ακούτε την ερώτηση πρώτα. Εάν λοιπόν παραδέχεστε τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε λοιπόν ότι το 70% αυτού του ποσοστού, 70% παίρνεται από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα αυτό διαλύθηκε. Έρχεται ο κύριος Φάμελος, ο Σικέτης, να τον πάρετε εκεί στο κόμμα το καινούριο. Τσακώνονται μέσα ο Πολάκης, ο Παπάς και η Ντούρου που δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Μην μου λέτε τώρα, αυτά τα ξέρουμε, δεν είμαστε χτεσινοί. Δεν μιλάτε με κανένα παιδάκι τώρα. Εντάξει, σας παρακαλώ.
3: Η δική μας ανάγνωση, λοιπόν, για να ακουστεί και η δική μας ανάγνωση.
0: Τι δική σας, δεν υπάρχει, εδώ είναι γεγονότα αυτά, δεν είναι θέμα ανάγνωση.
3: Υπάρχει, θέλετε να την ακούσετε ή όχι.
0: Συγγνώμη, αυτά είναι γεγονότα που σας είπα, ναι ή όχι.
3: Θέλετε να ακούσετε τη δική μας ανάγνωση ή όχι. Η δική μας ανάγνωση, λοιπόν, λέει ότι πράγματι απορροφάται ένα κομμάτι σημαντικό του πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αφού πήγε στο 1%.
3: Σημαντικές και από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζή, και από το χώρο της αριστεράς. Υπάρχει ένα 10% όμως των δυνάμεών μας που έρχεται από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο και δείχνει ένα διευρυμένο ακροατήριο και προσθήκες. Δείτε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
0: Την είδα πολύ καλά.
3: Δείτε τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. 10% έρχεται από Νέα Δημοκρατία, όπως σας το λέω.
0: Εντάξει, οι δεξιοί λοιπόν ψηφίζουν Τσίπρα, αλλά.
3: Περιμένετε.
0: Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε. Αυτό δείχνει.
3: Προφανώς.
0: Τι προφανώς.
3: Αφού
0: επικαλεστήκατε τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
3: Αυτό είναι παντελώς συγκυριακό.
0: Α, συγκυριακό. Το δικό σας δεν είναι συγκυριακό. Εσείς θα γίνετε κυβέρνηση αυτοδύναμη.
3: Όχι. Εγώ δεν μίλησα για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εγώ μίλησα όμως ότι οι εκλογές αυτές δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει κι άλλος παίκτης στο παιχνίδι. Μέχρι σήμερα συμφωνούμε ότι έπαιζε μόνος.
0: Όχι, το Πασόκ γιατί έπαιζε μόνος. Γιατί υποτιμάτε ένα κόμμα ιστορικό.
3: Δεν υποτιμάω κανένα.
0: Πώς δεν το υποτιμάτε, τι έπαιζε από
3: τον Χατζή.
0: Τι είχε το χρόνο.
3: Είχε τρία χρόνια. Είχε τρία
0: αυτό
3: χρόνια
0: είναι προβοκατόρικο.
3: Να φτάσει στο 15-20-25%. Δεν το έκανε. Φτάνουμε σε τρίτη τετραετία της δεξιάς. Τι θέλατε να κάνουμε, να περιμένουμε να ξανακυβερνήσει ο νέος κύριος Μητσοτάκης. Όχι, να το επιτρέψουμε. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ναι, ο λόγος βέβαια που υπήρχαν αυτές οι καταστάσεις που περιγράφετε είναι ότι κι εσείς δεν καταφέρατε να μείνετε εκεί που ήσασταν.
3: Τι εννοείται, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας υπήρχε στο πολιτικό σκηνικό και δεν κατάφερε κάτι, άφησε το
1: εννοώ
3: χώρο.
1: Ότι ο χώρος σας,
3: το χρόνο στα υπόλοιπα κόμματα.
1: Ο λόγος που συνέβη αυτό που περιγράφεται πάρα πολύ σωστά είναι ότι ο χώρος σας δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ποσοστά του. Δεν καταφέρατε εσείς να παραμείνετε ενωμένοι. Όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία συνέβησαν.
3: Προφανώς. Αλλά αυτό, γι' αυτό η μορφή δεν μπορεί να αποδίδει στον Τσίπρα. Αν τα κόμματα αυτά ήταν
0: όχι,
3: ισχυρά,
0: μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα.
3: Μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Αν τα κόμματα ήταν ισχυρά και ήταν υγειωμένα στην κοινωνία, θα μπορούσε ένα πρόσωπο να έρθει και να μειώσει τα ποσοστά σε μονοψήφια στο ΠΑΣΟΚ ή να διαλύσει εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει
0: το
3: με τα
0: ΠΑΣΟΚ
3: κόμματα.
0: Δεν έχει μονοψήφιο, με συγχωρείτε. Πού το είδατε?
3: Σε δύο δημοσκοπήσεις ήταν μονοψήφιο, κύριε Χατζή. Δείτε τις δημοσκοπήσεις από τις 8 που έχουν δημοσιευτεί.
0: Να μιλάμε με την τελευταία, γιατί όπως έχετε πει όλοι σας, οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Πάνω αυτές τις στιγμές.
3: Στο 10 είναι, κύριε Χατζή. Στο 10 ακόμα κάτι είναι.
0: Περιμένετε να έρθει ο Οκτώβριος να δούμε πώς θα είναι τα κόμματα.
1: Τα δικά σας ποσοστά είχε πλησιάσει και η ζωή Κωνσταντοπούλου, ξέρετε.
0: Είχε φτάσει και ξεπεράσει. Το ποσοστό που είχε ο Τσίπρα σήμερα.
1: Για αρκετά μεγάλο διάστημα είχε νομίζω 18%.
0: 17%.
3: Επειδή ο Αλέξης Τσίπρας όμως και στο παρελθόν σε αυτό, με αυτό το αποτύπωμα, έχει αποδείξει όχι μόνο 17, πήρε και 32, πήρε και 36, κύριε Χατζηδάκη.
0: Στο τέλος 17 πήρε.
3: Το 17, ναι,
0: δεν έπεισε τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός του έδωσε 17% και τον έστειλε αδιάβαστο.
3: Υπάρχει άλλο πρόσωπο την τελευταία 15 ετία το οποίο έχει συσπυρώσει γύρω του προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες? Παρακαλώ πολύ να μου πείτε ποιο είναι αυτό.
0: Μα ποιοι είναι οι δημοκρατικοί πολίτες, όπως τον λένε ο Καμένος? Είναι δημοκρατικός πολίτης και προοδευτικός.
3: Αναφέρομαι στο 36, στο 32.
0: Ποιο 36, αν είχατε 36 θα κάνατε κυβέρνηση μόνος σας. Η κυβέρνηση που έκανε ο Τσίπρας ήταν σε συμφωνία με τον Πάνο Καμένο 5 μήνες νωρίτερα. Δεν είμαστε χθες, δεν είμαι χθεσινός εγώ.
3: Το 36% το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το πήρε ο Καμένος.
0: Έκανε κυβέρνηση μόνος του, όχι. Αν ήταν ο Καμένος θα κάνατε κυβέρνηση, όχι. Πήγατε με τον ΠΑΣΟΚ που είναι προοδευτική, όχι. Πήγατε με το ποτάμι που ήταν πιο προοδευτική. Όχι.
3: Δεν ήθελε να πάρει.
0: Με τη δεξιά πήγατε.
3: Άρα λοιπόν, αν έπρεπε λοιπόν να αφήσουμε τη χώρα να καταστραφεί, όχι. Μην δεν
0: αφήσετε τις δικαιολογίες.
3: Δεν νομίζω ότι οι ΑΝΕΛ τότε επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον τη δική μας άσκηση πολιτικής.
0: Νομίζετε. Επηρέασαν και μάλιστα πάρα πολύ. Αλλά το θέμα.
3: Θέλω να κάνουμε μαθήματα πρόσφατης ιστορίας, κύριε Χατζή, από κοντά.
0: Δεν κάνω μαθήματα σε κανέναν εγώ. Δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ παραθέτω γεγονότα. Μην μου πείτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν επηρέασε ο κύριος Καμένος. Τι ήταν διακοσμητικός ο Πάνος ο Καμένος?
3: Κύριε Χατζή, βρισκόμαστε στο 26. Μπορούμε να μιλήσουμε από το 26.
0: Εσείς μου λέγατε ότι συσπήρωσε ο Τσίπρας παλιά. Δεν σας το είπα εγώ. Τον Καμένο συσπήρωσε. Ποιον συσπήρωσε?
3: Εγώ μιλάω με βάση το τι έχει καταγράψει η ιστορία. Ο κύριος Ανδρουλάκης το κατάφερε? Η κυρία Κωνσταντοπούλου το κατάφερε? Υπήρξε άλλο πρόσωπο που κατάφερε να φτάσει στα μεγέθη αυτά? Αν υπήρξε, παρακαλώ να μου το πείτε. Αυτό λέω.
0: Δεν υπήρξε. Δεν υπήρξαν κόμματα που πήραν 45 και 47%. Ο Τσίπρας πήρε 36% και είναι ο νοματέος.
3: Μιλήσατε για τα πρόσωπα, κύριε Χατζή. Μιλήσατε για τα πρόσωπα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ακούστε. Μισό λεπτό. Ποιοι ψηφίζουν, λέει, την ελληνική συμπαράταξη από την δημοσκόπηση που επικαλεστήκατε. Ακούστε λοιπόν. Ναι. 56% παίρνετε από το ΣΥΡΙΖΑ. 8% παίρνετε από το ΠΑΣΟΚ. 2% από το ΚΚΕ. 3% από την Ελληνική Λύση. 28% από την Πλεύση Ελευθερίας. 7% Μέρα 25 και το 6% από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πήρε από τη Νέα Δημοκρατία που το βρήκα ότι πήρε 10%.
3: Θα σας στείλω και δημοσκόπηση που.
0: Γιατί έχω μπροστά μου, εδώ την έχω.
3: Ήταν 8 δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζή, δεν το φτιάχνετε μπροστά σας.
0: Την τελευταία έχω.
3: Όχι, δεν μιλάω για την άλλη. Εγώ μιλάω για προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Άλλε δημοσκοπήσει έχετε εσείς.
3: 8 γίνανε στον αριθμό.
0: Σας λέω λοιπόν η τελευταία δημοσκόπηση, γιατί όπως είπαμε είναι τη στιγμή στις φωτογραφίες, δείχνει αυτό που σας λέω. Το έχω μπροστά μου. Θέλετε να σας το δείτε, να το διαβάσετε.
3: Δεν λέγω. Μα δεν μιλάω
0: τότε τι αντίλεπτο. Πού το είδατε το 10% από την Νέα Δημοκρατία λοιπόν που παίρνετε?
3: Οι ζωές μας λοιπόν, όπως σας το λέω, σε ένα 10%
0: είναι αυτές που σας
3: έλεγα. Και από τη Νέα Δημοκρατία και πράγματι.
0: Και μέσα από την
3: καθημερινά. Πολίτες απεγκλωβίζονται, δεν θα βγάλουν πέρα την κυβέρνηση Μητσοτάκη,
0: από τη Νέα Δημοκρατία 10%.
3: Θα έχουμε και ψηφοφόρους μάλιστα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί να έχετε από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Αλλά το 36%, δεν θα δει το 36%. Δεν το ψήφισαν μόνο ΣΥΡΙΖΑΙ και αριστεροί. Το ψήφισαν, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και άνθρωποι οι οποίοι ήταν στον χώρο του δεξιάς, βεβαίως.
0: Φυσικά, η μάνα μου ψήφισε. Το G, που είναι δεξιά του Στεφανόπουλου, του Κωστή, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 2015 γιατί θα κατεργούσε τον Έμφυα. Γιατί δούλευε μια ζωή και αγόραζε σπίτια. και με όλη τον καθάριση μετά μου τζώνει τηλεόραση. Μην μου τα λέτε αυτά. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε εμεί τα παιδιά.
3: Ενώ τώρα φαντάζομαι η μητέρα σα καλά να είναι, ψήφισε Μητσοτάκη.
0: Τώρα δεν είναι η μητέρα μου.
3: Η
0: μητέρα μου τώρα δεν είναι καλά. Έχει άνοια τώρα και δεν ψηφίζει καθόλου. Ναι, εντάξει, ναι.
3: Φανταλίστε εσεί αυτά. Έχουν 60.000 ληστεριασμού. Τη είπε ότι θα έρθουν στήκη ο κόσμο και θα είναι στο 50%.
0: Τα φαν δεν τα έφερα εγώ στην Ελλάδα όμω. Κύριε Τεμπονέρα, τα φαν δεν τα έφερα εγώ στην Ελλάδα. Άλλο τα έφερε.
3: Τα φαν ήταν από το 2003 ο σχετικό νόμο, έτσι να σα πω.
0: Ναι, πότε εφαρμόστηκε, αν μου πείτε.
3: Κύριε Χατζή, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Εκεί που είστε, θα ανοίξετε το πληροφοριακό σύστημα ή auctions. Είναι εκεί που γίνονται οι πληστηριασμοί.
0: Και...
3: το 2025.
0: Τι σημασία έχει αυτό που λέτε τώρα.
3: Ακούστε το μισό λεπτό.
0: Εσείς δηλαδή, όσοι χρωστάνε, θα του χαρίσετε τα λεφτά. Απαντήστε μου σε αυτό. Όσοι χρωστάνε, θα του χαρίσετε τα λεφτά. Τι λέτε τώρα.
3: Το 2025 έγιναν όσοι πληστηριασμοί έγιναν την τετραετία 2015-2019.
0: Τα σύμφωνοι.
3: Βγάλετε τα συμπεράσματά σα.
0: Ναι, όχι, τα συμπεράσματά μου είναι ότι θα του χαρίσετε τα δάνεια. Αυτό θέλω να μου πείτε.
3: Αφήστε το αυτό.
0: Όχι, αφήστε το. Πώ δεν αφήστε το.
1: Μα ακούει κόσμο που είχε αγωνία.
0: Τι θα κάνετε, για πέστε μου, δηλαδή, εγώ χρωστάω το σπίτι. Τι θα κάνετε, δηλαδή. Για πέστε το.
3: Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα μη κερδοσκοπικό φορέα διαχείριση των κόκκινων δανείων. Θα αγοράσει τα ευάλωτα δάνεια των πολιτών.
0: Με τι λεφτά θα τα
1: πάρετε από τις τράπεζες.
0: Συγγνώμη, με τι θα τα αγοράσει τα λεφτά αυτά.
3: Θέλετε να απαντήσω ή
0: όχι, με τι λεφτά θα τα αγοράσει αυτό.
3: Με διακόπτετε, γιατί δεν θέλετε να πω μια πρόταση.
1: Ολοκληρώσα και εγώ σημειώνω τις απορίες μας.
0: Μην έχετε φόρα όμως.
3: Θα αγοράσουμε τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών σε κατά τη μεγαλύτερη τιμή από ό,τι τα αγόρασαν τα funds από τις τράπεζες.
0: Ναι.
3: Θα συνδυάσουμε στο φορέα αυτό την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου και θα μπορούν να γίνονται με βάση το φορέα αυτό εξατομικευμένες ρυθμίσεις στους πολίτες, προκειμένου να αποφύγονται εξώσεις ή στηριασμοί, να γίνονται ρυθμίσεις όχι όπου το fund θα ζητάει το 80% της προκαταβολής, αλλά να μπορεί πράγματι ο κόσμος να πληρώσει. Και έτσι, ναι, θα σώσουμε και την πρώτη κατοικία και τα σπίτια των πολιτών.
0: Το σώσατε. Απέστε μου μόνο σε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση που λέτε, η μη και όπου θα φτιάξετε. Από πού θα βρει τα λεφτά. Πώς το πάτε.
3: Το κράτος θα παρέλθει, κύριε Χατζή.
0: Το κράτος θα παρέλθει και. Το κράτος θα βάλει τα λεφτά, δηλαδή εκεί.
3: Το κράτος.
0: Εγώ δηλαδή θα πληρώσω.
3: Δεν καταλάβατε. Τα δάνεια που πούλησαν οι τράπεζες, τα funds, ενώ τα πούλησαν στο 20% και τα funds ζητάνε στο 80% της αξίας.
0: Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό.
3: Είναι μια φούσκα. Όχι, όχι.
0: Όχι, καλά. Τον Τζακαλό το ρωτήστε. Και την πρώην σύζυγό του και τον ξαδερφό του που είχαν το μεγαλύτερο φαν στην Αθήνα. Έλα τώρα.
3: Μα τώρα κοίταξε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, σα είπα, είχαμε 15.000 πληστηριασμού. Τώρα έχετε 60. Αντί να σα απασχολεί, γιατί τώρα έχουμε.
0: Όχι, δεν με απασχολεί. Θέλω να ακούω αλήθεια, δεν θέλω να ακούω παραμύθι.
3: Αλήθεια,
0: μόνο. Σε λίγο μου λέτε θα χαρίσετε τα δάνεια, έτσι μου λέτε.
3: Δεν θα με προσβάλλετε και δεν θα λέτε.
0: Όχι, δεν προσβάλλω σας. Δεν προσβάλλω σας. Κάνετε λάθος.
3: Όχι. Εγώ μπορώ κάλλιστα να προσβάλλω εσάς.
0: Προσβάλλετε, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δημοσιογράφος είμαι, δεν κυβερνώ αυτό.
3: Γιατί οι αριθμοί λένε ότι το 25, όπως σας είπα, γίνανε πιο πολλοί πληστηριασμοί από ό,τι όλη την τραπεία.
0: Με συγχωρείτε.
3: Το λένε οι αριθμοί.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η κακιά Νέα Δημοκρατία, η επάνω δεξιά. Εσείς τα δάνεια αυτά θα τα χαρίσετε. Ρωτάτε.
3: Εσείς πιστεύετε ότι οι πολίτες θέλουν να συνεχίσουν έτσι.
0: Δεν ξέρω, δείτε τις δημοσκοπήσεις, τι να σας πω.
3: Εσείς πιστεύετε ότι οι πολίτες, ενώ η τράπεζα.
0: Τα ίδια λέγατε και το 23.
3: Είναι σωστό οι πολίτες να πληρώνουν το 80 και το 100% και θέλετε να μην κάνουμε τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω να πληρώσω εγώ που είμαι συνεπής για κάποιον που δεν είναι συνεπής.
3: Να ζήσετε σε κάποιο μη κράτος, κύριε Χατζή, γιατί πάντα
0: οι φορολογούμενοι. Καλά,
3: εντάξει.
0: Κομμουνισμός δεν θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάω για αυτούς τώρα. Αφήστε το. Δεν μιλάω για αυτούς. Δεν μιλάμε για αυτούς. Αφήστε τώρα. Όχι, εσείς μιλάτε για
3: αυτούς. Όταν ασκεί κοινωνική πολιτική.
0: Έλα μου, πολιτική.
3: Παίρνει χρήματα από τη γενική φορολογία, έχει προτεραιότητες και κάνει παρεμβάσεις. Να μην δίνουμε στα αμαία, για παράδειγμα, ούτε δωρεάν μετακινήσεις, ούτε διευκολύνσεις. Τότε να μην δίνουμε και χρήματα
0: στου φορολογού. Είναι, όχι, αυτά είναι άλλα θέματα. Άλλα θεματάκια αυτά. Είναι άλλα. Εγώ δεν θέλω να δώσετε. Εγώ δεν θέλω να δώσετε λεφτά στον Παταξή, τον απατεώνα, που πήγε και αγόρασε μεζονέτα με 400.000 και δεν έχει να τα πληρώσει.
3: Δεν καταλάβατε. Δεν σας είπα θα χαρίσουμε δάνεια. Σας είπα θα.
0: Με συγχωρείτε, δηλαδή, έλεος πια. Δηλαδή θα.
3: Είμαι σαφής.
0: Τι σαφής, σαφής.
3: Εμείς ρυθμίζουμε δάνεια
0: Πώς θα τα ρυθμίσετε αυτά τα δάνεια, θα φτιάξετε τράπεζα, ρε παιδιά.
3: Σε πολλές δόσεις, κύριε Χατζή. Όπως το κάναμε το 19 και όπως δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία.
0: Να πάνε να ρωτήσετε το Στρατούλη. Το Στρατούλη και το Παναγιώτη Λαφαζάνη που πηγαίνανε και
3: πίσω. Αφήστε το Λαφαζάνη τώρα.
0: Να τον αφήσω.
3: Εμείς κάναμε 120 δόσεις.
0: Καλά, καλά.
3: Η Νέα Δημοκρατία έκανε ρύθμιση 72 δόσεων με 5,6 επιτόκιο.
1: Επειδή έχουμε μηνύματα, να σας ρωτήσω κάτι. Δεν έχει γίνει σαφές εάν αυτά τα δάνεια που τα έχουν αυτές αυτά τα funds, αν θα τα αγοράσετε.
3: Επαναλαμβάνω, μιλάμε όχι για όλα τα δάνεια, μιλάμε για τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών.
1: Των ευάλωτων. Αυτά λοιπόν θα τα αγοράσει το κράτος από τα funds. Βεβαίως. Έχω εγώ ένα fund. Είμαι αυτό το πράγμα που όλοι αντιπαθούμε, που ξέρουμε ότι έχει όλες αυτές τις πολιτικές που δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε. Εσείς έρχεστε σε μένα που ενοχλώ τους δανειολήπτες, που τους παίρνω τηλέφωνο, που τους απειλώ. Έρχεστε και
3: όχι
1: τα παίρνω.
3: Αυτό μόνο. Ναι. Ερχόμαστε σε εσάς που ενώ αγοράσατε και σχροκερδείτε.
1: Ναι.
3: Γιατί αγοράσατε στο 20%, ζητάτε από το φτωχό δανειολήπτη.
1: Έχετε δίκιο.
3: Αλλά εσείς
1: έρχεστε σε μένα που κάνω όλα αυτά τα πράγματα που λέτε. Για να έχω κέρδη. Και μου το αγοράζετε και εγώ σας το πουλάω. Σας λέμε ότι
3: θα βγάλετε ένα μικρό περιθώριο κέρδους.
1: Εγώ γιατί να σας το πουλήσω. Γιατί να σταματήσω να κάνω αυτό που κάνω, που το περιγράψετε πάρα πολύ καλά και να το πουλήσω. Εγώ γιατί να μην συνεχίσω το βιολί μου. Που είμαι το φαν, το κακό φαν.
3: Αυτή είναι η πιο σωστή ερώτηση που κάνετε. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Όχι, το λέω σε εσάς, το λέω στον Τάσο εδώ.
3: Έρχεται και νομοθετεί και επιβάλλει και προστατεύει την κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Όχι να αφήνει την κοινωνία στη λαϊλασία των φαντς και των κερδοσκόπων. Αν θέλετε να έχουμε κράτος. Διαφορετικά το καταργούμε και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας
3: ημέρα. Να είστε καλά.
0: Θα χαρίσουν και τα δάνεια, θα τα χαρίσουν όλα, θα τσάμπα εισιτήρια, τσάμπα στα πανεπιστήμια. Εντάξει. Πιστεύτε τα εσείς και ψηφίστε το να γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, όπως έγινε το 2015 με το 2019 και κλείσανε τις τράπεζες και έσχισε τα μνημόνια και έκανε όλα αυτά. Και μου λέει ένας φίλος, είστε εναντίον, λέει, του σταθμού, δεν έχετε συμφέροντα. Άσε μάντρε μεγάλε με τα συμφέροντα, άσε τώρα το ψεκασμό, ποια συμφέροντα. Εντάξει. Και, ναι, και θα τον διακόπτω και θα ειρωνεύουμε αυτές τις ανοησίες που ακούω. Τελεία. Και αν δεν σας αρέσει, να ακούτε κόκκινο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι?» Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
1: Αστερόσκονη.
11: First Dates.
12: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
11: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και επειδή ορισμένοι θεωρείτε ότι εντάξει, η διακυβέρνηση Τσίπρα και εκείνα και τα άλλα, εγώ δεν έχω πω τίποτα. Διαβάστε το βιβλίο του, γιατί δεν το έχετε διαβάσει. Το βιβλίο, στο βιβλίο σε 700 σελίδες τι λέει? Κάνει κριτική στην κυβέρνηση στην οποία συγκήθηκε.
1: Και στα πρόσωπα.
0: Και τους λέει άχρηστους. Ναι. Εγώ τι φταίω τώρα? Αυτός τους λέει άχρηστους. Πώς επέρενται δηλαδή για μια διακυβέρνηση που και μιλάνε για δημοκρατικές δυνάμεις όταν κυβερνήσανε μαζί με τον Πάνο Καμένο? Εντάξει, μας κοροϊδεύουν τώρα. Εντάξει, το θέμα είναι να λένε αλήθεια στον κόσμο. Και δεν τη λένε την αλήθεια στον κόσμο και αυτό είναι δυσάρεστο. Και δεν μπορεί να μου λέει θα κάνουμε μη κυβερνητική οργάνωση τώρα για τα δάνεια.
1: Το κατάλαβα.
0: Και θα πάρουν τα λεφτά από τον φορολογούμενο πολίτη που πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής στους εφορούς, που τους επιβάλλει η παρούσα κυβέρνηση, για να πάνε να αγοράσουν δάνεια αυτού που αγόρασε σπίτι ενώ δεν έπρεπε. Δεν μιλάμε για την πρώτη κατοικία και τους μη έχοντες. Γιατί το γύρισε τούμπα εκεί και μου λέει στα ΜΕΑ και μου λέγε εμένα τώρα τρίχες που εγώ έχω αγωνιστεί για αυτούς όσο κανένας άλλος στον πλανήτη. Λοιπόν, και θέλει να αγοράσει τα δάνεια με μη κυβερνητική οργάνωση που θα κάνει και θα βάλει τα λεφτά του κράτος για να αγοράζει δάνεια.
1: Από τα φαντς που δεν τα δίνουμε τίποτα.
0: Από τα φαντς που δεν τους τα πουλήσουν.
1: Και αυτό και εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί να πουλήσει ένα φαντ που κάνει όλα αυτά τα απέσια πράγματα που ξέρουμε σε μια οργάνωση του κράτους.
0: Δεν τα έφερα εγώ τα φαντ στην Ελλάδα. Άλλος τα έφερε. Το 2003 τα έκανε ο νόμος Σιμίτης και μετά τα έφερε ο Τσίπρας. Και ο Τσακαλώτος ήταν φαντ των φαντ. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε τώρα. Ναι, από όσοι είναι και που θα πάρουν και τα κεφάλαια. Λοιπόν, ακούω φανατικά και είμαι αντιτσίπρας μέχρι κόκαλο. Εγώ δεν είμαι αντιτσίπρας. Δεν είμαι εναντίον του Τσίπρα υπό την έννοια ότι έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Αντιθέτως.
1: Γιατί να είμαστε αντίθετοι.
0: Εγώ έχω μιλήσει μαζί του 100.000 φορές και μιλάω και πρόσφατα. Μα αλλά το θέμα.
1: Πρώτη είπαμε ότι θα κάνει κόμμα.
0: Δεν θέλω να ακούω ψέματα. Πώς να βαρέθηκα, ρε παιδί μου, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το Πασόκ, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από την Καριστιανού, ούτε από κανέναν. Κάνει ο καθένας κόμμα και λέει τώρα το μακρύ του και το κοντό του, θα κάνω. Εντάξει. Εντάξει, δεν θα κάνει. Ο Μητσοτάκης έλεγε θα μειώσω φόρο, θα κάνω. Δεν μείωσε. Μείωσα, λέω, 80 φόρους. Ποιους φόρους μείωσες? Όταν πληρώνω εγώ 61% νταβατζιλίκη στη βενζίνη. Είναι...
1: Α, όχι, ναι, βέβαια, γιατί θα παίρνει από αλλού. Καλημέρα σας, μας ακούνε στο όμορφο Σουλάρι, να τους πούμε καλημέρα, γιατί μας ακούνε δυνατά. 18 Ιουλίου λέει, έχουν το ξακουστό πανηγύρι. Καλημέρα, θεωρεί κατόρθωμα ο κύριος Θεμπονέρα στην υποθηκευμένη χώρα μέχρι το 2064. Όμηρος στους δανειστές, δικό τους κατόρθωμα. Αυτός το σκεφτούν καλά οι ψηφοφόροι τους και όλοι οι Έλληνες. Επιτέλους, μας λέει ο Κωνσταντίνος, μάθαμε που θα βρει τα λεφτά ο Τσίπρας να δώσει δωρεάν εισιτήρια, αύξηση μισθών σε υγειονομικούς και 13ο-14ο μισθό. Θα τα πάρει από τους 82 Μητροπολίτες, μας γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα.
0: Γιατί μιλάει για τους Μητροπολίτες τώρα, με συγχωρείς. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας απέλησε τον Υπουργό Παιδείας, τον Νίκο τον Φίλη, γιατί του ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος. Εντάξει τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτά τώρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Με νόμο λέει θα πάρει τα δάνεια από τα φαντς, αλλά δεν θέλουν να μας πούν.

0: Αναρωτιέμαι τι έχει κάνει για αυτό το ζήτημα. Ερώτηση: ο κύριος Τεμπονέρης, είναι αυτό που διάβασα στον κύριο Τεμπονέρα προηγουμένως, που προτείνει αυτά περί δανείων, έχει. Δεν θέλω να διαβάσω αυτά. Αν ρωτάει, αν ξέρει για τις βασικές αρχές των οικονομικών, που τους βρίσκεις, μας λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει, κάποιους ανθρώπους τους παίρνουμε λόγω θέσης. Έχουν κάποια θέση στους πολιτικούς χώρους.
1: Εγώ έχω βάλει στοίχημα ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι το Πασόκ. Τώρα τι μου λένε εμένα, τι μου λέει ο Τσίπρας και θα είμαστε, λέει, γεωμετρικά θα ανεβαίνουμε. Πού προκύπτει αυτό, πως στην πολιτική δεν γίνει ποτέ αυτό. Αντιθέτως, οι πρώτες.
0: Συνήθως είναι φουσκωμένα τα πρώτα νούμερα.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει. Τώρα,
0: λοιπόν, μας λέει ο Κουβέντος, λέει, που έγινε ο Βουτσάς από το γαμπρό στο Λονδίνο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μας. Τι γίνεται με το Πασόκ, τι λένε?
2: Το έχει πει ο Βεντζέλος, όπως είπα πιο πριν. Αυτοκτονικός ιδεασμός λέγεται.
1: Ο Ελευθέριος Βεντζέλος ή ο...
2: Ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης, ο Ευάγγελος. Το έχει πει σε κάποια φάση για άλλο λόγο.
1: Καλά, λέει διάφορα αυτός τώρα, δεν έχει.
2: Εντάξει, είναι δικό του, είναι όρος στην ψυχολογία.
1: Α.
2: Αυτοκτονικός ιδεασμός.
0: Όταν σου κολλάει.
1: Κάνουμε τώρα, δηλαδή,
2: δεν θέλει μια ψυχολογία.
1: Είναι, ναι.
2: Δεν θέλει. Ναι. Δεν θέλει. Η χαρά του ψυχολόγου είναι το να λέμε την αλήθεια.
1: Θα έχει γυρίσει 4 φορές πλευρό ο Ανδρέας Παπανδρέου από την ημέρα.
2: Μην γυρίσει και τώρα, δεν λες. Δηλαδή, αν πάμε καμιά βόλτα από εκεί να ακούμε τίποτα κρακ-κρακ. Μην το γελάμε. Ξέρεις, ναι, είναι. Κοίτα, το χειρότερο δεν είναι τώρα. Μάλλον το χειρότερο. Το καλύτερο είναι την άλλη εβδομάδα. Γιατί ο Χάρης Δούκας είναι.
1: Θα συμμετέχει, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
2: Όχι, έχει μια εκδήλωση της Ευρωομάδας, του ΛΕΦΤ, την οποία την οργανώνει ο Κώστας Αρβανίτης. Και θα είναι εκεί ο μιλητής.
1: Ναι.
2: Δηλαδή. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία τι θα πει.
1: Πώς δεν
2: θα έχει. Ακούσει κανένα. Εντάξει τώρα. Σημασία έχει η κίνηση.
1: Τι κακό είναι.
2: Όχι, σου λέω τώρα. Αλλά θα πάει.
0: Είναι τυπικά αυτά τα.
2: Δηλαδή.
0: Εσύ τι λένε στον Πασόκ ότι μπορεί να γίνει, τα πηγαδάκια?
2: Τίποτα, κρατάνε. Υπάρχουν δύο σκέψεις. Μία είναι που λέει ότι μπορεί να επιδιώκει. Γιατί, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο Χάρης Δούκας είναι θειασότης μιας λογικής που λέει ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος και πριν τις εκλογές.

0: και μετά τις εκλογές για μια σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων και με τον
1: και
0: Τσίπρα.
1: Με τον Καμένο.
0: Όχι Καμένο.
1: Γιατί δεν είναι προοδευτική δύναμη ο Καμένο. Δεν κυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήθελε.
1: Τι ήθελε.
0: Ήθελε.
1: Δεν κυβέρνησε με προοδευτικέ δυνάμει. Ναι. Αυτό δεν είπε ο κύριο προηγουμένω.
2: Ναι, ο κύριο Τεχονέα.
1: Ότι με τι προοδευτικέ δυνάμει συσπήρωσε ο Τσίπρα. Μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων λοιπόν που συσπήρωσε είναι ο Πάνο Καμένο.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
1: Όχι, να μην μου φέρει. Είναι ο Πάνο Καμένο, ναι ή όχι.
0: Είναι ο Πάνος Καμένος, εννοείται. Περίμενε, ξέρεις τώρα πώς πήρε το προοδευτικό. Όπως είναι τα αυτοκίνητα, ξέρεις που δεν χωράει ο δρόμος και έρχονται κοντά-κοντά και γρατζουνιέται το ένα μετάλλο. Mm-hmm. Πήρε λίγο από την πογιά του άλλου.
2: Α, πήρε λίγο χρώμα. Άρπαξε λίγο.
1: Εγώ ξέρω αυτό που είπε ο κύριος Τεμπονέρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε, συσπήρωσε. Ποιος άλλος το έκανε, κανένας άλλος δεν το έκανε. Συσπήρωσε τις αριστερές, γιατί του πει και διάλυσε μετά, αλλά αυτό είναι άστο μετά. Οι προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή τις οποίες συσπήρωσε και η κυβέρνηση, είναι αυτοί που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ στην Ιστώσες, που εντάξει και ο Καμένος. Αυτές ήταν οι προοδευτικές δυνάμεις που κυβερνήσαν τον τόπο.
0: Πρώτη φορά αριστερά.
1: Ο Καμένος δεν είναι πρώτη φορά αριστερά, είναι έτσι. Πρώτη φορά στο δεξιά. Ο Καμένος δεν είναι αριστερός.
0: Όχι, αλλά
1: είναι, δεν ξέρω. Τον πάρω
0: γι' αυτό σου λέω, ήρθαν τα αυτοκίνητα ίσα ίσα, ξέρεις και πήρε χρώμα.
1: Αύριο θα πάρω τον Καμένο εδώ στην εκπομπή να μου εξηγήσει.
0: Όχι, αύριο είναι τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, αύριο δεν τον πάρω.
0: Να μου εξηγήσει. Μην έχουμε εκτακτή
1: αύριο. Μην είναι αριστερός ο Καμένος και δεν το ήξερα. Γιατί μπορεί να είναι κομμουνιστής ο Πάνος.
0: Πήρε χρώμα, σου λέω.
1: Τι, έκανε υιοθεραπεία.
2: Τον είχα δει πάνω, είχε πάει στο μαυσολείο του Λένιν με κάτι φωτογραφίες. Ο Πάνος ο Καμένος.
1: Και εγώ έχω πάει, τι σημασία έχει.
2: Με ενθουσιασμό.
1: Όχι, δεν πήγα.
2: Λέω, μήπως είχε. Δεν πήγε δηλαδή τουριστικά να το δούμε και αυτό, να δούμε τι είναι. Ήταν που είχε βάλει και το καπέλο.
1: Τον Καμένο, λέει. Τον μετέβαλαν οι Αμερικάνοι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση.
0: Πάλι δάχτυλο των Αμερικανών.
1: Η κυβέρνηση η οποία.
0: Τι είναι αυτή η Αμερικάνη.
1: Των Αμερικάνων η κυβέρνηση.
0: Τι είναι αυτή η Αμερικάνη. Άργα μου.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τώρα που λες με το Πασόκ, αυτό μου είπε η Αθήνα. Υπάρχει μία λοιπόν, μία οπτική κάποιον που σου λέει ότι ο Χάρης Δούκας το πάει έτσι, το τραβάει το σκηνή, το τραβάει για να πάρει μια διαγραφή ηρωική έξοδο και ότι μετά θα κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τον Τσίπρα ή με γενικότερα ξύς από εκεί. Κανένας δεν λέει, δεν πάει να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Κανένας.
2: Ναι.
1: Κανένας. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Αυτό είναι ένα σενάριο ξύς το οποίο το βγάζει στο καφενείο, έτσι δεν είναι τώρα. Ασκέτως αν τώρα δεν ξέρεις ποτέ τι σου φυλάει. Τι γίνεται.
1: Όχι, εντάξει.
2: Ναι, πάντως το καφενείο λέει αυτές οι εκδοχές υπάρχουν.
0: Το βασικό ποιο είναι ότι εχθές υπήρξε μια αμηχανία στην αρχή, μετά αυτό έγινε θυμός, τους αδειάσανε και τους δύο όλους, όλοι.
2: Ναι.
0: Έτσι υπήρχε μια έτσι.
2: Και αυτό πάντως που λες έχει ενδιαφέρον, ότι τους αδειάσανε όλοι όλους.
0: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή συνήθως υποτίθεται
0: ότι κάποιος παίρνει τη μεριά του άλλου.
2: Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
1: Υπάρχει μια έντονη αντιφατικότητα στα κόμματα αυτή τη στιγμή. Έντονη. Η δεξιά είναι αυτή που είναι, άλλος θέλει, άλλος δεν θέλει, ίσως και βγουν ούτε με νοιάζει κιόλας. Εμένα ο σκοπός μου είναι να μην υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν πρέπει να υπάρξει με αυτή τη διάσπαση των κομμάτων, αφού δεν βάζουν μυαλό, ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
0: Δηλαδή είναι με το ζόρι, με την τιμωρία, έτσι.
1: Πώς δηλαδή, θα γίνει τώρα, δηλαδή. Η Νέα Δημοκρατία, αφού δύναμη κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κάνει με τα ποσοστά που τη δημοσκοπήσει.
0: Ναι, μα αντιμετωπίζει.
1: Δεν πρόκειται να κάνει. Να συνεργαστεί με κανέναν αποκλείεται, διότι δεν θέλει κανένα. 1-0.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, το Πασόκ σου λέει ότι εγώ θέλω να βγω πρώτο με μια ψήφο διαφορά και όποιο γουστάρει το πρόγραμμα έρχεται. Δύσκολο. Ο Τεμπονέρας μα έλεγε νωρίτερα ότι με κατά γεωμετρική πρόοδο θα είναι πρώτοι, θα ανεβαίνουν αυτοί. Αυτό δεν το ήξερα εγώ στη γεωμετρία, δεν το είχα διδαχθεί το μάθημα. Αυτό έλειπα. Λοιπόν, εντάξει τώρα.
0: Άρα η εικόνα είναι παιδικού σταθμού.
2: Κοίταξε, είναι αυτό. Ο Τάκης τώρα το λέει και αστείευεται, αλλά,
0: ναι, αλλά
2: ο μόνος τρόπος που λένε το κλισέ ποιο είναι. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, έτσι. Αφού αυτή είναι η τάση.
0: Εμείς είμαστε ικανοί να βάλουμε και αδιέξοδα.
1: Μα τι είναι θέμα αδιέξοδα.
2: Θα φτάσει μέχρι. Ακριβώς δεν υπάρχει αδιέξοδα. Θα φτάσει έτσι. Ωραία. Και θα πρέπει να υπάρξει μια λύση. Το τι θα προκύψει την άλλη μέρα, αν δεν έχει προκύψει κάτι. Κάτι θα συμβεί πάντως.
1: Πώς να το ξέρει. Μπορεί να εμφανιστεί και να είναι και ο Καμένος στις εκλογές. Το ξέρω εγώ.
0: Άμα θέλει.
2: Έχει κάνει κάποια δήλωση.
0: Όχι. Όπως το έχει πει.
1: Δεν το αποκλεί. Έχει...
0: Λέει, αν χρειαστεί, εγώ μπορεί να.
1: Γιατί εδώ υπάρχει, υπάρχει και το άλλο.
0: Αν χρειαστεί.
1: Ότι τα στελέχη του Πάνου Καμενού ενσωματώθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε ο Πάνος Καμενός.
0: Όχι όλοι.
1: Υπάρχει
0: πολύ. Ο Κόκαλης
1: είναι ακόμα βουλευτής. Θα πάει με τον Τσίπρα αυτός.
0: Ε, ναι.
1: Τι είναι.
0: Ε, ναι.
1: Λένα Βασιλάκου έχει το λόγο για βελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ήλιον μέχρι τα ΚΤΕ λόγω τροχαίων ατυχημάτων, δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς το λιμάνι από την Καλαμακίου, ενώ καθυστερήσεις συναντούν η οδηγή επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δεκάλεπτες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δουκίσης, Πλακενδίας και Κηφισίας. Αναβάλλονται παόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ, της Αμερικής, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν για τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, σημειώνοντας επίσης ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται, χωρίς να δώσει όμως περαιτέρω διευκρινήσεις. Είχε προηγηθεί η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση για επιβίβαση στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά. Τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα το Λίβανο, προσκύμενο στη Χεσμπολάχ, ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν αναχώρησε για την Ελβετία λόγω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεσμπολάχ σε διάφορες περιοχές. Προσέθεσε ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις και χειρίες από τη Σιητική Λιβανική Οργάνωση. Η Χεσμπολάχ χθες είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του Ισραηλινού στρατού. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεϊ, προσυπέγραψε παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε τη συμφωνία πλαίσιο με την Ουάσιγκτον, ενώ οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα Ιρανικά λιμάνια. Αιρετοί των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ δεν κρύβουν την οργή τους μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, καθώς θεωρούν την καταρχήν συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, εκτιμώντας ότι απέχει παρασάγκας από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επιδιώκουν οι Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής των 27 Ευρωπαίων Ηγετών. Παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως φαίνεται και στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα και από τα 27 κράτη-μέλη, λόγω και της αλλαγής της τάσης της Ουγγαρίας. Οι ηγέτες της Ένωσης χαιρέτησαν το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, ενώ προσβλέπουν στην πρώτη εκταμίευση πριν από το τέλος του τρέχοντος μήνα του δανείου προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορού Κηφισού στο Αιγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε σε τα μεταλλικά κυκλειδώματα. Συνεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατόπιν ετύπαντος 10 μελών του για την κατάσταση στη Γάζα. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τόμ Φλέτσερ, τόνισε ότι 6 μήνες μετά την εκεχηρία η ανθρωπιστική κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και μη βιώσιμη. Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και επανέλαβε τη θέση της για τη λύση δύο κρατών. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και για το Μουντιάλ, τα ξημερώματα Μεξικό, Νότιος Κορέα 1-0, Καναδάς, Κατάρ 6-0. Χθες, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Απόψε στις 10, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηνά Ισνέγκα.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Λοιπόν, συνέχεια ακούτε Α989, συνέχεια είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Είπε νωρίτερα ο κύριος Τεμπονέρας του Τσίπρα ότι τα δάνεια θα κάνουν έναν οργανισμό μη κυβερνητικό, από ό,τι κατάλαβα, που θα τον χρηματοδοτήσουν. Δεν το πω πολύ. Πια σαν πάση, θα τον χρηματοδοτήσουν, θα χρηματοδοτήσουν, δεν ξέρω από πού, και θα αγοράσει τα δάνεια από τα φαντ.
6: Τον ευάλωτον. Τον ευάλωτον και δεν. Όχι όλα, γιατί το διαχώρησε εκεί. Ναι. Είπε τις ευάλωτες, δηλαδή αυτούς που είναι εντελώς κόκκινοι, δεν έχουν τίποτα.
5: Ποιος εννοεί ευάλωτος όμως, γιατί.
4: Αυτό είναι
6: το θέμα.
5: Για παράδειγμα, τα κριτήρια ευάλωτος.
4: Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω εγώ και δώστε μια απάντηση. Μισό λεπτό.
5: Είναι πάρα πολύ χαμηλά, δεν αφορούν κανένα.
4: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψεύτικες φορολογικές δηλώσεις. Αυτοί θεωρούνται ευάλωτοι, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως και αυτοί που πραγματικά είναι ευάλωτοι και έχουν προβλήματα που πρέπει το κράτος να τους στηρίξει. Άρα εδώ πέρα το ποιοι είναι ευάλωτοι και πώς θα γίνει ο έλεγχος, αυτό δεν το ξέρω. Κύριε Τσουκαλά, έχετε το λόγο.
5: Εγώ θέλω να πω το εξής. Όταν μιλάμε για έναν οργανισμό που αγοράζει δάνεια, καταλαβαίνω ότι προφανώς εννοεί να τα αγοράσει για να τα κάνει τι, για να δώσει το δικαίωμα προαίρεση στους δανειολήπτες. Αυτό εννοεί.
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι δικά μας λόγια. Οπότε
5: μου φαίνεται μπλεγμένο. Εμείς έχουμε μια καθαρή.
6: Δεν είναι τόσο σαφές.
1: Και εμείς είχαμε.
5: Προστασία πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3269. Άρα η δικαστική κρίση να ελέγχει το αν κάποιος είναι ευάλωτος ή όχι για να ενταχθεί σε ευεργετικές διατάξεις πρώτης κατοικίας. Δικαίωμα προαίρεσης να μπορεί να αγοράσει το δάνειο σε τιμή λίγο πιο μεγάλη από εκείνη που θα το αγόραζε το φαντ πριν πουληθεί στο φαντ. Περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών όταν έχει το δάνειο μεταβιβαστεί ανάλογα με την τιμή που μεταβιβάστηκε σε ποσοστό, να υπάρξει εξοδικαστικός μηχανισμός που να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών και όχι όπως τώρα που είναι προαιρετική, και ταυτόχρονα την εμπορική αξία των ακινήτων να την ορίζει ανεξάρτητη αρχή και όχι το ίδιο το φαντ, γιατί βλέπουμε να την ορίζουν αυξημένα για να μην υπάρχει κούρεμα.
6: Ναι, αλλά τα φαντ δεν μοιάζει. Τώρα πείτε μου, εσείς έχετε άλλη εμπειρία. Δεν μοιάζουν όμως τα φαντ να κινούνται ανεξέλεγκτα, δηλαδή να κάνουν ό,τι θέλουν.
5: Μα αυτό λέω. Ναι. Λέω ακριβώς ότι επειδή εδώ πέρα, στον εσωδικαστικό, η διαγραφή που βγάζει ο αλγόριθμος βγαίνει ανάλογα με την εμπορική αξία του ακινήτου. Ναι. Ποιος ορίζει με τον νόμο Μητσοτάκη την εμπορική αξία? Οι ίδιοι οι πιστωτές, το φαντ. Ναι. Έχω υπόθεση όπου το φαντ έβγαλε σε πληστηριασμό ακίνητο ένα χρόνο πριν. Εκτίμησε την αξία 150.000 για να το πάρει το ίδιο φτηνά. Ανακόψαμε τον πληστηριασμό, δεν έγινε, και έβαλα τον πελάτη μου στο μεσοδικαστικό. Το ίδιο ακίνητο, το φαντ, το έβγαζε 600.000 ευρώ. 6 μήνες μετά, για να μην υπάρξει κούρεμα. Αυτό είναι καταχρηστική συμπεριφορά. Mm-hmm. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξουν ποινές. Δηλαδή, όταν υπάρχει, για παράδειγμα, διαπραγμάτευση του σέρβισερ με τον πιστωτή. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή που υπάρχει διαπραγμάτευση, έρθει ο πιστωτής και εκδώσει πενταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πληστηριασμού. Mm-hmm. Άρα, ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις, πάει να του βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο. Εκεί να υπάρχουν ποινές, να υπάρχει, για παράδειγμα, απώλεια τόκων υπερημερίας. Να μπουν κάποιοι κανόνες, ώστε να ξέρουν αυτοί οι servicers ότι αν έχω συμπεριφορές καταχρηστικές, δεν θα το πληρώσω με μάλωμα ή με τράβηγμα αυτιών, θα το πληρώσω στην τσέπη μου.
7: Αυτό είναι κάτι που έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές, ότι υπήρξαν πολλές έτσι σκέψεις, νομίζω, γιατί, και δεν ξέρω αν και νομοθετικά ορίστηκε αυτό και για τη συμπεριφορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνεχίζονται όλα αυτά.
5: Μα συνεχίζονται γιατί δεν υπάρχει η διάθεση και δεν υπάρχει και το πλαίσιο.
7: Ναι.
5: Η κυβέρνηση η σημερινή δεν έχει δείξει διάθεση να συγκρουστεί. Εδώ αγχώνεται και προσπαθεί να μην εφαρμοστεί η απόφαση.
7: Άρα
5: του
7: ΑΕΠΑ που είναι ξεκάθαρη. Θέλετε να συγκρουστείτε με όλους αυτούς. Με τα φαν θέλετε να συγκρουστείτε. Με τις τράπεζες.
5: Ακούστε, είναι διαφορετικό πράγμα. Τα φαν είναι εταιρείες που έρχονται εδώ πέρα.
7: Ναι.
5: Όπως ξέρετε, με το Ηρακλείο νούμερο 2 δεν φορολογούνται καν.
6: Τα φαντς δεν ήρθαν έτσι, τα φέρανε τα φαντς.
5: Τα φαντς ήρθαν με το νόμο του 17 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και άρχισε η δημοσιοποίηση πράγματι το 2018.
6: Σωστά, να το λέμε.
5: Η είναι το 18. Η αλήθεια πια είναι, την πόρτα που άνοιξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε λοφόρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τους άφησε να μην φορολογούνται καν. Άρα να είναι τελείως win-win η διαδικασία συμμετοχής τους. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Άνοιξε την κερκόπορτα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε λοφόρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως λέμε εμείς, πρέπει για παράδειγμα να εφαρμόσουμε την απόφαση των δικαστηρίων. Έχουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και λέει η κυβέρνηση να βρω χρυσή τομή. Χρυσή τομή μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης νομιμότητας. Ο Άρης Πάγος δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις. Προαιρετικού χαρακτήρα.
6: Εκδίδει
5: αποφάσεις δικαστικές, τελεσίδικες και αμετάκλητες, οι οποίες είναι δεσμευτικές για όλους.
7: Ναι.
5: Τι μελετάει. Η απόφαση είπε ξεκάθαρα. Ο εκτοκισμός πρέπει να γίνεται στη δόση.
6: Αυτή τη στιγμή ο αριθμός, ποιο είναι το ποσό των κόκκινων δανείων, μάλλον όχι τα κόκκινα, ποιο είναι το ποσό, το ποσό που διαχειρίζονται τα φαντς από δάνεια, συνολικά. Έχετε εικόνα?
5: Ξέρετε, από τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος, το 90%, το έχουν funds.
6: Mm-hmm. Ναι.
5: Οι τράπεζες έχουν κρατήσει ένα μικρό μέρος, πολύ μικρό μέρος πια. Οι τράπεζες, εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών όταν έχουν υπερκέρδη.
7: Ναι.
5: Εμείς θέλουμε και... να υπάρχει εφτάσεις.
7: Τι θεωρείται υπερκέρδος?
6: Όταν έχουν τους τόπους.
5: Σήμερα έχουν μεγάλη κερδοφορία.
7: Ναι, τι είναι το υπερκέρδος?
5: Έχουμε, δηλαδή,
7: τους λέτε ότι μπορούν να έχουν κέρδος μέχρι που, για να καταλάβουμε.
5: Υπερκέρδος είναι οτιδήποτε υπερβαίνει αυτό που είναι η κερδοφορία. Δηλαδή τώρα ήταν για παράδειγμα κάποια δις παραπάνω. Σε αυτά να υπάρξει φορολογία. Όχι να, δηλαδή κάτι που δεν επηρεάζει την ευστάθεια. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ευστάθεια στο τραπεζικό σύστημα. Προφανώς.
7: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό και η ερώτησή μας είναι, για φορολόγηση είναι πολύ και ρεαλιστική και δεν είναι μια μη ισορροπημένη πρόταση.
6: Ναι, mm-hmm. Και να σας πω κάτι έτσι, γιατί με τα δάνεια αυτά, γιατί έχετε κάνει και μια παρέμβαση, έκανε χθες παρέμβαση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
5: Για να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου
6: Πάγου. Ναι, σωστά.
5: Ο δικηγορικός κόσμος και η ακαδημαϊκή στην εκδήλωση του ΔΣΟΑ χαιρόμαστε που στην ουσία φαίνεται να συμφωνούν απολύτως με την θέση του ΠΑΣΟΚ.
7: Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι ακροατές μας, στέλνουν σχετικά μηνύματα με τις τράπεζες, οι πολίτες, είναι αυτές οι χρεώσεις. Δεν έχουν εξαφανιστεί οι χρεώσεις. Εξακολουθούμε να ζούμε σε μια χώρα όπου, αν θέλω εγώ να μεταφέρω χρήματα, να στείλω χρήματα σε έναν άλλο λογαριασμό, και θα χρειαστεί να περιμένω πολλές φορές μία-δύο μέρες, ή αν τα στείλω άμεσα, να πληρώσω κάτι το οποίο δεν πληρώνουν και στην ίδια τράπεζα.
5: Είδατε πριν ένα μήνα περίπου.
7: Δεν υπάρχει αυτό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό εσείς θα προσπαθήσετε να το επιβάλλετε στις τράπεζες, να μην υπάρχουν αυτές οι χρεώσεις?
5: Είδατε πριν λίγο καιρό μια απόφαση ακόμα η οποία βγήκε και η οποία έβαζε πρόστιμο σε τράπεζα, σε τραπεζικό δανείο, όχι σε φαντ, γιατί έβαλε χρεώσεις που στην ουσία υπηρεσίες που ήδη παρήχε. τους πούλησε στους πελάτες ότι θα τις παρέχει φτηνά, ενώ ήταν ήδη δωρεάν στο πακέτο και τους έπαιρνε έστω και λίγα χρήματα. Και βγήκε παράνομο. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει κατάργηση προμηθειών στα ATM, πλαφών στα εμβάσματα, κατάργηση κρυφών εξόδων, διατήρηση φυσικών ταμείων. Πρέπει να δούμε το ζήτημα του ότι δεν μπορεί να ζητάω εγώ μια δανειακή σύμβαση σε αντίγραφο ή με κίνηση λογαριασμού και να μου το χρεώνουν. Ναι. Αν εγώ έχω με εσάς μια μισθωτική σχέση και σας πω, δώστε μου το μισθωτήριο, δεν το, το έχω χάσει, να δω κάτι. Να μου το χρεώσετε.
7: Ναι.
5: Τράπεζα.
7: Ξέρετε, ο αντίλογος πολλές φορές είναι ότι ένα πρόστιμο που μπορεί κάποιος να επιβάλλει σε μια τράπεζα είναι αστείο σε σχέση με τα κέρδη της.
6: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Και όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική, επειδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ δίκαια και είναι πολύ λογικά πάνω απ' όλα. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις, ότι υπάρχει μια ταξική διαφορά. Ακουμπάνε όλους. Και έχει να κάνει με τη λογική. Γιατί δεν μπαίνει ένα φρένο, και δεν λέω να μπει ένα φρένο και στα φαντς, δηλαδή όλοι βρίζουν τα φαντς.
5: Έχουμε φέρει τροπολογίες για τις
6: χρεώσεις. Το ξέρω. Γιατί δεν γίνονται δεκτές.
5: Η Νέα Δημοκρατία αποδέχθηκε και πράγματι το έκανε στο 8% των χρεώσεων που ζητάγαμε. Στο 8% του άλλου, 92% έμεινε, αν θυμάστε.
6: Ναι, γιατί.
5: Στο ζήτημα της απόφασης του Αρείου Πάγου, είχαμε φέρει τροπολογία ένα χρόνο πριν που λέγαμε, αφού υπάρχει θέμα που τα φαντς δεν εφαρμόζουν έτσι, βγάλετε μία νομοθέτηση να λέει ξεκάθαρα ότι είναι στην εδόση. Το είπε τελικά ο Άρης Πάγος. Το έχει αρνηθεί η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε φέρει τροπολογία για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έχουμε φέρει τροπολογία για τον βεντικό φράγκο και έχουμε πει τα 2/3 της επιβάρυνσης από την αλλαγή ισοτιμίας να πάνε στον πιστωτή και μόνο το 1/3 στον δανειολήπτη. Το απέρριψε η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά έχουν γίνει. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 3 χρόνια έχει πάρει σειρά πρωτοβουλειών για το ιδιωτικό χρέος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι και ένα κόμμα το οποίο έχει εργαστεί με συνέπεια απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα το 18 έφερε τα ΦΑΤΣ. Το 17 έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το 15 κόντινε το νόμο 3869. Το Φεβρουάριο του 19 κατήργησε το νόμο 3869, το γνωστό νόμο Κατσέλη. Η Νέα Δημοκρατία απ' την άλλη τι έκανε? Αντί να έρθει και να επαναφέρει πράγματα, ήρθε και τα αποτελείωσε. Με τον πτωχευτικό νόμο κατήργησε ακόμα και τον 4605, ένα νόμο που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση που αφορούσε 1000 άτομα. Δεν μπήκε κανείς.
6: Αυτό που ψάχνω εγώ να βρω, ποια είναι η σκοπιμότητα?
5: Άρα δεν μπορούν να δώσουν λύση.
6: Ναι, ποια είναι λογική. Η σκοπιμότητα όλων αυτών? Και δεν το κάνω, γιατί σας λέω αυτό. Έχει να κάνει με τη λογική. Έρχεται δηλαδή. Είναι μια σύγκρουση με τη λογική.
5: Όχι, δεν είναι σύγκρουση με τη λογική. Είναι συμφέροντα. Θα σας πω κάτι. Δείτε λιγάκι την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας το 2023, όταν σε 9 μέρες βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, η οποία εγώ τη θεωρούσα λάθος, αλλά το είπε η δικαιοσύνη, είπε ότι έχουν νομοποίηση οι servicers να προχωράνε σε πληστηριασμούς, παρά το γεγονός ότι η τιτλοποίηση έχει γίνει με άλλο νόμο που δεν προβλέπει φορολόγηση.
6: Δηλαδή, εγώ αυτό που καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή, συγγνώμη.
5: Ένα λεπτό. Είπε τότε η κυβέρνηση να βρω μια χρυσή τομή? Όχι. Τότε η κυβέρνηση είπε να εφαρμοστεί η απόφαση, που τι σήμαινε? Γρήγοροι πληστηριασμοί από τους servicers.
6: Ναι,
5: τώρα που συμφέρει τους δανειολήπτες, γιατί η κυβέρνηση λέει να το μελετήσουμε, να το δούμε, να βρούμε χρυσή τομή? Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά?
6: Θέλουν να το επεξεργαστούν καλύτερα προφανώς, να μην βιάζονται. Να πω κάτι άλλο.
5: Ωφελούσε τα φαντς και βγήκε νωρίς και είπε άμεσα εφαρμόσιμη. Στην άλλη απόφαση που είναι ξεκάθαρη, αλλά δικαιώνει τους δανειολήπτες, εκεί λέει μόντες πιλάτους.
6: Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, ότι servicers, funds και αυτά μήπως είναι μπροστινοί.
5: Το ποια συμφέροντα είναι από πίσω. Όλοι έχουν μια εικόνα και έχουν ακούσει ότι υπάρχουν μέρη του τραπεζικού συστήματος τα οποία συμμετέχουν στα σχήματα αυτά. Και ποιοι άλλοι είναι? Εγώ θέλω να πω το εξής: το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Το θέμα είναι αν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί αυτά ή το γενικό συμφέρον τους πολίτες. Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση η οποία να θεωρεί ως γενικό συμφέρον το Ταμείο των Νοικοκυριών και των Επιχειρήσεων της χώρας. Όχι να θεωρεί γενικό συμφέρον την ευστάθεια του ισολογισμού ενός φαντ αλλοδαπού.
6: Όπως είδατε, δεν σας ρωτήσαμε τίποτα για ΠΑΣΟΚ, τίποτα.
4: Μόνο. Ναι. Πάει. Όχι, μόνο
5: θέλετε,
4: του.
5: Σας κάνω δώρο μια ερώτηση, αν δεν θα μου κάνετε.
4: Όλα καλά, Σαββασόκ.
5: Όλα μια χαρά.
4: Ωραία.
5: Παίρνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες.
4: Εντάξει. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Ε, τότε δεν στο κουλ.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε διάφορα μηνύματα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς ό,τι θέλετε να μας πείτε στο 6947-989-989 με SMS. Έχουμε και διαγωνισμό.
1: Έλα.
0: Εντάξει, μην το ξεχάσουμε το διαγωνισμό, γιατί είναι πάρα πολύ καλός. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε μέρος. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και όροι. Μπορείτε να τους βρείτε όλους αυτούς στο site μας, alfaradio989.gr. Εκεί θα μάθετε ακριβώς τι γίνεται, πώς γίνεται και όλα τα σχετικά. Αν θέλετε τώρα να μπείτε στο διαγωνισμό, η κλήρωση θα γίνει αρχές Ιουλίου. Για να διεκδικήσετε, το Versus Travel προσφέρει ένα ταξίδι όνειρο στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο, κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, παραμυθένιο Καλμάρ, όμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Αν θέλετε λοιπόν όλα αυτά να τα ζήσετε από κοντά, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 54. Όχι, συγγνώμη. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Το ξαναλέω για να το επεδώσουμε. Παίρνετε κινητό. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε μέρος. Όχι, το λέω, το διευκρινίζω. Δηλαδή, μην το λιγουρεύεσαι το ταξίδι, γιατί δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Λοιπόν, μας λέει ένας φίλος μας, ο Μάικ, ο οποίος στέλνει και από βρετανικό κινητό. Καλημέρα, λέει, από Αγγλία. Ζήτησα την τράπεζά μου εδώ όλη την κίνηση του λογαριασμού μου από το 2013. Το ζήτησε η πρέσβεια, μάλλον το ζήτησε για στρατιωτικό. Μου τα έστειλαν, λέει, σε 5 μέρες όλα. Μέχρι και τα ταχυδρομικά έξοδα τα πλήρωσαν αυτοί. 25 κιλά φάκελοι. Φαντάστο, από το 2013 να τυπώσω ό,τι κίνηση έχει κάνει.
1: Τυπωμένο, ναι.
0: Ναι, του τα τύπωσα, από το έστειλαν, δεν πλήρωσε κάτι.
1: Οκ. Okay.
0: Γιατί εγώ πήγα να ζητήσω ένα χαρτί τώρα που ήταν για όχι τόσα χρόνια πριν. Ένα χαρτί για το ποθενέσαι. Πόσα λεφτά έχει λογαριασμό. Και μου ζήτησαν να το πληρώσω. Όχι όλες οι τράπεζες.
1: Όχι όλες.
0: Όχι όλες, αλλά μία το είχε ζητήσει.
1: Καλά, ναι, και εντάξει, τώρα με αυτό το θέμα. Τώρα είναι δυνατόν. Ξέρεις τι πληρώνεις τι δεν πληρώνεις. Εγώ δεν ξέρω, την έχω χάσει την μπάλα.
0: Όχι μόνο αυτό. Καμιά φορά είναι ο υπάλληλος και σε κοιτάζει πονηρά και σου λέει: κοιτάξτε, κανονικά υπάρχει χρέος.
1: Ναι.
0: Αλλά να το κάνω για σας. Και άσχημα, νιώθει υποχρεωμένος. Και λες: κάτσε, εγώ πληρώνω, έρχομαι εδώ, βάζω τα ωραία μου λεφτά, τεράστιες καταθέσεις. Έχω 240 ευρώ στον ένα λογαριασμό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Λίγο είναι.
0: Σου χρεώνω και κάθε χρόνο για την πιστωτική κάρτα. Έχεις πιστωτική
1: αυτό που
0: κάρτα.
1: Το πας.
0: Τους, κάθε κίνηση που κάνεις, τους πληρώνεις. Και σου βάζουν και υπάρχει συνδρομή.
1: Έτσι την πάτησα
0: εγώ με
1: μία, τι
0: είναι, ξέρεις, κλάμπ είναι.
1: Την έβγαλα, την έχω χρόνια, ναι. Και κάθε χρόνο σου έρχεται η χρέωση. Κράτ μόνο του.
0: Και αλλά λες δεν γιατί. Το,
1: ναι, εγώ νόμιζα όμως ότι ήταν δωρεάν. Την είχα πατήσει με τη διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Εδώ ήταν.
2: Ρουθ Κάρντεν.
0: Ψηλά γράμματα.
2: Τραγούδια έχω.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο Βικέντιο που θα πει το Βελτίο
1: Ειδήσεων. Ο Βίκτορας Σαμουήλ.
0: Είναι Βικέντιος.
1: Πού το δημείς το Βικέντιο?
0: Από δείτε αρχίζει και το Βικέντιο. Σιγά τώρα. Έτσι κάνετε όπως κάνετε έτσι.
2: Βίκτορας Σαμουήλ.
0: Βικέντιο τον πήγα στην ανανέωση. Ναι, ναι, στην αναγέννηση.
2: Το πιάσε το.
0: Λες εκεί αυτοί που παίρνουν ένα μαστίγιο με πρόκες και βαράνε την πλάτη τους.
1: Ναι. Το όνομα του Ρόδου.
0: Καλά, αυτό ήταν η ταινία του Έκο, του βιβλίου του Έκο, αλλά...
1: Παράγανε.
0: Βαριώνται μοναχοί τους.
1: Σταμάτα ρε
2: παιδί. Ναι, αυτοβελτίωση λέγεται.
0: Τι?
2: Αυτοβελτίωση.
0: Λοιπόν, λέγεται μαλακία, γιατί δεν ξέρω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για την Ειρηνευτική Συμφωνία. Τη συνέχιση των προπαρασκευαστικών εργασιών ανακοίνωσε η Ελβετική Κυβέρνηση. Στη Σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος σε διαπραγματεύσεις. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο τα μεσάνυχτα στην Κηφισού στο Εγάλεο. Με γερμανικά συνεχίστηκαν σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλαδικές. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα. Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και επανέλαβε τη θέση της για λύση δύο κρατών. Απόψε στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό, καλή αυριανή.
1: Όχι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά γιατί.
0: Έτσι. Κάποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Πάντα.
0: Πάντα συμβαίνει αυτό.
2: Δεν τα ξέρω καλά από τις γιορτές.
0: Εντάξει, μωρέ.
3: Χρόνια πολλά εσύ.
0: Είσαστε προοδευτικοί εσείς. Δεν είστε με την Εκκλησία. Η προοδευτική δεν είναι. Είναι προοδευτικός. Άμα δεν ορκίζεται με θρησκευτικό όρκο προοδευτικός.
3: Όχι, γιατί.
0: Ορκίζεται με. Πώς το λένε.
3: Αυτός είναι πολύ προοδευτικός.
0: Πολιτικού ή δεν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ορκιστήκαμε με πολιτικό όρκο.
3: Όχι όλοι.
1: Γιατί το να είσαι άθεος είναι προοδευτικό.
0: Έτσι, γιατί είναι μόδα. Είναι μόδα, είναι μόδα.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι συντηρητικό αυτό.
0: Γιατί είσαι ανασφαλής και δεν μπορεί να πιστέψει στον Θεό, γι' αυτό.
1: Ναι, όχι, αλλά... εγώ δεν έχω θέμα. Ο καθένας ό,τι πιστεύει και δεν πιστεύει, αλλά λέω γιατί είναι προοδευτικό ή όχι προοδευτικό.
0: Δεν είπα σε ποιο Θεό.
1: Ναι.
3: Άμα σου έρθει στραβή, θα πει ο Παναγιά μου όμως.
0: Καλά, το έχουν πει χιλιάδες
1: πλήρωσα, θέλω να το διαβάσω αυτό γιατί μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Πλήρωσα για δύο βεβαιώσεις στην Αλφα Μπανκ 7 και 9 ευρώ. Στο σπίτι μου λέει, έκανα μόνος μου την αίτηση, μόνος μου την εκτύπωσα. Για να του βγάλουμε ναι. την έξοδα συντήρησης των μηχανημάτων, μου είπε υπάλληλος όταν ρώτησε γιατί πληρώνω αφού δεν ενόχλησα κανέναν. Η χρέωση από το κατάστημα είναι 20% για κάθε βεβαίωση. 20% για μια φωτοτυπή Α4, λέει εδώ ο φίλος.
0: Τι κάνανε, Πειραιός, για να τα μηχανήματα τους έχει βάλει μια ενδιάμεση εταιρεία. Στην
1: που
0: οποία,
1: κάνει τα μηχανογραφικά.
0: Που πληρώνεις έξοδα. Όταν πας στο ATM να πάρεις χρήματα.
3: Είναι αυτός που πάει και σου αλλάζει το χαρτάκι, τι είναι.
0: Κάτι είναι αυτό. Γιατί είχαμε να τις πληρώσω και το βγάλανε, γιατί διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος. Λέει δεν μπορεί. Και τους πάνε παιδιά, πρέπει να είναι απευθείας τράπεζα. Δεν μπορεί να πληρώνει ο εργαζόμενος να βαζιλίκη σε κάποια άλλη εταιρεία που έχεις εσύ. Κατάλαβε τι κάνανε.
3: Μα το ξέρω τι κάνανε.
0: Επειδή ο νόμος λέει ότι δεν μπορεί να παίρνει τράπεζα, τι κάνανε αυτοί. Φτιάξανε μια άλλη εταιρεία.
1: Ναι,
0: η οποία είναι ενδιάμεση. Προφανώς αυτό έχει γίνει. Δεν μπορεί να το μιλήσω αλλιώς.
1: Και σου λέει άλλη τράπεζα μπορεί να χρεώνει. Η άλλη εταιρεία μπορεί να χρεώνει.
0: Η άλλη εταιρεία είναι.
1: Υπάρχουν ακόμα χρεώσεις.
0: Είναι τα λουνού η εταιρεία.
1: Ναι, δηλαδή αν στείλω εγώ λεφτά σε σένα, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό να σου στείλω λεφτά.
0: Όχι, δεν πρόκειται.
1: Και θα περάσουν δύο μέρες. Που εσύ τα εισαγωνία μου τα έστειλε, δεν μου τα έστειλε. Θα ξεφτυλίζομαι εγώ, γιατί ξεφτυλίζεσαι όταν αργούν τα λεφτά.
0: Ρόμπα ξεκούμπα, τι είναι.
1: Και εν τω μεταξύ έχω γίνει και ρόμπα και έχω χρεωθεί, παιδιά.
0: Και δεν υπάρχει αυτό. Έχω δικαστεί εγώ εδώ για θέματα, για παραπτώματα και δεν άρεσε στο διοικητικό εφετείο που πήγα εδώ. Το ρόμπα ξεκούμπα, δεν είναι. Τα λαμπινελίκια που έχω στο Βρούτσι αρέσει.
3: Σοβαρά.
0: Ναι, έχω περάσει μεγάλες περιπέτειες.
3: Σοβαρά τώρα για το ρόμπα.
0: Δύο υπουργοί πήραν τηλέφωνο να απολύσουν γιατί έλεγα την αλήθεια και του πείραξε. Του Μητσοτάκη υπουργοί. Δύο υπουργοί. Πήραν τηλέφωνο, λέει απολύστε το αυτό.
3: Για το ρόμπα ή για το ξεκούμπα.
0: Για τα όλα. Δηλαδή εντάξει, το μεταξύ το ρεπορτάζ που είχα εγώ ήταν original, δηλαδή μέσα από το σύστημα. Δεν μπορούσαν να με διαψεύσουν. Δεν υπογραφώ κάτι άμα δεν το ξέρω.
3: Λογικό δεν είναι.
0: Γιατί φοβάμαι τη δουλειά, κατάλαβες. Όχι με απολύσω, λίγο το κακό. Ναι. Εδώ άλλο εκκλησία λέει, άλλο θρησκεία, άλλο πίστη, άλλο αλήθεια. Δεν ξέρω πώς τα ξεχωρίζεις, με συγχωρίζεις, δεν είναι. Ο καθένας έχει τα δικά του, δεν μπαίνω σε αυτά. Τριγωνικές πωλήσεις όπως στα σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν αυτές οι πωλήσεις. Γίνεται αυτό, φτιάχνουν παράλληλες εταιρείες, κάνουν τιμολογήσεις και εμφανίζονται. Και αυτό είναι το έχω πει χιλιάδες φορές. Εμφανίζονται τα σούπερ μάρκετ να είναι μέσα στις 10 πρώτες κερδοφόρες εταιρείες της χώρας. Ο άλλος πουλάει χρυσό, ο άλλος πουλάει πετρέλαιο, ο άλλος έχει τράπεζες και εμφανίζονται οι μπακάλιδες να είναι. Νούμερο 2, 4, ξέρω εγώ.
3: Στην πεντάδα μέσα.
0: Στην πεντάδα μέσα, ο Σκλαβενίτης, ο ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Υπάρχει δηλαδή αυτό το μάρκετινγκ στο σούπερ μάρκετ είναι εξαιρετικό.
0: Ο Μασούτης
3: δηλαδή,
0: και αυτός είναι.
3: Όλοι μέσα είναι.
0: Πιο μικρός αυτός.
3: Ναι, αλλά το μάρκετινγκ είναι εξαιρετικό.
0: Ο ΑΒ Βασιλόπουλος καθώς δεν είναι ελληνική εταιρεία νομίζω.
1: Όχι,
0: έτσι. Είναι ξένη. Είναι Βέλγοι και είναι πολυεθνική. Ανήκει σε πολυεθνική εταιρεία, τις οποίες πολυεθνικές τις πολέμησε τόσο το Πασόκ, τόσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία με δήλωση Μητσοτάκη. Τις πολεμήσαν τις πολυεθνικές, τις διώξανε, ξεμείνανε μερικές. Θα τις διώξουν την επόμενη σεζόν, τις μερικές, διότι οι πολιευθυντικές κάνουν κακό στην υγεία και γι' αυτό τα κόμματα φροντίσανε. Τα καρτέλ τα ξεφτυλίσανε, όλες οι κυβερνήσεις. Τα θυμώνται αυτά όταν είναι αντιπολίτευση. Όταν γίνονται κυβέρνηση είναι εντάξει.
3: Είναι last year.
0: Ναι. Ναι, το λέμε, θα το κάνουμε, αλλά θέλει αυτό μια προσοχή, διότι μέσα από ένα προτσές μιας διαδικασίας της οικονομίας δημιουργούνται διάφορες συνθήκες που δεν θέλουμε εκεί, ο απλός μέσος πολίτης να πάθει ζημιά. Παπαρολογία δηλαδή.
3: Σε καθαρά τεχνικούς όρους νομίζω three birds.
0: Ναι.
3: Έτσι με μια επιστημονική ορολογία.
0: Όπως τα έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας, are sitting.
3: Οκ. Slowly the eggs.
0: Ναι. Λοιπόν, Αντρέα, για έλα.
1: Knitting a sweater.
0: Ναι. Λοιπόν, για λέγε και Αντρέα.
2: Σας ακούω με προσοχή.
0: Είχα εδώ, μας τάραξε ο, πώς τον λένε, ο δεμπονέρας μας είπε εδώ, θα φτιάξει ΜΚΟ η κυβέρνηση και θα πληρώνει τα δάνεια.
2: Του Τσίπρα η κυβέρνηση. Εννοείς τα δάνεια που χρωστάει ο κόσμος στις τράπεζες.
1: Θα τα πληρώνει ή θα τα αγοράζει.
0: Όχι, θα τα πληρώνει, θα τα αγοράζει από τα φαντ.
1: Ναι.
0: Θα τα αγοράζει από τα φαντ και μετά θα έχει άλλους όρους από τα φαντ για να τα αποπληρώνουν οι άνθρωποι.
1: Και εγώ που είμαι το κακό φαντ θα τα πουλάω. Αντί να τα κρατήσω που είμαι κακό και απέσιο.
0: Δεν τα πούνε. Καθ' αρχάς δεν τους βρίσκουν αυτούς. Δεν είναι. Τα φαντς είναι ανώνυμες καταστάσεις.
3: Πού θα τον βρεις.
1: Αλλά γιατί να σου πουλήσει. Αυτός το έχει πάρει. Αυτός το έχει πάρει για να βγάλει λεφτά. Γιατί ξαφνικά να πει δηλαδή.
0: Καθ' αρχάς υπάρχει το εξής. Τα φαντς που είναι κακό σπύρι στην οικονομία.
1: Τραγικό σπύρι. Τίποτα. Παρασιτικά.
0: Παρασιτικά είναι αυτά τα φαντάσματα στην οικονομία, φαντάσματα. Που λέω εγώ. Είναι φαντάσμα.
1: Γιατί οι τράπεζες έχουν και ένα ρόλο όταν λειτουργούν σωστά.
0: Ναι, καλά.
1: Όταν
0: ναι.
3: Να, αλλά την τράπεζα μπορεί να τη βρει.
0: Τι κάνουν λοιπόν.
3: Αγοράζουν. Την τράπεζα μπορεί να τη βρει.
0: Αυτούς δεν τους βρίσκει. Αυτοί λοιπόν αγοράζουν, δεν αγοράζουν ένα δάνειο. Αγοράζουν 10.000 δάνεια, 15.000 δάνεια, γιατί από εκεί θα κερδίσουν, από το σύνολο. Τι κάνουν λοιπόν, λέει τώρα ο Τεμπονέρας, δεν ήθελε να ακούσει, ήταν φώναζε, πήρε ότι εγώ θα τα πω δυναμικά, λες και εγώ θα με νοιάζει μένα, θα τα πει δυναμικά, δεν θα τα πει. Πρόσεξε, τι λέει, θα τα αγοράσουν αυτοί από τα φαντς, όχι όλα, τα δάνεια των ευπαθών ομάδων.
3: Αυτών που δεν μπορούν να αποπληρώσουν.
0: Μα αυτοί δεν μπορούν να πουλήσουν ξεχωριστά τα δάνεια. Αυτά πουλάνε όλα μαζί. Θα τους πει λοιπόν ο τύπος.
1: Φέρε του Χατζή.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Πάρε τις νέκα πίσω.
0: Θα του πει, κοίταξε να δεις, έχω 10.000 δάνεια, πάρτα.
3: Μα το φαντς λειτουργεί σαν κοράκι.
0: Πώς όχι σαν.
3: Ήμουν ευγενικός.
1: Και μετά έρχονται και άλλα κοράκια. Περίμενε. Και μετά έρχονται και άλλα κοράκια.
0: Και υπάρχουν και Έλληνες κοράκια.
1: Που
0: τα οποία πάνε στις δημοπρασίες.
1: Και δεν υπάρχει πιθανότητα ποτέ. Που, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που λένε: εγώ δεν θέλω να πάρω σπίτι από δημοπρασία, αλλά πες ότι κάποιος θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει το κοράκι.
0: Για λέγε, κύριε
3: Αντρέα. Συγγνώμη, να σου πω τι γίνεται.
0: Κάτσε να μιλήσει ο Αντρέας και θα μου πεις τι γίνεται. Έλα, κύριε Αντρέα.
2: Να κάνω μια παρατήρηση.
0: Δεν κάνεις και δύο.
2: Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλις χθες έστειλε μια αυστηρή σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδας να ελέγξει την ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχουν δημιουργήσει τα φαντς.
0: Στην Ελλάδα.
2: Βέβαια.
0: Δεν έστειλε μόνο στην Ελλάδα όμως.
2: Όχι, μόνο στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν έστειλε.
3: Ποιος άνοιξε τον δρόμο για τα φαντς, όπως τον Νουτού, δεν είχε ευλογίες.
0: Βέβαια.
3: Μα τώρα. Εντάξει, ναι.
2: Μισό λεπτάκι. Συμβαίνει και σε άλλα πράγματα.
3: Ναι, μετά χρυσόν προφήτης.
2: Στην Ελλάδα, σε διάφορες υποχρεώσεις που έχουμε, ξεχυλώνουν. Όταν είναι για μεγάλους, όταν είναι για φαντς, όταν είναι για τράπεζες, ξεχυλώνει το πράγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Όταν το παίρνει 30 ευρώ το δάνειο και ζητάει από αυτόν ο οποίος χρωστάει 130 ευρώ, είναι εξ από κάθε λογική.
3: Όχι, έχει λογική. Αυτό ήθελα να πω. Ότι το παίρνει 30 και ζητάει 130, γιατί θέλει να του πάρει το σπίτι. Γιατί με το σπίτι ύστερα αυτό θα βγάλει 530. Θα τα βγάλει στο σφυρί. Έτσι το πάει. Γι' αυτό όταν παίρνει αυτά που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα δάνεια, τα εντελώς κόκκινα που είναι οι άνθρωποι δεν μπορούν, θα πάρει 15 σπίτια.
2: Αν φτάνει λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει τέτοια σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδας, εποπτεύστε. Γιατί εδώ πέρα έχει ξεφύγει η κατάσταση, Δεν χρειάζεται τώρα άλλη μαρτυρία.
3: Ναι, και να βάλε φόντο από πίσω από όλο αυτό το στεγαστικό πρόβλημα. Βάλε και το δημογραφικό παραδίπλα, τρία πουλάκια λοιπόν. Εντάξει.
2: Θέλω να πω ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, πόσο καιρό θα το διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, κάτι πρέπει να γίνει.
3: Πρόβλημα υπάρχει, λύση δεν βλέπουμε.
2: Τι λύση δεν βλέπουμε. Η λύση είναι να γίνει μια παρέμβαση και να πει: ελάτε εδώ,
1: ναι,
2: θα το παίρνετε 30. Μάλιστα, θέλετε και ένα 100% κύρος, 60, όχι 130.
1: Να διαβάσω την είδηση που ανέφερες. Διαβάζω αποσπασματικά κάποια πράγματα. Το Δούνο του προειδοποιεί ρητά για τον κίνδυνο να μείνει ένα τεράστιο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού, 2, κάτι εκατομμύρια Έλληνες, μόνιμο αποκλεισμένο από το τραπεζικό σύστημα και κάθε είδους χρηματοδότηση. Εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μεταφράζεται σε μόνιμη οικονομική περιθωριοποίηση, στερώντας τους τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να επενδύσουν ή απλώς να λειτουργήσουν κανονικά στην αγορά. Είναι αυτό το θέμα, ότι οι τράπεζες και όλα αυτά που κάνουν οι τράπεζες, και έτσι παίρνουν την άδειά τους οι τράπεζες. Πρέπει να λειτουργούν για την ανάπτυξη της οικονομίας.
0: Θα πρέπει να ξέρουμε κάτι άλλο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ανδρέα μου, μέσω του Physical Affairs Department, πραγματοποιεί τεχνικές αξιολογήσεις και αποστέλει συστάσεις σε κράτη-μέλη για θέματα όπως φορολογική διοίκηση, δημόσια φαντς και τα λοιπά που ανέφερε. Σχετικές εκθέσεις εκδίδονται, Ανδρέα, κατόπιν αιτήματος των χωρών.
1: Άρα το ζητάει. Σου
0: αυτό
1: λέει, έλα εδώ.
0: Κανόνας, τον, ναι. Αυτό λέει
3: έχει
0: το Διεθνές.
3: Το αίτημα λοιπόν.
0: Κατά συνέπεια έχει τεθεί αίτημα.
3: Άρα λοιπόν το έχουν πάρει το
0: δεν
3: μήνυμα.
0: Δεν το κάνει το Δούνο του από μόνο του. Ναι. Δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.
3: Μα το μήνυμα έχει ληφθεί. Γιατί 2,5 εκατομμύρια στο περιθώριο σημαίνει μεγάλο πρόβλημα για τις τράπεζες. Δεν τους ενδιαφέρει η αγορά. Δεν αγαπάνε τον κόσμο.
0: Όχι. Δηλαδή το Δούνο του σου κάνει αυτές τις εκθέσεις και προχωράει σε αυτές τις παρατηρήσεις. Αφού του έχει κάνει το αίτημα να το κάνει.
3: Ναι.
1: Και σου λέει πρέπει να το ξεμπλοκάρεις, πρέπει να το ξεμπλοκάρουν αυτό.
0: Και σου λέει, εγώ έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε αυτό. Ναι. Υπάρχουν υποχρεώσεις που είναι μνημονιακές.
3: Ναι, υπάρχει κόσμος που δεν έχει στον ήλιο μοίρα.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι ένα σύνθημα αυτό. Έχει πολύ τεχνικό βάθος στα οικονομικά. Σωστό. Το οποίο εγώ δεν μπορώ να το αναλύσω γιατί δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει.
3: Όχι, είναι πολύ. Να σου πω κάτι. Όταν σου λέει ότι υπάρχει πρόβλεψη για 2,5 εκατομμύρια κόσμο που θα περιθωρηθεί. Δηλαδή δεν θα έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.
1: Είναι αυτό που ξέρουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι. Είναι αυτό που δεν μπορεί να πάει ο άλλος να πάρει ένα δάνειο για την επιχείρησή του. Ναι. Και δεν εννοώ δάνειο υπέρογο και όλα αυτά. Να πάρει για να το μαγαζάκι
3: μια ανακαίνιση στο μαγαζί, ρε παιδί μου.
1: Και για να αγοράσει, ναι, να σταθεί στα πόδια του, έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει. Χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία. Έτσι δεν είναι. Αν 2,4 εκατομμύρια Έλληνες είναι
0: αυτό. Ένα φίλος εδώ. Μου λέει ένας φίλος, θα το βρω, αγαπητοί Κάλλη, μίλησε για κρατική νομοθεσία, όχι για ΜΚΟ, όχι, μίλησε για ΜΚΟ, θα στο βάλω να το ακούσεις. Το οποίο θα γίνει με νόμο του κράτους. Θα είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, είπε. Ένας φορέας, μη κυβερνητικό.
1: Ένας φορέας, είπε. Ναι. Στην αρχή είπε νομίζω ΜΚΟ, μετά είπε φορέας. Και μετά.
0: Τι εσείς φωνάζετε, τι φωνάζετε. Δεν γίνουν. Τέλος πάντων, εντάξει. Άμα νομίζετε ότι θα γίνουν, θα τους ψηφίσετε να το κάνουν. Τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο θα ήταν μια προσωπική του πρόταση εκτίμηση παρά μια γενικότερη γραμμή. Γιατί δεν έχουν φτιάξει ακόμα πρόγραμμα. Έτσι, δεν έχουν, οι προτάσεις είναι πάνω στο τραπέζι. Ναι. Πέφτουν, ξέρεις, και εκεί ήταν ένα θέμα.
0: Ωραία,
3: που θα το πει μπροστά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και παρεργούμαστε.
4: There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
9: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας.
2: Εδώ είμαι.
1: Ναι.
2: Οπότε... Αλλά που έχουμε σήμερα, τι έχουμε. Βγάζει δεξί φλάση Άννα Διαμαντοπούλου, αριστερό ο Δούκας. Το βλέπω το αυτοκίνητο ατρακάρει γρήγορα.
3: Μπα.
2: Το λέω συνοπτικά.
1: Δηλαδή, το τρακάρισμα πώς το εννοείς εσύ?
3: Με τοπική?
2: Δεν ξέρω. Αλλά αν είσαι σε ένα αυτοκίνητο.
3: Τι θα πάρει δηλαδή?
1: Είναι, θα βάλω αληφή και θα γίνει τζάμπα.
3: Ναι, μετά
2: Νομίζω δεν θα πάει καλά.
0: Λέει η Κάλλη, έχω τελειώσει το Pierce College, λέει, τελείωσα, αλλά ποτέ δεν προειδέω κάποιον που δεν ξέρει αγγλικά όπως εγώ. Σωστά και καλά κάνει.

0: έχουμε επιχειρήματα. Τι επιχειρήματα χρειάζονται δηλαδή να πούμε. Και καταρχάς δεν υπάρχει αντιτσίπρας μέτωπο. Τι αντιτσίπρας μέτωπο, σιγά τώρα. Σιγά το μέτωπο που θα δημιουργηθεί αντιτσίπρας, σιγά. Σιγά.
1: Όχι ρε παιδιά, μετά βλέπετε αυτά τα σενάρια τώρα.
0: Έλα,
1: είναι φαντάσματα τώρα, αυτά. Φαντάσματα. Δεν υπάρχουν. Τι μέτωπα, δεν έχουμε να μοιράσουμε με κανένα.
0: Τι μέτωπα, μοιράσουμε τον Τσίπρα, τι. Ας γίνει πρωθυπουργός, τι με νοιάζει εμένα. Εδώ δεν θα είμαι εγώ.
1: Τα χέρια μου να είναι
0: λες
1: καλά.
0: Και ο Τσίπρας θα με πληρώνει. Ή με πληρώνει ο Μητσοτάκης.
2: Όχι, και εκτός αυτού έχει ξαναβγεί. Ναι. Οπότε υπάρχει μια ασφάλεια. Λες, ξέρω τι θα κάνει.
0: Ναι, μέχρι πού. Πώς δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις μέχρι πού. Σου λέει θα τις ξαναέκλεινα τις τράπεζες.
0: Το είπε την άλλη φορά. Αλλά δεν το εννοούσε έτσι.
2: Πώς το εννοούσε.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Και η Νιθάκη τη διάβασα λεπτομερώς και μου έχει χρεώσει και τον Κασελάκη στην Νιθάκη, αν έχει υπόψη σου.
2: Ότι έκανε το coming out, το έκανε στην εκπομπή.
0: Ναι, στην εκπομπή μου, ναι. Ότι εκεί αναδείχθηκε. Εγώ ναι. Φταίω τώρα.
1: Εσύ φταίς.
0: Εγώ φταίω.
1: Εσύ φταίς.
0: Λοιπόν, τώρα.
2: Πότε συναντήθηκε με τον Μπιλ Κλίντον ο Τσίπρας. Παιδιά, είχε γίνει γνωστή συζήτηση στο Ίδρυμα Κλίντον.
0: Το είχε οργανώσει η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου αυτό.
2: Βέβαια, ναι.
0: Τη συνάντηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αυτό.
2: Με την ελπίδα ότι θα ήταν μια φανταστική συζήτηση.
0: Ναι, εντάξει, καλώς το οργάνωσε.
2: Πολύ
0: ναι,
2: καλά έκανε. Μα και θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή συζήτηση.
0: Άλλωστε τέτοια οργανώνει. Αυτή είναι η κομμουνίστρια.
2: Με τις προϋποθέσεις που είπαμε, ότι έχεις ηγέτες που μιλάνε πολύ καλά αγγλικά.
0: Είναι αριστερή.
2: Ναι, εννοείται. Ναι. Δεν θυμάσαι από τους πρώτους που στήριξε.
0: Όχι, βέβαια, αριστερή και σοσιαλδημοκράτησα μάλιστα. Υπέρ των λαϊκών, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Θυμάμαι τότε που είχε
0: συμφερόντων
1: κάνει μια καμπάνια. Όταν
0: εγώ
1: ήταν...
0: πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω.
1: Υποψήφι...
0: Την ημέρα δεν ξέρω, την ημερομηνία δεν ξέρω.
1: Υποψήφια δημοτική σύμβουλος που μοίραζε σπόρους.
2: Α, ωραίο ήταν αυτό, έξυπνο. Τι... Για να τους βάλει στη γλάστα να βγει ο Βασιλικός. Ναι, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα.
0: Για να ακούσουμε αυτό τότε, Μπονέρα, γιατί θέλω να απαντήσω στην Κάλλη με επιχειρήματα, γιατί την εκτιμώ, γράφει με επιχειρήματα τα μηνύματά της και το σέβομαι απόλυτα. Παρακαλώ.
3: Θα αγοράσουμε τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών σε κατά τη μεγαλύτερη τιμή από ό,τι τα αγόρασαν τα funds από τις τράπεζες, ναι. Θα συνδυάσουμε στο φορέα αυτό την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου και θα μπορούν να γίνονται με βάση το φορέα αυτό εξατομικευμένες ρυθμίσεις στους πολίτες προκειμένου να αποφύγονται εξώσεις ή στηριασμοί, να γίνονται ρυθμίσεις όχι όπου το ΦΑΜ θα ζητάει το 80% της προκαταβολής, αλλά να μπορεί πράγματι ο κόσμος να πληρώσει και έτσι ναι, θα σώσουμε και την πρώτη κατοικία και τα σπίτια των πολιτών.
0: Το σώσατε. Απέστε μου μόνο σε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση που λέτε, η μη και όπου θα φτιάξετε. Από πού θα βρει τα λεφτά, πώς το πάτε?
3: Το κράτος θα παρέλθει, κύριε Χατζη.
0: Το κράτος
3: θα παρέλθει.
0: Το κράτος θα βάλει τα λεφτά δηλαδή εκεί. Εγώ δηλαδή θα πληρώσω. Λοιπόν, θα παρέμβει το κράτος. Δεν θα είναι το κράτος καλή.
1: Θα παρέμβει.
0: Θα παρέμβει το κράτος. Δηλαδή θα χρηματοδοτήσει αυτό το φορέα. Δηλαδή εσύ, εγώ, όλοι. Και καλά να το χρηματοδοτήσουμε για αυτόν που ειλικρινώς
2: υποφέρει
0: και έχει πρόβλημα. Ναι. Αλλά να χρηματοδοτήσουμε για τον Παταχτσί, ο οποίος κάνει ψεύτικη φορολογική δήλωση.
2: Και έχει πάρει βιλάρα.
0: Και έχει πάρει μεζονέτα με 400.000, τότε εκείνη την εποχή 500.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχει πεισέ, δεν με ενδιαφέρει.
1: Κατά το δεξαμένο,
0: δεν ξέρω, δεν το πάω έτσι. Και δηλώνει και θεωρείται ευάλωτος. Είναι αυτοί οι απατεώνες οι οποίοι κλέβουν ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο, εμένα, εσένα, όταν λέμε κράτος, εννοούμε τους πολίτες. Δεν είναι ότι μας κλέβουν απλώς, κλέβουν και τα επιδόματα και τα. Και τις παροχές μπορεί να δώσει το κράτος σε ευάλωτες οικογένειες και για τα τουρισμό, τον τουρισμό, και τα ξέρεις, κουπόνια τουρισμού. Τα παίρνουν αυτοί και αυτός το δικαιούται, δεν μπορεί να το πάρει.
2: Ναι. Όχι, και εκτός αυτού θα
1: γιατί
2: σου πει.
1: Γιατί το παράθυρο.
2: Ο συνεπής δανειολήπτης θα σου πει, εγώ γιατί.
1: Γιατί
2: εγώ
1: ο συνεπής
2: γιατί.
1: Ο
2: εγώ
1: συνεπής.
2: Γιατί. Έχω πληρώσει τους τόκους, έχω ταλαιπωρηθεί. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου.
1: Άμα.
2: Εγώ γιατί.
1: Γιατί
2: εγώ
1: είναι το κορόιδο.
2: Πλήρωσα κανονικά.
1: Ναι, ησυχία του κορόιδου, έτσι δεν πάει. Ναι. Γιατί είναι ο πονηρός.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν γίνεται.
0: Κύριε Ανδρέα, για πες μας την άποψή σου για αυτό που είπε ο κύριος Τεμπονέρας.
4: Αυτό που έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, εννοεί ένας φορέας υποκρατική επίβλεψη, να το πω έτσι.
0: Χρηματοδότηση είναι το σωστό.
4: Ναι, ο οποίος θα μαζεύει, θα αγοράζει από τους servicers και τα funds.
0: Μάλιστα, τα δάνεια.
4: Δάνεια.
0: Μάλιστα.
4: Και
1: κατά τη μεγαλύτερο από ό,τι τα
0: πήρε. Ναι, άστο να το τελειώσει. Περίμενε, λέγει.
4: Από εκεί που το πήραν 20 θα του δώσει 30 αυτό.
0: Μα ναι, εντάξει, δηλαδή, γιατί το κράτος θα πληρώνει. Σωστό είναι αυτό.
4: Αλλά αν καταλαβαίνω καλά, μάλιστα. Το θέμα είναι μάλιστα. Ότι ο άλλος που θα πάει να το εξοφλήσει από αυτό το φορέα πια, θα το εξοφλήσει στα 50 και όχι στα 100.
0: Τι εννοεί στα 50?
4: Αν το πει.

0: Είναι το φαν στα 20 και ζητάει 130.
1: Μάλιστα.
0: Ο φορέας του λέει του φαν το πήρε 20, μου το δίνει 30.
1: Ναι.
0: Και εγώ πάω μετά με το δάνειο αυτό στον ιδιοκτήτη, πώς το λένε, και του λέω.
1: Ναι.
0: Για 130 θα πληρώσει 50.
2: Το φαν, γιατί
1: περιμένετε ένα λεπτό. Ναι. Καταρχάς τα λεφτά, όταν γίνεται αγοροπολισία χρημάτων, υπάρχουν τόκοι. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Το οποίο δεν το άκουσα να το υπολογίζεις. Ένα δεύτερο είναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αναλυτικά. Λέω τι είπε ο Τεμπανέρα.
1: Σας λέω τι είπα. Αυτό λέω και εγώ. Και δεύτερον, εγώ τότε που έχω ένα δάνειο, γιατί να το πληρώσω? Να το αγοράσει η οργάνωση αυτή η κρατική.
0: Όχι, γιατί θα έχεις πολύ μεγάλη επιβάρυνση.
1: Γιατί θα έχω επιβάρυνση εγώ?
0: Γιατί θα έχεις το 30%, το 30% που αγοράσει το φαντ.
1: Καλά, εντάξει.
3: Τα φαντς δεν έχουν πάρει μόνο κόκκινα δάνεια. Έχουν πάρει δάνεια γενικώς. Δηλαδή
0: έτσι δεν θα πλήρωνε κανένα στα δάνεια. Αυτή η λύση δεν θα πλήρωνε κανένα στα δάνεια. Δεν ξέρω.
1: Εγώ εντάξει, επειδή και τον Έμφυα τον είχαν βγάλει και τον επανέφερε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν έγινε, ή θυμάμαι λάθος?
0: Ο Έμφυα παρέμεινε.
1: Εντάξει, επειδή είχε πει ότι είναι αντισταγματικό, γι' αυτό, αν θυμάμαι λάθος. Δεν τα θυμάμαι κιόλας εγώ.
0: Είναι.
1: Ναι. Τι είναι?
0: Είναι.
1: Τι πράγμα είναι?
0: Αντισυνταγματικός.
1: Α. Και?
0: Δεν είναι.
1: Και?
0: Να πληρώνω εγώ στο σπίτι μου ενίκαιο.
1: Ναι. Και?
0: Να μιλάμε τώρα.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ ότι είναι αντισταγματικός.
3: Αλλά έχει ανοίξει νομοθετικό παράθυρο.
1: Γιατί δεν το κατήργησε καμία κυβέρνηση εγώ? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
0: Έλαντε.
1: Α, εντάξει. Γιατί μου λένε ότι το καταργήσαν. Μου γράφει ένα εδώ, το κατήργησε.
2: Όχι,
1: δεν
2: το
0: καταργήσαν. Αυτό είναι σωστό.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι σωστό, λέω. Δεν το καταργήσαν.
1: Δεν το κατάργησε κανένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν στις χώρες του υπαρκτού καπιταλισμού.
3: Του υπαρκτού καπιταλισμού.
1: Γιατί εδώ δεν έχουμε υπαρκτό καπιταλισμό, έχουμε υπαρκτό σουρεαλισμό.
3: Ναι.
0: Στη χώρα του τριτοκοσμικού καπιταλισμού.
1: Όχι, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
0: Υπάρχει και στην Αυστρία, υπάρχει και στη Γερμανία, υπάρχει και στο Βέλγιο.
1: Ναι, ναι. Ναι, εκεί όμως ξέρεις κάτι. Εκεί όταν βγαίνει ένας νόμος, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι όπως εδώ, υπάρχει διαφορά. Οι οικονομίες τους είναι διαφορετικές. Γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, τη συγκρίνω με την Ισπανία.
2: Βιομηχανική χώρα είναι η Ισπανία.
1: Η Ισπανία είναι βιομηχανική χώρα. Έχει βαριά βιομηχανία.
3: Έχει παραγωγή.
1: Παράγει πράγματα και τα οποία εξάγει και κερδίζει πάρα πολλά εκατομμύρια.
3: Η Ιταλία.
1: Η Ιταλία έχει και πάλι.
2: Βιομηχανικός κολοσσός.
1: Και πάλι χρωστάει τα μάτια
3: της κεφαλής.
1: Η Γαλλία ήταν στα προθύρα του να πέσει έξω. Η βιομηχανία Ρενό έπεσε δύο φορές έξω. Η Σιτρόεν κρατήθηκε στο παραπέντε.
3: Με κρατική παρέμβαση, δεν
1: ξέρω. Βεβαίως με κρατική παρέμβαση. Γιατί θα πέφτανε έξω.
3: Ναι, ναι.
1: Και θα μείναν χιλιάδες εργαζόμενοι, εκατομμύρια άνθρωποι θα πεινάγανε.
3: Ναι, ναι, θα γινόταν
1: ήδη στη Γερμανία 13 εκατομμύρια είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Πεινάνε.
3: Η Γερμανία έχει τεράστιο
0: πρόβλημα. Σαν όλες τις επιχειρήσεις όμως.
1: Με συγχωρείς.
0: Είχε πρόβλημα, την κλείσαμε.
1: Ναι, γιατί εμείς δεν αντέχαμε να τη σώσουμε.
0: Δεν
1: άντεχε να σώσει την πυρακή Πατρακή, την οποία είχαν διορίσει και τις πέτρες. Και χρειαζόταν 100 εργαζόμενους, γιατί αυτά τα έχω ζήσει εγώ.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι ο καπιταλισμός δεν δουλεύει στην Ελλάδα.
1: Περίμενε, είναι... και μετά ήρθε ο Πιρέλι στην Ελλάδα, ο Ιταλός. Λέει, θα επεκτείνω το εργοστάσιο, θα το κάνω διπλό. Θα πάρω το διπλάσιο προσωπικό, αλλά θέλω 3 χρόνια εργασιακή ειρήνη. Και του απάντησαν από το εργατικό κέντρο, αυτά δεν γίνονται, να πάνε να τα πεις αλλού. Εντάξει, λέει, σας ευχαριστώ. Ευγενής ο Ιταλός. Ήταν και καλοντημένος. Έχω γράψει το ρεπορτάζ ο ίδιος, γι' αυτό το θυμάμαι. Ευγενής ο Ιταλός φεύγει. Ήταν Δευτέρα που έγινε αυτή η συνάντηση και την Πέμπτη το εργοστάσιο ήταν κλειστό. Το μετέφερε στην Τουρκία και τελείωσε η παράσταση. Το λέω επειδή συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι, καταλάβατε. Κύριε Ανδρέα, σας ευχαριστούμε, Ανδρέα, για την καλοσύνη που είχατε. Θα σας ακούσουμε με ενδιαφέρον το απόγευμα. Να μας μιλάτε για τον υπαρκτό σοσιαλισμό.
3: Σουρεαλισμό.
1: Στη χώρα των αριστερών και δεξιών και άλλων ειδικοτήτων. Και το κέντρο είναι, όπως έχω πει, επάγγελμα. Μισθωτή υπηρεσία. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κέρδη καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτήν την ώρα, με τους επενδυτές να αποφεύγουν περιουσιακά στοιχεία με ρίσκο, ύστερα από την επαόριστον αναβολή των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αμερικανού αντιπροέδρου, J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση Άντριους για επιβίβαση σε αεροσκάφος. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως τα σχέδια για τις απικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα τον Λίβανο, φιλικά προσκύμενο στη Χεσμπολάχ, η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν αναχώρησε για την Ελβετία λόγω της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης που συνυπέγραψαν εξ αποστάσεως ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο της χώρας. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούλιο του 2017 και την απαλλαγή του δεύτερου ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Στο εδόλιο κάθονται δύο άνδρες, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο την μοιραία ημέρα γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο διεθνή χώρο και πάλι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στέλεχος των εργατικών, εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη, η οποία τον φέρνει σε θέση να μπορεί να διαδεχθεί τον νυν πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Με 54,8% των ψήφων κέρδισε τον Ρόμπερ Κένιον, ο οποίος έλαβε ποσοστό 34,5%. Για το Μουντιάλ, τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 και Καναδάς Κατάρ 6-0. Χθες, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Απόψε στις 10, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσχερες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Είναι Παρασκευή, είναι 19 του μήνα. Ακούτε, είστε συντονισμένοι εδώ. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Τώρα, από πολιτική επικαιρότητα δεν σφίζουμε από ζωή. Γενικώς από ζωή σφίζουμε πάντως. Είναι μια κατάσταση. Τώρα, ό,τι πιο juicy ήταν αυτό το προχθεσινό μάλλον το βράδυ, αλλά επειδή έγινε μαύρη νύχτα το πήραμε χαμπάρι εχθές, η σφαγή της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου με τον κύριο Βασίλη Παϊτέρη στην εκπομπή του Πέτρου του Κουσουλού στον Αντένα. Παρένθεση, αυτό είναι δείγμα ότι δεν έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, έτσι. Υπάρχουν προβλήματα προφανώς, αλλά δεν είναι ότι υπάρχουν υπαρξιακής φύσεως ζητήματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε τώρα 19 Ιουνίου. Ακόμα και αυτές οι περιπλοκές που βλέπετε στην Ελβετία, που έχουν καταλύσει οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι, γιατί βλέπω από διάφορα κανάλια πολλούς φίλους συναδέλφους που κάνουν διακοπές στη Λουκέρνη, γιατί πρόκειται περί διακοπών. Να σας το πω εγώ, δεν έχουν καμία πρόσβαση και σε τίποτα. Βγαίνουν απ' έξω από τα ξενοδοχεία τους και στις λίμνες εκεί πέρα. Και κάποιοι φιλοδοξούν ότι όταν θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, κάπως θα διαπιστευτούν για να πάνε στο θέρετρο του Μπούργενστοκ. Για τους παλαιότερους, να σας θυμίσω ότι το Μπούργενστοκ είναι το φρούριο του Μπούργενστοκ εκεί πέρα, κοντά στη Λουκέρνη, όπου έγινε η διαπραγμάτευση το 2004. Με Καραμανλή και Ερντογάν φρεσκότατους, άρτι εκλεγέντες ηγέτες. Ο Καραμανλής ούτε μήνα δεν είχε κλείσει. Με Τάσο Παπαδόπουλο, πρόεδρο της Κύπρου, και πώς τον λέγανε, τον Τουρκοκύπριο, δεν θυμάμαι, που πέθανε, τον Ντεγκτάς, συγγνώμη, κόλλησε το μυαλό μου. Η διαπραγμάτευση είναι το σχέδιο Ανάν. Αυτό είναι το κάστρο του Μπούργενστοκ. Έχει συνδεθεί με το Κυπριακό και με την κατάρτιση του σχεδίου Ανάν, το οποίο μετά ετέθη προς δημοψήφισμα και απερίφθη μετεπένων από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και ούτω καθεξής, και δεν προχώρησε αυτό το πράγμα. Αυτό το είπα μόνο για το παραπολιτικό του πράγματος, οπότε εμείς εδώ που τα έχουμε λυμμένα τσακωνόμαστε για το αν λένε τους Ρωμά γύφτους. Αυτά ήταν τα θέματα όπου είπε η Λατινοπούλου γύφτους τους γύφτους, τους Ρωμά. Ο Παϊτέρης της απάντησε, Βασίλης Παϊτέρης, φοβερός τραγουδιστής, λόγια κλειδωμένα άνοιξε για όσους δεν θυμούνται. Έχει πολιτευτεί με όλα τα κόμματα που έχουν κατέβει σε εκλογές ο Βασίλης ο Παϊτέρης. Είχε ξεκινήσει το 1993 από την πολιτική άνοιξη του Σαμαρά. Το 1996 πήγε στο Δίκη. Μετά νομίζω το 2000 πήγε στο Συνασπισμό. Μετά είχε πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μετά επί Γιώργου Παπανδρέου πέρασε και λίγο από το Πασόκ. Μετά προσπάθησε να ξαναγυρίσει στο Συνασπισμό. Και κάποια στιγμή το 19 ανταποκρίθηκε και σε ένα προσκλητήριο προοδευτικής διεύρυνσης που είχε κάνει ο Τσίπρας. Μόνος του δεν. Ο Παϊτέρης και τα όργανα ενδεχομένως, αλλά δεν πολιτεύτηκε με το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχε κάποιες περιπέτειες με τον νόμο, συνελήφθη γιατί είχε κάποιες πολεοδομικές παραβάσεις σε ένα σπίτι του και χρώσταγε και στο δημόσιο τα κέρατά του, τα τράγια χρώσταγε ο Παϊτέρης τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος είχε κάποιες προσωπικές περιπέτειες από τις οποίες ταλαιπωρήθηκε. Ταλαιπωρήθηκε και προχθές το βράδυ που βρήκε την κυρία Λατινοπούλου απέναντί του, με την οποία τσακώθηκε και της είπε το μνημειώδες. Βλέπω, λέει, ότι έχετε γύφτικη ομορφιά, λέει, μάλλον η μαμά σας πλήρωσε κάποιο χαλί, αγόρασε κάποιο χαλί χωρίς να πληρώσει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ακολούθησε ο όλεθρος, γιατί και η Λατινοπούλου μετά τον περιέλαβε και. Κάποιος φίλος της εκπομπής θυμήθηκε, λοιπόν, μιας και ο Παϊτέρης επανήλθε στην επικαιρότητα, γιατί η Λατινοπούλου είναι στην επικαιρότητα, η γυναίκα δεν είναι ότι τίθεται θέμα. Θυμήθηκε τη μυθική εμφάνιση Βασίλη Παϊτέρη το 2004 έξω από τη Ριγίλης στα επινίκια του Κώστα Καραμανλή, τότε που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τα Δέντρα, πήρε σχεδόν 50% πάρτι στις 7 του Μάρτη, και είναι τα κανάλια στην εκλογική βραδιά και συνδέονται με τη Ριγίλης, όπου έχει πάει ο Παϊτέρης, ο οποίος είναι στα ντουζένια του καλλιτεχνικά ακόμα, όχι όσο στα ντουζένια του ήταν τη δεκαετία του 90, αλλά αν μη τι άλλο ήταν ένα πολύ αναγνωρίσιμο όνομα του ελληνικού τραγουδιού με μεγάλες επιτυχίες, και έχει πάει με την κομπανία με τα όργανα έξω από τη Ριγίλης να ψυχαγωγήσει τον κόσμο. Λοιπόν, κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν. Είναι από την εκλογική βραδιά του Αντένα το μακρινό 2004, 22 χρόνια πριν, παρακαλώ, Τότε η Έλλη Στάι στην παρουσίαση της εκλογικής βραδιάς. Στο πάνελ, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι και μιλάει ο Χρήστος Βερελής τότε, υπουργάρα του Πασόκ, βαρύ όνομα, τον οποίον διακόπτει η Στάι για να συνδεθεί, γιατί έχει εντοπίσει τον Μπαϊτέρη. Μάλλον αυτός που ήταν στο κοντρόλ έχει εντοπίσει τον Μπαϊτέρη και έτσι λέει: πάμε, πάμε, πάμε. Το πιο ωραίο που μετά μάλλον δεν θα το ακούσουμε είναι ότι ενώ τον κόβει τον Μπαϊτέρη και επανέρχεται, μένει ο φυσικός ήχος από τα Κλαρίνα και παίρνει το λόγο ο Αβραμόπουλος. Τότε είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία ο Αβραμόπουλος το 4, είχε επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως πρώην δήμαρχος Αθηναίων. Και ενώ μιλάει ο Αβραμόπουλος, ακούγεται τα Κλαρίνα. Τι πιο ταιριαστό θα πει, θα έλεγε κάποιος. Εγώ δεν θα το έλεγα, για να μην έχω μετά και δυσάρεστες περιπλοκές. Για πάμε να θυμηθούμε αυτό το διαμαντάκι το μικρό.
1: Το μήνυμα είναι ότι κύριοι νικήσαμε. Έπρεπε ο λαός να νικήσει. Έπρεπε να νικήσει. Έπρεπε
0: τα Κλαρίνα από πίσω, έτσι.
1: Η αλλαγή. Σας υποσχόμεθα ότι με την αλλαγή όλα θα πάνε καλά. Όλα θα...
2: Γιατί ήρθατε εδώ με τα όργανα?
1: Γιατί πρέπει να γλεντήσουμε την ελευθερία μας.
0: Ύμνος, δώσε.

Άμα είχε χιούμορ, λέει Λατινοπούλου, θα του έλεγε του Παϊτέρη ότι δεν είμαστε κατσίβελοι, Έλληνες είμαστε. Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Ο Πάνος λέει καλημέρα για τα πυρά του Πολάκη. Δεν λένε ότι. Ωραία, τα πυρά του Παύλου του Πολάκη. Θα τρελαθούμε, παιδιά, τώρα. Τα πυρά του Παύλου του Πολάκη. Τώρα θα έλεγα κάτι για τα πυρά του Παύλου του Πολάκη. Προτιμώ τον Παϊτέρη ως θέμα, για να είμαι ειλικρινή. Παϊτέρης, γύφτη, χαλιά, Λατινοπούλου, μου αρέσει καλύτερα ως θέμα παρά αυτό το ψυχόδραμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης, Παπάς, ο Βαρκάρης, είπε το μνημειώδες ο Πολάκης, λέει, μας λέει ο Τσίπρας να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Όλη την ώρα γυρνάει τις εκπομπές και λέει όλη την ώρα ότι ο Τσίπρας τους θέλει να κατεβάσουν τα παντελόνια. Ρε αδερφέ, δεν είναι υποχρεωτικό ότι σε θέλει τόσο πολύ ο Τσίπρας? Ή ότι, ξέρεις, υπάρχει κάποια ερωτική διάσταση? Αυτά τα ομοφοβικά ο Πολάκης όλη την ώρα τα λέει. Τα έλεγε και με τον Κασελάκη και με τον Ντάιλερ που δεν μπορούσε να τον βλέπει μπροστά του τον άνθρωπο. Τι κατάσταση είναι αυτή? Δηλαδή πραγματικά, πώς να το πω, σαν καταπιεσμένα πράγματα είναι αυτά, είναι αποθυμένα, ξέρω εγώ, γυρνάει τα κανάλια. Είχε πάει τις προάλλες ο Στραβελάκης στην Καραμήτρου και έλεγε ότι ο Τσίπρας μας ζητάει να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Πήγε προχθές στο Χαριτάτο και στην Χατζηγεωργίου, πάλι είπε τα ίδια ότι μας ζητάει ο Τσίπρας να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Βέβαια, αλήθεια είναι, του ζητάει και ο Τσίπρας να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Όταν εμφανίζεται ο Γιώργης Σιακαντάρης, Θεός. Σιακαντάρης είναι σαν τον Παϊτέρη, έχει γυρίσει και αυτός όλα τα κόμματα. Απλά δεν είχε πάει στο Σαμαρά. Δεν ξέρω τώρα. Ποιος εμφανίστηκε χθες τώρα ο Σιακαντάρης, σεβάσμιος γέρον, έχει και μια ηλικία ο Σιακαντάρης, λέει, πήγε χθες το βράδυ στο One και είπε τώρα, με το θράσος του διαμορφωτή του προγράμματος ενός κόμματος που έχει εμφανιστεί στην πολιτική ζωή του τόπου ούτε έναν μήνα, δεν έχουμε ακούσει σχεδόν τίποτα, είπε, να αυτοδιαλυθούν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε ρε αδερφέ. Και πες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδιαλύθηκε. Του ΣΥΡΙΖΑ του φύγαν οι ψηφοφόροι και λένε Τσίπρα και του μείναν τα στελέχη, η σφραγίδα και τα γραφεία. Πες, πάει καλά. Το ΠΑΣΟΚ γιατί να αυτοδιαλυθεί? Επειδή ενεμφανίστη ο Τσίπρας. Δηλαδή, συγγνώμη, το ΠΑΣΟΚ δεν αυτοδιαλύθηκε ως κόμμα όταν έπαιρνε ένα τάλιρο με το Βενιζέλο και ήταν ο Τσίπρας του 36%. Θα αυτοδιαλυθεί τώρα που είναι ο Τσίπρας στο 14 και το Πασόκ στο 11, επειδή του το είπε ο Γιώργος Σιακαντάρης? Δηλαδή, να έχουμε και μια επίγνωση της κατάστασης. Λέει, εμφανιστεί η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ξέρω να πει στο Πασόκ αυτοδιαλύσου, που ήταν στο Πασόκ μέχρι πριν από ένα χρόνο. Αυτή ήταν στο Πασόκ. Ο Σιακαντάρης ήταν στο ίσταμε του Πασόκ. Να αυτοδιαλύσουμε. Είπε, λέει, έλεγα εγώ και στη Φόφη και στον Ανδρουλάκη να αυτοδιαλυθούμε. Μπα! Τι λέτε, ρε παιδιά, τέτοιου γενίτσαρου δεν έχω ξαναδεί πραγματικά. Να λένε σφάξε με αγάμου στον Τσίπρα να αγιάσω. Έλα Παναγία μου και Χριστέ. Μου γράφει ο κύριος Δημήτρης Νούτσος ότι είναι στο αεροδρόμιο στην έξοδο C στην αναχώρηση και οι μισοί μάντες δεν λειτουργούν. Ωραία, χαιρετάμε τους τουρίστες που φεύγουν. Ποιοι οι μάντες? Που μαζεύουν τις βαλίτσες, όχι που. Ναι, σε αναχωρήσεις. Ναι, όλα καλά. Ελλάδα 2-0. Τάσο Τασκαλδιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στην μουσική εμέλεια, Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξή, Αντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό μα κέντρο, ο nrpapakialfa.radio989.gr το mail μα, 6-9-47-9-89-989 το Viber. Για βάλε τώρα το τραγούδι τη Αφροδίτη, γιατί πιο πριν ήταν το τραγούδι του Παϊτέρη, και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να θυμίσω τον διαγωνισμό μας. Δίνουμε δώρο ένα ταξίδι στην Αλσατία, κυρίες και κύριοι, μαζί με το Versus Travel. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου, σε δύο εβδομάδες από τώρα δηλαδή, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Σας θέλουμε να ανακαλύψετε το Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα όμορφα χωριά της Αλσατίας, να κάνετε κρουαζιέρα στον Ρήνο. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, 6 βράδια, 7 μέρες, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Και καλύτερα να πάτε στην Ευρώπη. Βέβαια, άμα κάνει πολύ ζέστη στην Ευρώπη είναι ζώρικα, αλλά άμα έχει δροσούλα είναι καταπληκτικά. Και εκεί που σας στέλνουμε, επειδή είναι και πιο ορεινό το ανάγλυφο, είναι πολύ ωραία. Διεκδικείτε το ταξίδι στέλνοντας SMS στο 54301, γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρεώνεται 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, μαζί μας, για να το πω και αυτό, η Cosmote με το 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, λέει, αν είδα τα βίντεο με την Μπίζιου στη Λάρισα, το θεωρώ πολύ σοβαρό. Ποια είναι η Μπίζιου? Δεν έχω ιδέα ποια είναι η Μπίζιου. Α, η βουλευτήνα η παλιά της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, που είχε κάνει ο πατέρας της τον Ταραβέρη με τους γύφτους, με τους βιλανάκηδες, που ανταλλάξαν ψήφους. Διότι δίνω τάδε λεφτά για ψήφους. Έχετε βγει εκτός Βρυλισσίων, Χαλανδρίου, έχετε πάει στην περιφέρεια να δείτε πώς βγαίνουν οι ψήφοι? Έτσι από περιέργεια, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Πρώτα απ' όλα, αυτό ήταν ένα αποτυχημένο πράγμα, γιατί η Μπίζιου κατάφερε, η Νέα Δημοκρατία πήρε πάλι 40%, ήταν εν ενεργεία βουλευτής και βγήκε 5η-6η, δεν βγήκε βουλευτής. Άρα αν αγόρασε ψήφους από τους βιλανάκηδες δεν πήγε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Επίσης τώρα η πρώτη είναι που είχε Νταραβέρη με Ρωμά, με κοινωνικές ομάδες. Αφήστε με τώρα. Αφήστε με. Γιατί στην Ηλία τι κάνουνε? Γιατί στην Πάτρα τι κάνουνε? Στην Αχαΐα. Γιατί στην Καρδίτσα τι κάνουνε? Να σας πω εγώ για άλλο κόμμα που είχαν πιαστεί του ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι κοντά στους σοφάδες. Στην Καρδίτσα, στο μεγάλο καταβλισμό στους σοφάδες. Αφήστε, στην περιφέρεια όλοι περνούν από αυτή την ποτίστρα. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με την Υφυπουργό Εργασίας, την κυρία Άννα Ευθυμίου, γιατί έχει ανοίξει μια συζήτηση για τα όρια συνταξιοδότησης και πρέπει να τη δούμε. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αφού υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας 212-214-800, onerpapakialfaradio989.gr το email μας και 6947-989-989 το Viber, την υφυπουργό εργασίας, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλημέρα κυρία Ευθυμίου, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση. Άνοιξε μία συζήτηση για τα όρια συνταξιοδότησης μετά από κάποιες παρατηρήσεις, σοβαρές παρατηρήσεις, που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας, για την πορεία του ασφαλιστικού από το Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Τι είπε στην πραγματικότητα? Ότι οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωση εισοδήματος για τους εργαζομένους στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι που η κυβέρνηση το συζητάει?
6: Και την είδα την τοποθέτηση του κ. Στουνάρα και τοποθετήθηκα και εγώ στο ίδιο συνέδριο σε πάνελ χθες. Κοιτάξτε, αυτό που είναι κρίσιμο να κρατήσουμε είναι ότι προφανώς η Ευρώπη τίνει αυτή τη στιγμή σε ένα τριπυλωνικό σύστημα. Πρώτο είναι το δημόσιο συντάξει, δεύτερον είναι ο δεύτερος πυλώνας και τρίτον είναι ο τρίτος πυλώνας, όπου αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο δεύτερος λοιπόν πυλώνας αφορά τα επαγγελματικά ταμεία και επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσουμε με ένα νέο νομοσχέδιο. Κρίσιμο λοιπόν είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή προφανώς θωρακίζουμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος, του διανεμητικού συστήματος, βάζοντας δίπλα και κεφαλοποιητικά συστήματα στον πρώτο πυλώνα, όπως είναι το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης για τη νέα γενιά, το οποίο φιλοδοξούμε και εργαζόμαστε πολύ εντατικά ώστε να λειτουργήσει ως φορέας, είναι φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να λειτουργήσει δίνοντας ένα πολύ σημαντικό μοχλό, απαντελώντας ένα πολύ σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την ίδια την οικονομία, και θα εγγυάται με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις για τους νέους ανθρώπους. Αλλά και για να στηρίξουμε αυτή τη στιγμή και το δεύτερο πυλώνα, και αυτό ήταν και το μήνυμα του κυρίου Στουρνάρα χθες, στα συνέδρια των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο οποίο είναι πολύ κρίσιμο αυτή τη στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να στήσουμε μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Ο δεύτερος λοιπόν πυλώνας είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα μιας μακροπρόθεσμης αποταμίασης για να πάρουμε μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Εκεί κατευθύνεται και η Ευρώπη. Γενικά, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη επικεντρώνεται όλη.
0: Πάντως, με συγχωρείτε, το ενεργητικό των ΤΕΑ που βλέπω εδώ μπροστά μου.
6: ΤΕΑ, ναι.
0: Δεν είναι και φοβερά λεφτά. Δηλαδή, το ενεργητικό είναι 620 εκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ πέρα. Αυξημένο μεν σε σχέση με το 24 που ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα, αλλά σε σχέση με το μέγεθος της χώρας είναι ακόμα πολύ περιορισμένο για να εγγυηθεί επαρκείς συντάξεις επικουρικές στο επόμενο διάστημα.
6: Και πληρωματικές. Ναι.
0: Συμπληρωματικές.
6: Είναι προαιρετική ασφάλιση αυτό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος είναι μεγάλος. Άρα, τι ερχόμαστε εμείς ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης? Είναι στρατηγική μας επιλογή να στηρίξουμε το δεύτερο πυλώνα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και χρέος μας να στηρίξουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης για τους λόγους που προείπαμε. Άρα, έχει γίνει ήδη κυβερνητική επιλογή με το νόμο 5078 του 23. Είναι ένας νόμος που έφερε υψηλές εγγυήσεις διακυβέρνησης και εποπτείας των ταμείων. Έχει λειτουργήσει 2 χρόνια και βλέπουμε ποιες βελτιώσεις τώρα μπορούμε να κάνουμε στο νόμο αυτό για να δώσουμε αυτή την όθηση που χρειάζεται να πάρουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στην Ελλάδα, ώστε να έρθει αυτή η σύγκληση με την Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, στην Ευρώπη τα ταμεία αυτά τείνουν να γίνουν από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές. που θα εγγυώνται μεγαλύτερες αποδόσεις συντάξεων για τους ασφαλισμένους τους. Άρα, ερχόμαστε αυτή τη στιγμή, έρχεται νομοσχέδιο, το ανακοίνωσε και ο Υπουργός, θα το παρουσιάσουμε στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο και σύντομα θα είναι σε διαβούλευση. Το νομοσχέδιο λοιπόν.
0: Τι θα έχει αυτό το νομοσχέδιο, θα παρουσιαστεί.
6: Τρεις τομές. Η πρώτη και κρίσιμη είναι ότι θα δημιουργηθούν, λέγονται ανοιχτά ΤΕΑ. Τι είναι αυτά τα ανοιχτά ΤΕΑ? Θα λειτουργούν ως ταμεία ομπρέλα, που από εκεί και πέρα κάτω θα εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν, να δημιουργήσουν ΤΕΑ. Γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα? Γιατί η εποπτική έγκριση, η αδειοδότηση ήταν πιο δύσκολη. Τώρα θα υπάρχει μια βασική άδεια και κάτω από εκεί θα μπαίνουν επιχειρήσεις που θα επιθυμούν φυσικά, χωρίς επιμέρους εποπτικές εγκρίσεις. Χωρίς επιμέρους. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα και σε πιο μικρές επιχειρήσεις μικρότερης κλίμακα, να μπορέσουν να ενταχθούν εκεί και συνακόλουθα θα ενταχθούν περισσότεροι εργαζόμενοι που θα έχουν το δικαίωμα μιας συμπληρωματικής ταξιδιωτικής παροχής. Πέραν τούτου, κρίσιμο είναι ότι το νομοσχέδιο εισάγει την φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Τι θα πει αυτό?
0: Δηλαδή,
6: με απλά λόγια, θα πει να μεταφέρω τα ασφαλιστικά μου δικαιώματα από ΤΕΑ σε ΤΕΑ ή από ΤΕΑ σε άλλα επαγγελματικά συνταξιδοτικά προϊόντα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί προφανώς ζούμε σε έναν χρήση σύγχρονο κόσμο που οι εργαζόμενοι αλλάζουν συχνότερα εργοδότη δουλειά. Αυτό που επίσης θέλουμε και να φέρουμε είναι καινούργια φορολογικά κίνητρα. Πάρα πολύ ουσιαστικό. Καινούργια φορολογικά κίνητρα που θα δημιουργούν ένα πλαίσιο πιο λειτουργικό και πιο προβλέψιμο.
0: Ναι.
6: Αλλά και νέα ασφαλιστικά προϊόντα επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Φέρουμε λοιπόν ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν. Λέγεται ΟΑΠΕ, δηλαδή Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης, το οποίο το εξομοιώνουμε το πλαίσιο με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, με στόχο να δημιουργηθεί ακριβώς ένα ενιαίο σύστημα του δεύτερου πυλώνα, με συγκεκριμένη, όπως είπαμε, κίνητρο δότηση, και ως προς την ευελιξία ανοιχτά ΤΕΑ, ορειτότητα, αλλά και ως προς τα φορολογικά κίνητρα, ακριβώς για να διευρύνουμε αυτό τον κύκλο των επιχειρήσεων συνακόλουθα εργαζομένων που θα ενταχθούν στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Αυτό πότε θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο?
6: Ορίστε.
0: Το νομοσχέδιο αυτό πότε θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό, στο τέλος του μήνα?
6: Στο τέλος του μήνα, ναι.
0: Και θα ψηφιστεί εντός του θέρους?
6: Εντός του θέρους δύσκολο, γιατί πρέπει να υπάρξει.
0: Πρέπει να γίνει και δημόσια διαβούλευση.
6: Να πάρουμε τις παρατηρήσεις της διαβούλευσης. Είναι μια διαδικασία η οποία και η Υπουργός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της διαβούλευσης και εγώ φυσικά.
0: Άρα για να το κλείσουμε από εκεί που το αρχίσαμε, δεν υπάρχει αυτή την ώρα συζήτηση για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης?
6: Αυτό δεν υπάρχει. Το ξεκαθαρίζουμε. Το ξεκαθαρίζουμε και με βάση πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που έχουμε και μπορώ να σας τα δώσω. Πρώτον, η αύξηση των ορίων ηλικίας παίρνει με την προηγούμενη δεκαετία. Και το γεγονός ότι έκλεισε οποιαδήποτε δυνατότητα προώρης συνταξιοδότησης σε κατηγορίες ασφαλισμένων. Αυτό τι επέφερε? Επέφερε την αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2016 μέχρι το 2025 κατά 3 έτη. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
6: πλέον η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 65,6 έτη πραγματική συνταξιοδότηση λόγω γύρατος. Ένα αυτό. Επίσης, δεύτερον, το προσδόκιμο. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Eurostat, από το 2010 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε μόλις 0,6 έτη.
0: Ό,τι ξεκίνησε να ανεβαίνει επιβραδύνθηκε λόγω του COVID.
6: Εν πάση περιπτώσει,
0: η αύξηση δεν είναι τόσο μεγάλη.
6: Ναι, και οι προβλέψεις που έχουμε όμως και για το 30 και για τα επόμενα, δηλαδή οι νέες προβλέψεις της Eurostat, δεν επιβεβαιώνουν την αύξηση των προβλέψεων που είχαν παλιότερες μελέτες και για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, και τα απολογιστικά τώρα στοιχεία της Eurostat που βγήκανε δείχνουν ακριβώς μικρότερη αύξηση στο προσδόκιμο ζωής. Δεν επιβεβαίωσαν δηλαδή τις προβλέψεις της αντίστοιχης περίοδου. Αυτά λοιπόν μας δίνουν τη δυνατότητα με συγκεκριμένα στοιχεία να πούμε ότι δεν θα προβούμε σε αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ, για τη συζήτηση. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ, κυρία Ευθυμίου. Λοιπόν, νομίζω ήταν ξεκάθαρη η κυρία Άννα Ευθυμίου, η υφυπουργός Εργασίας, και για τα θέματα που ήγερε ο κύριος Τουρνάρας, αλλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε για το νομοσχέδιο το οποίο επίκειται. Πρέπει να σας πω από τώρα, και με αυτό πάω στον Βίκτορα Σαμουήλ, ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Βαγγέλης Τουρνάς. Τη Δευτέρα τελειώνει η προθεσμία Είναι η τελευταία μέρα για τις δηλώσεις για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Οπότε θα λύσουμε αρκετές απορίες και θα δούμε και τι γίνεται από εδώ και πέρα, πέραν των στοιχείων ετοιμότητας αντιπυρικής περίοδου. Το λέω για να είστε προετοιμασμένοι. Βίκτορ Σαμουήλ και επιστρέφω με κάτι διαφορετικό στο κλίμα της Παρασκευής. Θα κάνουμε μια άλλη ωραία συζήτηση, φιλοδοξώ, σε δύο λεπτά από τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Μεταμόρφωση και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπως και στη Λεωφόρο Χριστού προς τον Σκαραμαγκά. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία για την Ειρηνευτική Συμφωνία. Την ίδια ώρα τη συνέχιση των προπαρασκευαστικών εργασιών ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος σε διαπραγματεύσεις. Την ενοχή του κατηγορουμένου ζήτησε ο εισαγγελέας για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο τα μεσάνυχτα στην Κηφισσού στο Εγάλεο. Με τα γερμανικά συνεχίστηκαν σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλαδικές. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα. Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και επανέλαβε τη θέση της για λύση δύο κρατών. Απόψε στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είναι 11 και 37 πρώτα λεπτά. Κοινώς, λίγο μετά τις 12 παρά 25 είμαστε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου, η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για όσους μας ακούτε. 212-212-4800. Honor Papaki Alpha Radio 989.gr το email μας. 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Αν είστε καθοδόν για τριήμερο. Να σας πω ότι σας ζηλεύουμε προκαταβολικά, να το πω αυτό, διότι εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης και θα είμαστε κιόλας. Λοιπόν, είπα ότι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, το τελευταίο λες και είναι πολλά τα ημίωρα, για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής τέλος πάντων, αυτή την Παρασκευή έχω πει να κάνουμε μια διαφορετική συζήτηση, λίγο πέρα από τα τετριμένα της επικαιρότητας, και είναι εδώ στο στούντιο και είναι ιδιαίτερη χαρά ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, με το οποίο δεν έχω καμία σχέση, το έχω ξαναπεί άλλωστε εδώ πέρα, είμαι από τη φτωχή μεριά του ονόματος, ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Γκόλιας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε, που είστε εδώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενίδη. Να πω ότι είμαι διοικητής στο Ευγενίδιο.
0: Διοικητής
1: πρόεδρος, ναι. Ένα και δύο, και πώς είναι τριήμερο.
0: Στην Ελλάδα είναι.
1: Όλα είναι τριήμερα.
0: Είναι αυτοδικαίως.
1: Δικαίως
0: το καλοκαίρι.
1: Άρα δεν έχει τρεις και είναι τετραήμερο τότε με αυτή τη λογική.
0: Α, ναι, δεν το είχα σκεφτεί με αυτό το πράγμα. Ναι, καλά. Είστε καλά. Εγώ έχω βάλει από τώρα μπροστά τα τριήμερα και τα πενθήμερα. Έχω σημειώσει την 28η Οκτωβρίου από τώρα.
1: Εμείς πάντως, κύριε Βιαννίδη, θα καταγράφουμε, διότι τότε που έχουμε τα διήμερα, τα τριήμερα, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και αυξάνεται.
0: Στο πλανητάριο.
1: Ναι, αυξάνεται η αγγλισσικότητα στο πλανητάριο και σε άλλες εκδηλώσεις που έχουμε. Άρα εμείς τα καλωσορίζουμε αλλιώς, παρόλο που βεβαίως άλλοι τα καλωσορίζουν.
0: Καλά. Η αλήθεια είναι ότι το Ευγενίδιο Ίδρυμα έχει συνδεθεί άρρηκτα με το πλανητάριο. Δεν είναι μόνο αυτό βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτό το πεδίο δραστηριότητάς σας. Η αφορμή για να συζητήσουμε είναι η συμπλήρωση 70 ετών δραστηριότητας του Ιδρύματος με πολυκύμαντες δράσεις. Αν θέλετε να τις κωδικοποιήσουμε για να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτά τα οποία κάνετε, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον είναι το μέλλον, γιατί όταν συμπληρώνεις ένα μεγάλο ορόσημο είναι καλό να κοιτάς τι έχεις να κάνεις από εδώ και πέρα, και έχετε προσδιορίσει δράσεις τις οποίες κάποιες εκ των οποίων τις έχετε ήδη δρομολογήσει. Οπότε αν θέλετε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο εισαγωγικά.
1: Ναι, σωστά. Καταρχήν να πω βεβαίως ότι, ας το πούμε, συμπληρώνουμε 70 χρόνια μιας συνεχούς προσφοράς το Ίδρυμα προς την κοινωνία, η οποία έχει γίνει, το Ίδρυμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία, και νομίζω ότι ο λόγος που καταφέρνει επί 70 χρόνια να το κρατήσει αυτό είναι ότι δεν αλλάζει, δεν κάνει σπασμωδικές κινήσεις, επιμέρους ενέργειες. Έχει μια συστηματική λογική, ακολουθεί την εξέλιξη της κοινωνίας και προσπαθεί να προσαρμόζει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προσφέρει μέσα στις ανάγκες της κοινωνίας και βέβαια και της οικονομίας, γιατί αυτά και τα δύο είναι συνδεδεμένα. Άρα θα έλεγα, αν τα κωδικοποιούσαμε, θα ξεκινούσαμε βεβαίως από τις προσπάθειές μας να δίνουμε ρεθίσματα προς την νεολαία να στρέφεται στις τεχνικές κατευθύνσεις και στις τεχνικές δεξιότητες και στις τεχνικές γνώσεις, προς τα τεχνικά επαγγέλματα δηλαδή, που λείπουν πάρα πολύ από τη χώρα μας, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το
0: σωστά.
1: Ένα.
0: Και θα είναι επαγγέλματα τα οποία συνεισφέρουν άμεσα στην παραγωγικότητα, όπου ακόμα είμαστε χαμηλά στους δείκτες συγκριτικά με το τι θα μπορούσαμε να είμαστε.
1: Είναι γεγονός, πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς μηχανικούς, έχουμε πολλούς δικηγόρους, έχουμε πολλούς γιατρούς, έχουμε τέτοιους ανθρώπους με δεξιότητες τεχνικές, δηλαδή που εφαρμοστές δηλαδή, δεν μιλάω για τις δεξιότητες τεχνικές του Μπαρμπαμίτσου, του Ραμπλικού κλπ. Μιλάμε πλέον, και η δεξιότητα πλέον είναι προχωρημένη, και μιλάμε για καταστάσεις, επαγγέλματα στα οποία είναι εφαρμοσμένα. Θα έλεγα αυτό καλύτερα. Αυτό λοιπόν, υπάρχει μια τέτοια που από μικρά παιδιά, από το δημοτικό ακόμα, έρχονται στο Ίδρυμα, παρακολουθούν πειράματα, παρακολουθούν εργαστήρια. Έχουμε το σύστημα, έχουμε το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, έχουμε τα εργαστήρια αυτόνομα συστημάτων, τα εργαστήρια προηγμένης τεχνολογίας, έχουμε όλα αυτά. Βέβαια έχουμε το πλανητάριο, το οποίο θα σας έλεγα παντρεύει λίγο και τις τεχνικές δεξιότητες αλλά και λίγο το πολιτισμικό κομμάτι. Συνδέονται τα δύο όσο και φαίνεται περίεργα, όπως προχωράνε τα πράγματα και οι επιστήμες, όλα επικοινωνούν με όλα πλέον, υπάρχουν διαπαφές σε όλα.
0: Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αυτή την περίοδο πουλάει πολύ η επιστήμη, δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανθρώπινη περιέργεια. Δεν ξέρω αν συνδέεται με όλη αυτή τη συζήτηση για την άνοδο και την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι υπάρχει έξω από τον κόσμο μας, πού είμαστε εμείς σε σχέση με τον κόσμο μας, όλα αυτά τα
1: σωστά.
0: Οποία περιγράφω.
1: Αυτό που λέτε υπάρχει και πραγματικά έχουμε ένα κοινό το οποίο μας ακολουθεί πιστά και ναι. Το οποίο βαίνει και αυξανόμενο όπως περνάνε τα χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι κάθε χρόνο έρχονται στο Ίδρυμα περίπου 300.000 επισκέπτες. Okay. Από αυτούς ένα μεγάλο κομμάτι, περίπου το 40% είναι από σχολεία και το υπόλοιπο είναι το κοινό. Και ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια από αυτό πηγαίνει στο πλανητάριο. Έχουμε λοιπόν και αυτό. Τώρα, τα καινούργια τα οποία κάνουμε είναι ότι περνάμε σε μια εποχή όπου δεν είμαστε απλώς πάροχοι αυτού του ερεθίσματος, αυτής της γνώσης. Προσπαθούμε και την τεχνολογία και την δυνατότητα μέσα από την τεχνολογία να προσεγγίσει κανείς επαγγέλματα, να την προσεγγίσουμε και με ένα πιο θεσμικό ρόλο. Δηλαδή προσπαθούμε κάπου να έχουμε και ένα ρόλο στο πώς αυτά θα αναπτυχθούν μέσα σε μια κοινωνία η οποία δυστυχώς αυτό το κομμάτι των δεξιοτήτων, των τεχνικών επαγγελμάτων, αν θέλετε κάπως το υποτιμά ή το σνομπάρει.
0: Πώς το εννοείται αυτό?
1: Ότι το παιδί μου θέλω να γίνει οπωσδήποτε μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ξέρουμε 5-6 επαγγέλματα στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και εντάξει, εδώ υπάρχει.
0: Έχει ξεπέσει μόνο λίγο ο δημόσιος υπάλληλος, εκτός από την περιφέρεια. Στην περιφέρεια ακόμα η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου κρατάει.
1: Ναι, ίσως στις περιφέρειες υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Όχι, γιατί στις περιφέρειες υπάρχουν άλλοι ρυθμοί ζωής σε σχέση με τα αστικά κέντρα.
1: Σωστό και αυτό που λέτε. Επομένως, θα έλεγα ότι προσπαθούμε λοιπόν να διαμορφώσουμε λίγο την κατάσταση μέσα σε ένα τομέα. Ο οποίος είναι σχετικά παρθένος, όσο και σας φαίνει περίεργο. Μετά την μετατροπή και των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια, πλέον δεν υπάρχει τεχνική εκπαίδευση στη χώρα στον βαθμό και στο επίπεδο που το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια, τα ΕΠΑΛ, τα Λύκεια και μετά. Και μετά είναι όλα πανεπιστήμια.
0: Έγινε μια προσπάθεια λίγο φιλόδοξη, νομίζω πριν από 2-3 χρόνια, όταν ήταν ο Κυριάκος ο Πιερακάκης στο Υπουργείο Παιδείας, που προσπάθησε να μετασχηματίσει κάπως τα ΕΠΑΛ και να τα συνδέσει λίγο περισσότερο με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχει πετύχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πέτυχε στον βαθμό που θα θέλαμε.
0: Θα θέλαμε.
1: Εντάξει, να σα πω τώρα. Εγώ, ακαδημαϊκός από πανεπιστήμιο είμαι, επομένως δεν έχω κανένα κόμπλεξ να λέω τη σημασία των δεξιοτήτων, αλλά να σα πω και ένα άλλο, ότι τα πανεπιστήμια και δάσκαλοι των πανεπιστημίων είναι καθηγητές. Είναι λίγο δύσκολο να δώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες στο επίπεδο στο οποίο πρέπει να δοθεί στο ανάμεσα στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε οι καλύτεροι να το κάνουμε αυτό. Okay. Δεν είπα ότι δεν μπορούμε, δεν είμαστε καλύτεροι. Άρα εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και σε αυτό το κενό, λοιπόν, το Ίδρυμα προσπαθεί να προχωρήσει και να επέμβει, να διαμορφώσει δηλαδή. Και όχι μόνο να λέει, θα σας δώσω εγώ και αυτή τη γνώση, θα σας κάνω.
0: Με τι τρόπο?
1: Με τρόπο, να σας πω. Καταρχήν, εντάξει, υπάρχει η διαχρονική ιστορία που έχουμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας επί 7 δεκαετίες. Όπου εκεί πέρα έχουμε επισήμως και την διαμόρφωση στρατηγικής για την ναυτική εκπαίδευση. Έχουμε τις εκδόσεις, τα βιβλία για την ναυτική εκπαίδευση. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι εκεί πέρα, νομίζω εκεί το ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο.
0: Είναι η φύση κιόλας του Ιδρύματος.
1: Είναι η φύση του Ιδρύματος. Είναι η φύση λόγω του Ιδρυτή. Αν και σιγά σιγά το Ίδρυμα απλώνεται και σε άλλους τομείς.
0: Ναι, γιατί, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να φύγεις από τον πυρήνα σου εύκολα.
1: Όχι. Είναι ένα καλό πάτημα να ξεκινάς για να απλωθείς. Γιατί οι δεξιότητες δεν είναι μόνο στην ναυτιλία. Δεν χρειαζόμαστε μόνο μηχανικούς και πιάχους στα πλοία. Χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Επομένως, αρχίσαμε μια συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τις Δεξιότητες, όπου πλέον εμείς εκεί, ας το πούμε, συμβουλεύουμε και έχουμε πάρει τις πρωτοβουλίες για τις τεχνικές δεξιότητες και χρηματοδοτήσαμε και μία πρώτη μελέτη στη Θράκη με τη ΜΕΚΙ. ΜΕΚΙ είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και με το Πολυτεχνείο, με τον Κωνσταντίνο τον Αραβώση, που είναι επικεφαλής της UNESCO στην κυκλική οικονομία, για να δούμε ποιες δεξιότητες. Είναι καλός.
0: Ναι, γνωριζόμαστε γιατί είναι. Γνωριζόμαστε. Καλά, γνωριζόμαστε και πριν να αναλάβει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση, γιατί είμαστε και οι δύο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.
1: Σωστά. Είναι γερμανοτραφής.
0: Είναι γερμανοτραφής και είχε το γιο του, ο οποίος είναι μικρότερο σε μου, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Μόνο πήγε δικηγόρος, αυτός μας ξέφυγε.
0: Αυτός πήγε δικηγόρος. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία προχωράμε λοιπόν και δείξαμε.
0: Στη Θράκη τι κάνατε, τι ήταν αυτό.
1: Στον Εύρο και στον νομό Εύρο και στον νομό Ροδόπης προσδιορίσαμε με βάση μοντέλα τα οποία λέγανε ότι υπάρχουν, τα εφαρμόσαμε για να δούμε αν αυτά βγάζουν πράγματα, αξιόπιστα αποτελέσματα, για να βρούμε ποιες δεξιότητες χρειάζονται σε αυτές τις περιοχές. Γιατί οι δεξιότητες δεν είναι ένα οριζόντιο πράγμα. Άλλο χρειάζονται στον
0: Εύρο. Και τι σας βγήκε από περιέργεια? Ποια είναι το αποτέλεσμα?
1: Κοιτάξτε, μας βγήκε κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η περιφέρεια. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι με προτεραιότητα βγήκαν κάποια θέματα που έχουν, ξέρω εγώ, με αρτοσκευάσματα, okay, αλλά κάποια από τα, και με κάποια φαρμακευτικά, αλλά βγήκε σημαντικό και η παροχή κοινωνικής υγείας. Δηλαδή, ένας γερασμένος πληθυσμός που χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω αυτό ήταν και ένα καμπανάκι, γιατί είχε έρθει και ο κύριος Κοντογιώργος όταν παρουσιάσαμε αυτή τη μελέτη στη Θράκη. Είναι και ένα καμπανάκι στο αναπτυξιακό που ετοιμάζουν για τη Θράκη, να δούνε πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Άρα, γιατί πήγαμε σε αυτό τώρα να προσδιορίσουμε τις δεξιότητες? Γιατί ιδρύσαμε ένα Ινστιτούτο Κατάρτισης.
0: Okay.
1: Ένα Ινστιτούτο Κατάρτισης, είπαμε ότι μετά πλέον από 70 χρόνια, εκτός από το να λέμε ότι συντελούμε στο να πάρουν τις δεξιότητες, εμείς πλέον παρέχουμε δεξιότητες.
0: Παρέχετε.
1: Καταρτίζουμε. Είμαστε κδβμ, για να πω τα αρχικά, όπως το λένε. Ινστιτούτο Κατάρτισης, δηλαδή κέντρο διαβίου μάθηση, το κδβμ.
0: Όπου έρχονται εκεί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν επανακατάρτιση ή θέλουν να κάνουν καινούριες δεξιότητες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν καινούριες δεξιότητες, επανακατάρτιση και βελτίωση της κατάρτισης.
0: Μάλιστα.
1: Για να το πούμε στα ελληνικά.
0: Upskilling, reskilling.
1: Skilling, reskilling, upskilling στα ελληνικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε. Έχουμε κάνει ήδη πολλές καταρτήσεις ήδη, παρόλο που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2020. Δηλαδή στα 70 μας χρόνια, πρακτικά το 26. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι πηγαίναμε να. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την εξής λογική στο Ινστιτούτο. Ότι καταρτίζουμε ανθρώπους, στους οποίους όταν τους καταρτίζουμε θα πάνε στη δουλειά. Mm. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς για στόχο να απορροφήσουμε χρήματα, γιατί τα χρήματα είναι δικά μας, εμείς τα βάζουμε. Άρα θέλουμε να πιάσουμε καλύτερο τόπο. Αυτό θέλουμε εμείς. Έχουμε λοιπόν τη λογική ότι αυτοί που θα έρθουν στην κατάρτιση δεν θα πληρώσουν τίποτα.
0: Α, ah, οκ. Okay.
1: Ναι. Δεν θα πάρουν και τίποτα όμως πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα πληρώσουν οι εταιρείες οι οποίες ωφελούνται, γιατί εμείς προσεγγίζουμε τις εταιρείες, βρίσκουμε. Είναι bottom-up η προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Προσεγγίζουμε τις εταιρείες, βρίσκουμε τις ανάγκες τους, τις συγκεκριμένες, κάνουμε μαζί το σύλλαμπους και μετά προκυρήσουμε να έρθουν να καταρτιστούν.
0: Άρα είναι win-win στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ναι, μεν δεν πληρώνονται, δεν πληρώνουν όμως κιόλας, αλλά η πιθανότητα να πάνε μετά στην εταιρεία αυτή και να εργαστούν σε αυτό που καταρτιστήκανε είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Δώστε μου παρακαλώ 1,5 λεπτά για να κάνουμε μια αναγκαία διακοπή.
1: Τόσο πολύ.
0: Δεν ξέρω, έχουμε διαφήμιση. Τι να κάνουμε τώρα. Να κάνουμε μια αναγκαία διακοπή, να επανέλθουμε να συζητήσουμε και για τη συνεργασία με το CERN που έχετε δρομολογήσει. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Τασκαλιδερανιάννη, στο παρασύνθημα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό.

0: icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, ακούτε Αλφα Radio 989. Συζητάμε εδώ στο στούντιο με τον διοικητή του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον κύριο Γιάννη Γκόλια, τον πρώην πρίτανη του MEP, καθηγητή. Και συζητήσαμε αρκετά για το κομμάτι των δεξιοτήτων. Λέγαμε τώρα εδώ για το καινούριο Ινστιτούτο Κατάρτισης, Επανακατάρτισης που έχει κάνει το Ίδρυμα. Και λέγαμε εδώ τώρα στο διάλειμμα, όσο δεν μας ακούγατε, ότι είναι φοβερό ότι το κράτος στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει, με βάση και τις περιφέρειες και τα πληθυσμιακά στοιχεία και τα δημογραφικά στοιχεία, που χρειάζεται τι ειδικότητες και τι ανθρώπους στην πραγματικότητα.
3: Ναι. Έχω γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά αυτή τη στιγμή, αν πει κανείς, ας πούμε, πες με σε κάθε νομό, τις τρεις πρώτες δεξιότητες που χρειάζονται, αυτό δεν υπάρχει. Και ήταν το κίνητρο για να πάμε στη Θράκη και να κάνουμε αυτό το πιλωτικό.
2: Ναι.
3: Το οποίο σας λέω ότι.
2: Αυτό μπορείτε να το κάνετε και αλλού εκτός από τη Θράκη.
3: Μπορούμε να το κάνουμε και αλλού και πρέπει να σας πω, είμαστε σε πειρασμό να προτείνουμε στην πολιτεία, η οποία ελπίζω να το αποδεχτεί, να προχωρήσουμε και σε άλλους νομούς, σε όλη την περιφέρεια καταρχήν εκεί και σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιατί αν το πληρώνετε, μια χαρά το δεχτεί η πολιτεία. Και αν το πληρώνετε.
3: Εντάξει. Εντάξει.
2: Συγγνώμη τώρα.
3: Εντάξει, εμείς είμαστε κοινοφελές ίδρυμα. Να προσθέσω, δεν είμαστε φιλανθρωπικό, είμαστε κοινοφελές. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μια τεράστια κοινοφέλεια. Προφανώς δεν πρόκειται το δικό μας Ινστιτούτο να κάνει ως καταρτήσεις. Αστείο πράγμα. Αλλά θα είναι μια μεγάλη προσφορά να στραφούν προς τα εκεί όλα τα χρήματα που υπάρχουν και όλα τα άλλα Ινστιτούτα.
2: Στο σκέλος αυτό που συζητάμε με την κατάρτιση και με το έλλειμμα που υπάρχει στα τεχνικά επαγγέλματα, να βάλουμε στην εξίσωση και το μνημόνιο συνεργασίας που έχετε συνάψει με το Παγκοσμίου Βεληνικού στο ΣΕΡΝ. Αφενός είναι ένας βραχίωνας που είναι πολύ κατανοητός, το πειραματικό κέντρο που περιγράψατε, πώς να έχει καλύτερη διαλειτουργικότητα με το ΣΕΡΝ, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο ποιο μπορεί να είναι το όφελος. Ο δεύτερος πυλώνας αυτής της συνέργειας αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα τεχνικά επαγγέλματα. Εκεί πέρα τι θέλετε να κάνετε?
3: Με το ΣΕΝ. Καταρχήν, εντάξει, είναι μεγάλη τιμή που έχουμε αυτή τη συνεργασία με το ΣΕΝ. Ως πρίτανης του ΜΠΗ είχα συνεργασία, ως πρίτανης σε άλλο επίπεδο όμως και σε πιο επιστημονικό. Εδώ πέρα είναι διαφορετικό. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό η ελληνική νεολαία, αυτά τα παιδιά που στέλνουμε από τα λύκεια κλπ., να πάει και να γνωρίσει πώς τα επιστημονικά θέματα προκύπτουν μέσα από συνεργασίες, ποια είναι τα επιστημονικά θέματα εχμής. Και τρίτον, και πολύ σημαντικό, πώς τα επιστημονικά θέματα που αναπτύσσονται σε ένα κέντρο σαν το ΣΕΡΝ έχουν πρακτικές εφαρμογές στη ζωή, στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η προηγμένη τεχνολογία που υπάρχει σε όλες τις απεικονίσεις που γίνονται στα ιατρικά επαγγέλματα είναι αποτελέσματα ερευνών που αποτελούσαν αντικείμενο για άλλο θέμα στο ΣΕΡΝ. Okay. Παράδειγμα το φέρω. Λοιπόν, όλο αυτό νομίζω ότι η ελληνική νεολαία πρέπει να το δει, να το επικοινωνήσουμε και να το επικοινωνήσουμε και με ιστότοπο αλλά και με πάρα πολλές εφαρμογές που θα συνοηθούμε με το ΣΕΡΝ.
2: Social πρέπει να κάνει.
3: Ακριβώς, ναι, θα το κάνουμε και σε συνεργασία με το ΣΕΡΝ. Και για να σας πω και ένα άλλο πράγμα, να αποκτήσει η ελληνική νεολαία μια αυτοπεποίθηση. Η ελληνική νεολαία, τα παιδιά είναι έξυπνα.
2: Είναι λίγο μπερδεμένα απλά.
3: Είναι λίγο μπερδεμένα. Μπορούν. Λοιπόν, πρέπει να πάνε να δούνε. Να δούνε αυτό το πράγμα της εργασίας, όπου εκεί πέρα υπάρχουν 144 χώρες και συνεργάζονται. Διαφορετικά επίπεδα επιστημονάρες, αλλά και απλοί τεχνολόγοι που εφαρμόζουν. Γιατί δεν τον κάνει τον επιστημονάρα, αν δεν μπορεί το επιτυχία να
2: τον δώσει. Δεν είναι υποχρεωτικό ο άλλος να είναι ο Χασάμπης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια skills, κάποιες ικανότητες, κάτι, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο, αρκεί κάποιος να επενδύσει ή κάποιος να του δείξει τουλάχιστον έναν δρόμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το abundance, αυτή η μεγάλη ποικιλία της πληροφορίας, πολύ κόσμο τον χαώνει.
3: Γεγονός.
2: Και αργεί να βρει τον δρόμο.
3: Γεγονός. Νομίζω χάνεται στην πληροφορία. Έχουμε υπερπληροφόρηση. Και πρέπει κανείς να δει πώς αυτή την υπερπληροφόρηση, αν με επιτρέπετε, θα την ξεσκαρτάρει σε επίπεδα που απαιτούν οι ανάγκες και οι συγκεκριμένες συνθήκες ή τα συγκεκριμένα επαγγέλματα τα οποία συζητάμε. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή με την υπερπληροφόρηση. Δεν αφορά μόνο σχολεία.
2: Καθόλου.
3: Αφορά και πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή τρώνε τρομερές προκλήσεις σε σχέση με την υπερπληροφόρηση, σε σχέση με την τεχνική, το εργαλείο που ονομάζεται AI, πώς θα εφαρμόζεται τα πανεπιστήμια και πώς πρέπει να αλλάξει το σύλλαμπους ριζικά. Δεν νοείται πλέον αυτό το σύλλαμπους που είχαμε.
2: Να ρωτήσω κάτι επειδή.
3: Αλλά μπήκα σε άλλο θέμα τώρα.
2: Είπατε όμως και κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πολύ. Σήμερα, κατά σύμπτωση, δημοσιεύσαμε στο πρώτο θέμα, ο Τάσος μπορεί να την είδε.

0: Μια συνέντευξη με τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, τον πρώην υπουργό, ο οποίος έχει γράψει ένα καινούριο βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Πώς θα αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη τον κόσμο της εργασίας. Ο κύριος Σκυλακάκης το έγραψε αυτό το βιβλίο με αφορμή τη δική του προσωπική ενασχόληση με το AI, γιατί άρχισε να χρησιμοποιεί AI μοντέλα για να ψάξει να βρει τρόπους θεραπείας μιας ανίατης ασθένειας με την οποία διαγνώστηκε η σύζυγός του και άρχισε να μελετάει προοδευτικά πώς θα επηρεάσει αυτό, πούμε, ξέρω εγώ, τη μεσαία τάξη, επαγγέλματα με χαμηλή ελαστικότητα ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ένας δικηγόρος διαζυγίων, το AI θα του κάνει τη δουλειά πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα, αλλά τα διαζύγια δεν θα γίνουν περισσότερα επειδή κάποιος το κάνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Οπότε εδώ, στα επόμενα 3-4 χρόνια, θα αλλάξει δραματικά ο κόσμος ο επαγγελματικός. Αυτό εσείς πώς το ενσωματώνετε στην προσέγγιση που έχετε για την κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζομένων?
1: Καταρχήν θα αλλάξει δραματικά, αλλά βέβαια θα αλλάξει σε διαφορετικά χρονικά επίπεδα, σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. Είναι σαφές ότι τα εφαρμοσμένα επαγγελματά θα είναι τα τελευταία τα οποία θα φυγούν από το AI. Θα φυγούν και αυτά, αλλά θα μπορεί να χρειαστεί 10 χρόνια, γιατί πλέον εκεί θα μιλάμε για robotics και για αντικατάσταση του ανθρώπου με άλλο τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για αντικατάσταση του μυαλού. Ναι, αντικατάσταση, τέλος πάντων.
0: Όχι, ενδεχομένως και για αντικατάσταση.
1: Μια ενίσχυση.
0: Ενδεχομένως και για αντικατάσταση.
1: Για μια ενίσχυση. Άρα, το πρώτο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι σαφώς τα τελευταία που θα φυγούν, τα πιο ασφαλή επαγγέλματα αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε, θα λέγατε ότι είναι τα τεχνικά, τα εφαρμοσμένα τεχνικά. Δεν μπορεί να έρθει να σου διδώσει, ας πούμε, και να σου φτιάξει το επιταχυντή. Κανένα AI. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Τώρα, το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όσο και σας φανεί περίεργο, ακόμα και σε ένα επίπεδο ενός τεχνικού, ο οποίος έχει πολύ εφαρμοσμένη δουλειά πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, και λέω συνέχεια το επιταχυντή, μια και είπαμε για το ΣΕΡ, και αυτός μπορεί να βοηθηθεί. Να του φέρνει το AI πολύ γρήγορα όλα τα εναλλακτικά τμήματα του επιταχυντή. Να του λέει ότι εδώ 4 πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, εδώ 3, εδώ 8. Μπορεί να τα έχει στο μυαλό του, αλλά μπορεί να τα βάλει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, στο επίπεδο που καθένας εργάζεται, το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά ήθελα να κάνω ας πω την άποψη πάνω σε αυτό. Το AI είναι τόσο έξυπνο όσο έξυπνο είναι ο άνθρωπος που το χρησιμοποιεί. Αν είναι επιστήμονας και το χρησιμοποιεί επιστημονικά, όσο καταλαβαίνει αυτός. Αν είναι τεχνίτης και το χρησιμοποιεί τεχνικά, όσο καταλαβαίνει αυτός. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πιο έξυπνο από εμάς.
0: Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος να γίνει.
1: Μπορεί πιο γρήγορο. Ναι. Ναι, υπάρχει ένα κίνδυνο μεγάλο.
0: Ο ανθρωπομορφό μου.
1: Όχι, α μην το πούμε κίνδυνο. Υπάρχει μια περίπτωση. Υπάρχει μάλιστα μια περίπτωση να συμβεί αυτό.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα, γιατί ο χρόνο κυλάει σαν νερό, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιατί 70 χρόνια κάνατε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Τα 100 χρόνια όμω δεν απέχουν πάρα πολύ. Έχετε σκεφτεί ποιο θα θέλατε να είναι το όριο για τα 100?
1: Να σα πω τι θα ήθελα να έχουμε πετύχει μέχρι τα 100.
0: Για τον αιώνα, ναι.
1: Να είμαστε ένα hub δεξιοτήτων. Hub είναι αυτό που λείπει στη χώρα. Δηλαδή, να έχουμε το Ινστιτούτο, να έχουμε όργανα πιστοποίησης, να έχουμε όλες τις τεχνικές εκδόσεις και όλες τα τεχνικά links στη βιβλιοθήκη μας, να έχουμε τα συνέδρια, να έχουμε θεσμικές θέσεις, να διαμορφώνουμε θέσεις. Δηλαδή, ένα hub δεξιοτήτων. Και να σας πω και κάτι που λείπει. Mm-hmm. Έχουμε επιμελητήρια στα οικονομικά, έχουμε επιμελητήρια στα. Εδώ δεν υπάρχει σύμβουλος πολιτείας, αν ιδιωτελής, ο οποίος θα συνεβούλευε προς μια κατεύθυνση. Έχουν κάνει και ο Πιερακάκης που είπατε πριν έχει κάνει, και Κεραμέως έχει κάνει.
0: Σωστά,
1: έχει κάνει
0: σωστά.
1: Όλοι οι προηγούμενοι έχουν κάνει. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται. Επειδή γύρω-γύρω.
0: Ένα θεσμικό σύμβουλο.
1: Υπάρχουν πάρα
0: πολιτείας.
1: Πολλά συμφέροντα γύρω-γύρω και πάρα πολλά λεφτά. Έτσι, αυτή είναι
0: σωστά,
1: η αλήθεια. Εμείς μακριά από όλα αυτά έχουμε τα δικά μας, αλλά χρειαζόμαστε το θεσμικό. Αυτό θα ήταν το όνειρό μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τη
1: συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ
1: για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Γκόλιας ήταν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας, ο διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, που συμπλήρωσε 70 χρόνια ζωής. Πριν κλείσω και πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να πω, μπαίνοντας πολύ σύντομα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας ήταν η Cosmote Telecom με το Magenta One Business. Αν είστε επιχείρηση και έχετε ένα σταθερό ή εταιρικά κινητά, με το Magenta One Business μπορείτε να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένετε ποτέ από το Internet, και βεβαίως σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που συνδέονται με την επιχείρησή σας. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Η Ελένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Ακολουθεί ο Γιάννης Τριάντης με τα περαιτέρω. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα και πάλι στις 11 το πρωί εδώ στον Αλφα Radio 989. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Αέρα θα έχει, δεν ξέρω αν θα είναι για παραλία. Σας εύχομαι όμως να περάσετε όμορφα και ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δυσκολίες για τους οδηγούς αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψος της Αττικής Οδού. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ορφέως μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρο από το Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρά περίπου 2 χιλιόμετρων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου ανατμήματα. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναβλήθηκαν επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Προηγήθηκαν η ανακοίνωση της ματέωσης, της μετάβασης στον τόπο των συνομιλιών του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Κέρδη κατέγραφαν νωρίτερα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Πίσω από την αναβολή των συνομιλιών βρίσκεται το μεγάλο εμπόδιο του μετόπου στο Λίβανο. Τουλάχιστον 18 νεκροί και 33 τραυματίες είναι ο απολογισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 και την απαλλαγή του δεύτερου ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αντώνιος Κασάπης. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Σημείωσε ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Στο εδόλιο κάθονται δύο άνδρες οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη μοιραία ημέρα γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Αιγάλεο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος οδηγός όταν υπό αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε στα μεταλλικά κυκλειδώματα. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι και υποψήφιες των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο διεθνή χώρο και πάλι σαρωτική νίκη για το δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στελέχους των εργατικών. Εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη που τον φέρνει σε θέση να μπορεί να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Με 54,8% των ψήφων κέρδισε τον Ρόμπερτ Κένιον, ο οποίος έλαβε 34,5%. Για το Μουντιάλ, απόψε στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Τα ξημερώματα, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0, Καναδάς, Κατάρ 6-0. Χθες, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς τα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και εκεί που είδες τις αγορές να πανηγυρίζουν, τα πλοία να αρχίζουν να κινούνται στα στενά του Ορμούζ, κάτι συννεφάκια, αν τα πρόσεχες, προειδέαζαν για αυτό που έμελε να συμβεί πολύ σύντομα. Δηλαδή να μην πάει ο J.D. Vance στο Birkenstock, να μην πάνε και οι Ιρανοί και πάλι να μπλέκει το κουβάρι. Ποια ήταν αυτά τα συννεφάκια? Οι δηλώσεις του Χαμενεή από τη μια για μεγάλη περήφανη νίκη του Ιράν και οι δηλώσεις του Τραμπ από την άλλη, ο οποίος χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης σαν ανεφόρον παράδοση του Ιράν. Δεν ξέρω. Καλά ξεμπερδέματα, να δούμε πού θα πάει. Και απ' την άλλη, οξύνεται το Ουκρανικό και το Ισραήλ δεν λέει να βάλει γλώσσα μέσα, ενώ πολεμική, γιατί επιτίθεται συνεχώς στο Λίβανο. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και έχει και ωραίο καιρό με γαλάζιο ουρανό και κάτι συννεφάκια λευκά σαν αιγυπτιακό βαμβάκι στον ουρανό. Μας αρέσει αυτή η έκφραση. Μαζί μας είναι ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου υπεύθυνη για την δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής και του ραδιοφώνου συνολικά. 212-212-4800 το τηλέφωνό μας. On-air παπάκι alpharadio989.gr να στέλνετε mail και αν χρησιμοποιείτε το Viber 6947-989-989. Όχι προς Θεού. Για Φάμελο και ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει, πώς να το πω δηλαδή. Δεν είναι απλώς σουρεαλιστικό. Είναι μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Να το πούμε για χιλιοστή φορά και όχι μόνο εμείς. Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή η ξεφτύλα. Διαχειρός Φάμελου, βεβαίως. Ο Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Και καλά κάνει. Τους είχε προσβάλλει από την αρχή, δεν τους δέχεται σαν κορμό και με την εκλογική του απόχη τσιμπάει στελέχη και κυρίως ψήφους. Καλά κάνει, θεμητό είναι από την πλευρά του. Εκείνοι τι κάνουν που ήταν με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί και βγαίναν στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και εδώ σε εμάς και στις εκπομπές τηλεοπτικές και ναι με ένα λάδι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και θα καταγραφούν, νομίζω, ή καταγράφονται στο σκληρό δίσκο της κοινωνίας ως ένα έλκος το οποίο δεν πρόκειται να ιαθεί, όπως εκείνο το έλκος από τα σταλινοφασιστικά μαχαίρια που έδιωξαν τον Κασελάκη, ό,τι και αν ήταν ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, αλλά ο τρόπος που διώχτηκε θα παραμείνει εσαΐ ύβρις. Και λίγο πολύ είναι σχεδόν οι ίδιοι άνθρωποι που τα μεθόδευσαν και τα δύο. Τέλος πάντων, στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον αγαπητό μας Γιώργο Τράπαλη. Είναι πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, τον έχουμε κάθε Παρασκευή. Να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Και στις 12:30 θα πάμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, να συναντήσουμε τη Βάνα Στέλου, η οποία είναι ανταποκρίτρια του SL Press στην Τουρκία και να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει στην Τουρκία μετά την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και για μερικά άλλα θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν και τη χώρα μας.

Σαν σήμερα, το 1876, πέθανε ο Μιχαήλ Μπακούνιν. Θεωρείται ένας από τους πατέρες του αναρχισμού, στον οποίον μοιήθηκε μάλλον από τον Προυντόν. Στην πορεία ήρθε σε διάσταση με τις απόψεις του Μάρξ και μάλιστα προφητικά είχε πει ότι όταν ένα μαρξιστικό κόμμα καταλάβει την εξουσία θα κάνει ακριβώς τα ίδια εναντίον του λαού σαν εκείνους που έδιωξε από την εξουσία. Και πικρά δικαιώθηκε ο Μιχαήλ Μπακούνιν. Επίσης, το 1951 πέθανε ο Άγγελος Σικελιανός.

0: Γιος μιας εύπορης οικογένειας, ο Σικελιανός Λευκαδίτης, ήταν από τους κορυφαίους, νομίζω, ποιητές του τρόπου μας. Και μαζί με τη σύζυγό του, την Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, έβαλε στόχο της ζωής του να αναστήσει την Δελφική Αμφικτιονία και καθιέρωσε τις Δελφικές γιορτές με αρχαία τραγωδία, με αγώνες, με λαϊκές εκθέσεις κτλ. Ακούστε όμως τη συμπεριφορά της Ελληνίδος πολιτείας απέναντι του, απέναντι σε αυτόν τον μέγιστο ποιητή. Το 1945 ήταν υποψήφιος για την Ακαδημία των Αθηνών μαζί με τον Καζαντζάκη. Ανταυτόν εξελέγει ο Σωτήρης Σκύπης. Το 1946 ο Σικελιανός, όπως και ο Καζαντζάκης, προτάθηκαν για το Νόμπελ λογοτεχνίας. Και ποιοι τους υποστήριξαν? Ο Πολ Ελιάρ, ο Αντρέ Ζιντ, ο Χένρι Μίλλερ, ο Ευγένιος Ονίλ και άλλοι. Ξέρετε από ποιον τορπιλίστηκε η υποψηφιότητα του Άγγελου Σικελιανού? Από την ελληνική κυβέρνηση Τσαλδάρη. Γιατί είπε ότι αν έπαιρνε τον Νόμπελ θα βραβευόταν η αριστερά. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στην πατρίδα μας και δεν είναι τα μόνα. Είναι πολλά. Θα μου πεις, 46 ήταν ζωφερή, δύσκολη και ζωφερή εποχή. Αλλά τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε παρακάτω με τον Γιώργο τον Τράπαλη. Αλλά αυτές οι δηλώσεις περί αυτοδυναμίας, τι να σας πω, με ενθουσιάζουν. Η κυρία Γρατσία, για να πούμε ένα παράδειγμα, δήλωσε ότι βεβαίως είναι στόχος και είναι και εφικτό. Μάλιστα. Ο δε Αλέξης Τσίπρας, θεμητά είναι όλα αυτά, δεν λέω, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν ντέρμπι μεταξύ αυτού και του Μητσοτάκη. Ο δε κύριος Σιακαντάρης, ναι, ένας συμπαθής άνθρωπος κατά τα άλλα, ο οποίος συνέγραψε και το μανιφέστο του Τσίπρα, είπε ότι πρέπει να διαλυθούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Αφού το είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ας το δουν τα δύο κόμματα ως μια απόφανση ενός πάνσουφου της πολιτικής και ας πράξουν τα δέοντα. Τι άλλο να πει κανείς? Ο δε κύριος Δούκας, ο οποίος συνεχίζει να δυναμητίζει, θα έλεγα, την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή όχι, χωράει πολύ κουβέντα εννοώ, θα μετάσχει σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς να πάει ο άνθρωπος. Πάντως, στην διαμάχη με την Διαμαντοπούλου, όπως ανέκυψε αυτή, πήρε θέση και η Ελλάς του Τσίπρα και λέει στην κυρία Διαμαντοπούλου ότι έχει πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα, ότι δεν η αλήθεια είναι η πραγματικότητα. Να ξαναπώ το εξής. Η Διαμαντοπούλου, που εγκαλείται για δεξιά παρέκκληση, και πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να είναι και υπουργός του Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη, όταν είπε στα δημοσιονομικά η χώρα, αλλά και ως αποδοχή από την Ευρώπη, είναι καλά. Και λέει, δεν θέλω να το αποκρύψω αυτό. Και βγήκε ο Δούκας και είπε το μισό. Το άλλο μισό ήταν ότι αυτά είναι καλά, αλλά αφορούν το 20%, είπε Διαμαντοπούλου, επικρίνοντας την κυβερνητική πολιτική, ότι το 80% δεν είναι ευχαριστημένο από την κυβερνητική πολιτική. Το απέκρυψε και ο Δούκας και ο Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, πρόβλημά τους είναι, και δικό μας πρόβλημα είναι ότι μιλάμε συνεχώς ενώ περιμένει ο Μάλα μας και η Καραπατάκη και ένα μπαγλαμαδάκι να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός μας Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Γιώργο, τι καλό μας φέρνεις? Εννοώ καλό για να μας διαφωτίσει λίγο, γιατί πολλές οι δημοσκοπήσεις, συμπεράσματα μέχρι τώρα είναι κοινότοπα, δηλαδή ο Μητσοτάκης προηγείται 9-10 μονάδες, ο Τσίπρας φαίνεται ότι εδραιώνεται, η Καριστιανού δεν φαίνεται να έχει την πορεία που φιλοδοξούν τα στελέχη της και η ίδια, και εκεί παλεύει με το Πασόκ για τρίτη τέταρτη. Υπάρχει τίποτα καινούργιο να μας πεις? Να βγάλω είδηση θέλω, βρε παιδάκι μου.
6: Προσπαθώ να σκεφτώ ποια μπορεί να είναι η είδηση τη στιγμή, ας πούμε, που έχει Μουντιάλ. Δηλαδή τη στιγμή που, θα σου πω όμως γιατί στο λέω αυτό, τη στιγμή που αλλάζει η ατζέντα από κάτι το οποίο δεν επηρεάζει τη χώρα. Μήπως αυτή θα είναι η αλλαγή, ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστούν πράγματα απ' έξω που θα αλλάξουν την ατζέντα? Γιατί η ατζέντα δεν μπορεί να αλλάξει αλλιώς.
5: Τώρα έκανες μια τρίπλα θεαματική, σαν εκείνη την παλιά, εσύ δεν είχες γεννηθεί, το Ρεδόνδο στο δεξί μπακ.
6: Του Ρεδόντο έχω γεννηθεί στο United Real και πόναγα τότε.
5: Έλα,
6: νόμιζα θα μου έλεγες του Πελέ με την Ουρουγουάη το 70.
5: Του Ρεδόνδο ήταν ανώτερη, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι από τους παίκτες που...
6: Είσαι αργεντινόφιλος, είμαι βραζιλιανόφιλος. Τι να κάνουμε, εντάξει.
5: Όχι, όχι, όχι. Θεωρούσα και είχα γράψει κάποτε ότι οι Βραζιλιάνοι είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι του ποδοσφαίρου. Αλλά τέλος πάντων, για πες.
6: Εννοώ πάρα πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έρχονται πάρα με ρωτάγανε σε μια εκπομπή από 2 μέρες και το άκουσα με πολύ προσοχή, το θυμάμαι και εγώ αυτό, ναι. Ότι όποτε έχει αγώνες, και πάλι καλά που είναι τυχεροί όσοι κάνουν συγκεντρώσεις, γιατί οι αγώνες είναι πάρα πολύ αργά, άρα μόνο ο μεσημεριανός της Αμερικής είναι αντίστοιχα ο απογευματινός βραδινός για μας,
5: ναι.
6: Δεν γίνονται εκδηλώσεις, δεν γίνονται συγκεντρώσεις και το καθεξής. Άρα, ένα εξωτερικό γεγονός, το οποίο δεν αφορά άμεσα τη χώρα μας, έρχεται και επηρεάζει μια πολιτική κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα τα 2 νέα κόμματα θα τρέχανε με φουλ ταχύτητες για τουλάχιστον 1 μήνα. Ο Ιούνιος, δεν είναι Ιούλιος ή Αύγουστος. Τώρα, ας πούμε, είναι ένα γεγονός αυτό το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, το οποίο έρχεται και κόβει πιθανή δυναμική κάποιων συγκεντρώσεων.
5: Σωστή επισήμανση. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Έχεις δίκιο. Είναι σωστή επισήμανση.
6: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το έχουν υπόψη τους. Λογικό είναι. Δεν ναι. μπορεί να τα σκεφτεί τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και αν το ήξερες, το ξέρεις ότι έχει Μουντιάλ, δεν μπορείς όμως να αναβάλεις μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Τώρα, και αν δεν κάνω λάθος, η συγκέντρωση του Τσίπρα στη Νίκη έγινε μια μέρα που δεν είχε τη μέρα αγώνα. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά όμως, θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Ναι. Το γεγονός ότι πολλά εξωτερικά γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία είναι το παράδειγμα που καλό είναι να συζητήσουμε και να πούμε έτσι εντάχει σήμερα.
5: Δηλαδή,
6: γιατί κατά τα άλλα η εικόνα είναι ίδια.
5: Ποιο παράδειγμα?
6: Ποτέ δεν... εννοώ για παράδειγμα ότι μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο είναι εκτός Ελλάδος. Δηλαδή για παράδειγμα αν θα συνεχιστεί ή όχι ο πόλεμος στο Ιράν, αν θα είπα πώς θα τελειώσει το Ρουσο-Ουκρανικό, αν γίνει το οτιδήποτε συμβεί θετικό ή αρνητικό στα εξωτερικά ζητήματα, μια μεγάλη προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να κάνει μια κατάκτηση η οποία μπορεί να είναι πολιτισμική για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει την ατζέντα. Ή αντίστοιχα μια στραβοτιμονιά στα εθνικά θέματα. Όλα αυτά, τη στιγμή που υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση στη χώρα μας, αυτό ήθελα να πούμε και έχεις απόλυτο δίκιο που το είπες πριν λίγο, είναι όσο παγιωμένη κατάσταση είτε με τα νέα κόμματα είτε πριν, δηλαδή απλά τοποθετήθηκαν οι νέοι παίχτες οι οποίοι πήραν το ποσοστό το οποίο αναμενότανε, το οποίο εάν δεν συμβεί κάτι, πάμε σε μια εκλογική διαδικασία που περίπου έχουμε τα ποσοστά των κομμάτων και σίγουρα δεν έχουμε κυβέρνηση.
5: Πάντως, Γιώργο, οι απρόβλεπτοι παράγοντες πάντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης. Σου θυμίζω όμως ότι μερικές φορές λειτουργούν και αντίστροφα, ειδικά για τα κόμματα εξουσίας. Θυμάμαι το 2000, και εσύ φασικά, το 2007 και τις φωτιές που είχαν ενσκύψει και τότε λέγαν όλοι ότι εντάξει, ο Καραμαλής θα χάσει τις εκλογές και τις πήρε και μάλιστα πανηγυρικά.
6: Ναι.
5: Θέλω να πω, λειτουργούν με τρόπο που επίσης δεν μπορείς να προβλέψεις, αλλά εξαρτάται, όπως σωστά είπες, και από τους χειρισμούς της εκάστοτε κυβέρνησης.
6: Η διαχείριση κρίσης και του Καραμαλή στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και του Σιμίτη στους σεισμούς, μόνο τότε τους έδωσαν την τελική νίκη, ήταν πολύ σημαντικές για εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να διαχειριστείς μια κρίση λανθασμένα, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, και τελείως διαφορετικό να διαχειριστείς σωστά. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει και τους πόντους της κυβερνησιμότητας. Επιμένω και λέω, και όπως το είπες και εσύ πριν, ότι τα τυχαία γεγονότα τα οποία μπορούν να συμβούν, κυρίως έρχονται απ' έξω. Νομίζω δεν θα έρθουν από μέσα.
5: Πάντως, μέσα, Γιώργο μου, είναι εντυπωσιακό να ακούς θεμητόμεν την κυρία Γρατσία, για παράδειγμα, και να μιλάει για αυτοδυναμία. Ή και ο κύριος Αυγερινός, ο συνάδελφος, που είναι στο εκπρόσωπος τύπου. Δεν ξέρω πού πατούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ποιο είναι το υπόβαθρο, ποιο είναι... δεν ξέρω, σε ποιο μπαλκονάκι είδαν το πλήθος των Ελλήνων να τους δείχνει αυτοδυναμία. Δεν ξέρω. Και ο Τσίπρας, απ' την άλλη...
6: Μιλάνε συγγνώμη.
5: Ναι, ναι.
6: Σας ακούω, συγγνώμη, ναι.
5: Λέω, και ο Τσίπρας απ' την άλλη θεωρεί ότι θα είναι ντέρμπι μεταξύ αυτού και του Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, θεμητά όλα αυτά, αλλά ειδικά στην περίπτωση της Καριστιανού, κάπου πρέπει να πατάς, και μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν κατευθύνονται από κάποιο αόρατο ισχυρό χέρι για να καταβαρωθεί δημοσκοπικά η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, αλλά αποτυπώνουν λίγο ως πολύ μια πραγματικότητα.
6: Να το πω πραγματικά, για την κυρία Καριστιανού, άλλο κόμμα, η επισφάλεια αφορά το αν θα μπορέσει να κρατήσει ή όχι την αρχική δυναμική που έχει, αλλά δεδομένα μπορώ να πω ότι όχι, το θέμα της αυτοδυναμίας ή το θέμα της πρωτιάς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Αλλά απ' την άλλη μεριά όμως κάθε κόμμα δεν πρέπει να βάζει ένα στόχο. Δηλαδή όπως και το Πασόκ δεν μιλάει για έστω και με μία ψήφο να είναι πρώτο.
5: Είπαμε, όχι, θεμητά είναι αυτά.
6: Πράγματα,
5: ναι, θεμητά είναι.
6: Αλλά αν το δούμε μαθηματικά μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά τα κόμματα απέχουν αρκετά από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και αντίστοιχα και η Νέα Δημοκρατία, για να είμαστε ειλικρινείς, απέχει περισσότερο από αυτά, αλλά και λιγότερο από την αυτοδυναμία, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
5: Λοιπόν, περιμένοντας και το Σαμαρά, να δούμε Τώρα λένε και για φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Γιώργο μου, να σε αποδεσμεύσω, να έχεις μια ωραία Παρασκευή και ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
6: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
5: Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, και εδώ είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ με τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα πάμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, να μιλήσουμε με τη Βάνα Στέλου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκολίες για τους οδηγούς τη λεωφόρου Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς σε διάζωμα στο ύψος της Αττικής Οδού νωρίτερα. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία για την Ειρηνευτική Συμφωνία. Πίσω από την αναβολή ενδέχεται να βρίσκεται το μεγάλο εμπόδιο του μετόπου στο Λίβανο. Την ίδια ώρα βαθαίνει το χάσμα ΗΠΑ και Ισραήλ. Τουλάχιστον 18 νεκροί και 33 τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις τη νύχτα στο νότιο Λίβανο. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου ζήτησε ο εισαγγελέας για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτες σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο τα μεσάνυχτα στην Κηφισού στο Εγάλεο. Σαρωτική νίκη για τον δήμαρχο του Μάντζεστερ, Άντι Μπέρναμ, που εξελέγει βουλευτής των εργατικών. Μία εκλογική νίκη που τον φέρνει σε θέση να μπορεί να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απόψε στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, είναι η αγαπητή συνάδελφος Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press, του site του Σταύρου Λουγιαρού. Βάνα, καλώς ήρθες ξανά στην εκπομπή μας. Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές. Και σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις, ας πούμε, και συζητάμε αρκετά πράγματα, αρκετές φορές, όπως έχουν τα πράγματα.
0: Αμοιβαίως εποφελές, έχω την αίσθηση, και για τους ακροατές μας. Καταρχήν, πώς είναι εκεί η κατάσταση, ο Βόσπορος, τι κάνει η θεολογική σχολή της Χάλκης, για την οποία ακούγονται πολλά. Να αρχίσουμε από αυτό, θα ήθελα.
1: Κοίταξε να δεις, καλά είναι όλα, είναι σε μια θεωρία η κυβέρνηση ότι τα έχει βάλει όλα σε μια τάξη. Βέβαια το θέμα εδώ δεν είναι ούτε η οικονομία, ούτε η Χάλκη, ούτε αυτά είναι επουσιώδη και να μην πω τέταρτα πέμπτα στην ιδιοσιογραφία. Το θέμα είναι η συνεχής και πυρετώδης σε προετοιμασία της Άγκυρας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Προσδίδει πάρα πολύ σε αυτή τη σύνοδο. Μάλιστα, να σου πω έτσι χαρακτηριστικά διαρροές που βγαίνουν τέλος πάντων από τουρκικά μέσα. Χτες υπήρξε μια διαρροή που προφανώς, εντάξει, δεν δώσαμε καμία σημασία, διότι έλεγε ότι πριν από ένα μήνα σε μια τηλεφωνική συνομιλία, την οποία τη βγάλανε χτες, έτσι, πριν από ένα μήνα η συνομιλία Ερντογάν-Τραμπ, και την βγήκε χτες το συγκεκριμένο, ότι ο Τραμπ θα έρθει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ μόνο και μόνο για τον Ερντογάν. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχει υπερδοθεί μια τεράστια υπεραξία, να το πω έτσι, όλα σε υπέρβαθμο, μια υπερεκτίμηση, και εδώ κάποιοι σοβαροί αναλυτές κρατάνε χαμηλούς τους τόνους και λένε, παιδιά, κοιτάξτε, χαμηλώστε λίγο την έπαρση και τη μεγάλη προσδοκία, γιατί τελικά το θέμα είναι τι θα ωφελήσει την Τουρκία όταν τελειώσει η σύνοδος αυτή. Δηλαδή, έχουν καταβληθεί ως τώρα κάποια μυθόδη ποσά, ας πούμε, γιατί η κυβέρνηση άνοιξε, έκανε καινούργιο αεροδρόμιο στην Άγκυρα για να μπορέσει να προσγειωθεί το Air Force One.
0: Αυτό το VIP αεροδρόμιο στην Άγκυρα έγινε ή στην Κωνσταντινούπολη? Στην Άγκυρα.
1: Άγκυρα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί μέτρα για να φτάσει ιδίως η συνοδεία του Τραμπ, η οποία θα έρχει, και να μην κοροϊδευόμαστε, από 1.400 άτομα θα έρθουν στην συνοδεία και δεν θα είναι τόσο πολύ το πολιτικό θέμα, δηλαδή. Όχι ότι δεν θα γίνουν συζητήσεις για αμυντικές συμφωνίες ή για τη θέση του ΝΑΤΟ και για όλα αυτά τέλος πάντων τα πολιτικά, αλλά αναμένεται να γίνουν και μεγάλα deals, που λέει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματιών, εμπορικές, αμυντικές. Και να σου υπενθυμίσω και κάτι, ότι ο Τραμπ έχει μεγάλη περιουσία εδώ στην Τουρκία. Την Κωνσταντινούπολη έχει μια τεράστια περιουσία, τους πύργους εδώ, το Trump Towers, ας πούμε, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης. Η κόρη του έχει μια τεράστια περιουσία, η Ιβάνκα Τραμπ, στη Σμύρνη. Καταλαβαίνεις ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται και με τον αέρα του Μπος, όπως είπε απροκάλυπτα και στη σύνοδο των G7, για deals.
0: Αυτό που καταλαβαίνω επίσης, Βάνα, είναι ότι οι αναλυτές που ανέφερες, που είπε κρατήστε χαμηλούς τους τόνους για να δούμε, έχουν κάποιο δίκιο, γιατί ο φίλος του Ερντογάν, ο Τραμπ, στην προηγούμενη θητεία του ήταν αυτός που πήρε οικονομικά μέτρα τα οποία γονάτισαν την τουρκική οικονομία τότε.
1: Φυσικά. Και δεν έχουν αρθεί αυτά τα μέτρα. Έτσι, σημειωτέων ότι ο Τραμπ, πέρα από τις, αυτό λένε οι αναλυτές, πέρα από τις φιλοφρονήσεις αυτή τη στιγμή, η Τουρκία δεν έχει κάτι απλό στα χέρια της. Έτσι, ούτε τα F-35 που προσδοκούσε, ούτε τις άρσεις κάτσα έχουν αρθεί, συγγνώμη, τα μέτρα. Τίποτα απολύτως. Απλά φιλοφρονήσεις ότι έρχεται μόνο για τον Ερντογάν, ότι αγαπάει τον φίλο του, ότι είναι πολύ δυνατός. Εντάξει, αυτά τα ξέρουν, αυτά είναι λόγια. Όμως, επί του πρακτέου, και δεν ξέρουν αν θα μπορέσει να τα κάνει αυτά ο Τραμπ, γιατί σε λίγους μήνες έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές, που σύμφωνα με άλλες δημοσκοπήσεις και ό,τι έρχονται από δημοσιογραφικά πρακτορία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αποτύχει παταγωδός στις ενδιάμεσες. Επομένως, θα αποδειχτεί, λένε εδώ, κουτσί πάπια ο Τραμπ για τον Ερντογάν και η Τουρκία να μην προσδίδει τόση μεγάλη σημασία στην έλευση του Τραμπ, ας πούμε, και στη συγκεκριμένη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί είναι και τα θέματα όπως ξέρεις, και τα θέματα της έχει πονέσει πάρα πολύ αυτή. Βέβαια είναι έκθεση, δεν είναι δεσμευτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Να δούμε σε αυτό. Υπήρξε σφοδρή αντίδραση από την κυβέρνηση Ερντογάν. Σφοδρή αντίδραση. Ναι.
1: Ναι. Αμέσως, ήταν αναμενόμενο. Έβγαλε αμέσως ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Βέβαια, Γιάννη μου, να σου πω ότι αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Έτσι, δηλαδή, η ίδια η έκθεση που διάβαζα λέει ότι, εντάξει, είναι γνωστό το έλλειμμα δημοκρατίας, είναι τεράστιο το έλλειμμα δημοκρατίας στην Τουρκία, όμως έλεγε μέσα η έκθεση ότι, ξέρετε κάτι, θα πρέπει και ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μια συνοχή και μια ενιαία γραμμή απέναντι στην Τουρκία. Διότι όταν θα φτάσει, ας πούμε, το θέμα Φερρυππίν των κυρώσεων, εάν και εφόσον, να μην μείνει μόνο στα λόγια, στην έκθεση και στις ανακοινώσεις, τότε η Γερμανία έρχεται και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα συμμετέχω γιατί έχω συμφέροντα με την Τουρκία.
0: Το ίδιο και η Ισπανία. Και η Ισπανία και ενδεχομένως και η Ιταλία. Ναι.
1: Η Ιταλία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Σιμσέκ, ο Υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, είναι σε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, με την Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, για συνεργασία των δύο χωρών σε τρίτες χώρες. Λοιπόν, τι λέμε, ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας, τεράστιο, τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας στην Τουρκία, όμως η γραμμή, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν υπάρχει συνοχή και σε αυτό η Τουρκία πατάει επάνω. Δεν υπάρχει μια γραμμή. Γιατί έρχεται και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, είναι χαρτιά έκθεση την οποία την απέρριψε. Έτσι, έκανε λόγο για απαράδεκτα και κύκλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι κατά της Τουρκίας κτλ. Όμως, μας θέλετε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και θέλετε την Τουρκία σαν αμυντικό εταίρο για να κάνετε τις business, τις εμπορικές σας. Δεν υπάρχει μία έννοια. Και αυτό εξηγεί και μία αντίφαση. Έτσι, της Ευρώπης απέναντι στη χώρα αυτή και της Δύσης ευρύτερα.
0: Πρόκειται για εγγενή αντίφαση με προσδιοριστικό κριτήριο το χρήμα. Δηλαδή τη συνεργασία γερμανικών, ιταλικών, ισπανικών εταιριών κατά κύριο λόγο με την Τουρκία. Και μπροστά στο χρήμα, όπως ξέρεις, είναι κοινότοπο, όλα υποχωρούν. Ακόμη και τα θηριώδη που έγιναν σε ό,τι αφορά τους θεσμούς στην Τουρκία με τον Ιμάμογλου και με τον Οζέλ που...
1: Ακριβώς. Έχει διαλυθεί το κόμμα της αντιπολίτευσης, το μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή σφάζονται, δεν ασχολούνται, δηλαδή δεν κάνουν αντιπολίτευση στη κυβέρνηση, ασχολούνται με τα εσωκομματικά τους. Ναι. Κοντεύει να διασπαστεί εντελώς το κόμμα. Η μισή αντιπολίτευση και άλλη πολιτική, ακαδημαϊκοί πολίτες, είναι στη φυλακή. Έτσι. Και έρχεται τώρα το μήνυμα της έκθεσης. Κανένας δεν βάζει χέρι, δεν ασχολείται κανένας, Γιάννη, με τα εσωτερικά δρόμενα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τίποτα. Ο Τραμπ αδιαφορεί παντελώς, σου λέει κάντε ό,τι θέλετε στο εσωτερικό της Τουρκίας. Η Ευρώπη αδιαφορεί γιατί σου λέει κάνω business, ας πούμε, και deals όταν πουλάω όπλα και μιλάμε για συμφωνίες τεράστιων ποσών. Λοιπόν, και έρχεται το μήνυμα της έκθεσης τώρα, το οποίο ποιο είναι. Δεν εγκρίνουμε την εσωτερική πορεία της Τουρκίας, ναι, μάλιστα. Το μήνυμα όμως πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτές οι δύο θέσεις συνυπάρχουν, όσο αντιφατικό και αν φαίνεται. Τώρα, να σου πω για τη Χάλκη. Ήταν μια συνάντηση Βαρθολομαίου, είχε να γίνει δύο χρόνια αυτή η συνάντηση, να συναντηθούν Ερντογάν, κλείθηκε αυθημερών ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Άγκυρα, θέλει να κλείσει μέτωπα ο Ερντογάν πριν φτάσει ο Τραμπ, γιατί ήταν μια επιταγή του Τραμπ, αν θυμάσαι, όταν είχε επισκεφθεί, μπράβο, ο Ερντογάν τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τελειώνει με τότε. Όμως, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό. Έγινε μια κεκλεισμένο των θυρών. Ήταν ελάχιστες οι λεπτομέρειες έως καθόλου που έδωσε η Προεδρία για αυτή τη συνάντηση. Ο Πατριάρχης, ό,τι βγήκε δηλαδή από το φανάρι, προσδοκά να ανοίξει το Σεπτέμβριο. Τώρα, με ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επαναλειτουργήσει η σχολή και τι θα ζητήσει ως αντάλλαγμα η Άγκυρα εάν και εφόσον προχωρήσει την επαναλειτουργία, περιμένουμε να τα δούμε και αυτά. Είναι στο περίμενε. Ναι, ήταν μια θετική συνάντηση όμως. Από την άλλη, να τα λέμε και αυτά, το Πατριαρχείο επί το ελληνικότερον, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που τη λέμε στην καθημερινότητα, έκανε γαργάρα το θέμα του ορφανοτροφείου. Έτσι, δηλαδή το μεγαλύτερο κτίριο, το ξύλινο κτίριο, το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, το ελληνορθόδοξο αυτή τη στιγμή, το οποίο μελετούσαν και εκπαίδευε, να το πω έτσι, εκατοντάδες ορφανά παιδιά, το μεγαλύτερο κτίριο, της, ξύλινο κτίριο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, είναι το ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα.
1: Με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι είναι περιουσία του Πατριαρχείου. Δηλαδή, όταν δεν είπε ο Πατριάρχης ότι δεν βρήκανε χρήματα, δεν θέλει τεράστια ποσά για να ανακαινιστεί, ναι, αλλά είναι καλύτερο να γίνει, να δοθεί, ας πούμε, και αυτό στον τουρισμό και να γίνει ξενοδοχείο.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι ένα αγκάθι. Θα ήθελα να τελειώσουμε με το εξής. Διάβασα, επειδή παρακολουθώ τα θέματα της Τουρκίας όσο μπορώ φυσικά, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την εσχροκέρδεια στην Τουρκία και ότι έχει συσταθεί μια επιτροπή για να αντιμετωπιστεί, υφίσταται αυτό, εσύ το βιώνεις καθημερινά, μιας και ζεις εκεί.
1: Βεβαιότατα ισχύει, διότι να το πω απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, πας σε ένα μαγαζί, να πω τουριστικό ή να πω ένα απλό,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Απλό να το πω έτσι, και βρίσκεις ένα αντικείμενο 10 λίρες, παραδείγματος χάνη, δεν υπάρχει 10 λίρες το καλημέρα στην Τουρκία, λέμε,
0: ναι.
1: Ένα αντικείμενο 10 λίρες και ακριβώς στο διπλανό μαγαζί το ίδιο προϊόν μπορεί να το βρεις δεκαπλάσια τιμή, 50, 100, 150 λίρες. Δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει, είναι τεράστια η αγορά. Έτσι, είναι τεράστιες οι μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μακάρι να μπορέσουν να ελεγχθούν. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι η πλειονότητα των καταστημάτων στην Τουρκία δεν κόβει αποδείξεις. Δηλαδή, είναι ορισμένα τα μαγαζιά και συνήθως οι μεγάλες αλυσίδες που σου δίνουν αποδείξεις, ναι. Αλλά αν πας σε αυτά τα εσνάφ που λένε εδώ, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα λοκάντες, τα τουριστικά κτλ., δεν υπάρχει απόδειξη.
0: Μάλιστα.
1: Σου κόβουν. Και αυτό είναι μαύρο χρήμα. Και φοροδιαφεύγουν.
0: Όλα αυτά κάτι μου θυμίζουν, βέβαια. Αλλά ως ένα βαθμό. Εδώ κάπως έχει αντιμετωπιστεί αυτό, αλλά όχι το θέμα της εσχροκέρδειας. Γίνονται προσπάθειες. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω θα τα ξαναπούμε και εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Βεβαίως.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Είμαστε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
7: Δευτέρα 4 Μαΐου.
8: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
7: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
9: Live, stay with me. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio, Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία, και αυτή η τραγουδάρα που ακολουθεί ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά, η πρώτη εκτέλεση από τον Κώστα Μακεδόνα. Ανοίγει στο Σταμάτη Κραουνάκη και εδώ αυτή η πολύ καλή τραγουδίστρια και μουσικός η Μαρίζα Ρίζου, κυριολεκτικά επιτρέψτε μου την έκφραση, το σκίζει. Μια υπέροχη ερμηνεία, να τη δείτε στο YouTube και θα ενθουσιαστείτε.

συγκεκριμένη ερμηνεία είναι από μια εκπομπή από το Μουσικό Κουτί, την ωραία αυτή εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλουγλου και της Ρένας Μόρφη στην Ερδένα.

0: Ερμηνεύει Κραουνάκη και έχουμε έναν καλό λόγο για σας, για όσους από σας σας κατηγορούν ότι είστε τεμπέληδες, ότι δεν αντιδράτε όταν ακούγετε, όταν ακούτε έναν λόγο επικριτικό από το αφεντικό σας και τα λοιπά. Σύμφωνα με έναν Αμερικανό ψυχολόγο, οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς που τους λέμε βαριεστημένους, όχι ότι δεν δουλεύουν, αλλά έχουν αυτό το στυλ, μπορεί τελικά να είναι πολύ πιο έξυπνοι από μας.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Συγκεκριμένα, λέει αυτός ο Αμερικανός ψυχολόγος, ο Mark Travers, ότι οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από ευφυΐα αντιλαμβάνονται ότι η ψυχική, σωματική και συναισθηματική τους πόροι είναι πεπερασμένοι. Και αν θέλουν πραγματικά να έχουν καλή απόδοση μακροπρόθεσμα, πρέπει να τους προστατεύουν προσεκτικά. Θα μου πείτε ένα λεπτό, τι σημαίνει αυτό? Δίνει συγκεκριμένες εξηγήσεις. Δηλαδή, πρώτον, οι άνθρωποι με ευφυΐα αποφεύγουν τη σκληρή δουλειά. Το πιο κοινό χαρακτηριστικό των ευφυών ανθρώπων είναι ότι αναζητούν τρόπους να πετυχαίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόπο, που σημαίνει ότι δεν αποφεύγουν τη δουλειά, αλλά δεν δαπανούν δυνάμεις χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα αυτά υπολείπονται εργασιακής ηθικής, ότι λουφάρουν δηλαδή. Απλώς βρίσκουν τρόπους να αποφεύγουν τον άσκοπο κόπο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, τους κατηγορούν ότι κοιμούνται ή χουζουρεύουν πάρα πολύ. Και αυτό θεωρείται χαρακτηριστικό του τεμπέλη, έτσι. Όμως η νευροεπιστήμη, λέει ο Αμερικανός επιστήμονας, έχει ένα πολύ διαφορετικό σενάριο. Λέει δηλαδή ότι όσοι επιλέγουν να κοιμούνται περισσότερο, και ειδικά το μεσημέρι είναι, η σιέστα είναι πολύ σημαντική, γιατί πρόκειται για εκρήξεις εγκεφαλικής δραστηριότητας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ορισμένων σταδίων του ύπνου, οι οποίες δραστηριότητες πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην ενοποίηση της μνήμης και στη μάθηση. Και το τρίτο, οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τα πράγματα να πέσουν κάτω. Για παράδειγμα, ένας ευφυής άνθρωπος έχει πάντα κάτι έξυπνο να πει, το έχει, αλλά δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, δεν σιωπά, δεν δείχνει αδιάφορος και απαθής. Όταν, ας πούμε, δέχεται επικρίσεις από το αφεντικό του, για παράδειγμα. Και σημειώνει ότι το να μην βιάζεται να αντιδράσει κανείς μπορεί να αποτελεί σημάδι συναισθηματικής νοημοσύνης και όχι αδιαφορίας. Αυτά λέει η μελέτη, και όσοι εξημών εγκαλούνται από τους άλλους, είτε για όχι τόσο σκληρή δουλειά, ότι κοιμούνται λίγο παραπάνω ή ότι δεν αντιδρούν αμέσως, ότι δείχνουν δηλαδή μια στοικότητα και μια απόσταση από το επικριτικό γεγονός, ότι μπορεί να είναι πιο ευφυής από μας. Κάπου εδώ τελειώνουμε με την παραπομπή που αλλού στο Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής η Αγγλία έδειξε ότι έχει πολύ καλή ομάδα, σε αντίθεση με τα προκριματικά, τους αγώνες για να προκριθεί στο Μουντιάλ, που ήταν μέτρια, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Και επιμένω ότι το Μαρόκο είναι μία από τις καλύτερες ομάδες. Θα δούμε το βράδυ. Εδώ σας αφήσουμε και με ένα τραγουδάκι το οποίο προειδεάζει για τα τραγούδια που θα ακούσετε στην αυριανή μουσική μας εκπομπούλα, 9 με 10 το βράδυ. Από τον Γιάννη Τριάντη, θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ. Η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περίς με την εκπομπή του. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ορφέως μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Επίσης στην λεωφόρο Αθηνών προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Αυξημένη παραμένει κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στον αέρα οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις πως η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 33 έχουν τραυματιστεί σε νέα Ισραηλινά πλήγματα από τα ξημερώματα στο Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο της χώρας. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναβλήθηκαν επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, J.D. Vance, ακύρωσε τα ξημερώματα τη μετάβασή του στην Ελβετία, ενώ βρισκόταν ήδη στη βάση Άντριους για επιβίβαση στο αεροσκάφος. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επέμεινε στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νουέλ Μπαρό, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο εν μέσω των προσπαθειών εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Δεύτερη μέρα συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες να συζητούν για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πεδίο αλλά και σε εξελίξεις οι οποίες τρέχουν θέλοντας η Ευρώπη να δώσει άλλες προτεραιότητες. Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν και τις αποφάσεις της G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πηγές αναφέρουν πως η ελληνική πλευρά θεωρεί ως βάση συζήτηση την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα χρηματικά ποσά. Έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ένωσης είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει, σύμφωνα με πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομολόγους του. Πάγιες είναι οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, να έρθει στο προσκήνιο και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα διευρύνει περαιτέρω τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός προωθεί συνεχώς την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινών αγαθών, που σύμφωνα με την Αθήνα είναι η άμυνα και η ενέργεια. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζήτησε, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειονότητα των δικαστών. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις της μεγαλύτερης δικαστικής ένωσης που αναδεικνύουν την αγωνία και το ενδιαφέρον του δικαστικού σώματος για μια δικαιοσύνη περισσότερο χειραφετημένη που θα κατορθώσει να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη του λαού. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 και την απαλλαγή του δεύτερου ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αντώνιος Κασάπης. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Και για το Μουντιάλ στις 10 απόψε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά προβλέπονται πρόσχερες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Έλα ρε παιδιά, Παρασκευή. Ναι, είναι Παρασκευή η αγαπημένη μας ημέρα. Έτσι, ας το πανηγυρίσουμε. Γιορτή έχουμε στήσει. Και είμαστε μια παρέα εδώ, έτοιμοι να πηγαίνουμε στις παραλίες να κάνουμε βουτιές. Μπλουμ. Ο Ρέτσις Παπάς είναι πρώτος με το μαγιουδάκι του. Προς το παρόν ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι πιο μακριά, νομίζω ότι ήδη βρίσκεται σε κάποια παραλία, αλλά έχει φροντίσει να έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Και η Χριστίνα Μούγιου εδώ υδρώνει, αλλά έχουμε air condition, μην ανησυχείτε. Φροντίζουμε εδώ πέρα τους συνεργάτες μας και επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής, κατάμαυρος στο. Κατάμαυρο. Στο μικρόφωνο τέλος πάντων είναι σίγουρα. Λέμε και καμιά υπερβολή, έτσι να περνάει η ώρα. Και ενώ εμείς είμαστε χαρούμενοι, άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τεράστια θέματα. Για παράδειγμα, ο αγαπημένος μας ο Παυλής, ο Πολάκης, ο οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος, θα κλείσει την πόρτα, αν υπάρχει πόρτα. Προς το παρόν μιλάει, είναι πικραμένος και χρησιμοποιεί λόγια που είναι βαριά, μας θυμίζουν ελληνική ταινία. Τότε που ζητούσε από τους πλούσιους λίγο να συμπαρασταθούν. Και δεν ήταν ακριβώς συμπαράσταση, ήταν ελεημοσύνη.
5: Αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχτές, μόνο με δύο τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι, υπάρχει συμφωνία, Φάμελου Τσίπρα, για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και να πάει συγκροτημένα, με πιθανά με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι αυτή η εξήγηση, το εξηγεί αυτό το πράγμα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα σημερινά. Δεν υπάρχει τρίτη εξήγηση, δεν υπάρχει.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Τι ζητάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα? Λίγο αγάπη. Όχι πολύ. Ψυχουλάκια. Φτάνουν, αρκούν.

0: Το ερώτημα που απασχολεί όλους τους αναλυτές της πολιτικής είναι κατά πόσον όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσουν να είναι υποψήφοι με το κόμμα του Τσίπρα. Εκείνος δεν έχει δεσμευτεί καθόλου. Αλλά νομίζω ότι αυτό το δίλημα, ο προβληματισμός είναι τελείως λάθος. Άλλα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δηλαδή κατά πόσον ο Τσίπρας θα έχει στέλεχος και υποψήφιο βουλευτή, ελπίζουμε, τον Δημήτρη Παπανότα. Γιατί ήταν έτοιμος να πάει στην Ευρωβουλή, τελικά δεν πήγε. Αλλά τώρα δεν είναι καιρός να στολίσει με την παρουσία του το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προς το παρόν έχει άλλα μέτωπα ο Δημήτρης Παπανότας με ένα συνάδελφό του εκεί, το Σταματόπουλο.
1: Πώς είδατε τη δήλωση του Δημήτρη Παπανότα για εσάς που είπε ότι έχετε το ίδιο επίπεδο με τον Φίπστερ?
2: Κοίτα, την είδα τη δήλωση, μου φάνηκε σαν ένα χαριτωμένο παράπονο που μου έκανε παλιότερα και ο πατέρας μου και ο παππούς μου που δεν τους έπαιρνα τηλέφωνο. Ως χαριτωμένο παράπονο το πάρω. Και από την άλλη, εντάξει, και το επίπεδο του Φίψερ μια χαρά είναι. Μακάρι να έχω το ίδιο επίπεδο με το Φίψερ και μακάρι να έχω και την ίδια επιτυχία που έχει στα social.
3: Δεν θέλω να σχολιάσουμε τον Παύλο, γιατί κάτι μου λέει ότι Παρασκευή σήμερα θα βάλουμε.
4: Δεν κατάλαβε τι. Μάλλον δεν έχει δει τι είπα. Εγώ είπα ότι του έχω στείλει πολλά μηνύματα και δεν απάντησε ποτέ, που είναι αγενέστατο. Τώρα.
3: Σου λέει, μου θυμίζει τα παραπονάκια που κάνουν κάποιοι συγγενείς.
4: Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αφού θέλει να φτάσει στο επίπεδο του Φίπστερ, που είναι λίγο δύσκολο βέβαια, έχεις μια πορεία να κάνεις ακόμα. Αλλά σου εύχομαι να φτάσεις εκεί ψηλά. Κάποια στιγμή.
3: Το είπε για να τον τιμήσει, γιατί όντως κάνει χαμό στα social ο Φίπστερ, να ξέρεις. Και είναι πολύ
4: καλά,
3: και
4: τούνι κάνει χαμό στα social. Θέλει να γίνει και τούνι.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Σας ακούω.
6: Κοίταξε, εγώ τον Σταματόπουλο τον βρήκα. Υπογείο αιχμηρό.
5: Τον είπε παππού το.
6: Σαν να του λέει την γκρινιάζει τον παππού μου, ας πούμε. Ως εκεί.
7: Ή πάλιωσε το αστιάκι αυτό. Ναι, είναι ότι παλιό το αστείο. Ναι. Είναι από πάλι δεκαετία.
6: Αλλά με επίπεδο αιχμηρό, ξέρεις, ήταν αυτό. Τώρα του Παπανότα το θέλει να γίνει τούνι και φίπστερ και τα λοιπά. Νομίζω τώρα ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Σταματόπουλος έχει δείξει τέτοια δείγματα στην πορεία του, ρε παιδί μου.
7: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
6: Ειδικά στα social δεν είναι ιδιαίτερα.
7: Που να σου πω και κάτι. Βρίσκομαι σε μια εκπομπή που θεωρώ ότι είμαι με ανθρώπους αιχμηρούς, με επιχειρήματα όμως αιχμηρούς. Από πότε έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για το επίπεδο των ανθρώπων τόσο ανοιχτά στην τηλεόραση? Και να λέμε ποιο είναι το επίπεδο του Παύλου Σταματόπουλου, ποιο είναι το επίπεδο του Φίπστερ, ποιο είναι το επίπεδο της Ιωάννας Τούνη. Το να μην σου αρέσει και με επιχειρήματα να λες τη γνώμη σου, το καταλαβαίνω. Το να μιλάμε για το επίπεδο των ανθρώπων έτσι λες και είναι σκουπίδια, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, συγχωρέστε με.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε συγχωρούμε, Φωτεινή, αλλά δεν συγχωρούμε τον Σταματόπουλο. Ο οποίος άφησε υπονοούμενα σαφέστατα ότι ο Παπανότας είναι σαν τον παππού του. Ο παππούς του που άκουγε τέτοια τραγούδια. Ντάνι Τζούνιος και τέτοια.

0: Δυστυχώς ο Δημήτρης Παπανότας δεν έγινε ευρωβουλευτής. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος είχε γίνει, εκπροσώπησε το έθνος, το λαό, το κράτος, την Ελλάδα μας στην Ευρωβουλή. Έκανε πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά έκανε πολύ σημαντικό έργο. Θυμάστε άλλα πράγματα εσείς, γιατί είστε έτσι φτιαγμένοι. Πλέον δεν βρίσκεται ο άνθρωπος εκεί στο Στρασβούργο, βρίσκεται στη χώρα μας και μιλάει για θέματα. Γιατί πάντοτε, όταν έχεις υπηρετήσει την πολιτική, πάντοτε ασχολείσαι με την πολιτική και θα μας πει κάποια σχετικά θέματα.
1: Μαγειρεύει καλά ή δεν είναι καλή στο σεξ?
2: Νομίζω αν είναι καλή μαγείρισα θα είναι καλή και στο σεξ. Και αν είναι καλή στο σεξ.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο. Αλλά μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό.
2: Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα.
1: Πολλά ταξίδια ή μια σταθερή φωλιά με τον σύντροφό σου?
2: Μια σταθερή φωλιά ίσως να δημιουργήσει και τα πιο ωραία και πιο μακρινά ταξίδια.
1: Πολύ χρήμα ή μια παντοτινή αγάπη?
2: Πάντοτε μια αγάπη, εννοείται.
1: Αν η κοπέλα δεν αρέσει τη μαμά, τη δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε?
2: Εγώ τέτοια μαμά που δεν υπάρχει περίπτωση να αρέσει σε μένα και να μην αρέσει τη.
1: Α, ναι. Όλες αυτές που σου άρεσαν εσένα πολύ και φτάσαν στο σημείο να τις γνωρίσει η μαμά. Άρεσε
2: ναι,
1: τη μαμά.
2: Ναι.
1: Δεν σου έλεγε Αλέξη.
2: Και ας μην ήταν ότι καλύτερο, ας πούμε. Η δικιά μου μαμά τουλάχιστον, που μακάρι να ήταν όλες τις μαμάδες έτσι, έχει μια αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί τη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτός ήταν ο Αλέξης Γεωργούλης, που έγινε γνωστός από το «Είσαι το τέρι μου». Τελεία.

0: Άλεξ Γεωργούλης είναι από τη Λάρισα, το ξέρετε έτσι. Στη Λάρισα υπάρχει μια ομάδα, η ΑΕΛ, που υποβιβάστηκε φέτος. Οι φίλαθλοι το πήραν ψύχρεμα.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Λάρισας, αποσυγκεντρωμένους μετά το συλλαλητήριο των οπαδών της ΑΕΛ. Μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου στο κέντρο της πόλης, κατευθύνθηκαν στις οικίες των αδελφών Ταβέλη, ιδιοκτητών της ΠΑΕ, όπου άναψαν φωτιές και πετούσαν πέτρες και μπουκάλια. Στο σημείο έσπευσαν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις, που χρειάστηκε να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων.
0: Αυτά συμβαίνουν με τους οπαδούς της ΑΕΛ στη Λάρισα. Κατήγγειλαν ότι είχαν και βιοπραγίες που έφτασαν μέχρι και απειλές κατά της ζωής. Γιατί έτσι είναι. Ο φίλαθλος αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει το να βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώπους και να ξεπερνούν τις δυνάμεις τους.

0: Λέμε για την ΑΕΛ, λέμε για το ποδόσφαιρο. Έχει αρχίσει και το Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς και Λατινοαμερικάνοι. Έτσι, όλος ο κόσμος το λέει. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Δεν έχω δει κανένα αγώνα. Ψιλοβαριέμαι. Πήγα να δω τη Βραζιλία. Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό που βλέπαμε. Λέω, θα δω και λίγο Πορτογαλία, ακόμα χειρότερα. Οπότε κάθομαι και βλέπω παλιά μάτς. Τότε που έπαιζε η Ελλαδάρα μας. Ναι ρε, έχουμε παίξει και εμείς. Το όχι μόνο έχουμε παίξει, έχουμε κερδίσει. Ας θυμηθούμε αυτές τις ηρωικές, ιστορικές στιγμές.
1: Έχουμε το κόρνερ τώρα από τον Γιώργο τον Καραγκούνη με πέντε παίχτες στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η μπάλα, Σαμαράς, δεν έκανε την κεφαλιά μάλλον. Ζιόλης, για να δούμε το σουτ. Όχι ο Αλέξης, το έκανε χαμηλό, έφυγε η μπάλα. Όχι, ναι, μετράει το γκολ κανονικά, μετράει από τον Βασίλη τον Ρωσίδη, μετράει το γκολ κανονικά, 2-1 η εθνική ομάδα, 2-1 πολύ κοντά στη νίκη, για πρώτη φορά στα τελικά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχασε την μπάλα, μετά από το σουτ του Τιόλι, ο τερματοφύλακας ο Εντιάμα την έχασε την μπάλα και ήρθε ο Βασίλης τον Ρωσίδη σε ένα γκολ που του αξίζει.
0: Τι ωραίες εποχές. Όταν δεν παίζει τώρα μια ελληνική ομάδα, εντάξει, κάθεσαι και το βλέπεις, τι είναι, χορός, είναι... Δε, το θέαμα δεν φτάνει. Πρέπει να έχει και πάθος. Όπως είχαμε τότε στην Αλάνα, του Γκίζα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com/artinfo.gr.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είναι καλοκαιράκι, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για να πας διακοπές. Πού θα πας διακοπές, αυτό είναι το ερώτημα. Άκου, τι σου έχω εξασφαλίσει. Δηλαδή, μιλάμε, θα πας στο Κοσμοπολίτικο στο Στρασβούργο. Θα πας στο Κολμάρ που είναι να το βλέπεις και θα μείνει για πάντα αποτυπωμένο στο μυαλό σου. Γιατί τέτοιο θέαμα δεν θα ξαναδείς. Και είναι και δίπλα αμπελώνες. Μιλάμε ότι είναι τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας που συν της άλλης έχουν το καλύτερο κρασί που μπορείς να βρεις. Αλλά θα περάσεις υπέροχα γιατί θα έχουμε και κρουαζιέρα στο Ρήνο. Όλο αυτό είναι ένα ταξίδι που προσφέρει ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel. Μιλάμε Versus Travel, έτσι. Αξιοπιστία, εμπειρία. Και για τα υπόλοιπα αυτά που προσφέρουμε εμείς, τα γνωρίζεις, είναι τα καλύτερα. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να σε κάνουμε να ταξιδέψεις με ένα απλό τρόπο. Δηλαδή, θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301, στοιχίζει μόλις 034 ευρώ και θα περάσεις υπέροχα. Άντε, σου λέω ότι αυτό είναι ένα ακριβούτσικο ταξίδι, έτσι. Δηλαδή, στοιχίζει 2598 και θα έχεις τα εισιτήρια, θα έχεις 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδελβέργη. Υπέροχα είναι, αλλά αν θες και εσύ να μας πεις σε κάτι άλλο, με ευχαρίστως, πέρα από τις ευχαριστίες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο, είναι το 214-800. Έχουμε και ένα email, owner@alfaradio.gr. Έχουμε και ένα Viber, 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Καρανίκα. Γουστάρεις Καρανίκα? Έλα Καρανίκα.
9: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα πιο παρακμιακά κόμματα. Βλέπετε ότι τα στελέχη του πηγαίνουν γονιπετής και παρακαλάνε τον Τσίπρα. Πιστεύουν δηλαδή ότι ο Τσίπρας θα πάει τόσο καλά που νομίζουν να τους καλύψει.
10: Τι είναι η Παναγία της Τίνου είναι ο Τσίπρας? Γιατί πάνε έτσι?
9: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, ας υποθέσουμε ότι ο Τσίπρας είναι κάτι το οποίο εγώ συμφωνώ. Για ποιο λόγο ο Τσίπρας να πάρει όλους αυτούς αφού έφυγε από εκεί?
10: Αυτό θα μπορούσε να το έχει δει. Κύριε Καρανίκα, στα λόγια μου έρχεστε. Τους ρωτάω συνέχεια.
9: Ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να κάνει κόμμα. Το έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ενδιαφέρεται να κάνει έναν εκλογικό μηχανισμό που να τον ξαναβάλει στη Βουλή και με έναν τρόπο να του πούνε κάποιοι έλα κυβερνήσεις.
10: Ο κύριο Νίκος Καρανίκας.
9: Μου φαίνονται αστεία όλα αυτά.
8: Του φαίνονται αστεία όλα αυτά. Εσύ, ο ίδιος δεν κάνει και στον παλιά κολλητός με το Τσίπρα. Για θυμίσου. Νίκο, θυμίσου. Και ο Τσίπρας να θυμηθεί. Θυμίσου.

0: Πώς γίνανε έτσι αυτά τα δύο παιδιά, εκεί που τρώγανε μαζί τη λακέρδα τους, σε ταβέρνες,
1: σε συλλογές,
0: και σαν Διανή.
1: Και τυραγεύε, ήσουν για μένα τη ζωή μου
0: σκοπό.

0: μια εκπομπή μνήμης η σημερινή και θα θυμηθούμε σπουδαίες στιγμές αντίστασης. Τότε που όλα τα σκέζε φοβέρα, η χούντα των συνταγματαρχών είχε στείλει παντού τις δυνάμεις της για να ελέγχουν τη σκέψη, να ελέγχουν τι ακούμε, τι διαβάζουμε. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν αντίσταση. Μία από αυτές, η υπονομαζόμενη και πασιονάρια, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βέβαια ήταν μικρή, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν κάνεις αντίσταση, δεν έχει σημασία καμία ηλικία. Και έρχεται ο Κερίδης και αμφισβητεί την αντιστασιακή δράση της ζωής μας. Σοπάρε, Κερίδη.
1: Το γεγονός όμως ότι ένας υπουργός οποιασδήποτε κυβέρνησης, δημοκρατικά εκλεγμένης νομιμοποιημένης κυβέρνησης της ελληνικής πολιτείας, του αρνείστε την είσοδο στο νοσοκομείο, που είναι η αρμοδιότητά του, που είναι όχι απλώς το δικαίωμά του, η υποχρέωση προφανώς του να πάει εκεί, είναι από μόνο του απαράδεκτο. Και το να χαϊδεύεις τη βία με αυτόν τον χιδαίο τρόπο, νομίζω είναι απολύτως καταδικαστέρας. Τι μας λέει?
2: Εκεί είναι ο κόσμος
1: ότι
2: απέναντι.
1: Είναι αντιστασιακή. Μάλιστα. Διότι ο πατέρας της έκανε φυλακή στη Χούντα.
2: Άρα το κληρονόμησε.
1: Τι
2: δηλαδή
1: σχέση μάλιστα έχει η κόρη με τον πατέρα?
3: Καλά.
1: Με κόρη που δεν μάλιστα είναι η πασιονάρια που παρουσιάζεται.
3: Αυτό το λέτε. Είναι
1: εγώ το λέω.
3: Είναι δική σας κρίση.
1: Και αυτό μέσα σε όλα το σουρεάλ έρχεται ο αντιπρόεδρος της ελληνικής λύσης. Επαναλαμβάνω, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, με όλα αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, να παίξει τον θεσμικό του ρόλο, άνθρωποι τους οποίους δεν έχουμε καταλάβει ποτέ τι έχουν
2: πει. Και κλείνουμε εδώ σιγά σιγά.
1: Εντάξει, και πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όλα ξεκινούν από το διαδίκτυο.
2: Μάλιστα.
1: Η αρρώστια του διαδικτύου, η τοξικότητα, το ψέμα του διαδικτύου έχει μολύνει τη δημοσιοσφαίρα.
2: Αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα.
1: Γι' αυτό και ο ρόλος εσάς, δικό σας, των δημοσιογράφων, των έγκυρων και των ενημερωτικών εκπομπών είναι ακόμα πιο σημαντικό στη σημερινή εποχή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
3: Χρησιμοποιείτε όλοι πάντως
2: το διαδίκτυο. Τους τάχωσε πολύ άγρια, πρέπει να πούμε, και στους δημοσιογράφους. Αλλά να ρωτήσω κάτι, κύριε Κερίδη, εσύ που έκανες αντίσταση? Όχι, πες μας. Περιμένω να το πεις. Η ζωή έκανε στο Παρίσι. Είναι στα ηλίσια παιδεία, στο Όντζελ Τζέ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εγγύηση ζητάει η Τεχεράνη για τερματισμό της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο, προτού επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον στην Ελβετία. Να καεί όλος ο Λίβανος, ζήτησε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτμάρ Μπεν Γκβίρ. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματιστεί οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Δεύτερη ημέρα Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα, ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης φαίνεται πως ζητεί η πλειονότητα των δικαστών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου ζήτησε ο εισαγγελέας για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017. Θανάσιμα τραυματίστηκε 46χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο τα μεσάνυχτα στην Κηφισού στο Εγάλεο. Απόψε στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Ο Ρέστης Παπάς είναι εδώ. Φροντίζει τον ήχο. Έχουμε και την Αφροδίτη Σιμίτη, υπεύθυνη για τη μουσική επιμέλεια. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιου. Μας μαζεύει τα ηχητικά, ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο και λέμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα ταξίδι. Όχι ταξίδι αυτά που πηγαίνουμε στα νησιά για βουτιές και τα υπόλοιπα. Όχι, θα ταξιδέψουμε εκεί που δεν μπορεί να πάει κανένας. Θα ταξιδέψουμε στο χρόνο, αδέρφια. Και πώς θα ταξιδέψουμε, υπάρχει ένα μηχάνημα. Υπάρχει ένας τρόπος να δεις το τι ακριβώς συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Σε άλλους αιώνες, δηλαδή θα πάμε πολύ, πολύ, πάρα πολύ πίσω. Ποιος έχει βρει αυτή τη συσκευή? Ένας που είναι στο Βατικανό. Αλλά αυτά δεν τα λένε.
5: Στα σκοτεινά άδυτα των αρχείων του Βατικανού ψιθυρίζεται η ύπαρξη μιας συσκευής που καταργεί τη γραμμικότητα του χρόνου. Ο πατέρας Πελεγκρίνο Ερνέτη, ένας ιδιοφυής μουσικολόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και μοναχός, ισχυρίστηκε το αδιανόητο. Ότι κατασκεύασε το χρονοσκόπιο, Chronovisor, μια συσκευή που δεν ταξιδεύει στον χρόνο, αλλά μπορεί να προβάλλει το παρελθόν ζωντανά στην οθόνη. Βασισμένος στη φυσική των ήχων, ο Ερνέτη υποστήριξε ότι κάθε ιστορικό γεγονός αφήνει ένα ανεξίτηλο ενεργειακό ίχνος, το οποίο κατάφερε να μετατρέψει σε εικόνα. Όταν όμως η μηχανή άρχισε να δείχνει την πραγματική ιστορία, το Βατικανό αντέδρασε ακαριαία. Η συσκευή εξαφανίστηκε και εκδόθηκε διάταγμα αφορισμού για όποιον ασχοληθεί ξανά μαζί της. Τι είδε ο Ερνέτη και η επιστημονική του ομάδα που έπρεπε να θαυτεί για πάντα?
4: Ποιος θα απαντήσει, τι μας κρύβουν? Γιατί υπάρχει ένας μοναχός στο Βατικανό, ο οποίος προβάλλει το παρελθόν στην οθόνη μέσα από τους ήχους. Πολύ λογικά πράγματα όλα αυτά. Είναι μια μηχανή του χρόνου μέσω των ήχων. Αλλά είδε πράγματα που δεν πρέπει να τα δει κανένας άλλος. Και ο Τουρνάς έχει πάει. Με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μηχανή του χρόνου.

0: πούμε ότι κάποιος ζει το 3000 και βρίσκει τη μηχανή του χρόνου και έρχεται στο 2024, ας πούμε. Τι θα δει? Θα δει ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Και ξανάρχεται το 2025 και τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Έρχεται και το 2026. Τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και απασχολεί και το Happy Day.
1: Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης, έτσι όπως το αποτύπωσε, δεν έχει άδικο, γιατί οι περισσότερες εκπομπές υπηρετούν μια σκαλέτα που έχουν πολλά κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα επικαιρότητας που κατά κύριο λόγο σου σφίγγουν την καρδούλα. Ναι. Και μπορεί να έχουν και κάποια ψυχαγωγικά ζητήματα.
2: Αυτό, έτσι.
1: Εγώ αρχικά να τον ευχαριστήσω που μας έβαλε σε αυτό το 8-10 του χαρούμενου προγράμματος. Γρηγόρη, μου σε ευχαριστούμε. Ξέρω ότι μας βλέπει και από το ραδιόφωνο πολλές φορές.
2: Εσείς μείνατε σε αυτό τώρα.
1: Εσύ που έμεινες.
2: Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα.
3: Κρύβονται πολλά.
2: Υπάρχει μία κόντρα χρόνων, έτσι. Και επίσης υπάρχει και μία. Πώς να το πω.
4: Και είπα να την κάνω δημόσια την κόντρα.
2: Χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει κάποια στιγμή στο πρωινό. Δεν το έχει κρύψει ποτέ ο Γρηγόρης ότι θα ήθελε να κάνει πρωινό και να το κάνει πρωινό με τους δικούς του όρους και προφανώς είναι και οι όροι που λίγος πολύ περιέγραψε.
1: Το να έχει δηλαδή ένα πιο χαρούμενο περιεχόμενο,
2: αυτό που ξέρει,
1: πιο ανάλογο.
2: Κάνει ο Γρηγόρης. Αυτό που κάνει στο ραδιόφωνο λίγος πολύ, να το πενταφέρει και τηλεοπτικά με την ίδια παρέα.
1: Ναι, αλλά αν το ήθελε τόσο πολύ, όπως λες, θα βγαίνει έτσι φθαρσό στην εκπομπή του Γιώργου σε τηλεφωνική επικοινωνία σε παράθυρο να το υπονοήσει.
2: Έχει πει και σε συνεντεύξεις πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά είναι...
5: Στον ίδιο θα έβγαινε να του πει, ξέρεις κάτι, δεν σηκώνεις λίγο από εκεί να κάτσω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ ξέρω ότι και ο Λιάγκας και ο Αρναούτογλου είναι στο ίδιο κανάλι. Μαζί δηλαδή. Αλλά αν πεις υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Που... δεν είναι χώρια αλλά δεν κάνουν και μαζί.

0: και χώρια.
1: Δεν μπορούνε ούτε μαζί ούτε χώρια. Πάντως έχει δίκιο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κάποτε να γελάμε και με την τηλεόραση. Όχι με τα χάλια, γιατί να γελάμε, γιατί κάτι αστείο γίνεται. Ο ίδιος στην εκπομπή του προσπαθεί να κάνει αστεία και μερικές φορές πραγματικά έχει πολύ πλάκα. Φιλοξενεί, ας πούμε, τη Σταυρούλα Θεοχάρη. Της έχει φράξει τα αυτιά και παίζει ένα παιχνιδάκι.
2: Κομποσκίνη.
3: Τι?
2: Τι δεν είναι δυνατόν, κομποσκίνη. Κομποσκίνη.
3: Κομπόστε.
2: Μπράβο, καταπληκτική. Είσαι πάρα πολύ καλή. Μπρούτζος.
3: Πού?
2: Τι πού? Δεν ξέρω πάει το μυαλό σου. Μπρούτζος. Μπρούτζος.
3: Δεν καταλαβαίνω. Άλλη.
2: Άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Γλάστρα.
3: Καρέκλα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Επιτέλους γελάσαμε λιγάκι. Αυτό είναι και το νόημα της ζωής γενικότερα.

0: Άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι φεύγει δεν ξαναγυρνά.
1: Όλα εφήμερα είναι, όλα φρούδα. Πολύ σωστά τα λέει το τραγούδι. Θυμάστε παλιά που υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ενιαίος, ένα κόμμα. Μετά έγινε Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει, έγινε ο Τσίπρας, έγινε άλλο κόμμα με την Κωνσταντοπούλου, άλλο με τον Βερουφάκη. Ο Σακελαρίδης που είναι τώρα, γιατί τα έχω μπερδέψει. Κάθε μέρα έχουμε μια διάσπαση. Κάπου είναι ο Σακελαρίδης, νομίζω ότι είναι ακόμα στη Νέα Αριστερά. Θα έχει να κάνει κάτι σημαντική πολιτική δήλωση.
2: Έχω την αίσθηση ακριβώς ότι είναι επανάληψη του 2023. Δεν έχει αλλάξει. Θα σας πω κάτι πάλι. Άκουγα την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, την άκουγα, δεν την έβλεπα από το κινητό, είχα τα ακουστικά και μόνο άκουγα. Οπτικά ήταν κάτι διαφορετικό θεωρητικά. Έτσι το σκηνική παρουσία. Οπτικά λένε.
3: Ωραίο ήταν.
2: Ηχητικά ήταν σαν να ακούω.
3: Κάτι από τα παλιά.
2: Μια ομιλία. Ναι, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Αν έπρεπε λοιπόν να έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα από το 2023 μέχρι σήμερα για να ξανακαταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση. Ποιο ο λόγο.
4: Θα πάρω να τα λεφτά από τους πολλού, από
2: ποιος το λέει αυτό.
4: Από τους πλούσιους.
2: Ποιο το λέει αυτό.
4: Ο κ. Τσίπρας το είπε.
2: Δεν νομίζω. Εγώ άκουσα χτες. Θα σας πω γιατί το λέω. Φορολογική δικαιοσύνη έχει πει ο κ. Τσίπρας. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό. Χτες, κύριε Παπλούδη.
4: Είπε πατριωτικό φόρο.
2: Βεβαίως. Χτες. Δεν έχει πει αυτό, κυρία Οικονόμου, βλέπετε. Καλά κάνετε και μου το θέτετε, αλλά δεν είναι αυτό.
4: Αλλά
2: άκουσα χτες την κυρία Κουφονικολάκου στο πρώτο θέμα σε ένα βίτκαστ, στο συγκεκριμένο θέμα που ερωτήθηκε σχετικά με αυτό το θέμα. Άκουσα ότι είναι μια πατριωτική εισφορά με βραχίδια προσωρινή στην πραγματικότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια
4: απόθεμα.
2: Έσοδα,
4: ναι.
2: Ένα απόθεμα. Αυτό ναι. Έτσι αντιλαμβανόμαστε
4: την φορολογική
2: δικαιοσύνη.
4: Ναι.
2: Με βραχίδια μέτρα τα οποία μπορεί στην πραγματικότητα
4: να είναι
2: και εθελοντικά. Δεν είναι αυτή η αντίληψη.
4: Δεν βγάζει λογαριασμό αυτό.
2: Δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση. Ακούγεται ωραίο και στους μεν και στους δε. Και από αυτούς που θα τα πάρει και από αυτούς που θα τα δώσει.
4: Άρα δεν βλέπετε ένα σχέδιο.
2: Άρα δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει αξιοπιστία. Δεν υπάρχει αξιοπιστία, κύριε Οικονόμου. Εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23. Εκεί δεν μπορεί να χτίσει σήμερα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Λοιπόν, κάτι να το σημειώσω. Σακελαρίδης είναι στη Νέα Αριστερά. Δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο Τσίπρα. Το κρατάμε για αυτές τις μέρες. Μετά τι θα συμβεί, ένας Θεός ξέρει. Το έχουν πει και οι ρίκοι και πόβεροι. Τι θα είναι αυτό που θα συμβεί, ποιος το ξέρει. Και σαρά, και σαρά, και σαρά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Να είμαστε πάλι εδώ. Χαρούμενοι όπως πάντα, γιατί είναι υπέροχη μέρα, όπως θα έχουμε ξαναπεί. Είναι Παρασκευούλα. Αλλά έχουμε και μια είδηση που δεν είναι πολύ χαρούμενη. Δηλαδή λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο, μόλις μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε μείωση των παιδιών 4,2%. Ένα απίστευτη μείωση, πάρα πολύ μεγάλη. Γεννηθήκανε κατά 4,2% λιγότερα παιδιά από ό,τι είχαν γεννηθεί την προηγούμενη χρονιά. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Αν θες κάτι να κάνεις, μια παρατήρηση ή κάποια πρόταση ακόμα καλύτερα, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και είμαστε εδώ. Ποιοι είμαστε τώρα εμείς? Ποιοι είμαστε? Μπερδευόμαστε πολλές φορές, γιατί είναι έτσι ο ρυθμός της ζωής. Ξεχνάμε πού είμαστε, πού πάμε, πού πατάμε, πού θα βρισκόμαστε σε λίγο. Δεν είμαστε μοναδικοί. Τα ίδια κάνει και η Face Κορδέ.
8: Όχι, όχι.
9: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο σας και είναι ένα δικό μας θέμα, γιατί σας παίρνω από άλλη εκπομπή τηλέφωνο. Μόνο αυτό πείτε μου. Δηλαδή πραγματικά.
8: Από πολλές,
9: ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, βλέπετε τον κύριο Ξενάκη, είναι σε εμάς, στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ. Αλλά δηλαδή θέλετε. Τι? Και συνεχίζετε. Εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο όμως. Είναι απρέπεια και αγένεια αυτό που κάνετε. Απρέπεια και αγένεια, αν συμβαίνει αυτό.
10: Αυτό συμβαίνει.
9: Βγαίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να πει κάτι και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη σύνδεση. Θέλετε να τον πάρετε, να βγει σε εσάς. Χίλια συγγνώμη, κύριε Ξενάκη. Χίλια συγγνώμη.
10: Έκλεισε.
11: Έπεσε.
9: Η κυρία, η μητέρα με τη φίλη της, ήταν συνάδελφες.
11: Έπεσε η σύνδεση.
9: Δεν ακούμε.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Και χάσαμε και τη σύνδεση. Από το τηλέφωνο. Το ρημαδοτηλέφωνο. Από τώρα που βγήκε, έχει χαλάσει τη ζωή μας. Εκνευρίζεται ακόμα και η Θέση Κορδά που πάντα είναι ήρεμη. Από τότε που μπήκανε αυτοί οι στήλοι με τα τηλέφωνα.

Αυτό είναι από το Θεσσαλικό κύκλο του Μαρκόπουλου. Παλιά χρόνια. Πόσο είμαστε όταν που τα ακούσαμε? 17 χρονών, 18. Πέρασαν τα χρόνια. Αλλά τώρα είμαστε πιο ωραίοι, ρε παιδιά. Είναι τρομερό, δείχνουμε ακόμα πιο νέοι.

0: σύστημα ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και αστυνομικοί έφτιαξαν αμέσως ολόκληρη επιχείρηση. Οι δύο 55χρονοι ταυτοποιήθηκαν γιατί είχαν φύγει από το σημείο και συνελήφθησαν το ίδιο απόγευμα. Η πραγματική όμως έκπληξη που περίμενε τους αστυνομικούς κατά την έρευνα που ακολούθησε το σπίτι ήταν ότι ήταν σαν να βρέθηκαν σε κατάστημα που είχαν όπλα τέλος πάντων μέσα εκεί. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν μπροστά σε ένα βαρύ οπλοστάσιο το οποίο κατασχέθηκε. Συγκεκριμένα βρήκαν ένα πολεμικό όπλο πολυβόλο, ένα πυροβόλο πιστόλι και δύο αεροβόλα όπλα και περισσότερα από 200 φυσίγγια λίμνα. Τώρα τι να σου πω, εντάξει είπαμε να μην ανοίγουμε την πόρτα μας ψεύτικους υπαλλήλους σε τεχνικούς, αλλά εδώ τα πράγματα όπως κατάλαβες ναι, δεν είχαν πέσει θύματα και από θύματα έγιναν και οι δύο θύτες αυτή τη φορά, Ελίνα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Τώρα πάμε σε μια πρωτιά για μας τους Έλληνες, καθώς το 45% των συμπολιτών μας έλαβε τουλάχιστον μια συνταγή αντιβιωτικού το 2024. Υπάρχει και καταγράφεται υπερκατανάλωση, μη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και αυξημένη συνταγογράφηση ισχυρών αντιβιωτικών που δεν συμβάλλουν στη μικροβιακή αντοχή, σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ειδικότερα, το 45% των Ελλήνων έλαβε μια συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 24. Περίπου το 40% των αντιβιωτικών που χορηγούνται πριν από το 2020 δεν συνταγογραφούνταν. Η συνταγογράφηση αντιβιωτικών είναι υψηλότερη στα παιδιά σε ηλικίες άνω των 55 ετών και σε νησιωτικές περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα πλέγμα πολύ προβληματικό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Μέσω της ΙΔΙΚΑ έχουν μετρήσει την πορεία κατανάλωσης των αντιβιωτικών στην Ελλάδα πριν και μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης να λαμβάνουμε αντιβιωτικά χωρίς καμία ιατρική συνταγή. Για να δείξουμε πρώτα απ' όλα την επαναλαμβανικότητα ή όχι του μέτρου και την πορεία που πηγαίνουμε και τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα είναι και η βασικότερη αιτία των νοσοκομειακών λοιμώξεων που ταλανίζουν τη χώρα των νοσοκομείων κατά τρόπο συγκλονιστικό.
1: Για την ιστορική στιγμή της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα μίλησε στον Alpha Radio 989 και στην εκπομπή της Φωτεινής Πιπηλή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Πάμε να την ακούσουμε.
3: Σήμερα λοιπόν είναι το τέλος της φάσης αυτής όπου μετά από 220 χρόνια έχουμε την πλευρά αυτή του Παρθενώνα, τη δυτική του πλευρά, με αποκατεστημένο το αέτομά του. Το αέτομα είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο των ελληνικών κλασικών ναών, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και ακριβώς επειδή το έχουμε αποκατεστημένο, όπως ξέρετε, ο Παρθενώνας δέχτηκε την έκρηξη του Μοροζίνη που τον τραυμάτισε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν έχουμε αποκατεστημένο πλέον με τους δύο ορθοστάτες που τοποθετήθηκαν το αέτομα και πλέον απαλλαγμένο το μνημείο από τις καλωσιές τις οποίες είχε όλα αυτά τα χρόνια. Πριν από κάποιους μήνες είχαν ελαφρύνει κατά πολύ οι καλωσιές και το μνημείο είχε αποκαλυφθεί έτσι πραγματικά στην ολότητά του. Σήμερα είναι πραγματικά μια εξαιρετική μέρα, διότι έχουμε και θα έχουμε πλέον, αυτό είναι οριστικό, την δυνατότητα να βλέπουμε τον Παρθενώνα στην ολότητά του και χωρίς τις καλωσιές που όλες αυτές τις δεκαετίες στήθηκαν εκεί για να τον φροντίσουν, αλλά οπωσδήποτε επηρέαζαν αυτή την εκπληκτική εικόνα την οποία εκπέμπει.
4: Άρα είναι παγκοσμίου εμβελίας η σημερινή αποκαθήλωση των σκαλωσιών.
3: Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο Παρθενώνας είναι το μνημείο το οποίο εκφράζει τον δυτικό πολιτισμό, ναι, βεβαίως είναι.
1: Με αφορμή τα όσα είπε ο κ. Τουρνάρης για το συνταξιοδοτικό, μίλησε στον Alpha Radio 989 και τους Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσα Ψαρίδη, ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος.
5: Ήμουν στο συνέδριο, άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα. Κοιτάξτε, στην ουσία ο κύριος Στουρνάρας επεσήμανε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το ασφαλιστικό σύστημα, οι μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές δεν θα είναι αρκετές να αποτελούν αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνει κάποιος λόγω του ότι φτάνει στη συνταξιοδότηση, δηλαδή είναι αυτό που λέμε εμείς του ασφαλιστικού, επαληθεύεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Καλό είναι να υπάρχει

0: Υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας, οι συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές που να βοηθούν στη συμπλήρωση ή στην αναπλήρωση του εισοδήματος, δηλαδή να βελτιώνουν αυτό που λέμε το συνταξιοδοτικό εισόδημα.
1: Ο λαγοκέφαλος ήρθε στην Ελλάδα το 2005, είναι τοξικός και απαγορεύεται η κατανάλωσή του, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και την Αμόσχου, η Διευθύντρια Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Παρασκευή Καραχλέ.
2: Δεν υπάρχει λόγος για τόσο πανικό. Ο λαγοκέφαλος ήρθε στη χώρα μας το 2005, οπότε για εμάς τους επιστήμονες δεν είναι ένα καινούριο είδος. Τότε λοιπόν, όταν πρωτοεμφανίστηκε, επειδή είναι ένα είδος ιδιαίτερα τοξικό και απαγορεύεται να το καταναλώσει κανείς, έγινε κινητοποίηση από το ΕΛΚΕΘΕ, ενημερώθηκαν τα Υπουργεία, αρμόδιες αρχές όπως Λιμενικό, οι Ψαράδες, έτσι ώστε σε περίπτωση που το πιάσουν, προφανώς ούτε οι ίδιοι να το πάνε, ούτε και να το πουλήσουν. Έτσι, μπορεί να είναι ένα ζώο που μας προκαλεί ανησυχία σε εμάς. Ενδεχομένως, αλλά δεν χρειάζεται να το ταλαιπωρούμε έτσι. Αυτή η κίνηση που κάνει με το στόμα του είναι ανακλαστική. Είναι τόσο λίγες καταγεγραμμένες επιθέσεις από λαγοκέφαλο, οι οποίες πάντα δεν είναι και 100% επιβεβαιωμένες. Φαντάζομαι ότι αν θα επιτεθεί, ίσως είναι γιατί θα ενοχληθεί. Υπήρχαν κάποιες κινήσεις από τα τμήματα αλίας των περιφερειών που έχουν πληγεί, κυρίως της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, με την στήριξη του ΕΛΚΕΘΕ, για να υπάρχει ένα αντίστοιχο πιλωτικό πρόγραμμα με αυτό που ισχύει στην Κύπρο. Κάναμε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου και αυτό είναι ένα από τα μέτρα που προτείνουμε να εφαρμοστεί. Mm-hmm. Στην Κύπρο λοιπόν τι γίνεται? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι ψαράδες επιδοτούνται για την εξαλίευση του λαγοκέφαλου. Πληρώνονται ένα ποσό ανά κιλό, τα παραδίδουν και αυτά τα ψάρια πηγαίνουν σε ειδικούς κλιβάνους, γιατί πρέπει να καούν με ειδικό τρόπο για καταστροφή.
1: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
3: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μπουφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 19-26 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Στο σημείο αυτό το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στην συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Κατεχάκη μέχρι Χολαργό, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κόμβο Κύμης και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία. Επαόριστον αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στο Νότιο Λίβανο, δεσμευόμενος παράλληλα για αντίπεινα κατά της Χεσμπολάχ. Περισσότερους από 80 στόχους της Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπλεξε ο Ισραηλινός στρατός στη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας δεκάδες μαχητές της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν από τα νέα Ισραηλινά πλήγματα τα ξημερώματα στον Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υπογραμμίζουν ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποχώρηση των Αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και την περιοχή συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας, ξεκαθαρίζοντας ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τους να μην πλησιάζουν το στενό του Ορμούζ. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτήν την οδηγία θα στοχοποιηθεί, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πηγές αναφέρουν πως η ελληνική πλευρά θεωρεί ως βάση συζήτησης την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα ποσά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταφέρει το μήνυμα για έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγίες είναι οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί συνεχώς την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινών αγαθών, που σύμφωνα με την Αθήνα είναι η άμυνα και η ενέργεια. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης φαίνεται πως ζητεί η πλειονότητα των δικαστών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις της μεγαλύτερης δικαστικής ένωσης, που αναδεικνύουν την αγωνία και το ενδιαφέρον του δικαστικού σώματος για μια δικαιοσύνη περισσότερο χειραφετημένη, που θα καταφέρει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των Βοριζίων Ηρακλείου και το αιματηρό επεισόδιο που στήχησε τη ζωή σε έναν 39χρονο και μία 56χρονη μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Σε συμπληρωματική απολογία κλήθηκαν 5 συνολικά άτομα από την οικογένεια του 39χρονου θύματος ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της βόμβας που εξεράγει στην οικία μέλους της άλλης οικογένειας, που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από το αιματηρό επεισόδιο. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη, την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού και την φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 και την απαλλαγή του δεύτερου ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αντώνιος Κασάπης. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, σημειώνοντας πως δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Στο ειδόλιο κάθονται δύο άνδρες, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη μοιραία ημέρα γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλίας στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρει μέχρι 7 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και μέχρι 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 19-26 βαθμούς, στα νότια προάστια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, αντίθετα σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευούλα Ζάχαρη Ελσαψαρίδη.
1: Παρασκευούλα Μέλη Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Γεια σου ρε φίλε Θάνο Μπούπα. Γεια σου ρε γίγαντα της κονσόλας. Είσαι ένα γεια ρε φίλε. Πες κάτι, τόσα
2: γεια
0: πράγματα
2: σας,
0: λέμε.
1: Κάτσε, ρυθμίζει τώρα.
0: Βελτιώνει
1: τώρα.
0: Δηλαδή, τι άλλο να πούμε πια. Γίγαντα σε είπαμε, αυτό σε είπαμε, τον καλύτερο σε είπαμε. Πυρωτάκι είσαι. Έτσι είμαστε εμείς οι πυρώτες. Γενικοί άνθρωποι.
2: Είπα, γεια στην ομάδα.
0: Και να ήσουν και μπουκωμένος όπως άλλες φορές, να έλεγα. Τώρα είσαι και σε δίαιτα.
2: Αλήθεια. Είμαι σε φώνεψη, μπουκώθηκα πριν.
0: Είμαι σε δίαιτα τα τελευταία δύο χρόνια που έχει σχέση το παλικάρι.
1: Σε διατροφή.
0: Ναι. Αυτό σου λέει που περνάει καλά όμως, λέει στην αρχή, έτσι λένε.
1: Τι συμβαίνει στην αρχή.
0: Και όπως θυμάμαι και από το μακρινό παρελθόν.
1: Αυτό κάποτε.
0: Ναι. Δηλαδή στην αρχή ρε παιδί μου φροντίζει να σε φύτα αυτά έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Μετά όταν δεν είναι το γλυκό.
1: Μετά χαλαρώνει.
0: Και περνά καλά, ναι, μετά χαλαρώνει. Ναι, ναι.
2: Έχει δέσει,
0: ναι,
2: αλλά το θέμα γλυκό, είναι να χαλαρώνουν και δύο. Και έχω πάρει 8 κιλά.
1: Αυτά είναι.
0: Έχει παραδέσει.
1: Αυτά είναι.
0: Έχει πάρει 8 κιλά εσύ.
2: Πήρα σε ένα χρόνο 8 κιλά για τα πήγα, θα τα ξαναχάσω τώρα.
1: Πρέπει, εντάξει. Δεν
0: φαίνεται
1: όμως.
0: Σου φαίνεται ότι.
2: Δεν φαίνεται.
1: Όχι, δεν φαίνεται.
0: Έχει πάρει δηλαδή ή είχε πάρει και τα ξανάχασε.
2: Έχω πάρει.
0: Είναι πάνω σου δηλαδή τώρα.
2: Είναι πάνω.
1: Για ψάξε καλά.
0: Δεν τα δικά μου γιατί φαίνονται ρε παιδιά και του Μπούμπα δεν φαίνονται.
1: Μην είχε χάσει πολλά
0: για αυτό. Αν επιτρέπετε, πόσα κιλά είσαι.
2: Τώρα πρέπει να είμαι 86.
0: Τι λέτε. Είσαι 86.
2: Ναι.
1: Είναι δεμένο παλικάρι. Έχει μούσκουλα. Αυτά έχουν βάρος. Αυτά που έχουμε εμείς δεν έχουν βάρος. Είναι πιο ελαφριά.
0: Όχι, έχουν. Εγώ είμαι 100 παραδείγματος χάρη. 98 ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: 100.
1: Όχι, δεν είναι 100. Είναι 98. Ναι.
0: Λοιπόν, δηλαδή στο 98 όταν πάει, χτυπάει κόκκινο, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι. Τριτάρι και κάνει
0: και έρχομαι και μαζεύομαι λίγο για να μην φτάσει ποτέ στο 100. Αλλά λέω 100.
1: Μην έχει τριψήφιο.
0: Λοιπόν, τώρα είναι δυνατόν και εγώ είμαι ο τριπλάσιος από την.
1: Δεν είσαι ο τριπλάσιος, όχι. Αισθάνεσαι ο τριπλάσιος. Απλά το παλικάρι έχει κατανομή.
0: Εσύ είπες 86.
2: Κάπου εκεί είναι.
0: Κάποτε είχα τάσει, θυμάμαι, στα παλιά χρόνια, είχα φτάσει 91,2.
1: Και το θα κάνει θέμα.
0: Και ήταν η συχνότητα της Παραγικής Εκκλησίας. Και το είχα βάλει φωτογραφία και το έδειχνα.
1: Σημαδιακό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και μετά πού να ξέρω ότι θα φτάνα στον Α989.
1: Έλατε.
2: Μετά κατσάνε.
1: Να συμβαδίσεις και με αυτό το μαγαζί.
0: Και μετά αντιλαμβάνεις.
1: Όχι, άστο το μετά. Θα ξεφύγουμε.
0: Θα ξεφύγουμε πολύ.
1: Θέλω να κάνεις τη διαφορά. Ας με συμβαδίσεις μια φορά, ρε παιδί μου.
0: Σκέφτεσαι.
1: Όχι. Άσε.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Όχι, τώρα που το σκέφτεσαι και εσύ και εγώ δεν κάνει. Αυτή η επέκταση είναι και μεγάλη, δεν είναι ένα-δυο. Είναι πολλά μετά. Άστο.
0: Πω, πω.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Πού να εξηγήσουμε γιατί εννοούμε εδώ μεταξύ. Άστο.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο κόσμος φεύγει. Το λιμάνι του Πειραιά να πούμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Πάρα πολύ κίνηση.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Στο χάρτη.
0: Στον Κηφισό ο κόσμος πάει, ο κόσμος έρχεται. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα, να ξέρετε. Ιδιαίτερα την Παρασκευούλα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με την Έλτσα Ψαρίδη να σας κρατάμε συντροφιά.
1: Και τον Δημήτρη Αλφιέρη. Βεβαίως.
0: Είτε πηγαίνετε σε θάλασσα, είτε πηγαίνετε σε βουνό, είτε πηγαίνετε τριμεράκι κάπου ωραιότατα και αυτά.
1: Όπου και να πηγαίνετε.
0: Να πούμε ότι τα σχολεία κλείσανε σήμερα, πήραν βαθμούς και τα παιδιά του Λυκείου, ε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πήρατε.
1: Εμείς έχουμε πάρει καιρό πριν, γιατί είμαστε Τρίτη. Πρώτη Δευτέρα νομίζω παίρνει τώρα. Ναι.
0: Και του γυμνασίου
1: δεν τελειώσαμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τελείωσαμε τα σχολεία.
0: Αυτό ρε παιδί μου, και το τελειώνω σχολείο, είναι ένα καινούριο κεφάλαιο.
1: Βέβαια, είναι άλλη σελίδα.
0: Είναι τελείως διαφορετικός τρόπος ζωής και για το παιδί.
1: Βέβαια, για όλους.
0: Σταματάει,
1: για όλους.
0: Αλλά και για την οικογένεια, όλοι.
1: Και είναι και ενηλικίωση. Είναι όλο μαζί μια άλλη, πραγματικά άλλη σελίδα στη ζωή του ανθρώπου. Για θυμίσου την εποχή που αποφύτησες εσύ, Δημήτρη.
0: Θα θυμάμαι.
1: Είναι πολύ παλιά. Όχι, δεν είναι τόσο παλιά. Είμαι σίγουρη ότι το θυμάσαι. Θυμάσαι και τι έκανες και τι σκεφτόσουν και τι ονειρευόσουν και πώς το προχωρήσουν. Δεν μπορεί. Είναι ορόσημο αυτές οι συγκυρίες που λέμε.
0: 35 χρόνια πόσο.
1: Λάστιγια ρε παιδί μου, δεν θα λες εσύ αριθμό.
0: Τι μνήμη πρέπει να έχεις.
1: Καλή. Δυνατή. Θυμάσαι ένα-δύο πράγματα, όχι όλα. Okay. Αλλά αυτά τα ένα-δύο που θυμάσαι θα σου μείνουν για πάντα.
0: Δεν θα ήθελα να ήμουν πάλι 18 να πέρναγα όλη αυτή τη διαδικασία, πανεπιστήμια και διαβάσματα και αγωνίες και σούπα μούπες και μια ταλαιπώρια όλο. Εγώ μερικές φορές βλέπω εφιάλτη, παιδιά. Ακόμα βλέπω εφιάλτη ότι είμαι στο σχολείο και διαβάζω και έχω άγχος που. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, και ότι με σηκώνει και δεν ξέρω και τίποτα.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιους εφιάλτες.
0: Εγώ έχω.
1: Ακόμα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε μετά.
0: Αλλά
1: από
0: δεν λέω τώρα τι δεκαετίε. Αλλά τέλο πάντων μου είναι.
1: Ναι. Okay.
0: Κάποια στιγμή πέρασε. Το έχω δει δηλαδή.
1: Είχε και πολύ ζώρι. Ήταν
0: και
1: τότε
0: με τα παιδιά, επειδή έχουν και παιδιά και είναι σε αυτές τις ηλικίες και γι' αυτό ίσως να γίνεται.
1: Ξανάρχονται στο μυαλό, ναι, επειδή τα ζουν τα παιδιά και
0: ίσως
1: γίνονται και παραλληλισμοί, ναι, τέλος πάντων.
0: Είχα πάρα πολύ άγχος τότε.
1: Και εγώ, όλοι μας είχαμε.
0: Είχα πάθει και νεύρωση στομάχου.
1: Α, τόσο πολύ. Mm. Όχι, τόσο πολύ δεν είχα. Ξέρεις, τον κάθε άνθρωπο το στρες του βγαίνει. Ακόμα και αν το σωματοποιεί, του βγαίνει πολύ αλλιώς. Εσύ είχες πάθει νεύρωση. Εγώ έβγαλε αυτό άνοσο, ας πούμε. Mm. Λίγο πιο μετά, που ζόριστηκε πιο πολύ το πράγμα. Ή κάποιος άλλος βγάζει θυμό. Κάποιος άλλος.
0: Ναι, ο καθένας έχει το.
1: Έχει αϊπνίες. Κάποιος άλλος κοιμάται παραπάνω για να κάνει τον delete.
0: Εγώ δώσα και δύο φορές την αϊπνίες.
1: Δύο,
0: Ναι. Πρώτη είχα περάσει δομικών έργων στις Σέρες. Ο πατέρας μου θέλει να περάσω στη σχολή ναυτικό δοκίμο στον Πειραιά. Το θεωρούσαν εδώ στον Πειραιά, ξέρεις.
1: Εντάξει. Και για καλά, η σχολή
0: ναυτικό δοκίμο, ναι, ήταν.
1: Upper class.
0: Ναι.
1: Και δεν προέκυψε.
0: Ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη. Δεν θα ήμασταν πάντα τώρα μαζί, παρέουλα, αν είχε προκύψει.
1: Είχε υψηλές βάσεις.
0: Θα
1: ήμουν
0: σε καμιά γέφυρα πάνω τώρα.
1: Θα ήσουν ένα καπετάνιος.
0: Με το μουζί, με την πίπα, ξέρεις.
1: Εντάξει. Φτάσαμε στο 2026. Δεν πρέπει να παίζουν αυτά.
0: Ναι. Δεν ξέρω, αυτοί αποστρατεύονται και γρήγορα. Τον μπορούμε να είναι συνταξιούχος.
1: Θα ήσουν συνταξιούχος ωραιότατα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου το. Πόσο να διαβάσει πια όμως.
0: Ενώ τώρα λέω, ρε παιδί μου, είμαι στο φόρτε μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αν ήσουν όμως καπετάνιος.
0: Να, οι προτάσεις για μεταγραφές.
1: Να, αυτά, χαμός.
0: Ενώ μετά, μετά. Κανένας.
1: Μην το λες αυτό, γιατί κάνεις άλλο πράγμα. Μετά ξεκινάνε πολλοί άνθρωποι από αυτούς που αποστρατεύονται νωρίς.
0: Ναι, πάνε πολύ σαν φυλακές εταιρείες.
1: Ναι, ξεκινούν μια νέα καριέρα.
0: Όπως όσοι τελειώνουν την Ικάρον, είναι πρεζίτη πιλότη.
1: Βέβαια. Παγκοσμίως, όχι εδώ μόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Και trainers. Νομίζω. Οι Έλληνες έχουν και μια τέτοια παράδοση.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι.
1: Οι εκπαιδευτές.
0: Ναι. Γενικά οι ενόπλες δυνάμεις έχουν πολύ καλή εκπαίδευση.
1: Βέβαια, εξαιρετική.
0: Λοιπόν, αυτό τι θυμηθήκαμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Όχι όλα τα σώματα. Mm. Τα υπτάμενα
0: ένα
1: μόνο.
0: Μια καλοκαιρινή Παρασκευή.
1: Ναι. Ο καθένας λέει αυτό που του έρχεται.
0: 19 Ιουνίου.
1: Πήγε 19.
0: Πάει ο Ιούνιος.
1: Τελείωσε ο Ιούνιος. Μια μεράδια δεν πήραμε.
0: Από αύριο
1: τον Ιούνιο. Πώς την πατήσαμε έτσι. Από αύριο μικραίνει λίγο η μέρα σιγά σιγά. Από μεθαύριο μάλλον, 21.
0: Έλα μου και εσύ μικραίνει. Γιατί δεν σκέφτεσαι ότι τώρα θα είναι αύριο, θα είναι μεγαλύτερη ημέρα. Αυτό σκέψου. Μη σκέφτεσαι ότι από αύριο, μεθαύριο μικραίνει. Από 21, 21.
1: Σωστά, θα γίνει το πικ.
0: Ναι, αυτό σκέψου.
1: Μισό γεμάτο. Μπράβο,
0: χαρείς,
1: Δημήτρη.
0: Να χαρείς
1: την Κυριακή, στον ίδιο δρόμο.
0: Να χαρείς την Κυριακή σου.
1: Καλά, θα τη χαρώ και το Σάββατο και την Κυριακή πάρα πολύ, ελπίζω. Το πρόγραμμα έτσι λέει. Το έχω φουλάρει. Γιατί Δευτέρα με Παρασκευή έχει άλλα πράγματα το πράγμα. Είπαμε να τα αλλάξουμε. Και το προτείνουμε και σε εσάς. Μην κάνετε τα ίδια το Σαββατοκύριακο. Μην ζεριάζουμε. Και χωρίς λεφτά. Δεν λέμε τώρα για πολύ έξοδα πράγματα. Άλλαξε παραστάσεις. Πήγαινε εκεί που δεν έχεις πάει όλη την εβδομάδα. Δες ανθρώπους που δεν είδες όλη την εβδομάδα.
0: Σιγά.
1: Βάλε άλλο ωραίο παιδί.
0: Δεν θέλω να τους δω γιατί. Γιατί να μου καλέσω από τον Κυριακό μου. Αυτός που δεν ήταν την εβδομάδα που μας πέρασε. Γιατί
1: μπορεί να μην είχε επιλογή, να
0: θέλει
1: να
0: τους δεις. Α, δεν
1: το θέλει. Το θέτω. Ναι. Το επανατοποθετώ το ζήτημα.
0: Γιατί.
1: Στη σωστή του βάση. Mm. Αυτούς που δεν χάρηκες και δεν είδες όσο ήθελες μέσα στην εβδομάδα. Γιατί δούλευες από το πρωί στο βράδυ και εκείνη
0: τη. Αν χαρίς κάποιον, το δεις, θα βρεις τρόπο να το.
1: Πότε δεν ήταν μεσάνυχτα. Όχι. Γιατί έχει κλατάρει και εσύ.
0: Εντάξει, κόβεις λίγο από εδώ, κόβεις λίγο από εκεί, κάτι κάνεις, κάτι.
1: Κόψε, ράψε.
0: Έλα να τσουγκρίσουμε.
1: Κοίτα τώρα το καλοκαίρι Παρασκευούλα τσουγκρίζουμε εμείς εδώ. Έτσι, με γυάλινο ποτήρι, γιατί είναι παράδοση.
0: Έλα και εσύ, έλα θα νοπούπα και εσύ.
1: Εμένα μου αρέσουν τις παραδόσεις. Πώς θα γίνει να τις συνεχίσω,
0: Ρεπαδάκη. Δροσερό.
1: Γελάει. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν θέλω να σας το χαλάσω και δεν θα σας πω τι γίνεται με την κίνηση του. Πιο μετά. Βάλτε τη φαντασία να δουλέψει.
0: Μου λένε, παιδιά, από το Άγιο Διονύση στον Πειραιά για να φτάσει στον Άγιο Σπυρίδωνα, αυτό το πέταλο δηλαδή, που είναι ο ηλεκτρικός στον Πειραιά.
1: Πόσο να θέλει.
0: Παιδιά, θέλει ένα 20 λεπτό μόνο αυτό το πράγμα εκεί. Το...
1: Δεν κινείται τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι η ώρα, μωρέ, τώρα.
0: Είναι η ώρα. Βέβαια, είναι τώρα και τα πλοία.
1: Και νομίζω ότι είναι και όλη μέρα και σήμερα. Και... Η Παρασκευή
0: και
1: γενικά είναι
0: απογευματινά.
1: Κοίτα εδώ, για να φτάσεις. Για να φτάσεις.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Στο λιμάνι. Mm. Κοίτα δηλαδή, εδώ, τι γίνεται στο χάρτη.
0: Το
1: πιάνει το πέταλο, λες. Το κόκκινο είναι πολύ κόκκινο. Μαυρίζει σιγά-σιγά. Όμως, τα προβλήματα για όσους κατευθύνονται προς το λιμάνι του Πειραιά πιάνουν από πολύ νωρίς. Το νέο Φάληρο δηλαδή, με το που θα φτάσετε εκεί θα κολλήσετε. Και θέλει την υπομονή του. Αλλά μην νομίζεις ότι και η έξοδος της λεωφόρου, καλά η Κηφισού δεν υπάρχει. Η έξοδος δεν υπάρχει πάλι. Πάει μέχρι πάνω, μέχρι τη Φιλαδέλφεια και ξεκινάει σχεδόν από τη Διασταύρωση με την Παραλιακή. Βλέπω και ένα.
0: Έτσι να βλέπεις, μην βλέπεις τίποτα.
1: Δύο τροχέα. Η κάθοδος αεροδρόμιο. Εξαιρώ φυσικά το κομμάτι του κόμβου της μεταμόρφωσης και της εξόδου της Αττικής Οδού.
0: Καλά, μην λες, σε αυτό. Γιατί... Παρά είναι κόκκινο και στη μεταμόρφωση.
1: Παρά είναι, αυτό είναι ένα χιλιόμετρο, δεν είναι παραπάνω.
0: Αττική οδό εδώ έχει.
1: Η Αττική οδός βεβαίως, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στην κατεύθυνση αυτή, είναι αυτό που γίνεται κάθε Παρασκευή. Συμβαίνει και ενίοτε κάποιες καθημερινές με συμβάντα.
0: Πάλι, πω, παιδιά,
1: είναι η ώρα, ρε παιδί.
0: Την κίνηση της Παρασκευής τη χαίρομαι, γιατί δείχνει ότι ο κόσμος φεύγει. Ανεξάρτητα τώρα από το αν ταλαιπωρείτε και τα λοιπά. Πάντως δείχνει τη διάθεση του κόσμου να φύγει.
1: Και μπλέκει
0: μα στο εξωτερικό
1: του
0: θα πάει, μα για μπάνιο θα πάει, μα για καφέ θα πάει, μα κάπου θα πάει, ρε παιδί μου. Σου λέει είναι Παρασκευή, έχω δύο μέρες μπροστά μου, θα το κάνω τριμεράκι ωραίο, θα περάσω ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό, αρκεί να μην μπλέκει ο κόσμος που φεύγει με αυτόν που απλά θέλει να πάει σπίτι του. Γιατί η μισή είναι χαρούμενη και σου λέει εντάξει, δεν πειράζει, θα φάμε και λίγο κίνηση. Οι άλλοι μισοί λένε έλα, φύγετε να τελειώνουμε. Να κυκλοφορήσουμε σαν άνθρωποι.
0: Δεν γίνεται. Καλό και αυτό.
1: Μου έχει συμβεί πολλές Παρασκευές σε αυτή τη ζωή. Έλα, παιδιά, πηγαίνετε. Καθίστε και μια εβδομαδούλα.
0: Ξέρεις που ήταν το βασανιστήριο τώρα.
1: Πού?
0: Η Παραλιακή, Ακτύπωση Δόνος. Και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Αυτοί που πάνε, έρχονται. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι από τις 12, πες 11. Μέχρι τις 3 θα έχει προς το πήγαινε και μετά.
1: Και μετά έχει το έλα. Αυτό που λες, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά αρκετά πυγμένη η Παραλιακή, είναι όλο το καλοκαίρι και τις καθημερινές. Γιατί πολλοί άνθρωποι τυχαίνουν να έχουν εξοχικά. Και φεύγουν από τα σπίτια που ζουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο, πάνε στα εξοχικά τους και από εκεί κατευθύνονται και πηγαίνουν στη δουλειά τους. Οπότε αυτός ο δρόμος κολλάει πάρα πολλές ώρες πια. Και όχι μόνο το πουσουκού. Καλά, το πουσουκού, εντάξει. Γίνεται το πικ που λέμε. Αλλά θα το έχετε παρατηρήσει και εσείς που κινείστε στην Παραλιακή πολλές ώρες, πολλές φορές μέσα στη μέρα έστω. Καταλαβαίνετε ότι έχει πυκνώσει πάρα πολύ το πράγμα. Αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Καλό είναι. Είναι.
0: Και θα δεις. Μπορεί να βιώνεις τα ίδια πράγματα. Ακριβώς, ίδια κίνηση, ίδια αυτά. Και να είναι διαφορετική η ψυχολογία σου.
1: Αυτό.
0: Έτσι, κι άλλο το να φέρνει εκνευρισμό κάτι. Και άλλο ακριβώς η ίδια ταλαιπώρια, οι ίδιες συνθήκες και να είναι είτε ευχάριστα, είτε λιγότερο ευχάριστα, είτε αδιάφορα, είτε...
1: Πάντως όχι αφόρητα.
0: Ναι, πάντως όχι αυτό το που νιώθει. Δηλαδή έχει να κάνει και με τον ψυχισμό. Αν περνάς καλά, ρε παιδί μου, στη ζωή σου και όλη η άλλη ταλαιπώρια είναι υποφερτή.
1: Διαχειρίσιμο.
0: Όταν δεν περνάς καλά στη ζωή σου,
1: σου φταίνε...
0: το παραμικρό εμπόδιο, η παραμικρή δυσκολία είναι ένας γολγοθάς.
1: Σου φταίει και ο αέρας που φυσάει.
0: Καλά, είσαι πολύ μπροστά. Λοιπόν.
1: Εγώ.
0: Έγινε. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Every power. People Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Και επιστρέψαμε, κυρία Αλσαψαρίδη. Πολλά τα μηνύματα του κόσμου. Πολλές φωτογραφίες που μας στέλνετε, που είστε όντως στα αυτοκίνητα. Βλέπω κάτι. Αυτές οι φωτογραφίες που μου σπάνε την καρδιά είναι στο πλοίο. Όταν πηγαίνεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν ξέρεις, όταν πας κάπου και πας για να ευχαριστηθείς, πας για διακοπές και πας για μια εξόρμηση, ρε παιδί μου. Ο πηγεμός αυτός είναι το πιο ωραίο.
1: Και οι περισσότεροι τις ανεβάζουν και κάνουν και αναρτήσεις στα social media αυτές.
0: Όσο ψυχοπλάκωμα είναι η επιστροφή. Τις διακοπές.
1: Εκτός αν πρόκειται να ξαναφύγεις.
0: Η διαδικασία του να ετοιμάζεις βαλίτσες για να φύγεις από κάπου που περνάς και καλά.
1: Είναι λίγο μίζερο.
0: Πολύ. πολύ. Αλλά σε ακόμα κόσμο. Πάντως βλέπω ότι ο κόσμος ετοιμάζεται. Δηλαδή και σε μαγαζιά που πας και βλέπεις, σου λέει, όταν άλλη εβδομάδα φεύγω, θα φύγω πρώτα για 10 μέρες, μετά θα ξαναφύγω άλλες 10 τον Αύγουστο.
1: Ποιος είναι αυτός που θα φύγει δύο φορές? Να πάμε μαζί του.
0: Εντάξει, σε δύο εβδομάδες δεν είπε. Άμα κολλήσεις δύο Σαββατοκύριακα στη εβδομάδα την εργάσιμη.
1: Δεν το λέω από άποψη χρόνου.
0: Γιατί δεν έχουν και εξωγικά, δεν έχουν και μανάδες, πατεράδες, κάποιον φίλο που είναι θύμα και πρόθυμος να φιλοξενήσει τους άλλους, τους άστεγους.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Εντάξει.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Ωραία να περάσει, παιδιά. Αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Στις διακοπές μου, εντωμεταξύ, δεν με νοιάζει να πάω χλίδας.
1: Όχι μόνο, τι χλίδας. Διακοπές αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Παιδιά, με ένα σορτσάκι να με αφήσεις και ένα ζευγάρι. Παντόφλες δεν φοράω.
1: Ξυπόλυτος όλη μέρα.
0: Αφού η πατούσα μου κάτω.
1: Θες πεντικιούρ κατευθείαν.
0: Μιλάμε ότι είναι ξύλο. Όταν λέει, τη βλέπεις και λες από πού έχει
1: έρθει.
0: Ναι, όταν επιστρέφω λες.
1: Έλα.
0: Αυτόν.
1: Ραντεβού.
0: Ναι, αυτόν τον κακομύρι.
1: Τι να τράβηξε.
0: Πού τον είχατε. Ναι. Από πού κατέφυγε.
1: Ναι, αυτό οι διακοπές. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Και το χαίρομαι, το ευχαριστώ.
1: Όλη μέρα παραλία ή κάπου.
0: Τι να φορέσει, να κάνει. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Βουτίτσα,
1: αυτό,
0: ένα ωραίο τίσερτ και ένα μακό μπλουζάκι να πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Φυσικά. Ναι. Δεν μπορώ. Αυτές τις υπερπαραγωγές που βλέπεις, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Και δεν με ενδιαφέρει, ξέρεις, αυτό που κοιτάνε άλλοι, τι στρώμα θα έχει και πώς έτσι και πώς θα είναι το μπάνιο και πώς θα είναι η κουζίνα και ο καναπές θα είναι αυτό. Και... Δηλαδή δεν με νοιάζουν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Βάλε με κάπου να χυθώ.
1: Ναι, εννοείται. Πολύ συμφωνώ, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Και αυτό είναι και διακοπές, να ξέρετε. Αν το πολυψηρίζετε το μάξι, σας βγει. Έχω παρατηρήσει και αυτό. Ότι όποιος το πολυψάχνει, το πολυψηρίζει, το πολύ αυτό, περνάει μάπα.
1: Έτσι.
0: Γιατί,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι η φιλοσοφία όλη λάθος.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε θα βρεθεί κάτι
0: είναι
1: που δεν
0: αρέσει. Είναι και το μονόγνο του, ξέρεις.
1: Άμα είσαι και ψήρας σε όλα.
0: Ναι, ή κάτι που
1: λες και
0: πιάνει,
1: πας,
0: ναι.
1: Στο Μέγαρο και
0: παίρνουν,
1: όχι, ρε,
0: και παίρνουν το μαντιλάκι το απολυμαντικό για το χερούλι το αυτό, το έτσι το αλλιώς. Γιατί πας, ρε φίλε, μην πας, κάτσε σπίτι σου.
1: Σου είπα είναι θέμα χαρακτήρα τώρα. Αν είσαι όλο
0: είναι
1: το χρόνο
0: παλιά
1: έτσι, και θα
0: εγώ παιδιά έπαιρνα μαξιλαροθήκες και αυτά δικά μου.
1: Ασχενός.
0: Παλιά.
1: Κοίτα, παλιά δεν ήταν και τόσο προηγμένα τα πράγματα όπως τώρα. Δεν έχεις συναντήσει.
0: Ναι, τώρα ναι. Ναι, αλήθεια είναι παλιά.
1: Άθλιες συνθήκες.
0: Ναι. Πάντως παλιά το έκανα κι εγώ.
1: Παλιά έχεις λόγο προφανώς. Ναι. Αυτό λέω. Ότι τώρα πια τα πράγματα είναι πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και στα καταλήμματα όλων των ειδών.
0: Αυτό που θα μου χαλάσει διακοπές είναι η κατσαρίδα. Δεν θέλω να δω κατσαρίδα με τίποτα.
1: Μην πας κοντά στο λιμάνι γιατί δεν θα το αποφύγεις.
0: Τώρα έχει παντού. Μα υπόνομος είναι. Μα αυτό είναι. Μα υγρασία έχει. Μα. Ειδικά αυτά τα φυλώματα, τα πυκνά και τα έτσι και τα.
1: Πολύ ζωάκι.
0: Έχει πολύ ζωάκι. Δεν σου λέω για το ποντίκι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Η κατσαρίδα είναι.
1: Έχω δει και από τα δύο. Αλλά αυτό πέριξε το λιμανιού.
0: Μου έχει πεταχθεί πάνω. Τι? Και στην πλάτη μου.
1: Κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Και εμένα.
0: Ναι, πω.
1: Και εμένα. Το έχω πάθει κι εγώ αυτό. Δεν θέλω να το θυμάμαι.
0: Πω. Πιο ανατριχιαστικό δεν υπάρχει.
1: Ναι, ας πούμε κάτι άλλο.
0: Όλα είναι στη ζωή.
1: Αυτό θα μπορούσε να μην είναι.
0: Τέλος πάντων, ναι,
1: θα μπορούσα να ζήσω χωρίς κατσαρίδες.
0: Σου λέω όμως ότι αυτό είναι αυτό που μου χαλάει και τη διάθεση και όλο το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Ήδη έχουν φτάσει αρκετά μηνύματάκια μέσω Viber στο 6947989989. Ή διαφορετικά μας παίρνει τηλέφωνο στο 212-214-800. Οι καλοί συνάδελφοι καταγράφουν τα δικά σας μηνύματα, τις απόψεις, πού θα πάτε. Χθες ήδη λέγαμε αν προτιμάτε υπηρετική Ελλάδα ή νησιωτική. Οι περισσότεροι είναι νησιωτικοί, αλλά προτιμούσατε, αλλά μας λέγονται ότι θα πάτε και υπηρετική. Είναι τα χωριά, ρε παιδί μου. Είναι η ελληνική ύπαιθρος που έχει τη δημητική της. Και μου αρέσει γιατί ξέρεις, είναι αυτά τα πανηγύρια, τα γλέντια, τα αυτά όλα.
1: Ναι, και πολλοί πηγαίνουν στην Ηπειρωτική γιατί έτσι τους αρέσει. Όχι οπωσδήποτε επειδή είναι το χωριό τους εκεί ή κάποιου φίλου τους. Επιλέγουν να πάνε οδικώς κάπου. Γιατί έχουμε πολύ ωραία.
0: Είναι και μια εύκολη γιατί παίρνει το αυτοκίνητο. Εσύ, Μπούμπα, πού θα πας?
1: Κάτσε, περίμενε τώρα, το σκέφτεται.
0: Πού θα πας?
2: Κεφαλονιά.
0: Α, ναι, μας το έχεις πει την προηγούμενη φορά.
1: Κεφαλονιά.
0: Μα, ωραία,
1: να σου δώσω 2-3 διευθύνσεις.
0: Να σου δώσει ο φίλος.
1: Τσαντραφίλιας. Ναι, αυτός είναι πιο ειδικός.
0: Πώς και η Κεφαλονιά έχει γίνει πολύ, όλοι στην Κεφαλονιά πάνε.
1: Ποιος
0: άλλο. Παλιά πηγαίναν όλοι Πάρο.
1: Τώρα δεν μπορούν να πάνε όλοι Πάρο, ναι. Γιατί γίνει Μύκονος.
0: Ναι.
1: Είναι πανάκριβα όλα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, είναι, αλλά νομίζω είναι, ότι αποτυπώνω την πραγματικότητα.
0: Είναι.
1: Για να πας στην Πάρο και ακτοπλοϊκά και διαμονή και φαγητό και ο
0: πάντως είναι πολύ από...
1: και ομπρελίτσα.
0: Που θα, έστω και ένα Σαββατοκύριακο που θα να πάνε στην Πάρο.
1: Ένα μισθό,
0: Πάμε, βγάλε τη φωτογραφία, ρε παιδί.
1: Τη μέρα.
0: Και να γυρίσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο.
1: Βίκτορ Σαμούλ, κυρίες και κύριοι.
0: Και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κλειστό θα παραμείνει το στενό του Ορμούς, διαμηνύουν οι φρουροί της Επανάστασης μέσω ανακοίνωσής τους, αν δεν αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο και δεν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, ξεκαθαρίζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεύτερη ημέρα συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες στην ατζέντα. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης φαίνεται πως ζητεί η πλειονότητα των δικαστών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου ζήτησε ο εισαγγελέας για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017. Απόψε στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε 27 λεπτά πριν από τις 4. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είστε αρκετοί εσείς που ήδη είστε σε αυτοκίνητα, σε καράβια. Έχετε τη διάθεση του καλοκαιρινού Σαββατοκυριακού. Mm-hmm. Και έτοιμοι να πάτε για καμιά βοτίτσα. Αφού πρώτα έχετε αφήσει τα προβλήματα πίσω. Και για αυτά τα προβλήματα θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, κυρία. Θα μιλήσουμε τώρα.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Τώρα, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μια δικηγόρο η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα των δανείων. Και επειδή τώρα έχει γίνει λόγος για τα δάνεια.
1: Είναι τα κόκκινα δάνεια, τα ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη.
0: Αυτά τα δάνεια τα οποία, ενώ φαίνεται ότι θα έπρεπε για κάποιους λόγους, αρκετούς λόγους, να διευκολύνονται.
1: Έχουμε απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Η οποία
0: απόφαση
1: τρίτε.
0: Δεν ξέρω αν
1: ακόμα
0: εφαρμόζεται.
1: Όχι, δεν εφαρμόζεται.
0: Παρότι λοιπόν υπάρχει αυτή η νομοθεσία, υπάρχουν πάρα πολλοί που ταλαιπωρούνται. Και όχι μόνο ταλαιπωρούνται, μιλάμε για την ψυχική ταλαιπωρία.
1: Όχι, είναι και οικονομική αιμορραγία. Είναι χρεοκοπία για ορισμένους ανθρώπους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό είναι και το ψυχικό. Ξέρεις, να ξέρεις ότι υπάρχει νομοθεσία, μια απόφαση που σε δικαιώνει, αλλά δεν μπορεί να βρει το δίκιο σου.
1: Φυσικά καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ας
1: το πάρουμε
0: από την αρχή.
1: Είναι η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την
0: λοιπόν,
1: αποδοχή.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Ποιοι δικαιώνονται, ποιοι έχουν λόγο να πάρουν μια βαθιά ανάσα και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αναζητούν το δίκιο τους μέσα από όλα αυτά τα οποία ακούμε, μέσα από όλη αυτή την αγριότητα που υπάρχει. Διότι εδώ πέρα νιώθω ότι κάποιοι όχι απλά χάνουν τον ύπνο τους. Είναι αυτό που είπε η Έλσα.
1: Χάνουν.
0: Εδώ αιμορραγούν.
1: Βέβαια. Είναι θα πάρουμε λοιπόν από την αρχή.
2: Είναι όπως το λέτε ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που αιμορραγούν, που έχουν χάσει τον ύπνο τους, έχουν χάσει την υγεία τους, θα συμπληρώσω εγώ. Γιατί το να έχεις ενταχθεί, επειδή είσαι ευάλωτος, σε ένα νόμο ο οποίος ήταν ευνοϊκός και ουσιαστικά προστάτευε την πρώτη κατοικία. Έγινε μετά από δικαστική απόφαση, μετά από ένα τεράστιο κόπο τόσο των ίδιων όσων και των δικηγόρων τους, προκειμένου να μπορέσουν να δίνουν μια δόση στην οποία ανταποκρίνονται και παράλληλα να σώσουν το σπίτι τους. Έγινε λοιπόν αυτή η προσφυγή από το ειρηνοδικείο των Ιωαννίνων, προκειμένου να αποσαφινιστεί πως πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο, αν πρέπει να υπολογίζεται επί της δόσης που όρισε το δικαστήριο ή επί του άλεκτου κεφαλαίου που έλεγαν οι εταιρείες διαχείρισης. Τελικά, ξεκάθαρα, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, δηλαδή ο Άριος Πάγος, αποφάνθηκε ότι πρέπει να υπολογίζεται, όπως λέγαμε εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, επί της δόσης, που μιλάμε για μια μεγάλη διαφορά, καθότι εκεί που ο κόσμος είχε ορίσει το δικαστήριο ότι πρέπει να δίνει, ας πούμε, 100 ευρώ για 100.000 ευρώ που χρώσταγε, παραδείγματος χάρη, εντός 20ετίας να γίνει αποπληρωμή. Και έπρεπε να, με το επιτόκιο θα πήγαινε να δώσει γύρω στα 107 ευρώ, δηλαδή 7 ευρώ θα ήταν ο τόκος που θα πλήρωνε. Οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης όρισαν με ένα τελείως διαφορετικό υπολογισμό επί του άλυπτου κεφαλαίου, όπως σας ανέφερα, και εκεί έπρεπε να δώσουν κάποιες φορές 170-200 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για ένα σχεδόν διπλασιασμό της δόσης. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στα δικαστήρια, έτσι δικαιώθηκαν οι πολίτες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε τελειώσει με όλο αυτό το πράγμα και ενώ θεωρούσαμε ότι θα βρουν την υγειά τους και θα παίρνουν σωστά δοσολόγια και θα επιστραφούν και τα χρήματα και ψάχναμε τον τρόπο της επιστροφής των χρημάτων που είχαν καταβάλει, βλέπουμε ότι δεν συμμορφώνονται. Ψάχνουν να βρουν μια ερμηνεία η οποία είναι παχθέστερη σε σχέση με αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή θα έχουν τελικά οι πολίτες να δώσουν πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Έχουμε και μια ανακοίνωση σήμερα οι services σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Η οποία λέει ότι
2: το ζήτημα αυτό.
1: Ναι, ότι πληρώστε τη δόση όπως έχει μέχρι να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα που ήδη δεν έχουν καταλάβει.
2: Πληρώστε το κεφάλαιο μέχρι να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα που κατ' εμέ είναι ξεκάθαρα. Και όχι μόνο το πιστεύω εγώ, έγινε χθες και μία εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με πολύ μεγάλους νομικούς, οι οποίοι αυτό ακριβώς που σας λέω και εγώ θεωρούν ότι είναι ξεκάθαρη απόφαση και ότι πρέπει άμεσα ο κόσμος να βρει μία λύση μέσω της αποφάσεως αυτής. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε ότι θα έχουμε μέλλον μπροστά μας. Και σας λέω, ενώ καθόμασταν και σκεφτόμαστε τι θα γίνει με τα χρήματα που έχει καταβάλει ο κόσμος, τώρα μας έρχεται ένα νέο εμπόδιο, ένας νέος υπολογισμός, ο οποίος θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να τριπλασιάσει και τη δόση. Και είναι πράγματα τα οποία δημιουργούν τεράστιο ψυχικό άλγος στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρρωστήσει εξαιτίας αυτής της κατάστασης, σίγουρα ψυχολογικά.
1: Αυτό είναι βέβαια.
2: Και από εκεί και ύστερα υπάρχουν πολλοί που έχουν οικονομικά και σωματικά.
1: Βέβαια.
2: Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Ερώτηση. Αυτοί οι services τώρα που έχουν βγάλει αυτή την ανακοίνωση και κολλησιεργούν, εν πάση περιπτώσει, στο να συμμορφωθούν με την απόφαση, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν και για πόσο αυτό?
2: Κοιτάξτε, το δικαίωμα δεν έχουν. Μιλάμε για την ανώτατη απόφαση. Βέβαια, δεν ζητάνε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, από τη μία, αν είχαμε μία απόφαση τους που θα έλεγε ότι θα πληρώνονται αυτό που σας λέμε εμείς, το μεγαλύτερο ποσό, τώρα εδώ λένε θα πληρώνονται μόνο κεφάλαιο. Άρα εκεί είναι καλυμμένοι ως προς αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, ο κόσμος δεν έχει ησυχάσει ακόμα. Ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν, ψάχνουν να δουν πώς θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Είναι μία δύσκολη περίοδος που τις προηγούμενες μέρες φαινόταν ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τώρα πάλι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει να το λύσει.
1: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Αν εδώ πρέπει η πολιτεία να παρέμβει, γιατί έχουμε μια κατάσταση η οποία αφορά χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Και μια τεράστια
2: Ακριβώς.
1: κουβέντα που γίνεται πολλά χρόνια τώρα για όλη αυτή την πρακτική που ακολουθούν αυτές οι εταιρείες.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: ακριβώς,
1: το πώς απομυζούν κόπους ζωής, έτσι. Και όχι χρήματα που έχουν, χρήματα που δεν έχουν οι άνθρωποι που καλούνται να τα πληρώσουν, έτσι.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι ο κόσμος αυτός, εκτός του ότι έδωσε χρήματα πολλά για να μπορέσει να πάρει μια τέτοια απόφαση, έχει ήδη καταβάλει τα ποσά που πολλοί πλήρωναν, τα μεγαλύτερα ποσά, τα οποία τα είχαν στερηθεί από το εισόδημά τους και δεν έχουν άλλη δυνατότητα να αναμένουν. Γι' αυτό πρέπει η πολιτεία να βρει μια άμεση λύση. Δεν είναι μόνο το ψυχολογικό που λέμε, είναι και το θέμα το οικονομικό. Δηλαδή πραγματικά έχουν αδυναμία πληρωμής, πραγματικά φοβόμαστε ότι θα χαθούν ακίνητα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πραγματικά φοβόμαστε ότι αν βγούμε εκτός νόμου κατσέλη θα δούμε πολλές πρώτες κατοικίες να χάνονται. Άρα θα πρέπει οργανωμένα πλέον η πολιτεία να δώσει μία απάντηση από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, που λέμε όλοι ότι πρέπει να συμμορφωνόμαστε στις αποφάσεις των δικαστηρίων, είτε είναι χαμηλόβαθμα δικαστήρια είτε είναι υψηλόβαθμα όπως αυτό που είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας. Εδώ βλέπουμε μία παραφωνία, για άλλη μία φορά θα σας πω, και μία κατάσταση όπου το μόνο που ενδιαφέρει είναι το κέρδος δυστυχώς και τίποτα παραπάνω.
1: Και αυτό που μένει ως αντίποση στους πολίτες, και εγώ θέλω να το πω γιατί παίρνουμε πολλά μηνύματα και για το συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει η απόφαση της δικαιοσύνης και κράτος δικαίου, όταν βλέπουμε να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους αρκετοί μεταξύ αυτών και οι συγκεκριμένοι αποφάσεις τέτοιου είδους. Δηλαδή, όλες τις αποφάσεις. Αλλά όταν βλέπεις να προσπαθούν να την ακυρώσουν στην πράξη αυτή την απόφαση, εκεί λες, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και δεν μπορείς να τον κακίσεις τον άνθρωπο που το σκέφτεται αυτό.
2: Το μόνο καταφύγιο που έχει ο απλός πολίτης είναι η δικαιοσύνη. Και το μόνο καταφύγιο που έχει και η δημοκρατία μας είναι η δικαιοσύνη. Όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, δυστυχώς είναι ένα χτύπημα στη δικαιοσύνη μας. Και είναι ένα χτύπημα στη δημοκρατία μας. Γι' αυτό πρέπει γρήγορα να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι μια πολύ κακή εικόνα που δείχνουμε τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Ναι. Και για άλλη μια φορά οι εταιρείες αυτές έρχονται να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πρόβλημα στη χώρα μας. Θα πρέπει άμεσα να λυθεί το ζήτημα αυτό, όχι μόνο για τον απλό πολίτη, αλλά για τη χώρα μας. Είναι ζωτική σημασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λυθεί άμεσα αυτό το ζήτημα.
1: Για να δούμε. Ελπίζουμε και εμείς αυτό. Μεγάλη. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Αν προκύψει κάτι νεότερο, αν έχουμε κάτι να
0: γιατί
1: συμπληρώσουμε
0: είναι
1: από αυτό, θα είμαστε
0: που
1: σε επαφή.
0: Θέμα. Αυτό είναι, το...
1: είναι κόσμος πάρα πολύ.
0: Τώρα,
1: και είναι και η κοινή γνώμη.
0: Μιλάμε,
1: δεν είναι
0: και...
1: λίγο αυτό. Δηλαδή, μπορεί εσένα να μην σε αφορά προσωπικά, να έχεις ένα φίλο, ένα γνωστό και να βλέπεις ότι αυτό δεν προκύπτει. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν εφαρμόζεται. Για να μην συζητήσουμε για τους ανθρώπους που δεν έχουν τέτοιες αποφάσεις και τις περιπέτειες
0: για να εφαρμοστεί.
1: Τα έχουμε πει κατά καιρούς πάρα πολύ.
0: Η αποφάση του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου είναι μόνο για αυτόν που έχει κάνει την προσφυγή, είναι γενικότερα. Ή πρέπει
2: γενικότερα,
0: να πας εσύ.
2: Γενικότερα είναι μια γενική ερμηνεία που αφορά όλους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πας στο δικαστήριο να δικαιωθείς.
2: Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι μια ερμηνεία σχετικά με τον υπολογισμό και πρέπει να συμμορφωθούν όλες οι εταιρείες.
0: Δηλαδή πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Τι γίνεται.
2: Δεν χρειάζεται. Είναι, κοιτάξτε, αυτή είναι άμεσα εφαρμόσιμη απόφαση. Δεν χρειάζεται ούτε νομοθετική ρύθμιση.
0: Όχι για αυτόν που έχει προσφύγει, για όλους που, είναι,
2: για όλους,
0: που έχουν το ίδιο
2: όλους,
0: θέμα.
2: Ήταν ερώτημα από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων. Δεν αφορούσε μόνο έναν πολίτη. Άλλωστε, να πούμε στον κόσμο ότι ο Άριος Πάγος ως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, οι αποφάσεις που εκδίδει είναι πάγιες νομολογίες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πάγια νομολογία, δεν αλλάζει. Αλλά εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση όπου έχει γίνει ειδικό ερώτημα προκειμένου να απαντήσει για όλο το ζήτημα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Και θα έπρεπε, όπως σας είπα, να εφαρμοστεί άμεσα για όλους όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.
1: Ελπίζουμε να το δούμε έστω κάπου.
0: Να σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φραγκάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Και ας ελπίσουμε και με τη συζήτηση αυτή
1: κάποιοι
0: να ξέρουν ότι έχουν δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα και αυτοί που ακούνε.
1: Ναι.
0: Και απευθύνομαι και στην Γιάννα την αγαπητού που λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, που φυσικά απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Ξέρεις τι εφιάλτης είναι να ζεις με την αγωνία θα χάσεις το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε σε
1: διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μα τα λέει πιο νωρίς. Μου είπε πριν, λέει πώς πήγες και έτσι λέει ακριβώς την ώρα. Μου το έχει πει πιο νωρίς ο άδελφος ο Θάνος.
1: Γιατί ξέρει.
0: Γιατί ξέρει.
1: Πάμε, break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Δεν το πιστεύουμε.
7: Τροχός της τύχης.
8: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
9: κερδίζει.
7: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε mood καλοκαιριού. Και το mood αυτό το δημιουργείτε και εσείς με τις φωτογραφίες που στέλνετε και τα μηνύματά σας.
1: Σήμερα
0: και
1: είστε.
0: Και που είστε και που πάτε.
1: Φεργάτη
0: και
1: που λέμε όλοι, αλλά με την καλή την έννοια.
0: Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο στομάχι.
1: Μην το συζητάς. Και είναι και ώρα
0: δεν, δεν έχει σημασία πού θα πας. Τι θα φας.
1: Τι θα φας εκεί.
0: Εκεί που δεν είναι. Δηλαδή, επειδή μου λες ένα οι πολύ ωραίο μέρος. Άμα δεν έχει
1: αυτό.
0: Ένα ωραίο ταβερνάκι. Ή άμα εσύ δεν έχεις να μαγειρέψεις κάτι ωραίο και κάτι απλό, δεν είναι ανάγκη.
1: Δεν
0: να...
1: γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Γιώργος Τσούλης, ο άνθρωπος μας, ο γνωστός σεφ, κυρίες και κύριοι, μαζί μας και σήμερα.
1: Καλό το Γιώργο μας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, πεινάμε από την αλήθεια.
0: Είναι και μια ώρα δύσκολη.
1: Όχι, σήμερα δεν ξέρω εγώ τι έχω πάθει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Είναι η ώρα, είναι που ξέχασα να φάω. Δεν ξέρω.
0: Και εσύ να ξέχασες, δεν σε ξεχνάει
1: το στομάχι μου.
0: Έτσι. Έχει τρόπους αυτό να το θυμίζει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και η μεγαλύτερη καμπάνα, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια?
0: Ο Τσούλης.
1: Ναι.
0: Έχεις τον Τσούλη.
1: Τέλειος.
0: Και να μην το, και το ξεχάσεις, σου γιατί που είναι, ρε παιδί
1: μου. Στα θυμίζει όλα.
0: Γιώργα, τι θα φάμε σήμερα?
2: Λοιπόν, σας έχω χοιρινές γκριζόλες με πατάτες στο βούντο.
1: Αυτά είναι. Εύκολο, γρήγορο και χορταστικό.
2: Ακριβώς. Αμέ, αμέ, και έτσι είναι ωραίο. Έτσι, μπριζολίτσα με πατατούλα, Σαββατοκύριακο.
0: Καλοκαιρινό φαγητό, ωραίο.
2: Καλοκαιρινό, ωραίο.
0: Και είναι, Γιώργα, ρε, είναι και αυτές οι μυρωδιές. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, η γεύση.
1: Όλη είναι... η γειτονιά, όχι μόνο.
0: Ναι,
1: σπίτι.
0: Ρε, φίλε. Σου γιατί έχεις τα νησιά να περνάς από εκεί που βγαίνει ο προφητήρας, γιατί στις πολυκατοικίες δεν είναι. Και
1: πολύ...
0: είναι σαν σοκάκια, ρε παιδί μου, που μαγειρεύει κάθε έτσι, νοικοκυρά και αυτά, ο καθένας που φτιάχνει τη σπεσιαλιτέ του.
2: Έχει
0: το πιο
2: δίκιο,
0: απλό, δεν σου λέω.
1: Και λιποθυμάς.
0: Ναι, ρε παιδί, λιποθυμάς. Σου έρχεται κανένα κοκκινιστό που φτιάχνουν, ξέρεις, κανένα αυτό. Ή που βράζουν, ξέρεις, το κρέας. Ή...
1: Κλάμα, κλάμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι εδώ κάποιος λέει για αυλίτα, τι λέει.
2: Εν τω μεταξύ, με αυτό που είπες με τη μυρωδιά, είναι εγώ το έχω και όταν μπαίνω στο σπίτι, φίλε. Που μαγειρεύει, ας πούμε, ή η γυναίκα μου ή η πιτσιρικά η μάνα μου, και όταν μπαίνεις στο σπίτι που σου παίρνει έτσι, αυτή η μυρωδιά από, τη, από το φούρνο και σου ανοίγει κατευθείαν η όρεξη με το που μπαίνεις στο σπίτι. Δηλαδή είναι μαγικό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βλήτα, κολοκυθάκια, λέει, μαριδάκι, σαρδέλες, πατάτες, ναι. Τηγανιτές.
1: Και χωριάτικη. Είναι όλο το μενού.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
3: Τι κάνατε, ρε παιδιά.
1: Καλώς.
3: Μαγειρέψατε, όχι, περιμένω,
1: Τώρα ξεκινάμε.
3: Γι' αυτό ήρθα, ρε φίλε, ξέρω τι κάνω. Ξέρω τι κάνω, ρε φίλε, ξέρω τι κάνω.
0: Σε πονάει μέσα σου, Γιώργο?
3: Όχι.
0: Α, γιατί είδα που κάνεις ένα.
3: Τι έκανα?
0: Σαν να.
1: Να μαρτυρήσω.
3: Καθόλου, καθόλου.
1: Να μαρτυρήσω ότι έπαθε.
3: Πες το, ρε γαμώτο.
1: Πήγε γυμναστήριο μετά από καιρό και έχει πιαστεί και το αυτί του. Και ο αστράγαλος και το μικρό του δαχτυλάκι είναι πιασμένο.
3: Πιασμένο είμαι. Πιασμένο είμαι. Όχι, δεν μπορεί να είμαι έσημο. Δεν μπορώ να κουνήσω ούτε το φρονιμίτι μου.
0: Όχι, ρε φίλε.
3: Δεν έχω βγάλει κιόλας.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
3: Ποιο?
0: Η μασέλα πρέπει να κουνιέται.
1: Ωραία, περίμενε. Θα γίνει προπόνηση τώρα.
3: Γι' αυτό ήρθα.
1: Γιατί ξεκινάει τώρα η συνταγή. Για μπριζόλες χοιρινές στο φούρνο με πατάτες. Γιώργος Τσούλης.
3: Ωραία.
1: Πάμε. Γιώργος, ακούμε.
2: Τρεις χοιρινές μπριζόλες θα χρειαστούμε. Μία για τρία άτομα είναι αυτό που θα πω. 240 ml λευκό κρασί, 120 ml ελαιόλαδο, 5 πατάτες κομμένες και ντονάτες μεγάλες, χυμό από 2 λεμόνια, 2 κουταλιές σούπας μουστάρδα, 2 κουταλιές σούπας ρίγανη, μία σκελίδα σκόρδο ψήλο κομμένου, βουτυράκι περίπου στα 50 γραμμάρια, προαιρετικό είναι το βούτυρο για να δώσουμε περισσότερο γεύση στις πατάτες είναι αυτό, αλάτι, πιπέρι. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Προθερμάνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα και θα μαριναρούμε τις μπριζολίτσες μας τις χοιρινές με λίγο ελαιόλαδο, αλατάκι και πιπεράκι. Για μένα καλύτερα πάρετε μπριζόλες λεμού που είναι, έχουν και το λιπάκι τους και είναι και πιο τρυφερέ. Έτσι. Θα μου βάλετε λοιπόν ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και μόλις ζεσταθεί καλά θα πάμε να δώσουμε χρώμα στις μπριζόλες. Αυτό παιδιά γιατί το κάνουμε, μπορεί το φαγητό να τελειώσει στο φούρνο, αλλά άμα δεν δώσουμε καλό χρώμα στις χοιρινές μπριζόλες θα βγουν σχετικά άνοστες. Οπότε δίνουμε καλό χρώμα σε δυνατή φωτιά και από τις δύο πλευρές. Δεν θέλουμε να ψηθούν μέχρι μέσα. Χρώμα θέλουμε να δώσουμε για να είναι νόστιμο το φαγητό μας. Σε ένα ταψί λοιπόν του φούρνου θα μου βάλετε τις πατάτες τις οποίες έχουμε κόψει και ντονάτες. Λίγο ελαιόλαδο θα πασπαλίσουμε, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο ψιλοκομμένο. Να μου βάλετε σκορδάκι, μην το φοβηθείτε, γιατί θα μας δώσει ωραία γεύση. μουστάρδα, ρίγανη και το βουτυράκι μας και χυμό λεμόνι. Ανακατεύουμε και θα προσθέσουμε και χυμό κρασί, το λευκό κρασί. Ανακατεύουμε και έτσι όπως έχουμε φτιάξει μια ωραία σαλτσούλα, παιδιά, γίνεται με αυτά τα υλικά που έχουμε βάλει στις πατάτες μας, από πάνω θα τοποθετήσουμε τις μπριζόλες. Και έτσι καταλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια του ψησίματος όλο το λίπος που θα φεύγει από τις μπριζόλες θα σκάει κάτω στις πατάτες. Και οι πατάτες θα το ρουφάνε όλο αυτό το λιπάκι και θα γίνουν ακόμα πιο νόστιμες και ακόμα πιο μαλακές.
0: Θα πεθάνουμε στο τραβίλια.
3: Μπαλόνι, μπαλονάκι.
0: Και μου λέει,
1: Γιώργο.
0: Μου λέει χαμογέλα, τι να χαμογελάσω.
3: Μπαλονάκι, μπαλονάκι θέλει τώρα να το μεταωθώ. Ωραίο όμως, ωραίο φίλο.
0: Όχι, σιγά.

0: Θα βρει την ψυχή,
1: θε. Έλα, έλα, έλα. Πε εσύ να ευχαριστηθούμε. Άσε ρε φίλε.
2: Να πάμε χορτάτι, ε. Να πάμε χορτάτι, ε.
1: Όχι την μπριζόλα, δύο μπριζόλε. Αυτό το φάει.
2: Τρει είπε, μία καθένα. Για τρία άτομα μαγειρεύουμε τώρα.
1: Τρει ο καθένα.
2: Όχι, μία καθένα, ρε παιδιά. Για τρία άτομα μαγειρεύει ο άνθρωπο. Τρει μπριζόλε είπε.
1: Έξι, από δύο καθένα. Ρε μαζεύει ο λαιμό, πα καλά.
2: Αφού ο σεφ λέει τρει για τρία άτομα.
3: Άλλωστε πρέπει να τηρηθεί το ρητό. Μία ίσον καμία.
2: Σεφ, τι λε.
0: Συμφωνώ με τον Δημήτρη.
2: Δύο καθένας.
1: Βέβαια.
3: Βάλτε έξι εσείς ρε παιδί μου και άμα περισσέψει.
1: Πω πω και πατάτα έτσι όπως έχει γίνει.
0: Βέβαια.
1: Τη σκέφτομαι.
0: Αφήστε μας να πάμε, κύριε.
1: Έχει χυλώσει. Η χυλωμένη πατάτα και ξεροψημένη από πάνω είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή έχει ρουφήξει και το βούτυρο από το λίπος.
3: Αυτό που κάνεις μπορώ να το πω και βασανιστήριο πάντως.
0: Ναι. Καλύτερη πατάτα για το φούρνο, παιδιά, να ξέρετε είναι Κύπρου, έτσι.
3: Ναι. Μακρά.
2: Όντω.
1: Και του Ευρωκοπείου είναι καλέ, δεν είναι.
2: Όχι, και τις Κύπρου είναι καλύτερες.
0: Στην Ευρωκοπείο τη γάνει.
2: Α, για τη γάνει, ε.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Και Νάξου, για πού.
0: Και Νάξου, εντάξει, για τη γάνει περισσότερο η Νάξου.
2: Ναι. Κύπρου για φούρνο, ε.
0: Για φούρνο. Και γάνει και ωραίο πουρέ.
2: Έλα, ρε.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα.
2: Για σκορδαλιά τι λες,
3: για σκορδαλιά. Μ' αρέσει ο
0: πουρές με
2: τις Κύπρου. Κύπρου.
0: Ναι.
2: Να, ιδέες.
0: Να τελειώσω τη συνταγή. Γιατί
2: δεν παίζει
3: ρε Γιώργο, μα συγγνώμη. Την πήγαμε μέσα.
2: Δεν θέλουμε κουτάκια σε αυτήν την εκπομπή. Θέλουμε να. Η κουβέντα να αλλάζει.
3: Είναι ευέλικτη.
2: Είναι ευέλικτη. Έλα Γιώργο, να μου τέλειωσε αγόρι μου.
3: Να δούμε τη συνταγή πώ τελειώνει.
0: Αφού έχουμε βάλει τι μπριζόλε πάνω από τι πατάτε, μου σκεπάζεται το ταψί με αλουμινόχαρτο και ξύνουμε σε προθεσμασμένο φούρνο στου 200 βαθμού στον αέρα και 30 με 40 λεπτάκια. Τα τελευταία 10 λεπτά ξεσκεπάζουμε για να πάρουμε και ωραίο χρώμα. Οι πατατούλες, σερβίρουμε μπεφέτα, χωριάτικη, σωμάκι, ντυρίτσα, κρασάκι.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
2: Ναι ρε φίλε, τώρα μας πέθανε.
3: Θα σας πω εγώ τι είπα.
2: Μας πέθανε, τα πεόλα, τα μαθάπε όλα ρε φίλε. Τα πεόλα.
1: Και είναι και ο τρόπος που τα λέει, που τα
2: μαθαίνει. Ναι, ναι, είναι, δηλαδή, είναι ο μπαγάς σας, είναι ο κερατάς.
1: Εγώ με την που έχουμε φάει και από τα χεράκια του και ξέρουμε.
2: Και εγώ έχω φάει τα χεράκια του.
1: Πώς μαγειρεύει.
0: Τράβα τώρα ρε Γιώργο.
2: Τι εγώ φάει τα χεράκια του.
3: Πότε ακριβώς.
1: Εμείς θα κατέβουμε τώρα, πάμε στον Γιώργο, τσατραφίλια, φουλ.
2: Θα κατέβετε τη Χαλονιά.
1: Όχι, γιατί μην τρώει
0: μόνο. Κεφαλονιά ρε Γιώργο. Κεφαλονιά είναι για φάση τη Κεφαλονιά, μην λέμε για την Αθήνα. Δηλαδή δεν θα πάρεις το μικρολίμανο και θα πας Κεφαλονιά.
2: Πιο εύκολο είναι.
3: Το βρίσκω πιο πιθανό για το Γιώργο.
2: Πιο εύκολο είναι, παιδιά.
1: Εσύ ο Γιώργος τσατραφίλια κοροϊδεύει τον κόσμο. Απλά θέλει να είναι αρεστό σε όλους.
2: Ναι.
1: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα όμως τη επιλογή την κάνει με γυριστά πληρωματάκια, καταλαβες. Αυτό είναι ο τραφίλια.
3: Είναι καλό στη
2: δουλειά του. Τέτοιο
1: είναι. Καλό στη δουλειά του.
2: Τέτοιο είμαι.
1: Προγνώσει αυτά είναι. Αλλά από φιλία να πει μια βόλτα. Αλλά το πολύ μπορεί να το δει σε κανένα γήπεδο.
3: Ναι. Εντάξει. Ναι. Άλλο το γήπεδο. Άλλη ιστορία. Εδώ είναι.
2: Ναι.
3: Η αγάπη μεγάλη και τα λοιπά.
1: Και δεν ξέρει ότι ο Τσούλη είναι η πηγή των εισιτηρίων για να πάει εκεί που θέλει. Είναι τόσο να μην τον πω.
2: Τώρα φίλε δεν είναι.
1: Τι λες ρε που δεν είναι, παραμέλης σου λέει. Ο άλλος είπε παραμέλης, σου λέει μέχρι το κόκαλο θα παραμείνω για πάντα.
2: Μιλάνο, μιλάνε, μιλάνε τώρα τα
3: λες. Δεν ξέρω τι λέτε παιδιά, άστα, έχω κυκλώσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα δεν μπορώ να ανοιχτώ στον αέρα.
2: Ναι, προφανώς, προφανώς.
0: Αλλά και πάλι να σε πάω το γήπεδο και τα δύο γήπεδα είναι δύο λεπτά. Δύο λεπτά να πεις να πάω κάτι και να πάω γήπεδο.
3: Έτσι. Και να πεταχτώ μετά.
1: Και πάρκι τσάμπα. Και πάρκι θα βάζει και το αυτοκίνητο σου.
2: Φαντάσου, δηλαδή. Φαντάσου πόσο τι άνθρωπος είμαι και δεν δέχομαι αυτά τα δώρα.
1: Για φτάσουμε τώρα Σαββατοκύριακο που φεύγει ο κόσμος.
2: Ζέστη, παιδιά, ζέστη. Λοιπόν, είμαστε τυχεροί γιατί θα πλήξει ένα πολύ έντονο κύμα καύσωνα από τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, λέει, θα πάει πάνω από 40 βαθμούς από την Κυριακή και μετά. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί εμείς έχουμε τα μιλτέμια τα οποία ουσιαστικά θα δροσίσουν. Δηλαδή δεν θα έχουμε αυτές τις ακραίες ζέστης. Θα φτάσουμε 34-35 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Καλώς θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Βέβαια διτός θα είναι ο ρόλος των ισχυρών ανέμων, γιατί από τη μία δροσίζουν, από την άλλη αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, γιατί θα έχουμε ζέστη συνδυασμό με ανέμους. Σιγά σιγά
1: πρωία προβλήματα.
2: Όχι, όχι, όχι. Στα 7 μποφόρ είναι. Κάτι 8 θα βγάλει στις Κυκλάδες. Όχι, κανένα πρόβλημα. Με ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές. Και να σας πω ότι από την Κυριακή και μετά φαίνεται ότι θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Θα δούμε και 37-38 βαθμούς Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Mm-hmm. Πιο πολύ όμως στη Δυτική Ελλάδα. Γιατί όπως σας είπα, έχουμε τους βορειάδες από εδώ και θα μείνει στην Αθηνατική.

0: 32-33. Όχι ότι είναι ζέστη, αλλά γενικά πάμε καλά, παιδιά. Και να σας πω και κάτι, το Ιούνιο θα κλείσει χωρίς κάποιο ακραίο κύμα ζέστη, με ήπια υποφερτή ζέστη, θα έλεγα. Απλά ο Ιούλιος φαίνεται να είναι πιο ζεστός από τα κανονικά. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει. Πολύ έντονο κύμα ο καύσωνας της Ευρώπης. Παιδιά, στο Παρίσι έχει 24 βαθμούς κανονική θερμοκρασία αυτό
1: και
0: το μήνα.
1: Στην Ιταλία είχαν.
0: Και στην Ιταλία, αλλά ωστόσο στο Παρίσι είναι σημαντικό που το λέω. Είναι 24 βαθμοί η φυσιολογική θερμοκρασία και θα φτάσει 42-43. Δηλαδή θα χρειαστούν δηλαδή, και οι άνθρωποι τώρα σιγά σιγά να αλλάξουν τρόπο ζωής τα επόμενα χρόνια. Air condition κτλ. Έτσι. Και έχουν και κάτι μεγάλα κτίρια, μα δεις αυτές τις χώρες που έχουν σκάλες.
1: Θα έρθει από
0: εδώ καθόλου? Όχι.
1: Η επόμενη εβδομάδα πώς θα πάει?
2: Την
1: δηλαδή.
0: Με 34-35 βαθμούς, λίγο παραπάνω τη Δευτέρα Τρίτη θα έχει. Γενικότερα μια υποφερτή ζέστη.
2: Okay. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Και
0: οποία...
2: αυτή την υποφερτή ζέστη τη βλέπεις μέχρι πότε, Γιώργο?
0: Σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα, θα κλείσει ο Ιούνιος έτσι. Okay. Και ο Ιούλιος θα μπει ήπια. Δεν βλέπω κάποιο κύμα καύσωνα. Όσο μπορώ να, όσο μπορώ να δω δηλαδή. Όσο μπορώ να δω δηλαδή, δεν βλέπω κύμα καύσωνα και κάποιο στην χώρα μας.
1: Οπότε τώρα εκεί 2-33 είμαστε τώρα.
0: Είμαστε εκεί 33 και θα φτάσει 35-36 στη Δυτική Ελλάδα. 37, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι εκεί.
2: Ως εκεί. Διαχειρίσουμε.
0: Έχω τα μελτέμια, κύριε Δημήτρη.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Κλιματιστικό, κλιματιστικό.
1: Εγώ, φίλε, να σου πω κάτι, το βράδυ κοιμάμαι χωρίς κλιματιστικό.
0: Βέβαια.
1: Ανοίγω λίγο την πόρτα, σίτα, μια χαρά.
2: Και έτσι να μείνει το πράγμα.
1: Έτσι να μείνει.
2: Και θα ευχόμουν. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τους Γιώργηδες. Γιώργος Τσούνης.
0: Καλά, παιδιά, γεια σας.
2: Να είστε καλά.
1: Και Γιώργος Τσατραφίλια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε.
2: Φύγαμε κι εμείς.
1: Γιατί ο καπετάνιος βλέπω έχει ανέβει στη γέφυρα.
2: Σάλπαρε.
1: Γεια σου, ρε καπετάνιε.
2: Νικόλας Καμακάρης. Έρχεται αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα πει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
1: Σήμερα τι έχει το.
3: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Δεν μπορώ να μου πει.
2: Καλά, θα ακούσουμε την
1: εκκλησία.
3: Είναι μυστικό. Το ξέρω εγώ και τη Τσατραφίλια.
1: Τι ξέχασε, Γιώργο, τι ξέχασε?
3: Το ανέκδοτο.
0: Και ανέκδοτο το ξέχασα, σα πω. Με τον τύπο που πήγε.
2: Εσύ ξέχασα, μα το
0: που πήγε ηλεκτροδιστή. Που πήγε ηλεκτροδιστή και λέει: μάνα του παιδί, μην πα, θα σκοτωθεί. Μην πα, αγόρι μου, σε πάρα. Άσε μα, εμένα τώρα, σιγά. Μην πα. Δεν γίνεται, μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει. Μα μην πα, λέει, μην πα, αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ. Δεν έχω καλό προαίσθημα. Θα πάω, μάνα, θα πάω. Πάει λοιπόν με στο αεροπλάνο, έτοιμο να πέσει. Πάει εκεί στον λοχεία. Στο λοχαγό και του λέει: πάνω με αυτό και αυτό. Έλα ρε, χασομάρε τώρα. Λέει, τι είναι αυτά που λε. Πάρε, πάρε το δικό μου λεξιπτό. Πάρε το δικό μου, έχει ούτε καμία σχέση. Παίρνει το δικό του, πέφτει ο τέτοιο. Μια χαρά ανοίγει. Και δίπλα βλέπει να πέφτει μολύβι ο λοχαγό. Και να λέει: ναι. Τσιμανά σου.
2: Ας φύγουμε τώρα, κύριε.
1: Λοιπόν, τώρα δελτίο ειδήσεων. Κάπως έτσι υποδεχόμαστε τον Νικόλα Καμακάρη. Δελτίο ειδήσεων με Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αμέσως μετά είπαμε Νικόλας Καμακάρης. Μείνετε όλοι συντονισμένοι εδώ στον Α989. Θάνος Μπούμπας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Μαρία Καρολάνη.
2: Λίνα Τσαφυροπούλου και βεβαίως Αφροδίτη Σιμίτης. Μουσικές επιλογές.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας, χαρά σας και να προσέχετε.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπου σαν ατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη ως κόμβο Κίμης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν είναι τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να λάβει κανένα χρηματικό ποσό. Σημείωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα περιμένει να δει πώς θα κυλήσει το διάστημα των 60 ημερών που αναφέρεται στο μνημόνιο κατανόησης για να καθορίσει τα επόμενα βήματά της. Στο μεταξύ, επαόριστον αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, ενώ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών, και δεσμεύτηκε ότι για αντίπεινα κατά της Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν από τα νέα Ισραηλινά πλήγματα τα ξημερώματα στον Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Το Ισραήλ δεν θα κλιμακώσει περαιτέρω τις επιθέσεις του στον Λίβανο, ενημέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN. Την ίδια ώρα, σε μήνυμά του, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνύει ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να αποχωρήσει το Ισραήλ από τον Λίβανο, να αρθεί πλήρως ο ναυτικός αποκλεισμός και να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή. Νωρίτερα, ο φορέας διαχείρισης του Ιράν για τα στενά του ορμούς ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης δεν θα επιβάλλει στα πλοία τέλη διέλευσης για περίοδο 60 ημερών. Ο νέος ευταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Πηγές αναφέρουν πως η ελληνική πλευρά θεωρεί ως βάση συζήτησης την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα ποσά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταφέρει το μήνυμα για έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάγιες είναι οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί συνεχώς την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινών πόρων, που σύμφωνα με την Αθήνα είναι η άμυνα και η ενέργεια. Υπέρ της κατάργησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, στάχθηκε η πλειοψηφία των δικαστών που συμμετείχε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που διενεργήθηκε στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Ένωση καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις της μεγαλύτερης δικαστικής ένωσης, που αναδεικνύουν την αγωνία και το ενδιαφέρον του δικαστικού σώματος για μια δικαιοσύνη περισσότερο χειραφετημένη, που θα καταφέρει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των Βοριζίων Ηρακλείου και το αιματηρό επεισόδιο που στήχησε τη ζωή σε έναν 39χρονο και μία 56χρονη μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Σε συμπληρωματική απολογία κλήθηκαν 5 συνολικά άτομα από την οικογένεια του 39χρονου θύματος ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της βόμβας που εξεράγει στην οικία μέλους της άλλης οικογένειας που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από το αιματηρό επεισόδιο. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενιδί το 2017, κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής, αποφάσισε το Μικτόρκο το δικαστήριο, ενώ έκρινε αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη και ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μπουφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 19-26 βαθμούς, στα νότια προάστια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, αντίθετα σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επηρωτικά, προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά Επηρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, απογευματάκι Παρασκευής. Σήμερα, πόσο έχει ο μήνας, πόσο έχει, 19 Ιουνίου, πάει και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούνιου, του πρώτου καλοκαιρινού μήνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, φαντάζομαι, για τις διακοπές. Για τον έναν στους δύο που θα πάει διακοπές φέτος, τουλάχιστον με βάση τα σχετικά στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, με καλό καιρό, με ζέστη, με αρκετή ζέστη είναι η αλήθεια. Θα τα ακούσετε και από τον Γιώργο Τζατραφιλιά νωρίτερα, θα τα ξανακούσετε και στη συνέχεια για την πρόγνωση του καιρού, για το πώς θα πάνε τα πράγματα, για το αν θα υπάρχει δυνατότητα για μια εξόρμηση, για ένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Εδώ είμαστε και σήμερα, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι με τη Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Θάνο Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 6, όπως κάθε Παρασκευή, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ, με καλησπέρες, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με απόψεις, με διαφωνίες, με ό,τι άλλο θέλετε. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 212-212-4800, εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα, όπως και στο mail onair@alfaradio989.gr, όπως και στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger, ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, μπορούμε να τα λέμε και πιο προσωπικά. Δεν πιστεύω να είστε από τίποτα από εκείνους τους πολύ αισιόδοξους που θεωρούσατε ότι η υπογραφή εξ αποστάσεως αυτού του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αυτομάτως έλυνε το ζήτημα, γιατί είπαμε έχει πάρα πολύ νερό που χρειάζεται να κυλήσει το αυλάκι για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα απτό αποτέλεσμα, σε ένα απτό συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα κυρίως. Τα ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων, θα τα πούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στην Ελβετία. Υπάρχουν πάρα πολλά αγκάθια ακόμα για να μπορέσουμε να κάτσουμε στο τραπέζι, να κάτσουν στο τραπέζι Αμερικανοί και Ιρανοί και να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα η αίσθηση είναι πως το Ιράν είναι εκείνο που βγαίνει κερδισμένο εντός ή εκτός εισαγωγικών από αυτήν την, από αυτόν τον πόλεμο. Ο Τραμπ και οι Αμερικανοί μάλλον, ο ίδιος δεν το παραδέχεται φυσικά και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, μάλλον σύρθηκαν σε μια συμφωνία. Αυτό το καταλογίζει άλλωστε και το καταλογίζουν και οι δημοκρατικοί στο ιστορικό της των Ηνωμένων Πολιτειών, έστω και αν ο ίδιος διαφωνεί. Οι περισσότεροι αναλυτές πάντως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ακριβώς αυτό αναρωτιούνται, πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κερδισμένοι αυτής της σύραξης. Πάντως οι συνομιλίες που πρόκειται να γίνουν για τις επόμενες 60 ημέρες ώστε να διευκρινιστούν όλα τα ζητήματα ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν και δεν ξέρουμε και αν και πότε θα ξεκινήσουν. Μεγάλο τεράστιο αγκάθι παραμένει ο Λίβανος, παραμένει αυτή η αιμονή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, των Ισραηλινών, να διεξάγουν έναν ανελαίητο πόλεμο σε μια άλλη χώρα, να δημιουργούν ζώνες ασφαλείας εναντίον της Χεσμπολάχ, να βομβαρδίζουν ανελαίητα τα λιβανέζικα χωριά και πόλεις, ενώ υποτίθεται πως η πάυση των εχθροπραξιών, η κατάπαυση του πυρός και στο Λίβανο συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης Αμερικανών και Ιρανών. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τα ακούσατε και νωρίτερα από το Δελτίο των Ειδήσεων. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, όπως πάντα Παρασκευές απογευματάκι. Όπως πάντα την Παρασκευή, νομίζω όλη μέρα είναι μια πιο δύσκολη μέρα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία. Να ξέρετε πως ο Κηφισός είναι πάρα πολύ δύσκολο στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, από τη μεταμόρφωση και κάτω μέχρι περίπου εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης το βασικό πρόβλημα. Πιο κάτω έχει επιμέρους ζητηματάκια, όχι όμως τρομερά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, από την Παραλιακή, από την αρχή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι την Αχαρνών. Έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Κηφισός. Κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο προετοιμασμένοι, αν και εφόσον χρησιμοποιήσετε αυτό το ρεύμα του αυτοκινητόδρομου.
Και η Αττική Οδός έχει πάρα πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς την, Ελευσίνα από πριν από την Παλίνη και το ποτηλιάρισμα και φτάνει σχεδόν μέχρι το Μαρούσι, ενώ πυκνύνει η ροή των οχημάτων και πιο κάτω μέχρι την Ηρακλείου. Αυτή είναι η κατάσταση στο, και στην Αττική Οδό. Κατά τα άλλα, στην άνοδο της Κηφισίας έχουμε εκεί πρόβλημα στο Ψυχικό μέχρι τη Φιλοθέη. Στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, στην Κατεχάκη προς την Κηφισίας. Στο κέντρο η κάθοδος Βασιλής Σοφίας έχει κάποια προβλήματα, λίγο και η Αμαλίας, λίγο και η Πανεπιστημίου. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου Κύριος στο καθοδικό της ρεύμα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ελαφρώς και στην άνοδο στο ύψος του από το Παναθηναϊκό Στάδιο, από το Παναθηναϊκό Στάδιο και πίσω θα αντιμετωπίσει και εκεί ζήτημα. Και η παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο αρκετά επιβαρημένη. Και η έξοδος της Αθηνών, της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Δάσος Χαϊδαρίου και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει αναδιαστήματα πρόβλημα. Επηρεάζεται και η Λεωφόρος Κιστού προς το Σκαραμαγκά. Αυτή είναι η εικόνα στους αυτοκινητό, στους δρόμους αυτήν την ώρα στο Λεκανοπέδιο. Γι' αυτό θα πάμε και στο πρώτο μας τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 4 και 18 πρώτα λεπτά στον Αλφα Radio 989. Αναμφίβολα, νομίζω η είδηση της εβδομάδας ήταν το πόσο κάνει.gov. Είναι αυτή η νέα πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία για να ξέρουμε να κάνουμε σύγκριση τιμών. Αυτό το όπλο που είπε ο Πρωθυπουργός, που έχουν πλέον οι καταναλωτές στη διάθεσή τους για να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Επιτυγχάνεται η απόλυτη διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Ξέρουμε ποιος πουλάει πόσο τι και αναλόγως κινούμαστε. Νομίζω ότι όλοι μας αυτήν την εβδομάδα νιώθουμε πιο ισχυροί, νιώθουμε βγαίνοντας στην αγορά, βγαίνοντας να ψωνίσουμε τα απαραίτητα ή και λιγότερα από τα απαραίτητα από το σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό όπλο που θα χτυπήσει την ακρίβεια. Φυσικά δεν λύνει το πρόβλημα, ούτε περιμέναμε με μια απλή πλατφόρμα να λύσει το πρόβλημα η ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να χτυπήσουμε την κερδοσκοπία που επικρατεί στην αγορά. Τώρα, αν τυχόν παρατηρήσατε διάφορες έτσι με εναρμονισμένες τιμές, το ίδιο προϊόν σε όλα τα σούπερ μάρκετ να έχει την ίδια τιμή και τα λοιπά, αυτά να ξέρετε πως είναι απλώς ατυχέστατες συμπτώσεις και δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με, με τα ήθη της ελληνικής αγοράς. Πόσο κάνει, το έχουμε τώρα στην τσέπη μας, το έχουμε μάλλον στο κινητό μας, το έχουμε στον υπολογιστή μας και μπορούμε να κάνουμε ένα tour στα σούπερ μάρκετ για να μπορέσουμε να βρούμε τα φτηνότερα. Είναι κάτι που λίγο πολύ οι καταναλωτές το έκαναν έτσι κι αλλιώς. Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, έκαναν και έναν έλεγχο των τιμών, κάνανε συγκρίσεις στο μυαλό τους. Είχαν πάει στο ένα σούπερ μάρκετ, είχαν δει ότι αυτό το έχει τόσο, πηγαίνανε στο άλλο, βλέπανε ότι το έχει τόσο. Και το είχαν στο μυαλό τους ότι αυτό το βγάζουν, μπορούν να το βγάλουν και σε προσφορά, ότι εκείνο το έχει πιο ακριβά εκείνος, προσπαθώντας να επιβιώσουν φυσικά σε αυτή τη ζούγκλα που λέγεται ελληνική αγορά. Πάντως, με αφορμή αυτή τη λειτουργία της πλατφόρμας πόσο κάνει, οφείλω να αποκαλύψω πως υπάρχουν κάποιες έολες μεν πληροφορίες δε, ότι υπάρχουν και σκέψεις και μια άλλη πλατφόρμα. Το πόσο μαλάκες είστε, που πιθανότατα θα μετατίθετε για τις εκλογές, είτε πριν είτε μετά, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση, Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε 4 και 22 πρώτα λεπτά. Καλό απόγευμα σε όλους. Απόγευμα Παρασκευής 19 του μήνα, 19 Ιουνίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Να το έχετε σχεδιάσει όπως ακριβώς το επιθυμείτε, να αφήσετε και λίγο χώρο για εκπλήξεις. Καλό είναι και αυτές. Αποτελούν έτσι λίγο το άλλο το πίπερο στη ζωή μας. Και να μην το έχετε βαρύνει με πολλές υποχρεώσεις. Ενδεχομένως πολλές φορές να πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, να προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα το Σαββατοκύριακο, όσα δεν χωράνε στην καθημερινότητά μας, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο κουραστικό, πιο φορτικό και τελικά πιο εξαντλητικό. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες σε προσωπικούς, σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως είναι ο Τζον, η Μαρία, η Αρετή, η Πέπη και ο Πέτρος. Καλώς τον και τον Τάκη. Ο Μαρσέλο, σαν πένα λέει μπουζουκιού μου κάνει το πόσο κάνει, αλλά μπορεί και να βλέπω οράματα. Τι εννοείς ρε Βαρσέλο, για δώσε μου μια διευκρίνηση. Εννοείς έτσι άπονη ζωή και τα λοιπά. Ο Γιώργος μας λέει πόσο κόστησε αυτή η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκεί βρίσκεται αρκετό ζουμί από την όλη αυτή η ιστορία. Την καλησπέρα μας και στον Στάθη. Ένα κρατικό σκρούτζ είναι, λέει, το πόσο κάνει. Δεν είναι κακό για συγκρίσεις, αλλά η ακρίβεια πάει μόνη της, μας λέει ο φίλος ακροατής. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στον Δημήτρη. Με συγχωρείς, λέει, που θα το πω έτσι, αλλά πήρε και βρώμησε τα έξοδα. Α, εννοείς για το να κάνουμε βόλτες για να ψάξουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ τις κατάλληλες τιμές, τα προϊόντα με τις καλύτερες τιμές, έτσι. Και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, παιδιά, είναι κάτι ανέφικτο. Μην το συζητάμε καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς, για να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουμε τα απαραίτητα για να βγάλουμε τις μέρες την εβδομάδα όπως το υπολογίζουμε αναλόγως ο καθένας, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα προσπαθούμε να το χωρέσουμε. Πόσο μάλλον να κάνουμε βόλτα σε 2, 3, 4, 5 σούπερ μάρκετ για να βρούμε τις καλύτερες τιμές. Είναι μια ανοησία που δεν πρόκειται κανένας να καταφέρει να την κάνει. Και γι' αυτό ακριβώς και αυτή η πλατφόρμα δεν έχει ουσιαστικά κανένα. Απλώς βλέπουμε τις τιμές. Άσε που, όπως προείπα, διαπιστώνεται ότι σε πολλά προϊόντα είναι ακριβώς η ίδια τιμή. Και μας λέει ο Δημήτρης, δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά, αλλά θα γυρίσουμε τα σούπερ μάρκετ γύρω-γύρω να ψάχνουμε τις προσφορές, να ξοδεύουμε καύσιμα. Η μία ή η άλλη θα μας βγαίνει. Πόσο σανό μας ταΐζουν. Όσο χωράει το στομάχι μας, φίλε μου καλέ, όσο χωράει, και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον όπως φαίνονται από τα πράγματα, είναι ξεκάθαρο ότι χωράει πάρα μα πάρα πολύ σανό το στομάχι του Έλληνα. Καλησπέρα και και στη Χρυσάνθη και στο Γρηγόρη, στο Βασίλη, στη Μαρία και στο Δημήτρη. Επίσης φίλοι που μπήκαν εδώ στην παρέα του Αλφα Ρέιντιο 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 4.30, οπότε θα διακόψουμε για ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων, αν δεν κάνω λάθος. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε εδώ, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις συμφωνίες αυτής, που δεν είναι συμφωνία, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης που αναμένουμε, που προσδοκούμε να οδηγήσει σε μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, ότε και αν γίνουν τελικά αυτές οι συνομιλίες που πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα στην Ελβετία, αλλά ουδέποτε ξεκίνησαν. Είπαμε, τα αγκάθια είναι πάρα πολλά και με το βασικότερο τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Διάβαζα και τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, του ακροδεξιού εκείνου του τυπάκου, που έλεγε ότι πρέπει να καεί όλος ο Λίβανος επειδή σκοτώθηκαν 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Λες και δεν τον καίνε ήδη το Λίβανο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσε να πει κανείς, οι Ισραηλινοί. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή, ενημέρωση, τίτλοι ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ έτοιμος στη θέση του. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό το μνημόνιο κατανόησης και πού μπορεί, αν μπορούμε να προβλέψουμε με τη βοήθεια πάντα των ειδικών, πού μπορεί να μας οδηγήσει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα εξόδου της τηλεφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη τηλεφόρος Χριστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Πεντέλης. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο πλευρές φαίνεται να δέχτηκαν πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ. Οι IDF ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός τίθεται σε ισχύ και ότι ο στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας. Δεύτερη μέρα συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης φαίνεται πως ζητεί η πλειονότητα των δικαστών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ομόφωνα ένοχος, ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα τον Ιούνιο του 2017. Απόψε στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6, Παρασκευή απόγευμα 19 Ιουνίου. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο, το mail onair@alpharadio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Είναι επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Κλάψη, καλό σας απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε και σας υποδεχόμαστε με μια θετική είδηση ό,τι αφορά στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, καθώς ανακοινώθηκε η κεχηρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολά. Γιατί ξέραμε ότι η κατάσταση στο Λίβανο αποτελούσε ένα μεγάλο αγκάθι, νομίζω το μεγαλύτερο, για να προχωρήσει αυτό το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και να εξελιχθούν οι όποιες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, οι οποίες μάλιστα είχαν ευνηδιαστικά αναβληθεί, πρόκειται να αρχίσουν σήμερα και κάτι που δεν έγινε ποτέ. Φαντάζομαι, συμφωνείτε ότι είναι ένα θετικό βήμα που θα δώσει μια όθηση σε όλη αυτή τη διαδικασία.
3: Σίγουρα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Και μου φαίνεται ότι μάλλον θα ξεμπλοκάρει και την υπόλοιπη διαδικασία. Αλλά από την άλλη, καλό είναι να κρατάμε σε όλα αυτά μικρό καλάθι, Διότι
0: ειδικά στη συγκεκριμένη πράγματα... περίπτωση, στο συγκεκριμένο πόλεμο και στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι και οι δικοί να μην είμαστε όπως εσείς, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα διεθνή θέματα, μόνο μικροκαλάθι μπορούμε να κρατάμε όλο αυτόν τον καιρό.
3: Είναι τόσα πολλά τα αντιφατικά πράγματα που έχουν συμβεί, τόσες πολλές οι διαψεύσεις που έχουν προκύψει ακόμα και σε επίσημες δηλώσεις που έχουν γίνει από τα πιο αρμόδια χείλη, ώστε νομίζω ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να πείθεται πριν δει το τελικό αποτέλεσμα ότι όντως έχει συμβεί οτιδήποτε ανακοινώνεται.
0: Τώρα αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες με πολλές ελπίδες όλοι για ότι θα αποκατασταθεί η κατάσταση και στο Νότο Ορμούς και τα λοιπά, οι αναλύσεις, νομίζω η πλειονότητα των αναλύσεων λένε ότι ουσιαστικά κερδισμένοι βγαίνουν οι Ιρανοί. Εσείς πώς το κρίνετε, κύριε Κλάψη?
3: Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό, διότι αν δούμε όλους τους επιμέρους όρους και τους αθροίσουμε, το Ιράν, έχει κερδίσει μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν ήταν καθόλου δεδομένα.
0: Όπως?
3: Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν παραιτείται από το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δηλώνει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, το οποίο είναι διαφορετικό πράγμα, αλλά ούτως ή άλλως και κατά το παρελθόν το ίδιο έλεγε, ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα το έχει υποτίθεται για ειρηνικούς σκοπούς. Ποτέ δεν είχε παραδεχθεί ότι πρόκειται να αναποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν θα καταστρέψει το πρόγραμμα των βαλιστικών του πυράβλων. Το καθεστώς μένει στη θέση του και μάλιστα νομιμοποιημένο διεθνώς, διότι με αυτό το καθεστώς διαπραγματεύεται η αμερικανική κυβέρνηση και προσέθεσε σε όλα αυτά και το ζήτημα των στενών του Ορμούς που δεν υπήρχε πριν τον Φεβρουάριο, διότι η συμφωνία λέει ότι το Ιράν εγγυάται για 60 ημέρες την ασφαλή διέλευση όλων από το στενό του Ορμούς και τη δωρεάν διέλευση, πράγμα που σημαίνει ότι μετά από 60 ημέρες μπορεί αυτό το πράγμα να ξανασυζητηθεί.
0: Και αναλόγως το πώς θα πάνε οι συνομιλίες.
3: Προφανώς. Το στενό του Ορμούς δεν είχε μπει ποτέ ως αντικείμενο συζήτησης πριν τον πόλεμο. Κανείς δηλαδή δεν είχε ισχυριστεί ότι θα μπορούσε η μία ή άλλη πλευρά, το Ιράν δηλαδή ή το Ομάν, να κλείνουν, να κατατοδοκούν τα στενά του Ορμούς. Στη συμφωνία προβλέπεται έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ομάν προκειμένου να διευθετήσουν το καθεστώς των στενών του Ορμούς, με ποιον τρόπο και με ποιες προϋποθέσεις. Κανείς δεν μας το λέει. Άρα, συνολικά, αν το δει κάποιος, το Ιράν έχει βγει οπωσδήποτε κερδισμένο διαπραγματευτικά από αυτή την ιστορία. Επιπλέον, δε, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν υποσχεθεί και ένα τεράστιο ποσό για την ανοικοδόμηση του Ιράν, το οποίο επίσης είναι ένα όφελος για την Ιρανική πλευρά. Επομένως, συνολικά, αν το δει κάποιος, το Ιράν νομίζω ότι βγαίνει σαφώς κερδισμένο.
0: Ουσιαστικά δηλαδή σύρθηκε ο Τραμπ σε μια τέτοια έστω πρώιμη συμφωνία, μνημόνιο κατανόησης, όπως θέλουμε να το πούμε.
3: Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ σύρθηκε στον ίδιο τον πόλεμο ευθύς εξ αρχής. Ήταν μια ενέργεια στην οποία προχώρησε παρασυρώμενος από το Ισραήλ. Και γι' αυτό ουδέποτε ανέπτυξε πραγματική στρατηγική για αυτόν τον πόλεμο. Ούτε είχε σαφή στόχο, ούτε είχε και τη μέθοδο για να επιτύχει τους όποιους στόχους διακήρυξε. Δύο ήταν οι διακηρυγμένοι στόχοι από την πλευρά του. Ο πρώτος ήταν η ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη και ο δεύτερος ήταν η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ούτε τον ένα πέτυχε, ούτε τον άλλον πέτυχε.
0: Και ενδεχομένως και λόγω υπεροψίας, κύριε Κλάψη. Γιατί είδαμε όλο αυτό το διάστημα, ο Τραμπ να αντιμετωπίζει οι Ιρανοί είναι τελειωμένοι, οι Ιρανοί παρακαλάνε για συμφωνία, οι Ιρανοί τους έχουμε καταστρέψει τα πάντα, τους έχουμε νικήσει στρατιωτικά. Ενδεχομένως αυτή η υπεροψία τελικά να πέρασε και σε επίπεδο επιχειρήσεων και διπλωματίας.
3: Πιστεύω ότι όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Τραμπ και όλα όσα κάνει ο κύριος Τραμπ είναι αντανάκλαση και της προσωπικότητάς του. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει τα πράγματα έτσι σε πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για να το πω πιο απλά, δεν μοιάζει και πολύ με σκακιστή που βλέπει πολλές κινήσεις μπροστά, έχει μια σαφώς διαμορφωμένη στρατηγική και την ακολουθεί, αλλά περισσότερο με χρηματιστή ο οποίος σορτάρει με το χέρι στο χρηματιστήριο μέρα με την ημέρα. Νομίζω ότι είναι και αντανάκλαση και το τρόπο με τον οποίο έχει συνηθίσει να λειτουργεί και στην επιχειρηματική του δραστηριότητα. Περίπου αυτό έκανε και ως επιχειρηματίας. Δηλαδή το εφήμερο, το προσωρινό και όχι το πολύ μακροπρόθεσμο. Επιπλέον δεν νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που ακούει. Δηλαδή δεν έχει δίπλα του μια ομάδα ανθρώπων, τεχνοκρατών με την έννοια ανθρώπων που έχουν διαχειριστεί την αμερικανική εξωτερική πολιτική, τα στρατηγικά ζητήματα των ΗΠΑ επί χρόνια επαγγελματικά, που έχουν συσσωρεύσει μια εμπειρία και θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά προτιμάει ανθρώπους που έχουν περίπου τις ίδιες απόψεις με τον ίδιο και που αναπαράγουν σαν μια ηχό ατελείωτη τις ίδιες και τις ίδιες σκέψεις που είναι οι δικές του απόψεις.
0: Τα σκέφτονται σαν αυτές οι απόψεις, είναι τεκμηριωμένες, έχουν μια επιχειρηματολογία από πίσω, έχουν κάποιες στοχεύσεις, είναι δουλεμένες κτλ.
3: Θα σας έλεγα όσο λιγότερο τεκμηριωμένες και δουλεμένες είναι, τόσο το καλύτερο, γιατί είναι πιο εύπεπτες Και φοβάμαι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει και το εξής. Εάν τυχόν κάποιος από τον στενό κύκλο ή από τον ευρύτερο κύκλο των συνεργατών ενός ανθρώπου όπως ο κύριος Τραμπ εκφράσει κάποια στιγμή οποιαδήποτε αμφιβολία, όχι μόνο αυτή δεν συζητιέται στα σοβαρά, αλλά και εκείνος γίνεται από συνάγωγους, δηλαδή αποβάλλεται από το σύστημα ως περίπου προδότης, ο άνθρωπος που αμφισβητεί την αυθεντία της ηγεσίας κτλ. Είναι ένα πολύ κλειστό και πολύ ιδιαίτερο σύστημα, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, το οποίο δεν μπορεί να πάρει ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον, από την υπόλοιπη δηλαδή συσσωρευμένη εμπειρία.
0: Το Ισραήλ από όλη αυτή την υπόθεση, έστω και αν έχουμε αυτή την τελευταία εξέλιξη της εκεχηρίας με τη Χεζμπολά και τα λοιπά, με μια όμως ήδη μεγάλη ζώνη ασφαλείας μέσα στο Λίβανο, βγαίνει κερδισμένος ό,τι αφορά στις επιδιώξεις του στην ευρύτερη περιοχή.
3: Το Ισραήλ έχει νομίζω να αντιμετωπίσει ένα μόνιμο πρόβλημα. Έχει κατορθώσει τα τελευταία 80 χρόνια, γιατί τόσο περίπου διαρκεί η Αραβο-Ισραηλινή διένεξη, να κερδίσει τον ένα μετά τον άλλον τους πολέμους με τους γείτονές του, αλλά και με τους όλους όσοι το αμφισβήτουν. Παρόλα αυτά, δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει την ειρήνη, δηλαδή να εξασφαλίσει μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία δεν θα απειλείται η ίδια η ύπαρξή του. Το πρόβλημα του Ισραήλ είναι ότι με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται, όσους πολέμους και να κερδίσει, θα κινδυνεύει να χάσει μόνο έναν για να εξαφανιστεί. Άρα δεν καταλήγει στο αποτέλεσμα που θα ήθελε, που θα ήταν η ασφάλεια.
0: Ναι, κύριε Κλάψη. Κύριε Κλάψη, σας χάσαμε. Μ' ακούτε? Ναι, μ' ακούτε? Δυστυχώς τον χάσαμε τον κύριο Κλάψη. Είχαμε εντάξει ουσιαστικά ολοκληρώσει την κουβέντα μας με τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Είναι επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μας ακούτε τώρα? Όχι, όχι, χάσαμε. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν πολύ περιεκτική η κουβέντα μας και νομίζω ότι είχε πολύ σαφή. Βγάλαμε πολύ σαφή συμπεράσματα. Επιβεβαιώνεται αυτή η γενικότερη εκτίμηση ότι δεν κέρδισε τίποτα, κέρδισαν τίποτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ούτε καν το Ισραήλ από έναν πόλεμο που ήρθε να προσθέσει ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα. Αυτό που έχει να κάνει με το στενό του Ορμούς και την διέλευση από εκεί των πλοίων. Ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν την έναρξη του πολέμου. Το αμέσως επόμενο τώρα ζήτημα είναι αν και κατά πόσο θα μπορέσει αυτό να το εξηγήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήδη υπάρχουν συγκεκριμένα καυτά ερωτήματα που τίθενται από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους αλλά και τους πολιτικούς αντιπάλους, τους δημοκρατικούς, στο εσωτερικό της Ουάσιγκτον, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, έτσι, του Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε στο τραγούδι. Έχουμε τον κύριο Κλάψη. Όχι. Κύριε Κλάψη, μας ακούτε?
3: Εγώ σας ακούω πολύ καλά. Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας. Λέγαμε για το αν έχει κάποιο κέρδος τελικά το Ισραήλ από αυτή την υπόθεση.
3: Το Ισραήλ έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει κατορθώσει να κερδίσει διάφορους πολέμους τον ένα μετά τον άλλον, αλλά δεν έχει μπορέσει να εξασφαλίσει την ειρήνη. Δεν έχει δηλαδή μπορέσει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα είναι ασφαλές το ίδιο απέναντι σε δυνητικούς ή πραγματικούς εχθρούς. Άρα αυτό που του συμβαίνει δεν είναι ότι δεν καταφέρνει στο πεδίο της μάχης να έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Αυτό το κατορθώνει πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν κατορθώνει να έχει μια μακροπρόθεσμη πολιτική τέτοια που να του δίνει την προοπτική να μην χρειάζεται συνεχώς να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Και άνθρωποι όπως είναι ο κύριος Νετανιάχου επιδεινώνουν αυτό το πρόβλημα. Κερδίζουν μεν τις μάχες, αλλά δεν μπορούν να κερδίσουν την ειρήνη που είναι το πιο σημαντικό και αυτό που θα ήθελε να έχει το Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κλάψη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αντώνης Κλάψης, επαναλαμβάνω, επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και είναι ώρα για τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 5 παρατέταρτο. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με καλησπέρες επιπροσωπικού, με δικά σας μηνύματα, με τις απόψεις σας και τις εκτιμήσεις σας. Φυσικά και με την πρόγνωση του καιρού, να δούμε τι ακριβώς μας επιφυλάσσει ο καιρός για το Σαββατοκύριακο. Απαραίτητο συστατικό, πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς μας περιμένει για να οργανώσουμε τις βόλτες μας, τις εκδρομές μας και ό,τι άλλο επιθυμούμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, συνεχίσουμε. Είμαστε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 5, πριν να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Εδώ στην Αλφαρέιντιο 989, να μπω λίγο κι εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Λοιπόν, πριν πάμε στις καλησπέρες σας, να δούμε λίγο τι γίνεται με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου για όλους όσοι είστε στο τιμόνι αυτήν την ώρα και φαντάζομαι είστε αρκετοί, είτε επιστρέφοντας από τη δουλειά, είτε προσπαθείτε να φύγετε από το κλινονάστη, είτε έχετε βγει για τίποτα δουλειές. Να ξέρετε πως παραμένει δύσκολη η κατάσταση κυρίως στην άνοδο του Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι την Αχαρνών. Είναι μποτιλιαρισμένο το ποτάμι, εκεί θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ και στην κάθοδο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος της Μεταμόρφωσης κυρίως, αλλά και πιο κάτω από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλεο. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα σας ταλαιπωρήσουν στον Κηφισό. Στην Αττική Οδό επίσης πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το Holiday Inn. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα επαναλαμβάνω, από το Holiday Inn μέχρι και μετά το Μαρούσι, πυκνίνει ροή μέχρι την Ηρακλείου. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Κατά τα άλλα, στην άνοδο της Κηφισίας, έτσι με τεμποδίων, είναι λίγο κίνηση από την Κατεχάκη μέχρι τη Φιλοθέη, αναδιαστήματα. Στην Κατεχάκη προς την Κηφισίας, στο κέντρο η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας και η Σταδίου. Έχει αλαφρώσει κάπως η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου που νωρίτερα ήταν ποτηλιαρισμένη. Παραμένει λίγο κίνηση στην άνοδο στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου. Και η Πανεπιστημίου στο κέντρο έχει κίνηση και η είσοδος της Συγκρού από το Νέο Κόσμο επίσης είναι φορτωμένη. Η Παραλιακή παραμένει επίσης δύσκολη στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Στην έξοδο δε της Αθηνών, της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου πιάνει κίνηση μέχρι σχεδόν τη λίμνη Κουμουνδούρου και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Φαντάζομαι πάντα τις Παρασκευές, ειδικά τις καλοκαιρινές Παρασκευές, το αντιμετωπίζουμε αυτό, δεδομένου ότι αρκετοί φεύγουν για, για μια βόλτα μέχρι το εξοχικό για ένα Σαββατοκύριακο που θα μπορέσουν να περάσουν λίγο πιο χαλαρά. Και η Λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά έχει αρκετή κίνηση. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες σε επιπροσωπικού, σε φίλους που δεν έχουν ακούσει την καλησπέρα τους, όπως είναι η Κική, ο Χρήστος, η Στεφανία, η Ανδρομάχη και η Φρόσο, την καλησπέρα μας. Απλές καλησπέρες. Εδώ ο Δημήτρης. Για το θέμα του πόσο κάνει μας λέει, υψηλές τιμές, περισσότερο ΦΠΑ, μεγαλύτερα πλεονάσματα για να προπληρώνουμε δάνεια λέει, με επιτόκιο 1,5% και 2,5% ώστε να δανειστούμε ξανά με 3,5% και 3,8% λέει ο Δημήτρης σε μια οικονομική προσέγγιση. Εμμανουήλ, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που μου έχει στείλει, μου μπλέξει το μάσκ με τον Κασιδιάρη, δώσουν μου κάποιες διευκρινήσεις. Και ο Γιώργος, τελευταίο μήνυμα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων. Παλαιότερα σου είχα γράψει, λέει, πώς βγαίνουν οι τιμές. Έχω επισημάνει ότι δεν γράφουν την αρχική τιμή, αλλά απευθείας την προσφορά και η προσφορά μπορεί να είναι δεκάλεπτα χωρίς ουσία. Οι διαφορές τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι διότι έχουν προσφορές στα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές εβδομάδες. Το πόσο κάνει στοίχη σε ένα κάρο λεφτά, ποιος θα πήρε, ο καταναλωτής μπορεί να δει τις τιμές από τα site των σούπερ μάρκετ που όλοι έχουν σε κάποιους είδους δουλειές με το αζημίωτο, λέει ο Γιώργος, για όλη αυτή την υπόθεση του
το πόσο κάνει που λέμε, που όλη τη βδομάδα νομίζω το συζητάμε και όλοι περιμένουμε πως, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ένα νέο όπλο στα χέρια του Έλληνα καταναλωτή που θα μπορέσει τώρα να γκρεμίσει την ακρίβεια, να την καταπολεμήσει την ακρίβεια, μια και δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση.

0: μέσα. Λοιπόν, σε περίπου 2 λεπτά η ώρα θα είναι 5. Θα πάμε σε ενημέρωση. Θα πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ. Θα προσπαθήσουμε με βάση τα δεδομένα, τα οποία επαναλαμβάνω και το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, είναι σχετικά ρευστά. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, να δούμε ποιος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος αυτού του περιφόητου μνημονίου κατανόησης ανάμεσα Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Γιατί καλλιεργείται μία έτσι αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα φτιάξουν, ότι βλέπω μάλιστα συνέντευξη στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, που λέει ότι περιμένουμε να δούμε μείωση στις τιμές των καυσίμων εντός των επόμενων ημερών. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι εχθές πανηγυρίζαμε και λέγαμε ανοίξαν τα στενά του Ορμούζ, άρχισε η διέλευση των πλοίων από εδώ, από εκεί κτλ. Αυτά τα υπερτάνκερ που μεταφέρουν το πετρέλαιο. Σήμερα αναβλήθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία. Υπήρξε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης που λέγανε δεν θα ανοίγουν τα στενά μέχρι να εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα από αυτό το πρώτο μνημόνιο κατανόησης, που ήταν και η πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Συνεχίζονταν οι εχθροπραξίες από το Ισραήλ. Φαίνεται πως τελικά υπήρξαν πιέσεις και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνουμε ασφυκτικές και από τους Αμερικανούς αλλά και από άλλες χώρες που έχουν παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο όλη αυτή τον καιρό, όπως για παράδειγμα το Κατάρ. Και υπάρχει και χειρία έθραυστη, θα το δούμε, ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Ξέρετε, αλλάζουν τα δεδομένα από τη μια στιγμή στην άλλη σε όλη αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι το επισημάναμε και στην κουβέντα μας που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Κλάπ στο Διεθνολόγο. Μόνο ο Τραμπ παραμένει ίδιος και απαράλλακτος όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο απόλυτος νικητής, τους έχει κάνει σκόνη όλους, δεν μπορεί κανείς να του αντιμιλήσει. Τα ξέρει όλα καλύτερα από όλους, τα χειρίζεται όλα καλύτερα από όλους. Είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Και από ό,τι φαίνεται, από τα μέχρι τώρα επαναλαμβάνω δεδομένα, για κουβά είναι ο Ντόναλτ. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης και από Περιστέρη μέχρι Εγάλεο. Ακινητοποιημένα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως κόμβου Ηρακλείου και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Κίμης μέχρι Κηφισίας. Ισραήλ και Χεσμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχηρία στον Λίβανο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του μνημονίου κατανόησης, ανακοίνωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος όπως μετέδωσε το Reuters. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ότι θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο και αν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει. Η Τεχεράνη είχε ζητήσει εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον στην Ελβετία, σύμφωνα με διπλωμάτη που μίλησε στο CNN. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα τα ξημερώματα στον Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν είναι τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να λάβει κανένα χρηματικό ποσό. Σημείωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα περιμένει να δει πώς θα κυλήσει το διάστημα των 60 ημερών που αναφέρεται στο μνημόνιο κατανόησης για να καθορίσει τα επόμενα βήματά της. Σε μήνυμά του, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διεμήνυσε ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο, να αρθεί πλήρως ο ναυτικός αποκλεισμός και να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή. Η σόβια κάθριξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών στον βασικό κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο προάβλιο του σχολείου του. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο, στον οποίο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας, τόσο σε βάρος του θύματος και όσο σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι η ποινή των ισοβίων, τόνισε ο εισαγγελέας της έδρας. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθώθηκε. Ένταση επικράτησε έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά την καταδίκη σε ισόβια ενός εκ των δύο κατηγορουμένων με συγγενείς του καταδικασμένου να επιτίθενται σε τηλεοπτικά συνεργεία. Ο νέος εφταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Πηγές αναφέρουν πως η ελληνική πλευρά θεωρεί ως βάση συζήτησης την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα ποσά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταφέρει το μήνυμα για έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάγιες είναι οι ελληνικές θέσεις για την προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί συνεχώς την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινών αγαθών, που σύμφωνα με την Αθήνα είναι η άμυνα και η ενέργεια. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των Φορεζίων Ηρακλείου και το αιματηρό επεισόδιο που στήχησε τη ζωή σε έναν 39χρονο και μία 56χρονη μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Σε συμπληρωματική απολογία κλήθηκαν 5 συνολικά άτομα από την οικογένεια του 39χρονου θύματος ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της βόμβας που εξεράγει στην οικία μέλους της άλλης οικογένειας λίγες ώρες πριν από το αιματηρό επεισόδιο. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε επιχειρηματία στην Πιερία και τη Λάρισα. Η οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της το καλοκαίρι του 2025, ενώ για να επιτύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της φέρονται να προχώρησαν σε εμπρισμούς, απειλές και πράξεις βίας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ανήλικος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Κλαδισσού στα Χανιά. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσαντραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μπουφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 19-26 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειες 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Καλό απόγευμα σε όλους. 5 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Απόγευμα Παρασκευής, 19 Ιουνίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Ποιοι το ευχόμαστε? Η Μαρία Καραουλάνη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θάνος Μπούπας που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη που είναι στις μουσικές επιλογές και ο Νικόλας Καμακάρης που είναι στο μικρόφωνο έως τις 6. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε όλα. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. oner@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας. Λοιπόν, θα καλησπέρισω τον κύριο Ορέστη Ομράν, είναι διεθνής δικηγόρος, ειδικός σε θέματα ενέργειας και οικονομίας. Κύριε Ομράν, καλώς σας απόγευμα, τι κάνετε?
4: Καλό απόγευμα, μια χαρά εσείς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Προσπαθούμε με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, αυτό τουλάχιστον έλεγα νωρίτερα, επειδή σε αυτή την υπόθεση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυτή του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Ωστόσο, προσπαθούμε με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας να καταλάβουμε προς τα που πάει το πράγμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα της οικονομίας και της ενέργειας. Φαντάζομαι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αφού υπάρχει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, αφού άρχισε η διέλευση των στενών του ορμούς, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Το θέμα είναι πότε και πόσο θα χρειαστεί για να εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση το επόμενο διάστημα.
4: Σαφώς. Συμφωνώ μαζί σας ότι η ύπαρξη αυτού του μνημονίου και ο τερματισμός των ελευθεροπραξιών σίγουρα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την κατάσταση ευρύτερα, ειδικότερα στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα το οποίο θέτεται επίσης είναι πολύ θεμητό, δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να επανέλθουμε. Η δική μου άποψη είναι ότι, για να είμαι συγκεκριμένος στην απάντηση που θα σας δώσω, πιστεύω ότι θα χρειαστούν 4-6 εβδομάδες για να δούμε τις τιμές του βαρελιού πετρελαίου να πέφτουν κάτω από τα 80 ευρώ σταθερά, δηλαδή να κινηθούμε μεταξύ 70 και 80. Ίσως ένα διάστημα 8 με 10 μηνών για να δούμε τα επίπεδα του προπολέμου, δηλαδή κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι.
3: Και εφόσον συνεχίζουμε με αυτά τα δεδομένα τα σημερινά, έτσι, να το λέμε, να το διευκρινίζουμε αυτό.
4: Ακριβώς, γιατί υπάρχει μια προσωρινή εκτόνωση της κατάστασης, μια προσωρινή κυκλοφορία. Η εμπειρία μας από την περιοχή αυτή είναι ότι όσο περισσότερο κάποιος θεωρεί ότι τα πράγματα είναι δεδομένα, τόσο πιο εύκολα ανατρέπονται. Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, ναι. Με τα δεδομένα δηλαδή του πλήρους τερματισμού του πολέμου, είμαστε σε μια διαδικασία εκτόνωσης τις επόμενες εβδομάδες. Βέβαια, για να είμαι και για να καλύψω και τέλος αυτό το οποίο ρωτάτε, το να δούμε τις πραγματικές διαφορές στην πραγματική οικονομία, στις τελικές τιμές.
3: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα.
4: Ναι. Εκεί θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο.
3: Δηλαδή πάνω από 8 με 10 μήνες.
4: Ναι, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι κάθε κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε αυξήσεις των τιμών άμεσα, και όσο παρότι το γεγονός ότι οι αυξήσεις επισυμβαίνουν γρήγορα, η εκτόνωση των τιμών γίνεται πολύ πιο αργά και πολλές φορές δεν γίνεται και ποτέ.
3: Κύριε Ομράν, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Απλώς είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούνε θα διατύπωναν το ίδιο ερώτημα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η επιβάρυνση και η αύξηση των τιμών συμβαίνει άμεσα όταν υπάρχει μια ανομαλία, μια αναστατική, ένας πόλεμος, ενώ η εκτόνωση και η υποχώρηση των τιμών πηγαίνει πολύ πιο αργά και ενδεχομένως να μην γίνει και ποτέ, όπως μας είπατε?
4: Νομίζω οι λόγοι είναι αρκετοί, δύο θα έλεγα εγώ περισσότερο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η αλυσίδα μεταξύ της παραγωγής του πετρελαίου και της τελικής κατανάλωσης, ως τελικό προϊόν πετρελαίου από τον καταναλωτή, έχει διάφορους μεσάζοντες, οι οποίοι προφανώς ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκεται η αγορά, πολλές φορές συντηρούν τις τοπικές αυξήσεις με αποτέλεσμα να περνάει στο επόμενο της αλυσίδας και από εκεί και έπειτα ακόμη πιο κάτω. Άρα αρκεί ένας σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα να διατηρήσει ψηλά τις τιμές για να διατηρηθούν και από τους υπόλοιπους. Ο δεύτερος λόγος νομίζω είναι αυτό το οποίο γνωρίζουν όλοι, ότι προφανώς υπάρχει κερδοσκοπία, προφανώς και υπάρχει μια εκμετάλλευση της κατάστασης με τα επιχειρήματα να είναι πολύ συγκεκριμένα, όπως το ότι αγοράσαμε ακριβά, γεμίσαμε τις αποθήκες μας με πολύ ακριβό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια του πολέμου, άρα πρέπει να το πουλήσουμε και ακριβά. Mm-hmm. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επιχείρημα σαφρώς στη βάση του, διότι πόσο, ωραία, εγώ το ακούω το επιχείρημα, αλλά πόσο καιρό κάνει για να πουλήσεις αρκετούς τόνους πετρελαίου, ειδικά τώρα σε επίπεδο πρατηρίων πολλές φορές που ακούμε αυτά τα επιχείρηματα. Είναι σημαντικό. Το ίδιο σημαίνει και τα δηληστήρια, να πούμε έτσι, για να είμαστε επίσης αντικειμενικοί. Τα δηληστήρια πολλές φορές λένε ότι εμείς έχουμε προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες σε ακριβές τιμές. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα πουλάμε το δηληστημένο προϊόν ακριβότερο, όταν θα καταλήγει ακριβότερο πίσω στον καταναλωτή. Έχουν κάποια βάση αυτοί οι ισχυρισμοί, αλλά δεν έχουν τη βάση της μη ανάσχεσης. Δηλαδή, να οδηγούμαστε πάντοτε σε υψηλές τιμές χωρίς αυτές να πέφτουν όταν πραγματικά σταματάει ο λόγος για τον οποίο έχει αναπτυχθεί.
3: Άρα ένα βασικό ζητούμενο είναι ο έλεγχος του κράτους σε όλη αυτή την αλυσίδα, έτσι δεν είναι?
4: Ξεκάθαρα είναι ο έλεγχος του κράτους και πολλές φορές, θα με επιτρέπετε, είναι και περισσότερων κρατών. Διότι πολλές φορές εισάγουμε διελισμένα προϊόντα από διελιστήρια άλλων περιοχών του πλανήτη. Προφανώς η παραγωγή γίνεται σε άλλες χώρες του πλανήτη και προφανώς και στη δική μας τη χώρα και στη χώρα που καταλήγει το προϊόν αυτό, τέλος πάντων. Προφανώς στην αγορά, στο επίπεδο της αγοράς, στο επίπεδο δηλαδή της άμεσης επαφής του καταναλωτή με το προϊόν, και εκεί πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Δεν υπάρχει δυστυχώς άλλος τρόπος περιορισμού του φαινομένου. Διαρκή, συγκεκριμένη έλεγχη με πολύ αυστηρές ποινές σε περίπτωση παράβασης των λογικών ορίων.
3: Και ποινές που να εφαρμόζονται και να μένουν στα χαρτιά και στα λόγια κτλ. Έτσι, και σε επίπεδο ανακοινώσεων.
4: Ακριβώς, να εφαρμόζονται και να εκτελούνται, και αν δεν πληρώνονται τα πρόστιμα, όταν μιλάμε για επίπεδο προστίμων, να κλείνουν καταστήματα τα οποία πολλούν ακριβά, να αφαιρούνται οι άδειες λειτουργίας από τους κερδοσκόπους. Ξέρετε, μέτρα υπάρχουν, όπως σωστά υπενήθεστε και εσείς, σημασία έχει η πραγματική τους και κατά γράμμα εφαρμογή.
3: Άρα ο κόσμος που ακούει ειδήσεις από εμάς και τα λοιπά, να μην περιμένει την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων, έτσι, να μην συμμεριστούν αυτήν την αισιοδοξία.
4: Η ταπεινή μου άποψη είναι πως όχι, διότι ούτως ή άλλως είναι μια περίοδος καλοκαιριού, μια περίοδος διακοπών, μια περίοδος υψηλής κατανάλωσης στην Ελλάδα, η οποία και λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων σε πολλά σημεία της Ελλάδας είναι δύσκολο να φτάσουν τα καύσιμα. Άρα υπάρχουν αυτοί, προϋπάρχουν οι λόγοι. Κάθε καλοκαίρι, ξέρω αν θυμάστε, βλέπουμε αυξημένες τιμές. Mm-hmm. Νομίζω ότι το να περιμένουμε ότι οι τιμές θα πέσουν αυτόματα την επόμενη εβδομάδα, όταν ακόμη δεν έχει καν απορροφηθεί η μείωση από την διαμετακομιστική αλυσίδα, θα ήταν νομίζω μια πάρα πολύ αισιόδοξη προσδοκία που δεν θα ευοδοθεί εύκολα. Πρέπει να περιμένουμε.
3: Μάλιστα. Κύριε Όμνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
4: Και εγώ να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: Ο κύριος Ρώσης Σομράν, διεθνής δικηγόρος, ειδικός σε θέματα ενέργειας και οικονομίας και πρόεδρος του Think Tank Synergia. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη ήταν του κυβερνητικού εκπροσώπου που σας μετέφερα νωρίτερα, ότι περιμένουμε να δούμε μείωση στις τιμές των καυσίμων εντός των επόμενων ημερών. Πότε διότι να συμβαίνουν. Ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας λέει, μας πουλάει φύκια για μεταξύ κορδέλες, ή δεν γνωρίζουν εκεί στην κυβέρνηση τόσο καλά οικονομικά και δεν μπορούν να αντιληφθούν όλη αυτή τη διαδικασία που μας περιέγραψε νωρίτερα ο καλεσμένος μας. Κάτι από τα δύο. Διαλέγετε και παίρνετε. Εδώ, δεκτές όλες οι εκτιμήσεις και άλλες που μπορεί να τις έχω σκεφτεί εγώ, έτσι. Το αλάθητο σε καμία περίπτωση δεν το διεκδικώ.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Και ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση, η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή με τον Τάκη Χατζή και την Αθηναϊς Νέγκα. Οι ακροατές θα στέλνουν το μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό τους. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 5:20. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με καλησπέρες επιπροσωπικού με τα δικά σας μηνύματα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κηφισός είναι πάρα πολύ δύσκολος για όλους όσοι είστε στο τιμόνι. Να ξέρετε πως είναι ποτηλιαρισμένος στην άνοδο από την Πειραιώς ενώς το ρεύμα προς την Κηφισιά. Από την Πειραιώς μέχρι την Αχαρνών. Και στο ρεύμα καθόδου όμως δεν είναι πιο εύκολα τα πράγματα, από τη Μεταμόρφωση και κάτω και κυρίως από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Εγάλεο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το Holiday Inn και μετά έχει πάρα πολύ κίνηση που φτάνει μέχρι και μετά το Μαρούσι, πυκνύει η ροή των οχημάτων μέχρι την Ηρακλείου. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, Παρασκευή, απόγευμα, 5:20 σχεδόν. Επιμέρους ειδηματάκια, λίγο στην Κηφισία, στην άνοδο από το Ψυχικό μέχρι τη Φιλοθέη, λίγο στην κάθοδο στη Μεσογείων, στο κέντρο η κάθοδος Βασιλής Σοφίας και η Σταδίου και η Πανεπιστημίου και η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου πάλι φορτωμένη, αλλά και η άνοδος εκεί στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου. Η παραλιακή επίσης παραμένει δύσκολη στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Μια μικρή ανάσχεση, μια μικρή δυσκολία και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα στο ύψος της, μετά τη Μαρίνα Φλίσβου. Και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Βοτανικό Κήπο πιάνει μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου, προφανώς ένα εξωτικό ρεύμα Παρασκευή απόγευμα. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Σκιστού προς τον Σκαραμαγκά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Πιάνω.
5: Πιάλω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. 5 και 22 πρώτα λεπτά, απογευματάκι Παρασκευής, 19 Ιουνίου. Καλησπέρες να στείλουμε σε όσους δεν έχουμε στείλει, στη Μέρη για παράδειγμα, στην Κατερίνα και στην Βάσο, που επίσης πήγε στην παρέα, με απλές καλησπέρες, όπως και ο Σάβας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου εδώ, ο Γιώργος, λέει ότι ο καλεσμένος μας είπε ανοιχτά το καλοκαίρι κερδοσκοπούν, καθότι έχουμε τουρισμό και μεγαλύτερη κίνηση. Μα νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μην γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν αυτοί οι αετονύχηδες, οι κερδοσκόποι που σκροκερδούν σε βάρος του πολίτη. Και ο πολίτης δύσκολα μπορεί να κάνει κάτι, έως ένα κατόρθωτο να κάνει κάτι από μόνος του, εκτός εάν υπάρξει ένα οργανωμένο καταναλωτικό κίνημα. Αυτοί που οφείλουν να κάνουν κάτι για να προστατεύσουν τον πολίτη από την κερδοσκοπία είναι φυσικά η πολιτική ηγεσία, είναι οι κυβερνήσεις μας. Τώρα το αν κάνουν κάτι ή όχι, περιμένω και τις δικές σας εκτιμήσεις. Μας λέει εδώ ο Γιώργος ότι στη Γερμανία, λέει, έπεσε ήδη στο 1,83, που είχε στην κρίση ίδια τιμή και μεγαλύτερη. Ότι είναι από τη Γερμανία το μήνυμα, είσαι εκεί φίλε, και ότι υπήρξε άμεση πτώση της τιμής τόσο μεγάλη μετά τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά στο μνημόνιο κατανόησης κτλ. Αυτό μας λες, είδες, κάπου λειτουργούν τα πράγματα, κάπου δεν λειτουργούν. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι μια πολύ σημαντική είδηση έχει να κάνει με την κεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, ο βομβαρδισμός του Λιβάνου, για να ακριβολογούμε, από τους Ισραηλινούς, και φυσικά οι επιθέσεις από τη Χεσμπολά εναντίον του Ισραηλινού στρατού, ήταν το βασικό αγκάθι για να προχωρήσει, να δούμε αν θα καταφέρει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς. Περιλαμβάνεται στο μνημόνιο κατανόησης η κατάπαυση των εχθροπραξιών, η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Το Ισραήλ από την αρχή έδειξε μια παγωμάρα, μια ψυχρασία μετά τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. Τώρα πιθανότατα μετά από αμερικανικές πιέσεις ή άλλων χωρών στην περιοχή όπως το Κατάρ, φαίνεται πως προχωράει και αυτή η εκεχηρία που θα δώσει μια παραπάνω ελπίδα να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Υπενθυμίζω ότι επρόκειτο να αρχίσουν σήμερα οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αλλά δεν άρχισαν. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στη Δήμητρα που μπήκε στην παρέα. Προβληματισμούς που έχεις και εσύ, βρε Δήμητρά μου. Προβληματισμούς που έχεις Παρασκευή απόγευμα. Αν θα πάνε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, λέει, στο Τσίπρα. Το θέμα είναι να τους θέλει ο Τσίπρας. Εντάξει, παιδιά, τι να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην πολιτική. Νομίζω ότι εμένα θα την πω την αμαρτία μου, έτσι. Και συγγνώμη δηλαδή, αν είστε και κάποιοι της οπαδεύτου του κόμματος και γενικά. Εμένα μου θυμίζει την παροιμία που έλεγαν οι πιο παλιοί και τη λένε ακόμα, μας φτύνουν και νομίζουμε ότι βρέχει. Κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο μου βγάζει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδί. Πάμε. Yo, baby.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 5.30 και στους τίτλους των ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουηλίδης στο στούντιο, εδώ έχει πάρει τη θέση του. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με την ψυχική μας υγεία. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι νιώθουμε μικρότερες ή μεγαλύτερες δονήσεις σε ό,τι αφορά στην ψυχική μας υγεία από την καθημερινή, από τον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης, από την πίεση στη δουλειά, από όλα όσα συμβαίνουν, ακόμα και από την μαυρίλα που πολλές φορές κατακλείζει την ενημέρωση και κατά κόρον, θα λέγαμε. Σημασία έχει ότι η ψυχική μας υγεία, η κατάσταση όταν αφορά την ψυχική μας υγεία επιδεινώνεται και αυτό το λένε με τον πιο επίσημο τρόπο οι ειδικοί, οι επιστήμονες, οι οποίοι θα είναι συνέχεια μαζί μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην ανάδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Εγάλεο. Καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κεχηρία στο Λίβανο, σύμφωνα με το Reuters. Οι δύο πλευρές δέχτηκαν πιέσεις από τις ΗΠΑ και το Κατάρ. Οι IDF ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός τίθεται σε ισχύ και ότι ο στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας. Η Σόβια κάθερξη επέβαλε το Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Στομενίδη από αδέσο τη σφαίρα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθωώθηκε. Δεύτερη ημέρα Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε επιχειρηματία στην Πιερία και τη Λάρισα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ανήλικος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Κλαδισσού στα Χανιά. Ο 17χρονος κολυμπούσε μαζί με φίλο του όταν ξαφνικά χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Την 5η 25 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απόψε στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 6.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 5 και 34 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο για περίπου 26 λεπτά ακόμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Ο Νέρ Παπάκι Αλφαρέιντιο 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Για τους πιο παραδοσιακούς, 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, θα πάμε σε ένα θέμα που αφορά στην ψυχική μας υγεία. Γιατί όπως φαίνεται από την πίεση της καθημερινότητας, από διάφορους άλλους παράγοντες, όλο και επιδεινώνεται η κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό συχνά πυκνά έρχεται στη δημοσιότητα με διάφορες αφορμές. Τώρα βλέπω εδώ κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία ότι αυξάνονται τα προβλήματα ψυχικής υγείας στον ελληνικό πληθυσμό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλου, την κυρία Αθηνά Φραγκούλη Σακελαροπούλου. Κυρία Φραγκούλη, καλό σας απόγευμα.
4: Καλησπέρα κυρία Καμακάρη, καλησπέρα επίσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτά τα στοιχεία που η εταιρεία η δική σας τα παρουσίασε και δείχνουν πραγματικά ότι υπάρχει μια επιδείνωση. Είναι ανησυχητική αυτή η επιδείνωση, κύριε Φραγκούλη?
4: Να σας πω την αλήθεια, θα πρέπει να το δούμε από ένα άλλο πρίσμα.
0: Παρακαλώ.
4: Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να νιώθουμε ότι επιβαρύνεται το κλίμα, ότι κάπως η κοινωνία με τα διάφορα προβλήματα παγκόσμια, ευρωπαϊκά ή τοπικά, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες μπορούν πραγματικά να αντιμετωπίσουν και να βοηθήσουν τον πληθυσμό να περνάει αυτές τις καταστάσεις λίγο πιο ανώδυνα.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Θα ήθελα πρώτα να μας βοηθήσετε να διαπιστώσουμε το πρόβλημα, δηλαδή κατά πόσο επιβαρύνεται η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού, σε ποιες συγκεκριμένες περιοχές περισσότερο κτλ. Για να πάμε να δούμε μετά κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.
4: Ωραία, ωραία, έχετε δίκιο. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε μια πρώτη έτσι διάκριση και διαφοροποίηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι σε μικρότερες περιοχές, σε μικρότερες κοινότητες τα προβλήματα είναι πολύ πιο ελαφριά, είναι πολύ πιο διαχειρίσιμα. Στις μεγάλες πόλεις η κατάσταση δυσκολεύει και εκεί δίνεται ας πούμε η αίσθηση αλλά και η πραγματικότητα που βιώνει ο πολίτης ότι έχει να αντιμετωπίσει σε πολλά επίπεδα αρκετά προβλήματα. Οπότε αυτό μας κάνει να νιώθουμε ότι πραγματικά δυσκολεύουν οι καταστάσεις.
0: Άρα ισχύει αυτό που νομίζω ότι ο καθένας μας ξέρει, ότι σε πιο μικρές, σε χωριά, σε μικρότερες πόλεις κτλ. Είναι πιο χαλαρά, ενώ οι μεγάλες πόλεις μας τρελαίνουν, έτσι, αυτό το αστικό τοπίο.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η διαπίστωση που τη βιώνουμε. Και αν θέλετε, όταν ξεκινήσαμε οι κινητές μονάδες, με στόχο είχαν τις απομακρυσμένες περιοχές, το διαπιστώσαμε ότι τελικά σε ορισμένα θέματα όντως είχαν ένα έλλειμμα, είχαν μια δυσκολία, δεν υποστηριζόντουσαν όπως θα έπρεπε ο κόσμος. Από την άλλη όμως, ο τρόπος της ζωής και ο τρόπος ας πούμε, που συνδέεται ο κόσμος, η γειτονιά, όλο αυτό το κομμάτι έφερνε και μια άλλη διάσταση πολύ πιο υγιή και πολύ πιο πραγματική.
0: Έχετε αποσαφηνίσει ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού?
4: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα ότι έχει κατά κάποιο τρόπο διαβρωθεί η έννοια της οικογένειας, του ιστού της οικογένειας. Η πυρηνική οικογένεια κάπως είναι κυριαρχή και έχει κατά κάποιο τρόπο απομονώσει λίγο την ευρύτερη οικογένεια η οποία έπαιζε το ρόλο της. Στις μικρότερες πόλεις και στα χωριά αυτό το βρίσκουμε. Εκεί βέβαια που μπορεί να υπάρχει ότι συνεχίζει να είναι η οικογένεια μαζί. Από την άλλη, άλλος παράγοντας είναι η ταχύτητα ή το πώς τελικά εξυπηρετείσαι, αν οι αποστάσεις είναι πιο εύκολες, φτάνεις στον χρόνο σου, δεν εμπλέκεσαι με μποτιλιαρίσματα, με όλα αυτά τα πράγματα, οπότε κατά κάποιο τρόπο νιώθεις ότι μπορείς να ελέγξεις τον χρόνο σου πολύ περισσότερο εσύ ως άτομο, παρά ας πούμε σε συνθήκες όπου έχεις να πάρεις να αντιμετωπίσεις την κυκλοφορία, να αντιμετωπίσεις τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας και όλα αυτές τις παραμέτρους.
0: Τα μεγάλα ζητήματα που κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο, η πόλεμη, η κλιματική κρίση κτλ. Φτάνουν στο μέσο πολίτη και να του προκαλέσουν προβλήματα τέτοια?
4: Κοιτάξτε, ναι, φτάνουν στο μέσο πολίτη.
0: Πολλές φορές ενδεχομένως και χωρίς να το καταλαβαίνει κάποιος, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί πια έρχεται το γεγονός με ποιον το μοιράζεσαι, έχεις το περιθώριο να κάνεις ένα διάλειμμα χωρίς ιδιαίτερο άγχος, να ανταλλάξεις απόψεις το απόγευμα, να βρεθείς με την παρέα σου, να μιλήσεις, να πας στο καφενείο. Οπότε κάπως υπάρχει αυτή η δυνατότητα αντί να το αντιμετωπίσεις μόνος σου και να φτάσεις στο σπίτι σου κατακουρασμένος και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Σε μια μικρότερη κοινότητα αυτό είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο σε σχέση με τους χρόνους.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο θέμα που θέσατε από την αρχή. Κατά πόσο τώρα οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που διαθέτει η χώρα μας μπορούν να συμβάλλουν ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα?
4: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα ότι θα έπρεπε να είχαμε πολύ περισσότερες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αυτό είναι γεγονός και το έχουμε τεκμηριώσει με διάφορες έρευνες που κάνουμε ή στους χώρους τους οποίους και στις περιοχές τις τομεοποιημένες που λειτουργούμε. Βλέπουμε, ας πούμε, τα αποτελέσματα και πώς έχουμε και εμείς τη δυνατότητα ως επαγγελματίες να συμβάλλουμε και να διορθώσουμε και να δημιουργήσουμε τρόπους αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να εμφανίζονται τοπικά. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να σκεφτούμε και να δούμε τι μπορεί να κάνουμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε με το εδώ και 40 χρόνια που έχουν δημιουργηθεί οι κινητές μονάδες ψυχικής υγείας σε τομεοποιημένες περιοχές. Εκεί μας δίνεται η δυνατότητα μαζί με τοπικούς παράγοντες, μαζί με άλλους τοπικούς φορείς του δημοσίου, ιδιωτικούς, να έχουμε τη δυνατότητα συνεργαζόμενοι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε προληπτικά εκεί που μπορούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά, παραδείγματος χάρη τα σχολεία, να λειτουργήσουμε εκεί που εμφανίζεται το πρόβλημα και να προσφέρουμε την υπηρεσία την εξειδικευμένη που χρειάζεται και εκεί όπου χρειάζεται να αντιμετωπιστεί κάτι πιο βαρύ, παραδείγματος χάρη με τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που έχουμε δημιουργήσει οικοτροφία, προστατευμένα διαμερίσματα και εκεί που είναι πιο βαριά και πιο σοβαρά τα προβλήματα, να έχουμε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε.
0: Πάντως φαντάζομαι συμφωνείτε ότι σε ό,τι αφορά στις παροχές από την πλευρά του δημοσίου πρέπει να υπάρξει ενίσχυση, έτσι, γιατί είναι και ένας κοστοβόρος τομέας για να προσεγγίσει έναν ειδικό, ας πούμε, για να ζητήσει βοήθεια.
4: Ούτε συζήτηση. Δηλαδή το πώς το δημόσιο χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται μια σταθερότητα, χρειάζεται οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στη δημόσια υγεία να ενισχυθούν πραγματικά, διότι το πρώτο που θα αναφερθεί ένας πολίτης είναι το νοσοκομείο του, είναι το κέντρο υγείας. Άρα το πώς είναι στελεχωμένα αυτές οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Φραγκούλη. Υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το ποιες ηλικιακές κατηγορίες πλήττονται περισσότερο?
4: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι οι ηλικίες πάνω από 60-70 πλήττονται περισσότερο. Και αυτό διότι οργανικά έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα υγείας, οπότε ζει περισσότερα χρόνια. Από την άλλη, έτσι όπως η οικογένεια έχει συρρυκνωθεί, μπορεί να είναι μόνος, άρα να υπάρχει αυτό το θέμα της μοναξιάς και να επηρεάζεται. Όπως αντίστοιχα, να υπάρχουν άλλου τύπου πιθανές δυσκολίες που να... όπως παραδείγματος χάρη τα τελευταία χρόνια μετά από τον COVID που έχει αναδειχθεί όλο αυτό το θέμα με τους νέους και με τους μαθητές. Όμως είναι μέσα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που γίνεται κάθε προσπάθεια ούτως ώστε αυτό το φαινόμενο να μπορέσει και εκεί που λειτουργούν τομεοποιημένα περιοχές να υποστηρίξει και να βοηθήσει ούτως ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο βία τα περιστατικά που μπορεί να δημιουργούνται.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγκούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
4: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Καλό σας απόγευμα.
0: Η Δόκτωρα Αθηνά Φραγκούλη Σακελαροπούλου είναι η πρόεδρος της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής για την επιβάρηση της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε λίγο μουσική μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε στις 6 παρατέταρτο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο 15 λεπτό και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να μπω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναστά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Εμπολι Σοπ, Πολύ Κουλ και Ριφλουένς είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει, δήλωσε συμμετοχή έως 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο steliusfoundation.gr. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επιπροσωπικού, πιθανότατα τις τελευταίες μας καλησπέρες. Για σήμερα τουλάχιστον, η Φλόρα που έχει μπει εδώ στην παρέα, όπως και η Γεωργία και η Άννα και ο Διονύσης, απλές καλησπέρες και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές. Ο Κωνσταντίνος, μας έχουν τρελάνει λέει, προφανώς αναφέρεται στο προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε για την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας. Είναι τρελή η ζωή έτσι όπως την έχουμε κάνει και αυτό μας γυρίζει μπούμεραγκ, θα έλεγα εγώ, εννοείται χωρίς να διεκδικώ του ειδικού τον ρόλο, έτσι. Η Εύη, την καλησπέρα μας, σταθερή στην παρέα μας, καλησπέρα λέει Νικόλα, πραγματικά νομίζω ότι η ψυχική μας υγεία χρειάζεται φροντίδα. Φαντάσου σήμερα όλη μέρα προσπαθώ να βρω απάντηση στο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα της εποχής. Πόσο κάνει? Παρεπιπτόντος, με αφορμή και το μήνυμα της Εύης, το χιούμορ μας πολλές φορές μας σώζει ή εν πάση περιπτώσει λιένει τις γωνίες, κάπως βελτιώνει τα πράγματα, δεν αφήνει το πρόβλημα να εκφραστεί πολύ έντονα κάποιες φορές, όχι πάντα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη που μπήκε στην παρέα. Πώς να μην τρελαθούμε με όλα αυτά. Εντάξει, το να αντιμετωπίσει ψυχική υγεία δεν να πάει αυτόματα στην τρέλα. Μην τρελαινόμαστε έτσι, μην το πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Εντάξει, εμείς μιλάμε ως μη ειδικοί, και εγώ και εσείς. Πάντως, καταλαβαίνω πώς ακριβώς χρησιμοποιείται την έκφραση ότι μας έχουν τρελάνει. Και η αλήθεια είναι ότι μας έχουν τρελάνει, και η αλήθεια είναι πως τους δίνουμε εμείς αυτήν την. Τη δυνατότητα. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για την ψυχική υγεία, ήθελα να σας το δέσω λίγο το θέμα και με τη σημερινή συγκυρία που έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Τώρα θα σκέφτει ο καθένας, πάει το χάσω καμακάρις, από την ψυχική υγεία στο Μουντιάλ. Όμως, να ξέρετε πως το Μουντιάλ μπορεί και να κάνει καλό στη ψυχή μας υγεία. Αυτό τουλάχιστον με κοιτάει ο τρόπος, με κοιτάει ο Θάνος, τα λέει όλα. Φαντάζομαι κάπως έτσι κοιτάτε όλοι τους ραδιοφωνικούς δέκτες. Υπάρχει μια μελέτη που ανέλυσε στοιχεία από 7.209 ενήλικες ηλικίας 16-85 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα στη Βρετανία, έτσι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι είχαν παρακολουθήσει ζωντανά κάποια αθλητική διοργάνωση μέσα στον τελευταίο χρόνο, δήλωναν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή τους, ένιωθαν ότι έχει περισσότερο νόημα και ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα μοναξιάς σε σύγκριση με όσους δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο αθλητικό γεγονός. Η ευεξία δεν αφορά μόνο στη σωματική υγεία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη ζωή και την ψυχολογική μας κατάσταση. Άτομα με υψηλότερα επίπεδα ευεξίας τείνουν να έχουν καλύτερη υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Τα ευρήματα της βρετανικής μελέτης συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες που έχουν επισημάνει ότι όσοι παρακολουθούν αθλητικούς αγώνες διαζώσης, ακόμα και μια φορά το χρόνο, εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης σε σχέση με όσοι το κάνουν. Είναι αυτό που λίγο πολύ το λέμε όλοι. Πάμε εκεί και εκτονωνόμαστε. Φωνάζουμε για την ομάδα και εκτονωνόμαστε. Εμείς που δεν το κάνουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Έτσι. Το αστείο είναι, ανοίγω παρένθεση, ότι έστειλα αυτή την έρευνα στο γιο μου 17 χρονών, ο οποίος παρακολουθεί φανατικά ποδόσφαιρο και καταλαβαίνετε ότι αυτή την περίοδο είναι κολλημένος με το Μουντιάλ. Είναι ικανός να δει ακόμα και το Ουσμπεκιστάν Κουρασάο στους αγώνες που παίζουν του Μουντιάλ. Και η απάντηση ήταν λακωνική. Γι' αυτό βλέπω. Γιατί βελτιώνει την ψυχική του υγεία. Λοιπόν. Δεν λέω τώρα, αλλά γιατί έχει εδώ και κάποιες λεπτομέρειες, λένε οι επιστήμονες, πώς λειτουργεί στον εγκέφαλο κτλ. Πάντως, η παρακολούθηση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, με αφορμή το Μουντιάλ το συζητάμε, έτσι, φαίνεται πως βελτιώνει την ψυχική μας υγεία. Πάμε στη τελευταία μας μουσική ανάσα. Πείραξα λίγο τη λίστα, όχι για κανένα λόγο, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας, νομίζω, πολύ σημαντικός τραγουδοποιός της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, τον οποίο νομίζω ότι όλοι τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Εκεί πάμε να ακούσουμε έναν Ιωαννίδη.

0: Σιγά θα σπάσει κανένα πλήκτρο εσύ. Εγώ και το Θάνο εδώ θέλει από ηχολήπτης να γίνει πιανίστας. Λοιπόν, περίπου δύο λεπτά απομένουν να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες εδώ στον Παναγιώτη που μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα του και ο Πάτροκλος από τους σταθερούς. Εδώ για το Μουντιάλ μου λέει, εγώ τελικά λέει καλά έλεγα. Ο Ρονάλντο καλός, τρέχει πολύ γρήγορα, μόνο μετά που θα βάλει γκολ. Καλησπέρα λέει, να μας πειράξω εγώ. Απογοήτευση η Πορτογαλία από τους προχθές. Υποτίθεται ένα από τα φαβορί η Πορτογαλία. Ήταν από τα λίγα παιχνίδια που κάτσα να δω, έτσι τα βόλευε και η ώρα. Το Κονγκό έπαιζε καλύτερη μπάλα. Ρε φίλε, έπεσε καλύτερη μπάλα. Το Κονγκό τι να κάνουμε τώρα. Και το συζήταγα με τον Ιδήμονα, με το γιο μου, που, και μου το συζήταγαμε και καταλήξαμε στο συμπέρασμα. Οι μεγάλες ομάδες, δηλαδή θεωρούνται φαβοροί, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, αλλά έχουν παίχτες που έχουν λιώσει, ρε φίλε, από τα Champions League και τα λοιπά, όλη τη χρονιά, πρωταθλήματα, ιστορίες. Οι μικρότερες ομάδες που δεν έχουν παίχτες σε αυτό το επίπεδο και θέλουν να φανούν κιόλα, θέλουν να κερδίσουν και αυτοί όσο του αναλογεί από τη δόξη κτλ. Φαίνεται να παίζουν μεγαλύτερη διάθεση. Έβλεπα και το Βέλγιο-Αίγυπτος και πραγματικά η Αίγυπτος έπαιζε πολύ ωραία μπάλα. Έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Κρίνω εγώ τώρα ο Αδαΐς, έτσι, δεν γνώριζα μπάλα, αλλά το θέμα ήταν πιο ωραίο. Οι συνδυασμοί, ο τρόπος που αναπτύσσονταν η ομάδα. Είχε μια άλλη. Να ρωτήσουμε την Άννα Μαρία.
1: Δυστυχώς έχασα το.
0: Βλέπεις Μουντιάλ.
1: Δεν σταματάω να βλέπω. Κάθε μέρα βλέπω.
0: Εντάξει, σε κατάλαβα τη φωνή τέλος. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να φεύγουμε. Άλλη μια παρασκευιάτικη ραδιοφωνική επικοινωνία έφτασε στο τέλος της. Η Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την ευχαριστώ πολύ. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 4 έως τις 6 ήταν ο Νικόλας Καμακάρης. Παραμένετε εδώ, πιστοί συντονισμένοι σε 989. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, την οποία ακούσατε ήδη με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αναλυτική ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων. Αμέσως μετά, λαϊκή αποχευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Εμείς, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, και αύριο εδώ θα είμαστε, λίγο μετά τις 2 με 4, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, στο πρόγραμμα του Αλφα Radio. Κοιτάξτε να περάσετε όσο γίνεται πιο ξεκούραστα το απόγευμα της Παρασκευής, να αποφορτιστείτε από το βάρος της εργασιακής εβδομάδας για να απολαύσετε το Σαββατοκύριακό σας. Ελπίζω μέσα στις απολαύσεις σας να είναι και η ακρόαση εδώ μαζί. Να είμαστε μαζί. Καλό απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τα 45 λεπτά αγγίζουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Ηρακλείου. Μικρότερα προβλήματα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κόμβο Κηφισίας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο.

0: Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρου Ποσειδώνος προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στη λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρου Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σε αναθμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στον καταναλωτή. Για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν σημαντικές, ενώ υπογράμμισε πως για την Ελλάδα η διαφύλαξη των πόρων για συνοχή και κοινή αγροτική πολιτική αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανίας, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία σε τεχνολογίες drones. Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχηρία στον Λίβανο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του μνημονίου κατανόησης, ανακοίνωσε Αμερικανός αξιωματούχος όπως μετέδωσε το Reuters. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ότι θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο και αν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 12 Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, ενώ το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχηρία και να επιτίθεται σε Ισραηλινούς πολίτες. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 97 τραυματίστηκαν από τα τελευταία Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν είναι τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να λάβει κανένα χρηματικό ποσό. Σημείωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα περιμένει να δει πώς θα κυλήσει το διάστημα των 60 ημερών που αναφέρεται στο μνημόνιο κατανόησης για να καθορίσει τα επόμενα βήματά της. Η Σόβια Κάθριξη επέβαλε το μεικτό αργωτό δικαστήριο Αθηνών στον βασικό κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Στομενίδη από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο προάβλιο του σχολείου του. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο, στον οποίο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας, τόσο σε βάρος του θύματος και όσο σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι η ποινή των ισοβίων, τόνισε ο εισαγγελέας της έδρας. Ένταση επικράτησε έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά την απόφαση, με συγγενείς του καταδικασμένου να επιτίθενται σε τηλεοπτικά συνεργεία. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των Βοριζίων Ηρακλείου και το αιματηρό επεισόδιο που στήχησε τη ζωή σε έναν 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Σε συμπληρωματική απολογία, κλήθηκαν 5 συνολικά άτομα από την οικογένεια του 39χρονου θύματος, ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της βόμβας που εξεράγει στην οικία μέλους της άλλης οικογένειας λίγες ώρες πριν από το αιματηρό επεισόδιο. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε επιχειρηματία στην Πιερία και τη Λάρισα. Η οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της το καλοκαίρι του 2025, ενώ για να επιτύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της φέρονται να προχώρησαν σε εμπρισμούς, απειλές και πράξεις βίας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ανήλικος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Κλαδισσού στα Χανιά. Ο 17χρονος κολυμπούσε μαζί με φίλο του όταν ξαφνικά χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλίας, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μπουφόρ στον Ιωτευοϊκό και μέχρι 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 19 στους 26 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειες 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, Παρασκευή 19 του Ιουνίου. Η Λαϊκή Απογευματινή είναι εδώ και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Και λέω τελευταία μέρα της εβδομάδας γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Περάσαμε και το μέσο Ιουνίου. Έχει μπει για κανονικά πια το καλοκαίρι, παρά το λίγο άστατο καιρό που έχουμε κάποιες μέρες. Είμαστε κανονικά στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι Παρασκευές είναι μια μέρα που ο κόσμος φεύγει είτε προς την Κόρινθο είτε προς τη Λαμία, και οι δύο δρόμοι, οι εθνικές οδοί, πείζουν πάρα πολύ, ειδικά από το μεσημέρι και μετά, μην σας πω από το πρωί, γιατί κάποιοι μετακινούνται και σε κοντινές αποστάσεις, έχουν κάποια εξοχικά στην Εύβοια ή στην Κόρινθο ή παραπέρα, είναι λογικό. Ποια μέτρα παίρνουμε? Κανένα. Όχι μόνο δεν παίρνουμε μέτρα εκεί, αλλά σας πληροφορώ από τις 1 η ώρα το μεσημέρι είναι αδιάβατη όλη η Αθήνα, από το Μεταξουργείο μέχρι το Σύνταγμα και από την Κυψέλη δεν ξέρω εγώ μέχρι πού, και μέχρι τις θύλες του Ολυμπίου Διός και από κάτω και η Συγκρού στην αρχή της και τα λοιπά, δεν κουνιέται φύλλο και δεν ενδιαφέρεται κανένας γι' αυτό. Δηλαδή αν γυρνάς από τη δουλειά σου, η δουλειά σου είναι κάπου ας πούμε προς το Περιστέρι και τα λοιπά, και μένεις στο Παγκράτη, το διανοείς ότι θα κάνεις την Παρασκευή 1 ώρα και 20 λεπτά να πας στο Περιστέρι, στο Παγκράτη, μια απόσταση που δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 12-13 χιλιόμετρα. Είναι απίστευτο. Και περνάς και κεντρικούς δρόμους. Δεν είναι ότι περνάς κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν μικρούς δρόμους και τα λοιπά. Πας από κεντρικούς όδους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Κάντε κάτι πια. Όχι τίποτα άλλο, αλλά έχουμε κανένα μήνα μέχρι να πάρουμε άδεια και καταλαβαίνετε τι γίνεται.

Ο κύριος Στράτος Σημόπουλος, που έγινε πρόσφατα και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είπε σήμερα, κάπου τον άκουσα και το διάβασα, ότι η αίσθηση που έχει είναι ότι ένα 15% δεν περνάει καλά. Η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Ένας πάλι άλλος καθηγητής από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι η σκληρή βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το 25%, το οποίο χερεκακεί για τα όσα τραβάνε οι υπόλοιποι. Και δεν φτάσαμε ακόμα στις εκλογές. Λέω και κανένα καλό νέο, έστω και με επιφύλαξη, όπως αυτό που λέει ο Μαρινάκης, την εβδομάδα που μας έρχεται θα φανεί στην Αγγλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου. Τώρα, πόσο στοίχησε η καμπάνια το πόσο κάνει? Σύμφωνα με πληροφορίες έχει στοιχήσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Το έλεγα και χθες, θα έχει αποτέλεσμα. Θα είμαστε πιο ενημερωμένοι. Αυτό. Αλλά ήθελα να θυμηθώ, το ή καταναλωτής δεν είναι αυτό που ενημερώνει για τις τιμές. Στα πολιτικά παύλα κομματικά έχει ορίσει 8 φρουρούς στην Αττική το Πασόκ, και όταν λέω 8 φρουρούς εννοώ 8 στελέχη έμπειρα σε όλη την Αττική, τα οποία θα αναλάβουν και την προεκλογική εκστρατεία όλοι, και βέβαια οι ίδιοι δεν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Μιλάμε για ονόματα με διαδρομή, και είναι σωστό αυτό που κάνει: Χρήστος Πρωτόπαπας, Γιάννης Παπαβασιλείου, Γιώργος Μίχας, Γιάννης Μίχας, συγγνώμη, Ξενοφών Μαντογιάννης, στη Δυτική Αττική είναι αυτός, ο Θόδωρος ο Μαργαρίτης, στη Δυτική Αθήνα ο κύριος Μαργαρίτης, στην Αλφα Πειραιά ο Νίκος Μίλης και η Έφη Χαλάτση. Η είδηση έρχεται από τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, ο οποίος λέει ο πρώτος που είχε προτείνει capital controls ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Βαρουφάκης του Μέρα 25 φιλοξενήθηκε πρόσφατα σε μια εκπομπή βραδινή, τηλεοπτική, το ενώπιο συνοπείο, και είπε ότι η κυβέρνηση, όταν ρωτήθηκε για αν η κυβέρνηση είχε συζητήσει να κλείσει τις τράπεζες στην επόμενη των εκλογών, κάτι που είχε πει ο κύριος Τσίπρας σε μια αντίστοιχη συνέντευξη προμηνών, αν δεν κάνω λάθος, προ 2 μηνών, ενός μήνα, στον κύριο Χατζηνικολάου, είπε, χθες στην ΕΡΤ το είπε αυτό. Ξέρετε ποιος είχε μοιραστεί αυτή την άποψη? Όχι την επομένη των εκλογών, ήταν ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος καθόταν δίπλα μου στο ECOFIN και μου είπε πρέπει να βάλουμε capital controls. Εγώ του είπα, προσέξτε, είπε ο Βαρουφάκης, θεωρώ ότι τα capital controls είναι αντιευρωπαϊκά. Πρέπει να λέει να ήταν Απρίλιος του 2005, το έχω γράψει και στο βιβλίο μου. Τώρα βέβαια ο κύριος Βαρουφάκης έχει εισάγει, έτσι πώς να το πω, κάποιες καινοτομίες στην πολιτική, στην πολιτική γενικότερα, και στο πώς λειτουργούν και διαμορφώνουν τα κόμματα. Έκανε ένα κάλεσμα του τύπου ελάτε να μας βοηθήσετε να μπούμε στη Βουλή και μετά μη σας νοιάζει. Αν θέλετε, ανεξαρτοποιηθείτε. Και όπως εύστοχα σημείωνε ένας φίλος σήμερα, είναι σαν να κάνει, λέει, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μια εισηγμένη και να λέει πάρτε μετοχές να πιάσουμε το στόχο μας και μετά δεν μας νοιάζει να τις πουλήσετε. Αυτό που δεν σκέφτηκε ο κύριος Βαρουφάκης είναι ότι υπάρχουν χώροι που έχουν διαμορφωθεί και πρόσφατα που μπορεί κάποιος να επενδύσει στην πολιτική αρχών του με καλύτερους όρους και καλύτερες αποδόσεις και με λιγότερο ρίσκο.

Αναφέρομαι τώρα σε ένα κοινωνικό θέμα που εγώ συνήθως δεν το κάνω. Δεν ασχολούμαι ούτε με κάποια επεισόδια που γίνονται, ούτε με βανδαλισμούς, ούτε με δολοφονίες, ούτε με τίποτα. Εδώ όμως στέκομαι στα ισόβια που καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος για την αδέσποτη σφαίρα που βρήκε ένα 11χρονο παιδί, το Μάριο, στο Μενίδη, αν θυμάμαι καλά, το 2017. Ο Μάριος έχασε τη ζωή του από άσκοπο πυροβολισμό. Προηγουμένως ξέχασα να σας πω για την Αντλία και θα τα δούμε σύντομα που είπε, τις μειώσεις που είπε ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Τώρα πριν από λίγο είπε ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων κατά 15 λεπτά αν δεν κάνω λάθος και οι μηχανισμοί είναι επιποδός για να περάσει και στην Αντλία. Τώρα με τα στενά του Ορμούς έχει γίνει ένας κακός χαμός, ξεκινάει το πράγμα κάπως ηπιότερα. Βέβαια το Ιράν τα πήρε όλα, κυριολεκτικά, τα πήρε όλα και ας λέει ότι θέλει ο Τραμπ και μάλιστα καθάρισε και για λογαριασμό της Χεζμπολάχ. Υποχρέωσε και το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ μέσα στο Δυτικό Λίβανο. Πάντως είχε ένα καυγά με τη Μελώνη ο πρόεδρος, ένας είναι ο πρόεδρος και είπε στη σύνοδο G7 με εικέτευε να βγουν μια φωτογραφία, τη λυπήθηκα. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε, του απαντά όμως η Μελώνη.

0: Ένας φίλος εδώ πέρα που κυκλοφορεί με ποδήλατο μου λέει: Περιστέρη Παγκράτη, κάνεις γύρω στη μισή ώρα, ίσως και λιγότερο. Είναι βέβαια επικίνδυνο, μου λέει, γιατί δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος. Κοίταξε, πρέπει να είσαι πιτσιρικάς για να κάνεις με ποδήλατο Παγκράτη Περιστέρη. Πρέπει να μην περνάς τα 35, άντε θες τα 37-38, γιατί με 35 βαθμούς θερμοκρασία, αν ξεκινήσει κάποιος λίγο πάνω από τα 40, τα πάνω από τα 50, να πηγαίνει Παγκράτη Περιστέρη με ποδήλατο, δεν ξέρω, χτυπάω ξύλο, μπορεί να μην φτάσει ο άνθρωπος. Πώς θα πάμε σήμερα εμείς κλείνοντας την εβδομάδα που είχε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μπει τελική ευθεία εκλογών. Τα ξέρετε, τα λέμε. Υπάρχει το δίλημα αν θα γίνω εκεί γύρω στις 27 Σεπτέμβρη ή τελικά θα πάνε προς την Άνοιξη. Η αποφάση λέει που θα πάρει ο Πρωθυπουργός είναι εκεί προς το αμέσως μετά το 15 Αύγουστο για να υπάρχει ένας χρόνος, δηλαδή να προκηρυχθούν κάπου στις 27 του Αυγούστου και να έχουμε ακριβώς ένα μήνα, 27 Σεπτέμβρη, εκλογές. Έτσι εμείς για να κάνουμε και ένα μάζεμα το δημοσκοπήσεων, να δούμε αν αλλάζει κάτι και προς ποια μεριά αλλάζει, για όλο και κάτι αλλάζει, θα έχουμε τον Ζαχαρία Ζούπη, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll. Και το δεύτερο μέρος μας θα είναι πιο πολιτικό ακόμα. Θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, και μετά την κυρία Πέττη Πέρκα, βουλευτή της Νέας Αριστεράς. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 και 23 λεπτά η ώρα θα μιλήσουμε, όπως έχω προαναγγείλει, με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, Διευθυντή Ερευνών της Opinionpol. Καλησπέρα κύριε Ζούπη.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε πια και ένα ικανό αριθμό, νομίζω, δημοσκοπήσεων. Περίπου ένα μήνα έχουμε...
1: Έχουν γίνει 12 δημοσκοπήσεων από πρώτο κύκλο και έχουν προσθεθεί και άλλες δύο
0: τελευταίες
1: 10 μέρες.
0: 12 και 2, 14. Και νομίζω θα συνεχίσουμε μέχρι εκεί γύρω στις 20 Ιουλίου, λέτε.
1: Και λίγο πιο νωρίς.
0: Ωραία.
1: Θα έχουμε για μια εικόνα.
0: Ωραία. Αν θέλαμε πρώτον να συνοψίσουμε κάποια συμπεράσματα, γιατί κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Και συνεχίζεται βέβαια, αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο δείγμα πια. Και αν, ναι. Δύο ερωτήσεις μαζί, και αν και τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες 15 μέρες ή την τελευταία εβδομάδα βλέπετε κάτι να αλλάζει, όχι εντυπωσιακά, αλλά κάποιος να ανεβαίνει και κάποιος λίγο να κατεβαίνει.
1: Ας φέρουμε καταρχάς τον κύκλο των 12,
0: ναι,
1: που μας έδωσε μια γεύση. Η Νέα Δημοκρατία από το γεγονός ίδρυσης των δύο νέων κομμάτων δεν φάνηκε κάπου να πλήττεται ιδιαίτερα. Διατηρεί την πρωτιά. Ο μέσος όρος ήταν στο 29,5. Θα μιλάω με ποσοστά εκτίμηση ψήφου,
0: εκτίμηση,
1: για να μην παρεξηγηθούμε, για να μην τα μπερδεύω κιόλας. Ναι.
0: 29,5.
1: Είχε εμφανιστεί στην δεύτερη θέση με ένα ποστό 15-15,5 ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα είχε μια καθαρή πρωτιά, μια δεύτερη θέση,
0: ναι,
1: δευτεριά, γιατί φαινόταν πάντα με βάση το μέσο όρο μια μάχη για τη τρίτη-τέταρτη θέση. Δηλαδή, αν καταλάβετε πόσο ωριακή είναι, στο μέσο όρο πρόκειται το Πασόκ με 11,2 και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού στο 10,9.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι διαμορφώνονταν οι μέσοι όροι. Επλήττε το οι πλεύσεις ελευθερίας που είχαν σημαντικές δυνάμεις και η ελληνική λύση. Ακόμα και το ΚΚΕ φάνηκε να επηρεάζεται. Δεν το περίμενα, δηλαδή πάνω από μία μισή μονάδα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα αρχίζει ένα σύνολο πολλών κομμάτων, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει βρεθεί στο 1,5% μέχρι και Νίκη γύρω στο 1%, κάπως κρατάει η φωνή λογικής προς το 2-2 και κάτι, το κόμμα του κ. Κασελάκη κάτω από τη μονάδα, δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία πια η οποία απέχει αρκετά ήδη από το 3%.
0: Άρα στο γκρουπ των κομμάτων που πέφτουν κάτω από το 3% μετακινήθηκε η κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι. Στο μέσο όρο ήταν σε εκτίμηση ψήφου, ήταν γύρω στο 2,7-2,8. Δεν είναι πολύ μακριά, αλλά είναι κάτω από το 3%. Αλλά είναι πολύ πιο κάτω, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Είναι αριστερά 0,5-0,6%. Δηλαδή χαμηλές επίδοσεις. Τώρα από τότε έχει περάσει ένα διάστημα. Έχει νόημα οι δημοσκοπήσεις που γίνονται και αυτές τις μέρες, γιατί έχει μεσολαβεί και άλλο διάστημα. Από αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, αν και υπάρχει μια εντατικοποίηση της παρουσίας του Πρωθυπουργού και μια μεγαλύτερη κινητοποίηση στα ίδια περίπου επίπεδα. Θα έδινα τίτλο περιμένοντας τον ερχομό του Αντώνη Σαμαρά, γιατί εκεί θα δούμε.
0: Περιμένοντας τον κοντό που λέει και το θεατρικό.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι έχει την τάση να εδραιώνεται σε αυτά τα ποσοστά, να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και έχει μια θεματική, αλλά μια δυναμική θα την έβλεπε κάποιος. Έστω μικρή. Δηλαδή περισσότερο κοιτάει προς τα πάνω παρά,
0: ναι,
1: που λέγαμε καμιά φορά, μήπως ο ενθουσιασμός το ξεφουσκώσει λίγο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Δεν φαίνεται προς στιγμή κάτι τέτοιο, λέτε, ίσως τσιμπάει και λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται πιο σταθεροποιημένος και μάλιστα επειδή αυτή την περίοδο να έχετε υπόψη, πέρα από αυτές που δημοσιεύονται, τις πανελλαδικές, κάνουμε δεκάδες έρευνες ανά περιοχή και μάλιστα σε μεγάλα δείγματα.
0: Και στην περιφέρεια δηλαδή.
1: Ναι, κάνουμε αναεκλογική περιφέρεια, γιατί κοιτάμε και για τους βουλευτές και τα λοιπά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα, αναεκλογική περιφέρεια μπορεί να κάνουμε δείγματα 1500 και παραπάνω.
0: Ού, είναι πολύ.
1: Όταν ακόμα και μια πανελλαδική κάνεις 1000 έως 1200.
0: Άρα και αυτές έχουν σημαντική σημασία.
1: Ναι, βλέπουμε και εκεί και στις πιο διαφορετικές περιοχές να μην αλλάζει αυτό το κοκτέιλ, ας πούμε, αυτός ο συσχετισμός. Ναι. Σε κάποιους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται να κρατιέται ο κύριος Βελόπουλος να δίνει μια μάγια με την Ελλάς για τη δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως κρατιέται. Και μένει να δούμε. Η κυρία Καρισιανού έχει μια μικρή πτώση, αλλά δεν θα έλεγα ότι μπορεί κάποιος να μιλήσει για κατάρρευση αυτή την ώρα.
0: Όχι.
1: Είναι ένα περίεργο κοινό που είμαστε επιφυλακτικοί. Γιατί και η ίδια είναι ένας άγνωστος χ και το ακροατήριό της δεν την επιλέγει να κυβερνήσει επειδή του προσφέρει μια εναλλακτική λύση για διάφορους λόγους. Θα σας έλεγα κιόλας ότι ο δικός μου φόβος είναι μήπως ακροατήρια της περνάνε κάτω από τα ραντάρ, ας πούμε, δηλαδή από το χώρο της αποχής που δεν συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Θα τη δούμε, θα δούμε όμως στην εξέλιξή της και το ΠΑΣΟΚ θα έλεγα ότι είναι σε ένα...
0: σταλοδρόμι.
1: Σε ένα πολύ κρίσιμο. Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί το.
0: Ή θα διορθωθούμε ή δεν θα διορθωθούμε.
1: Θα έλεγα δυστυχώς ότι το θέμα δεν είναι οριακών διορθώσεων. Θέλει πιο τολμηρές αποφάσεις που να ξεκαθαρίζει πράγματα. Γιατί προσέξτε, αυτή τη στιγμή, αν το καλώς σκεφτεί κανείς, πορεύεται σε εκλογές χωρίς κανένα στόχο που να είναι πιστευτός εννοώ, γιατί κανείς δεν μπορεί. Πήγε τρίτο, ας πάρουμε την καλή περίπτωση, με διαφορά τουλάχιστον 3-4 μονάδες από το κύριο Τσίπρα. Ο στόχος να βγούμε πρώτοι έστω με μια ψήφο γίνεται πιστευτός από ελάχιστα κοινωνικά κρατήρια. Δεύτερο, αυτό το ποσοστό και η δυναμική που περιγράφαμε του κύριου Τσίπρα του αφαιρεί κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί να είναι το κόμμα που στον χώρο τον ευρύτερο της κεντροαριστεράς μπορεί να έχει την ηγεμονία και τρίτο και σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια νεφελώδης κατάσταση για την εναλλακτική του πρόταση.
0: Ναι.
1: Είπε δεν πάω με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν δεν λες τι, πώς και με ποιους θα το κάνεις, ουσιαστικά αυτό είναι στον αέρα.
0: Σωστά.
1: Αυτό του κοστίζει.
0: Είναι και το ευάλωτο του σημείο αυτή τη στιγμή που μπορεί να πληγεί και από τη μία μεριά και από την άλλη.
1: Ναι, προσέξτε, γιατί εδώ ήθα καταφέρει να βρει άμυνες και να ξεκαθαρίσει σε σαφείς στόχους και να πείσει κάποια ακροατήρια. Υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί το εξής, ο κίνδυνος για το ΠΑΣΟΚ. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας βρει διάδρομο να εισπράξει κάτι ακόμα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι στοχεύει και προς τα εκεί.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και του πάρει δυνάμεις, μπορεί να δούμε το φαινόμενο εξαντανακλάσεως. Οι άνθρωποι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που δεν βλέπουν με άσχημο μάτι τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, να αντιδρούν ανάλογα βλέποντας ότι έρχεται ένας κίνδυνος.
0: Ναι.
1: που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Καταλαβαίνω θέλω να πω. Άρα μπορεί οι απολύες να είναι αρκετά πιο σημαντικές. Γι' αυτό είναι αυτή τη στιγμή ίσως η πιο κρίσιμη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ για το τι θα ακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Δώστε μου ακριβώς 10 δεύτερα για το σύνολο σε επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συζητάμε με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, διευθύνοντα της Opinion Poll, διευθυντής ερευνών συγκεκριμένα της Opinion Poll, και είχαμε μείνει στο ΠΑΣΟΚ. Είπαμε τις αδυναμίες που έχει λόγω και της τρίτης θέσης που έχει καταλάβει πια και όχι της δεύτερης που είχε πριν 2 μήνες περίπου. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί κάνετε λέτε και περιφερειακές έρευνες, το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια είχε πάντα κάποιες δυνάμεις και στις εκλογές του 23 σε ορισμένες περιφέρειες είχε και καλά αποτελέσματα, δηλαδή μπορώ να πω έως και εντυπωσιακά. Δηλαδή σε κάποιες πήρε 18, σε κανένα δύο πέρασε και το 20. Αυτό έχει αλλάξει δηλαδή τώρα. Λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Στην Αρκαδία έπαιρνε ένα καλό ποσοστό Πασόκ, γύρω στο 16-17%, που ήταν πολύ πάνω από το ποσοστό των εκλογών. Αλλάζει όπως το βλέπουμε να αλλάζει, ξέρω εγώ, και στην πρωτεύουσα αυτό το στοιχείο?
1: Καταρχές, εάν θεωρήσουμε...
0: να το συμπληρώσω, ξέρετε γιατί το λέω. Ναι. Γιατί είναι ένα κόμμα παραδοσιακό, 60 περίπου ετών, έχει ρίζες, 50 μάλλον, συγγνώμη, έχει ρίζες, έχει οργανώσεις ακόμα, στοιχειώδη, έχει προσβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, ναι. Πρόσεξτε, αυτά ισχύουν και γι' αυτό έχει μία αξία να δούμε τα,
0: ναι, ναι,
1: τα αντανακλαστικά, τις απαντήσεις του, τις αμήνες του. Πάντως, εάν ο μέσος όρος, σας έλεγα πριν, ήταν 11,2 πανελλαδικά, αυτό, να το πούμε πιο καθαρά, είναι δύο μονάδες κάτω από την επίδοσή τους ευρωεκλογές.
0: Ναι.
1: Και το πάει περίπου στην επίδοση στις βουλευτικές και σε κάποιες περιοχές και λίγο πιο κάτω και από την επίδοση στις βουλευτικές. Στο λεκανοπέδιο, κατά μέσο όρο, νομίζω ότι αυτό ισχύει, δηλαδή είναι πλην 1,5 με 2 μονάδες διάφορες περιοχές που μπορεί να δει κάποιος, χωρίς αυτό να αντισταθμίζεται από κάποια άνοδο στην επαρχία, γιατί και στην επαρχία οι νέοι ανταγωνιστές υπάρχουν, ας πούμε.
0: Μετρούσα στο,
1: δεν είναι από μόνο στο εκλογική περιφέρεια, στο Δήμο Θεσσαλονίκη, τον αναφέρω γιατί δημοσιεύτηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί δεύτερος είχε πάει κατευθείαν ο Ελλάς, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Άρα επίσης εμφανιζόταν δυνατή η κυρία Καρισιανού, υπήρχε και ο κ. Βελόπουλος. Δηλαδή,
0: ναι.
1: ή και σε άλλες περιοχές που δεν το περίμενα, είναι σε κάποιες που κρατάει μια δύναμη. Θα έλεγα ότι είναι λίγοι νομοί της Βόρειας Ελλάδας, είναι βασικά η Κρήτη και κάποιοι νομοί, π.χ. ο νομός Ηλίας και τα λοιπά.
0: Πελοπόννησο.
1: Στη Δυτική Ελλάδα, που λέμε, ας πούμε.
0: Έχετε ένα δίκιο, γιατί τώρα θυμάμαι ότι η επίδοση του Πασόκ, γύρω, πόσο είχε πάρει στις εκλογές τις εθνικές, γύρω στο 11.
1: Ναι, λίγο παραπάνω.
0: 11,5 κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήταν πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά του. Ήταν νομίζω 7 στην Αθήνα και περίπου 6,5 στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι τα Β' Πειραιά για παράδειγμα. Σε καμία περιοχή, εν πάση περιπτώσει, στην Αττική δεν είχε πάνω από 8,5-9.
0: Ακριβώς. Οπότε τα 14, 15, 16 σε μικρότερες περιοχές κατεβαίνουν σε ένα γενικό μέσο όρο που είναι πιο κάτω αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ας το πούμε καθαρά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ό,τι και να γίνεται σε κάποιους νομούς στην περιφέρεια, η Κρήτη, ας πούμε, είναι το 6% του εκλογικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Η Αττική είναι το 36%. Μαζί με το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ΑΒ Θεσσαλονίκης, στην Αττική, είναι το μισό εκλογικό σώμα.
0: Είναι γύρω στο 15 δηλαδή στη Θεσσαλονίκη και 36 στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν εκεί δεν λύσεις το πρόβλημα, ακόμα και αν πας καλά σε 6, 7, 8, 10 νομούς, σχετικά καλά, γιατί η μείωση αυτή που εντοπίζουμε, βλέπω λίγο πολύ ότι είναι κάπως ισομετρική. Είναι κάπως ισομετρική. Κοιτάξτε, το Πασόκ είχε μια μοναδική ευκαιρία για πάνω από 2 χρόνια να παίζει μόνο του.
0: Τρία ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζούσε μια περιπέτεια διαρκείας. Σε αυτά τα χρόνια υπήρχαν περιπτώσεις που η Νέα Δημοκρατία έπεφτε, έχανε και 2 και 2,5 μονάδες. Και φαινόταν στη μέση αδύναμο να ανεβάσει πιο θαραλέα τα ποσοστά.
0: Να σας πω κάτι που μου θύμισε ένας φίλος, το είχα ξεχάσει. Μου λέει, εδώ έχασα τον Κασελάκη σε ευρωεκλογές, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επίσης σε παρατεταμένη κρίση.
1: Ακριβώς, πήρε 15% το ΣΥΡΙΖΑ από το Κασελάκη και το ΠΑΣΟΚ και πάρει 13%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ είναι, προσέξτε, όταν αδυνατείς να κάνεις ένα άλμα 2-3 μονάδων, δηλαδή να ήταν το ΠΑΣΟΚ και πριν την εμφάνιση των κομμάτων, στο 16 πλειολόγο, στα 17, είναι κάπως δύσκολο να εκτιμήσει, και αυτό επαληθεύεται από τις μετρήσεις, αυτό να το κάνεις και να μην έχεις καθόλου πλήγματα, από το οποίο έχουν εμφανιστεί δύο ανταγωνιστές, από τους οποίους ο ένας πήγε κατευθείαν στη δεύτερη θέση και δεν φαίνεται να υποχωρεί.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είναι πέρα από τις έρευνες που κάνουμε εμείς και είναι η λογική. Απέκτησε ανταγωνιστές πια. Και που ένας το αμφισβητεί και του λέει, δεν πάω εγώ μόνο στη δεύτερη θέση. Είμαι και θα εμπεδώσω ότι είμαι ο κυρίαρχος στον χώρο της κεντρικής δεύτερης. Mm-hmm. Είναι σημαντικές εξελίξεις αυτές.
0: Mm-hmm. Σωστά. Σωστά. Τώρα δεν θέλω να κάνουμε υπόθεση, γιατί εντάξει, βέβαια ίσως δικαιούμαστε και λίγο, γιατί όλοι το θεωρούν δεδομένο να έρθει το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει μάλλον αυτό?
1: Κοίταξε, το κόμμα Σαμαρά το μετράμε από τον Οκτώβριο τουλάχιστον ως προς τη δυνητική ψήφο. Mm-hmm. Εμφάνιζε ένα 3,5 το πολύ 4%, αυτό το σίγουρα θα το ψηφίσω. Mm-hmm. Και ένα 6,5-7% που λέει αρκετά πιθανό. Mm-hmm. Αυτό αθροιστικά είναι ένα 10-11% τέλος πάντων. Mm-hmm. Ένα τέτοιο κόμμα νομίζω ότι σε μια πρόθεση ψήφου, ακόμα και αν έπαιρνε ένα κομμάτι της δυνητικής ψήφου, κανείς δεν το παίρνει, δηλαδή από τα κόμματα που εμφανιστήκανε, mm-hmm. τα δύο καινούργια, και αυτό είναι ένα στοιχείο δυναμισμού. Ο Τσίπρας πήρε το 75% της δυνητικής ψήφου.
0: Ναι, ναι. Και όλοι τον περιμένανε, αν θυμάστε, πριν 2,5 ναι. μήνες, τον περιμένανε μεταξύ του 8 και του 12.
1: Μπράβο. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή εκεί υπήρχε ένα στοιχείο δυναμισμού, το, mm-hmm. το οποίο έχει και μια εσωτερική συνοχή, γιατί το 85% όσων δηλών, να ξέρετε, Αλέξη Τσίπρας σε αυτή την εποχή, όταν τους ρωτάς θα ψηφίσετε σίγουρα ή μπορεί μέχρι τις εκλογές να αλλάξετε, δηλώνουν θα ψηφίσω σίγουρα. Είναι σαν να το περιμένανε τώρα.
0: Ναι, ναι. Έτοιμοι από καιρό. Ναι.
1: Μπράβο. Συνήθως, ας πούμε, ένα κόμμα πάει σε ένα 50% της δυνητικής ψήφου, κάπου εκεί. Άρα θα έλεγα ότι μια επίδοση δημοσκοπική ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Δεν θα μου φαινόταν περίεργο να είναι από 4,5-5,5%.
0: Μάλιστα.
1: Για τον κύριο Σαμαρά. Αυτό θα έφερνε οπωσδήποτε ένα κομμάτι από αυτό, θα είναι ένα πλήγμα προς τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Προσωπικά, όσο μελετώ τη δυνητική ψήφου τόσων μηνών, mm-hmm. νομίζω ότι από ό,τι καταλαβαίνω θα δοθεί μάχη. Φαίνεται θεωρητικά ότι ένα πλήγμα θα είναι μια μισή μονάδες, το οποίο είναι σημαντικό, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι βέβαια, γιατί ναι. η Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος και με τις δημοσκοπήσεις που βλέπω και τις δικές σας, είναι η μάχη του 28-30.
1: Μπράβο. Εάν πάρουμε, δηλαδή αν αυτό πάει με πλην 2, που εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω αυτή την ώρα ότι μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, είναι, αυτό σημαίνει ότι είναι στο 26-28.
0: 26-28. Είσαι μια μονάδα πάνω από τον πόνου στη χειρότερη, είσαι με τις ευρωεκλογές στην καλύτερη.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει το εξής, το οποίο να το πούμε και το πιστεύω ακράδαντα. Νομίζω ότι η πορεία μέχρι τις εκλογές mm-hmm. θα είναι πιο περιπετειώδης από ό,τι περιμένουμε.
0: Mm.
1: Να κάνουμε ένα σενάριο, αφού πιάσαμε τα σενάρια.
0: Σωστό. Τα λατρεύουμε.
1: Ας πούμε ότι εμφανίζεται το κόμμα του κ. Σαμαρά και έχει αυτή την επίδραση που λέμε. Και ταυτόχρονα ο κ. Τσίπρας βρίσκει τον τρόπο και βρίσκεται σε ένα 16-17.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει ανατραπεί η κατάσταση, αλλά δημιουργείται κάτι διαφορετικό από τα double score που βλέπουμε, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: λέτε την, σε αυτή την περίπτωση λέτε και την, τον περιορισμό της διαφοράς κάτω από τις 10 μονάδες βάζετε?
1: Ακριβώς. Εγώ ας πούμε πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή από τις εκλογές είμαστε σίγουροι μόνο για το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Κανείς δεν ξέρει όμως με τι ποσοστό, γιατί mm-hmm. άλλο η πρωτιά είναι να είναι με 30-31, άλλο με 28, άλλο με 25-26
0: mm.
1: και άλλο με 24,9. Για να πιάσουμε όλο το εύρος της σεναριολογίας mm-hmm. των προσεγγίσεων. Εάν ο κύριος Τσίπρας μπορέσει να είναι σε ένα 16-17, mm-hmm. το οποίο φαίνεται σαν καταρχήν ορόφη όσο mm. μπορεί κάποιος αυτά στις δυναμικές πολιτικής να τα προσδιορίσει, τότε μπορεί το παιχνίδι να αλλάξει όρους που θα παιχτεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να δούμε ένα μίνι δικοματισμό μικρού μεγέθους.
0: Μικρού μεγέθους, ίσως σαν τις δεύτερες εκλογές του 12.
1: Ναι, ίσως δηλαδή να δούμε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός τώρα και το κάνει για ευνόητους λόγους της πείρωσης, της παραταξής του καταρχάς κτλ. Ίσως το δούμε, δεν ξέρω αν μου βγάλει αυτοδυναμία, αλλά να δούμε δύο βασικούς μονομάχους που θα φάνε τα μουστάκια τους από τις πρώτες εκλογές. Και τι θα γίνει μετά θα το δούμε.
0: Ναι. Το τι θα γίνει μετά, αν πάρουμε το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, με αυτά που μου λέτε, θα έχουμε μάλλον αποτύπωση του 12 στο δεύτερο, στη δεύτερη καλή.
1: Ναι, κοίταξε, καλό είναι σε αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια ρευστότητα, δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Το επαναλαμβάνω, όταν υπάρχει, εμείς είχαμε 18-18,5% αναποφάσεις πριν την είδηση των κομμάτων. Τώρα δεν έπεσε κάτω από 15-16. Αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο ρευστότητας. Εκεί θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι άντλης δυνάμεων. Όμως η δεύτερη δεξαμενή, μικρότερη αλλά σημαντική, είναι δυνάμεων απογοητευμένων από το χώρο της κεντροαριστερίας που αναζητούσαν έναν εκφραστή, θα έλεγα. Άρα μπορεί ανάλογα με τη συμπεριφορά των αναποφάσιστων. Να δούμε διάφορα σενάρια. Και όταν μιλάμε για σενάρια, καλό είναι κόμμα-κόμμα να δούμε το χειρότερο και το καλύτερο. Δεν είναι.
0: Έτσι,
1: να δούμε όλο το
0: εύρος.
1: Δεν υπάρχει μία φεγγαριά ή μία πλευρά του φεγγαριού που λένε.
0: Σωστό. Τελευταία ερώτηση τώρα.
1: Συγγνώμη, επιτρέπετε. Σε αυτή την περίπτωση, αν επαληθευτεί με την Α ή τη Β μορφή μια τέτοια κόντρα, πιο έντονη, πιο διεκδικητική. Μπορεί να δούμε πολύ μεγάλες πιέσεις σε όλα τα κόμματα από τη τρίτη θέση και μετά. Πολύ μεγάλες πιέσεις εκλογικές.
0: Μου λέτε εμέσως θα είναι αυξημένοι και οι δύο πολλοί.
1: Μπορεί να τα αποκλείσει κάποιος.
0: Όχι.
1: Εάν ο κύριος Τσίπρας δείξει την ικανότητα και πείσει και έχει ένα 16-17 τον Οκτώβριο, έχει άλλη αφετηρία.
0: Έχει άλλη αφετηρία, ναι. Ξεκινάει από αλλού μετά. Βλέπετε να έχουμε αυξημένη συμμετοχή?
1: Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι βλέπω, ας πούμε, το κόμμα του κύριου Τσίπρα σηκώνει κάποιους από το καναπέ, αλλά όχι κάτι το συγκλονιστικό. Το κόμμα της κυρίας Καρισκανού θεωρητικά σηκώνει περισσότερους.
0: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας σηκώνει κάποιους που είχαν κάτσει προσωρινά στον καναπέ.
1: Ναι, και που είχαν πάει στην άκρη και εδώ που τα λέμε οι άνθρωποι ήταν αποκαμωμένοι.
0: Ναι.
1: Και τώρα κάπως αισθάνονται ότι αναθαραίνουν. Υπάρχει μια ελπίδα, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Το πού θα οδηγήσει αυτό θα το δούμε, γιατί το πολιτικό παιχνίδι θα είναι πολύ σκληρό το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι πολύ light έκδοση.
0: Σωστά. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν πάμε, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να πάμε και 27 Σεπτέμβρη. Εκεί δεν ξέρω ποιος θα είναι τόσο κοντά, ποιος θα είναι ευνοημένος. Προφανώς η κυβέρνηση νομίζω θα τη συμφέρει να πάει πιο γρήγορα. Μην αναπτύξουν και άλλη δυναμική. Ας πούμε,
1: ναι, η πολιτική, όποιος θα είναι πολιτική, είμαι σίγουρα τρίδικα. Δεν του βγαίνει συνήθως καλό. Η πολιτική έχει και ρίσκο. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προφανώς παρακολουθεί καλύτερα και από εμάς τους δημοσκόπους, τους δημοσκοπητές ή και εσάς τους δημοσιογράφους, επίσης έχει στο νου του προτεραιότητες ή και θέματα που θα εμφανιστούν, που άλλα θα μπορεί να μετράνε υπέρ του, αλλά άλλα ακόμα και απρόπτα μπορεί να μετρήσουν κατά του.
0: Σωστό.
1: Μετράει το χρόνο. Εγώ νομίζω καταρχήν ότι αυτό που λέει το εννοεί και για θεσμικούς λόγους, αλλά και για ένα άλλο λόγο. Θα ονόμαζα τη μέχρι σήμερα τακτική του τακτική λαχανιάσματος των άλλων.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να είναι ένας υπολογισμός που θα βγει, μπορεί να είναι και ένας υπολογισμός όμως που δεν θα βγει.
0: Ναι, γιατί ποντάρει ότι είναι καλύτερος μαραθωνοδρόμος. Ενώ οι άλλοι είναι πιο σπρίντερ. Εντάξει.
1: Ναι, το είπατε καλά.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σόπη. Να είστε καλά. Μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Emporio θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Emporio. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αν χάσατε τώρα το μέτρημα με αυτά που έλεγε ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης με τα διάφορα νούμερα, ποιος αυξάνεται, ποιος μειώνεται κτλ. Πραγματικά το χάνεις το μέτρημα. Ακούστε την Ποφίλιο που το έχει βρει.
2: Αλφα Radio 989.

5 λεπτά πριν από τις 7 και νομίζω ότι βάλαμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, όσο μπορούν να μπουν στη θέση τους τώρα με τις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει, τι συνέβη μάλλον το τελευταίο δίμηνο, αν μπορώ το τελευταίο μήνα, το τελευταίο δίμηνο, που φαινόταν και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτή τη στιγμή, για να το συνοψίσω, είμαστε σε μια εκτίμηση αποτελέσματος με 29,5 Νέα Δημοκρατία και 15 με 15,5 τον κύριο Τσίπρα, 11,2 το Πασόκ και 10,9 την κυρία Καριστιανού. Αυτό βγάζουν οι 12 δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα των όσων μας είπε ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης. Εδώ τώρα τα έχουν βάλει και με τις δημοσκοπήσεις και με τις εκλογές και με όλα οι φίλοι που στέλνουν μηνύματα. Λέει, το γεγονός ότι συζητάμε για ποσοστά και όχι για πολιτική δείχνει αφενός την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού και αφετέρου την πολιτική αφασία που θέλουν να επιβάλλουν στην κοινωνία τα ΜΜΕ παρέα με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Το λέει ο φίλος Ηρακλής. Ηρακλή μου, να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις, να πω στην αντίπερα όχθη από αυτή που περιγράφεις, δεν θα επικράτουσε αυτό το σκηνικό, αν και εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά ας πούμε ότι είναι έτσι όπως το λες. Δεύτερον, αν οι πολίτες είχαν μια διαφορετική στάση και δεν δεχόντουσαν με απάθεια ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν από την ακρίβεια μέχρι άλλα, επίσης θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τούτων δοθέντων που λέμε, παράγονται αυτά που βλέπεις. Λοιπόν, ο Πάνος εδώ πέρα μου λέει, μισό λεπτάκι να τον, κάτι έχει το κομπιούτερ μας, εντάξει το βρήκαμε, ο Πάνος μου λέει καλησπέρα, ό,τι και να γίνει η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει πάλι όσο για τον Τζίπρα, μόνος δεν μπορεί, όπως είχε γίνει και με τους Ανέλ, το Πασόκ δεν πρόκειται να γίνει συνιστόσα, είναι ιστορικό κόμμα, βάλτε στο μυαλό σας. Εμείς το έχουμε βάλει, εσύ δεν ξέρω τώρα πώς το λένε, οι άλλοι τι κάνουν, το Πασόκ τι κάνει και οι υπόλοιποι. Θα τα βρουν αυτά, μην νομίζεις ότι για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε. Αλλά και για άλλα υπάρχει τελευταία. Έτσι δεν είναι μόνο η πρώτη φορά, είναι και τελευταία. Λοιπόν, είμαστε 1,5 λεπτό πριν από το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει να πει όπου να είναι η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας πω την καλή είδηση που μπορείτε να δείτε την έκθεση Μίο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας που παρουσιάζεται από την Αθηνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

0: Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου κατέφθασε. Εμείς θα είμαστε σε 3 λεπτά 4 πίσω.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Μαραθώνος έως Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στον καταναλωτή. Για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν σημαντικές, ενώ υπογράμμισε πως για την Ελλάδα η διαφύλαξη των πόρων για συνοχή και κοινή αγροτική πολιτική αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανίας, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία σε τεχνολογίες drones. Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για κυχηρία στον Λίβανο ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του μνημονίου κατανόησης, ανακοίνωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, όπως μετέδωσε το Reuters. Ο Ισραηλινός

0: Πύρος ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ότι θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο και αν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 12 Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, ενώ το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχηρία. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 97 τραυματίστηκαν από τα τελευταία Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν είναι τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να λάβει κανένα χρηματικό ποσό. Σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον θα περιμένει να δει πώς θα κυλήσει το διάστημα των 60 ημερών που αναφέρεται στο Μνημόνιο Κατανόησης, προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματά της. Σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για τη διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά την αναβολή της σημερινής συνάντησης στην Ελβετία. Η Σόφια Κάθερξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών στον βασικό κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Στομενίδη από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο προάβλιο του σχολείου του. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο, στον οποίο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας, τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι η ποινή των ισοβίων, τόνισε ο εισαγγελέας της έδρας. Ένταση επικράτησε έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά την απόφαση με συγγενείς του καταδικασμένου να επιτίθενται σε τηλεοπτικά συνεργεία. Δικαιωμένος έπειτα από δικαστικό αγώνα 9 ετών, δήλωσε ο πατέρας του 11χρονου Μάριου. Αργά ή γρήγορα η Ρωσία θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ειδικά υπό την πίεση των κυρώσεών μας. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή, θα χρειαστούμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μήνυμα προς τον πρόεδρο Πούτιν, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα, ανοιχτή στον διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίστηκε η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη επαφών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας λόγω του υπερβολικού αριθμού σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Μόσχα. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων από γενικά και επαγγελματικά λύκεια που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μπουφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 19-26 βαθμούς, στα νότια προάστια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, αντίθετα σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επηρωτικά, προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειες 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά Επηρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Λέει και απογευματινή μέρος δεύτερον εδώ στον Α98,9 με Ανδρέα Πετρόπουλο στο μικρόφωνο και Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο κύριο Σταμάτη, Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή της Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε και την από εκεί πλευρά, γιατί τέλος πάντων ακούγονται πολλά και για τον χρόνο των εκλογών και για διάφορα άλλα θέματα, όπως είναι η ακρίβεια και δεν συμμαζεύεται. Καλησπέρισμα τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τώρα θα σας ρωτήσω για το γρίφο των εκλογών. Δεν ξέρω πώς θα απαντήσετε. Μπορεί να μας πείτε ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει την Άνοιξη 27. Μιλάμε όμως και... Μιλάμε όμως και εμείς και με ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και με δημοσιογράφους που είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ, έτσι πως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, και λένε ότι υπάρχουν πλέον πολλοί που υποστηρίζουν το 27 Σεπτέμβρη και όχι τόσο θερμά την Άνοιξη, που μπορεί για λόγους θεσμικότητας να επικαλείται ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτά, ξέρετε, στην πολιτική αλλάζουν.
1: Προφανώς. Νομίζω ότι οι τελευταίες δηλώσεις, συνεχόμενες, πρέπει από του Πρωθυπουργού για την Άνοιξη του 27, έχουν επικαιροποιήσει ουσιαστικά αυτό που είχε πει και ο ίδιος στην αρχή και για τη θεσμικότητα, αλλά και, κύριε Πετρόπουλε, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε στη χώρα οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Πότε μπορούν να γίνουν νωρίτερα? Όταν υπάρχουν διάφορα θέματα ή όταν δεν υπάρχει λαϊκή, αν θέλετε, κοινοβουλευτική πλειοψηφία του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι και για καλό της, κυρίως της χώρας, αυτό είναι που μετράει. Οπότε οι εκλογές πρέπει να γίνουν του χρόνου την Άνοιξη, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Συν ότι η Νέα Δημοκρατία ακόμα έχει και να βελτιώσει πράγματα, κυρίως στα θέματα της ακρίβειας που τόνισατε και εσείς πρέον, και ταυτόχρονα έχει υποσχεθεί και δεσμευτεί στον ελληνικό λαό για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το οποίο νομίζω αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση να κάνει την αποτίμησή της, να πει το νέο της πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία που θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, και νομίζω ότι αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Επί της αρχής που λένε, αλλά εσείς τώρα είσαστε και δεν ξέρω αν είσαστε πολύ νέος στην πολιτική, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν στιγμές που κάποιος, όταν είναι τόσο κοντά στην ολοκλήρωση της τετραετίας, μπορεί να συντομεύσει την περίοδο, να έρθει και 4-5 μήνες νωρίτερα, που δεν θα είναι και, πώς να το πω, ότι απέχει και πολύ. Είχε πει και ο Άδωνος κάποια στιγμή ότι μετά το Σεπτέμβρη, όποτε και να κάνουμε εκλογές, κοντά είμαστε.
1: Μετά το Σεπτέμβρη, μετά την επικείμενη ΔΕΘ, ουσιαστικά ξεκινάει μια προεκλογική περίοδος, η οποία όμως συνταγματικά οι εκλογές είναι μέχρι τον Ιούνιο, έτσι, που μπορούν να φτάσουν. Άρα δεν είναι 2-3-4 μήνες, είναι πολύ περισσότερος χρόνος. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, και με τον κόσμο που και εμείς, έτσι όπως και εσείς μιλάτε, γιατί δεν υπάρχει μια λαϊκή απέτηση από τον κόσμο. Ξέρετε, πολλές φορές κάποιες πολιτικές αλλαγές που μπορούν να υπάρξουν είναι ότι έρχονται και από κάτω. Από κάτω δεν έρχεται αυτό. Ο κόσμος θέλει λύσεις στα προβλήματά του και όχι αφηγήματα. Και νομίζω ότι χρέος μας και σκοπός μας είναι αυτό που μας εμπιστεύτηκε πριν 3 χρόνια περίπου, εμείς να το κάνουμε πράξη. Από εκεί πέρα, βέβαια, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια απόφαση την οποία την κρίνει καθαρά ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι οι τελευταίες δηλώσεις δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την Άνοιξη.
0: Ωραία. Κοιτάξτε τώρα, να συζητήσουμε λίγο πάνω σε αυτό και στα άλλα θέματα όμως που υπάρχουν. Ενδεχομένως στην Άνοιξη, λέω εγώ τώρα, τα πράγματα μπορεί να είναι χειρότερα για την κυβέρνηση ή να μην είναι τόσο καλά, να το πω αλλιώς. Γιατί? Υπάρχει ένα, θα έλεγα, όχι απλό πρόβλημα, παίρνει και κριτικές διαστάσεις, όπως είναι η ακρίβεια. Είναι παρατεταμένο. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που διαρκώς συγκεντρώνει δυσαρέσκεια. Δεύτερον, υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τις αμοιβές. Το ένα έρχεται και κουμπώνει πάνω στο άλλο. Από ό,τι γνωρίζουμε, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα είναι τέτοια μέτρα που θα πεις ανεβάζει το εισόδημα των εργαζομένων της μεγάλης πλειοψηφίας πάρα πολύ, οπότε μπορεί να αλλάξει και πολύ η εικόνα.
1: Ξέρετε, Εγώ καταλαβαίνω την ερώτησή σας, αλλά εγώ γενικά είμαι λίγο αντίθετος σε μια τέτοιου είδους, αν θέλετε, λογική. Γιατί αυτό ουσιαστικά τι είναι, είναι ότι προσπαθεί η εκάστοτε κυβέρνηση έτσι, να βρει ένα τέχνασμα ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να κάνει τις εκλογές. Νομίζω στην αρχή μου τοποθέτηση ότι πρέπει, όταν δεν υπάρχει έτσι λαϊκή απέτηση για αλλαγή της κυβέρνησης, οι κυβερνήσεις να ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. Και ταυτόχρονα δεν νομίζω ότι πρέπει να ψάχνουμε την καλή ή την κακή περίοδο. Μια περίοδος 365 ημερών στην πολιτική έχει τις καλές και τις κακές στιγμές. Έχει προφανώς περίοδους που η κυβέρνηση είναι καλύτερα και περίοδους που η κυβέρνηση δεν είναι τόσο καλύτερα. Από εκεί πέρα όμως, όταν έχεις μια συγκεκριμένη κοινωνική και οικονομική πολιτική, αυτή πρέπει να φτάνει στο τέλος για να μπορούν και οι πολίτες, κύριε Πετρόπουλε, στο τέλος να μπορούν και να συγκρίνουν, έτσι, αλλά και ταυτόχρονα να βλέπουν ότι αυτό που τους λες μπορεί να γίνει. Οπότε εγώ με τις άποψεις ότι δεν τίθεται περί κακής ή καλής περίοδου. Είναι μια περίοδος η οποία προφανώς έχει και εξωγενείς παράγοντες που προφανώς επηρεάζουν την κρίση. Βλέπετε όμως ότι κάποια πράγματα αρχίζουν να, κυρίως όσον αφορά την περίπτωση της Αμερικής με το Ιράν, άρα τι συνεπάγεται αυτό στο πετρέλαιο και στο κόστος και το καθεξής. Από την άλλη όμως η κυβέρνηση έχει από την ώρα που μιλάμε σήμερα κυρίως ουσιαστικά ένα χρόνο να βελτιώσει πολύ περισσότερα. Και όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας ή της αύξησης των μισθών, θέλω να σου πω το εξής. Οι αυξήσεις των μισθών από το 2019 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει. Προφανώς τον τελευταίο ένα χρόνο, λόγω της πληθωριστικής πιέσης, έχει υπάρξει εκεί, αν θέλετε, ένα πρόβλημα ουσιαστικά το πώς καταπίνει στην αύξηση ο πληθωρισμός. Απ' την άλλη όμως, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, ποτέ κύριε Πετρόπουλε, και δεν έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις, έχει να κάνει ότι η χώρα μας μετά τη χρεοκοπία έχασε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πήγε στο εξωτερικό. Και άνθρωποι οι οποίοι ήταν με τις δουλειές τους, είχαν βάλει τη σειρά στη ζωή τους, αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά βρέθηκαν και χρεοκοπημένοι και να μην είναι χωρίς δουλειά. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και νέοι επιστρέφουν από το εξωτερικό με ό,τι συνεπάγεται για τη δημογραφική πρόκληση και ό,τι πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία κυρίως και ως κράτος. Και δεύτερον, ότι πολλοί άνθρωποι βρήκαν δουλειά. Αυτό για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό. Και ταυτόχρονα, επιτρέψτε να σας πω και με όλες αυτές τις δύο πολιτικές εξελίξεις και τις κρίσεις, είμαστε στον αιώνα των κρίσεων. Πάντα νομίζω ότι μια πολιτική σταθερότητα δείχνει και στους πολίτες μια, αν θέλετε, ηρεμία, πώς θέλουν οι ίδιοι να φτάσουν τη ζωή τους, ο επιχειρηματικός κόσμος και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, οδηγούν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2020.
0: Εντάξει. Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι ειδικά για τους νέους που, ή τους ανθρώπους τέλος πάντων που είναι εκεί μεταξύ 28-40 που νιώσαν και τη χρεοκοπία, φύγαν στο εξωτερικό κτλ. Ακούω να λένε και εσείς το λέτε και άλλα κυβερνητικά στελέχη ότι ένα μέρος αυτών των ανθρώπων έχει επιστρέψει και αναζητά μια έχει επιστρέψει μια σταθερότητα πια. Εγώ ρωτάω τώρα αν ένας νέος 35 χρονών που έκανε και μια πενταετία στο εξωτερικό γιατί έπεσε πάνω στην κρίση εδώ και τα λοιπά επιστρέψει, τι μισθό θα βρει που είναι και μορφωμένος, αφήστε που και τα προσόντα του και οι δεξιότητες του μπορεί να μην μπορούν να κουμπώσουν στην ελληνική αγορά εργασίας, να είναι ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει αντικείμενα που αφορούν την ψηφιοποίηση, τον προγραμματισμό, που είναι πίσω οι ελληνικές επιχειρήσεις από αυτό. Και άντε και έρχεται και δουλεύει και παίρνει 1500 ευρώ που είναι ο μέσος μισθός αυτών που δουλεύουν 8 ώρες. Γιατί αν πάμε σε αυτούς που δουλεύουν και 4 και 8 ώρες πέφτει στα 1200.
1: Λοιπόν, η δημογραφική...
0: Συγγνώμη, η ερώτηση είναι τι σταθερότητα θα έχει αυτός ο άνθρωπος. Θα έχει μια σταθερότητα ενός πολύ μέτριου μισθού και θα αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα.
1: Η δημογραφική ανάλυση των ανθρώπων που φύγουν στο εξωτερικό έχει πολλά χαρακτηριστικά. Έχει ανθρώπους με πάρα πολύ μεγάλα δημογραφικά και μεγάλη εξειδίκευση και έχει ανθρώπους που δεν φύγουν. Η κυβέρνηση έχει καταρτήσει ένα σχέδιο το οποίο είναι σε εξέλιξη, κυρίως από το Υπουργείο Εργασίας, δίνοντας κίνητρα και σε εταιρείες αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν. Όταν, κύριε Πετρόπουλε, ένας άνθρωπος επιστρέφει, γνωρίζει ποια είναι η δουλειά στην οποία επιστρέφει, γιατί κανένας δεν επιστρέφει χωρίς να έχει δουλειά. Άρα, ο ίδιος κρίνει ότι το ποσό το οποίο μπορεί να πάρει πλέον στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως, καλύπτει τις ανάγκες όπως αυτός τις έχει στο μυαλό του. και από εκεί και θέλει να φτιάξει τη ζωή του, και από εκεί πέρα στο πιο, αν θέλετε, χαμηλό επίπεδο, όχι και τόσο πολύ σπουδαγμένο άνθρωπο, είτε ήταν τεχνίτης ή οτιδήποτε άλλο που πήγαινε στο εξωτερικό και επιστρέφουν γιατί, κύριε Πετρόπουλε, βρίσκουν δουλειά. Άρα δεν επιστρέφει κάποιος ο οποίος κυρίως δεν έχει θέσει δύο πράγματα υπόψη του. Τη σταθερότητα της δουλειάς, τις οικονομικές αποβλαβές και την ποιότητα της ζωής όπως αυτός την λαμβάνεται. Πώς θα μεταφράζουμε την ποιότητα της ζωής? Μεταφράζουμε κυρίως στο κομμάτι της στέγασης, που είναι ίσως το πιο σημαντικό. Άρα, εδώ το ερώτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν. Δεν επιστρέφουν και ψάχνουν στην Ελλάδα τι θα κάνουμε τώρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δομήθηκε με έναν πολύ καλό σχεδιασμό, ώστε να δοθούν και τα κίνητρα στις εταιρείες, αλλά και οι εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν και να προσελκύσουν νέο εργατικό δυναμικό, κυρίως υψηλής μορφώσεων, με τις επενδύσεις που έχουν κάνει. Αυτό ήρθε μέσω μια στρατηγική, την οποία όμως, κύριε Πετρόπουλε, αυτή τη στρατηγική την έκανε η κυβέρνηση. Δεν έγινε τίποτα, ξέρετε, στην πολιτική δεν γίνεται τίποτα τυχαία και δεν γίνεται τίποτα από μόνο του. Άρα, για να πας είτε στο καλό είτε στο κακό, προφανώς στο κακό δεν έχει κανένα σχεδιασμό και στο καλό προφανώς έχει ένα σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί είμαστε αναγκαστικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν το θέλουμε εμείς, αλλά όλα τα πράγματα εκεί δείχνουν ότι είμαστε σε μια τελική ευθεία που είτε θα είναι σύντομη ή παρατεταμένη. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τουλάχιστον με βάση και τις δημοσκοπήσεις κτλ., πού θα μπορούσε να απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία για να ανανεώσει τη θητεία της σε μια κυβέρνηση συνεργασίας πια? Θεωρείτε ότι λίγο δεξιότερά σας έχετε συμμάχους ή έχετε το παράδειγμα του και του 2012 που με ένα τμήμα ή με ολόκληρο το Πασόκ θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε?
1: Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία.
0: Εντάξει. Άμα δεν επιτευχθεί, λέμε, αυτό είναι.
1: Θα σας απαντώ. Αυτός είναι ο στόχος και γι' αυτό δουλεύουμε και αυτό θα ζητήσουμε στον ελληνικό λαό. Και στόχος μας είναι να υπάρχει μία και μία μοναδική κάλπη. Από εκεί πέρα, κύριε Πετρόπουλε, στη θεωρητική ερώτησή σας μπορώ να δώσω μόνο θεωρητική απάντηση.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, η χώρα, το κόμμα ξαναέφερε τη δημοκρατία στην Ελλάδα το 1974, προφανώς δεν θα αφήσει τη χώρα μας να μείνει ακυβέρνητη. Από εκεί πέρα όμως αυτό είναι θέμα το οποίο είναι εκείνης της στιγμής. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για την αυτοδυναμία και κυρίως δουλεύουμε, και πώς επιτυγχάνεται αυτό, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και κυρίως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που έχουν ακόμα πάρα πολλοί πολίτες από εμάς.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτό...
1: Αλλά με ρωτάτε στα δεξιά ή στο κέντρο, πάντα ο μεσαίος χώρος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει στην επόμενη μέρα. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι. Συμφωνώ. Κύριε Σταμάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 7:25 η ώρα. Το πρωί είχαμε δύο ματσάρες που λέμε, συνεντεύξεις έτσι από αυτές που τις ευχαριστιέσαι γιατί έχουν και κόντρα και τα λοιπά. Δεν είναι, όταν παίρνει ένας δημοσιογράφος συνέντευξη από κάποιον, συνήθως αν έχει ζουμί το θέμα που συζητάνε, έχουν και κόντρες, έχουν και σπόντες, τα έχουν όλα. Έτσι γίνονται ζωντανές οι συνεντεύξεις και δεν είναι συνεντεύξεις κονσέρβα. Γεια σας, τι κάνετε, ευχαριστώ, χαιρετισμού στα παιδιά, φιλιά στη γυναίκα σας, αντίο, θα τα πούμε. Λοιπόν, βάλε Τεμπονέρα εδώ το πρωί με Τάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα.
1: Θα αγοράσουμε τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών σε κατά τη μεγαλύτερη τιμή από ό,τι τα αγόρασαν τα funds από τις τράπεζες. Ναι. Θα συνδυάσουμε στο φορέα αυτό την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου και θα μπορούν να γίνονται με βάση το φορέα αυτό εξατομικευμένες ρυθμίσεις στους πολίτες, προκειμένου να αποτύπτονται εξώσεις ή στηριασμοί, να γίνονται ρυθμίσεις όχι όπου το ΦΑΜ θα ζητάει το 80% της προκαταβολής, αλλά να μπορεί πράγματι ο κόσμος να πληρώσει. Και έτσι, ναι, θα σώσουμε και την πρώτη κατοικία και τα σπίτια των πολιτών.
2: Το σώσατε. Απέστε μου μόνο σε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση που λέτε, η μη και όπου θα φτιάξετε. Από πού θα βρείτε τα λεφτά, πώς το πάτε?
1: Το κράτος θα παρέλθει, κύριε Χατζή.
2: Το κράτος θα παρέλθει και... Το κράτος θα βάλει τα λεφτά δηλαδή εκεί.
1: Το κράτος
2: εγώ δηλαδή θα πληρώσω.
0: Λοιπόν, ένα απόσπασμα μικρό, απολαυστικό. Αλλά μίλησε και ο κύριος Κώστα Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επίσης για το θέμα το ίδιο με τα δάνεια.
3: Όταν μιλάμε για έναν οργανισμό που αγοράζει δάνεια, καταλαβαίνω ότι προφανώς εννοεί να τα αγοράσει για να τα κάνει τι, για να δώσει το δικαίωμα προαίρεση στους δανειολήπτες. Άρα η δικαστική κρίση να ελέγχει το αν κάποιος είναι ευάλωτος ή όχι για να ενταχθεί σε ευεργετικές διατάξεις προσκατοικίας. Δικαίωμα προαίρεσης να μπορεί να αγοράσει το δάνειο σε τιμή λίγο πιο μεγάλη από εκείνη που θα το αγόραζε το φαντ πριν πουληθεί το φαντ. Περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών όταν έχει το δάνειο μεταβιβαστεί ανάλογα με την τιμή που μεταβιβάστηκε σε ποσοστό. Η κυβέρνηση σημερινή δεν έχει δείξει διάθεση να συγκρουστεί. Εδώ αγχώνεται και προσπαθεί να μην εφαρμοστεί η απόφαση του
4: ΑΕΠΑ
3: που
4: είναι
3: ξεκάθαρη. Από τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος, το 90%, το έχουν φαντς. Οι τράπεζες έχουν κρατήσει ένα μικρό μέρος. Πολύ μικρό μέρος πια.

0: Λοιπόν, οι κουβέντες ανάβουνε όσο πηγαίνουμε προς εκλογές. Πάμε σε εξειδικευμένα θέματα όπως τα κόκκινα δάνεια, τι θα γίνει με τους servicers, τι θα κάνουν οι τράπεζες. Υπάρχουν και πιέσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τα πράγματα δεν γίνονται όπως θα πρέπει. Θα τα δούμε αυτά πάρα πολύ ωραία, τουλάχιστον να μιλάμε συγκεκριμένα, να μην λέμε τώρα να είχαμε να λέγαμε που λέγανε. Λοιπόν, εδώ έχω πάρει κάποια μηνύματα. Ο Αντώνης είναι μονίμως οργισμένος, δεν βρίσκει κάτι καλό. Μου λέει, στην πρόθεση ψήφου μου λέει, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Τσίπρα είναι 9% και στην εκτίμηση είναι 15%. Δεν γίνεται, μου λέει. Από πού θα βρει να πάρει, από τους αγρότες? Βάλε 10.000 ευρώ στοίχημα στο Ζούμι, Ζούπης, όχι Ζούμις, στο Ζούπι. Αν περάσει η Νέα Δημοκρατία το 26 θα κερδίσει, αν του... Μάλιστα. Πάρ' το ένα τηλέφωνο, βάλτε ένα στοίχημα, δεν θα κάνω εγώ, να κάνω διάμεσο. Να βγάλω και τίποτα, γκανιόντα που λένε στα στοιχήματα. Λοιπόν, τα έχει βάλει με κάποια κυρία Στέλλα Μπίζιου, δεν την γνωρίζω, είναι, μου λέει, της Νέας Δημοκρατίας, δεν τη θυμάμαι, δεν τη θυμάμαι. Ο Αναστάσιος εδώ μου έχει στείλει ένα μήνυμα που την ώρα που μίλαγα με τον κύριο Σταμάτη μου λέει δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι να σου κάνω και εγώ τώρα, δεν έχεις καταλάβει, ξαναβάλτε να το ακούσεις να καταλάβεις, τι από. Λοιπόν, να σας πω την πολύ καλή είδηση για στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως 21 Ιουνίου θα παρουσιαστεί η έκθεση «Σημείο Κάλλας» με μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία από την Εθνική Λυρική Σκηνή, αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, που υλοποιείται με τη στήριξη της ΔΕΗ. Βάλτε το σηματάκι μας και μετά τι ωραίο τραγούδι έχουμε, το Περιμπανού, θα μου το δώσει να το πω, γιατί έχουμε και ένα νέο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, η Μάρθα Φριτζίλα είναι πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Έχει τραγούδισει εξαιρετικά πράγματα. Εγώ τη θυμάμαι από τα πρώτα βήματα κάπου εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 90, αρχές 2000. Είχε συνεργαστεί με τον Θανάση Παοκουσταντίνο, εκεί έγινε γνωστή πολύ. Μετά ακολούθησε μια δική της καριέρα, γιατί είναι και σκηνοθέτης και ηθοποιός και εξαιρετική τραγουδίστρια, όπως είπα. Γιατί τη θυμήθηκα σήμερα? Γιατί κυκλοφόρησε ένα τραγούδι σε στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη. Είναι επίσης πάρα πολύ επιτυχημένη, να το πω έτσι, που ασχολείται με το τραγούδι. Κοίταξε, έχω κλείσει το μυαλό μου τώρα, καταλάβες? Γιατί έχει γράψει αυτή την τραγουδάρα, η οποία λέει «Μας πήρανε την πόλη», το τίτλος, και λέει «Αφού την πήρανε την πόλη οι τουρίστες, εγώ μωρό μου θα σε πάω σε άλλες πίστες. Πάμε Μαρόκο και Σαντιάγκο και Μαδρίτη, εδώ σε λίγο θα μας πάρουν το σπίτι. Βρείτε το, μας πήρανε την πόλη, διαβάστε το, ακούστε το, στο YouTube υπάρχει, είναι εξαιρετικό».

0: Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 8 και όπως έχω προαναγγείλει θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Πεντιπέρκα. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Το λέω σωστά κυρία Πέρκα, γιατί έχει αλλάξει. Όχι,
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε πλέον κοινοβουλευτική ομάδα για να έχουμε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε ανεξάρτητοι, αλλά ναι. Είμαι βεβαίως βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς. Ωραία. Γιατί υπάρχει Νέα Αριστερά.
0: Σωστά, σωστά. εντάξει, μου αρέσει που όλο αυτό που έχει και πόνο φυσικά το αντιμετωπίζετε με ένα χιούμορ και αυτά έχει και η ζωή, ας πούμε, και στην πολιτική.
1: Έχει η ζωή και έτσι είναι και η Αριστερά.
0: Ναι.
1: Έχουμε όραμα, έχουμε κέφια, ναι. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Εντάξει. Τώρα ήθελα να ρωτήσω, ακούγονται και διαβάζουμε και ρεπορτάζ και για συνεργασίες που έχετε στο μυαλό σας, για επαφές που έχετε και με άλλες παρατάξεις και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι κοντά ο κύριος Βαρουφάκης, είναι κοντά όπως διαβάζουμε και ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα μετακινηθεί προς την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Συζητάτε με όλους.
1: Από θέση αρχής συζητάμε με όλους, με όλα τα αριστερά κόμματα συλλογικότητες εννοείται. Αυτό είναι και στο DNA της ριζοσπαστικής ανανοητικής αριστεράς. Μέχρι στιγμής βεβαίως οι μόνες διαδικασίες που έχουν κάπως προχωρήσει οι συζητήσεις είναι με τους πράσινους οικολογία. Δηλαδή έχουμε κοινές εκδηλώσεις, οι οποίες πάνε και πολύ καλά και έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη για μια αντίστοιχη, για τους δημόσιους χώρους, προχθές ήμασταν για την ενέργεια. Γίνεται κάποια όσμωση και κάποια ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι είναι μια καλή συνθήκη. Με τις άλλες συλλογικότητες, επισήμως και ανεπισήμως θα έλεγα, δεν έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις. Βεβαίως θα έρθει η ώρα που θα τις κάνουμε.
0: Πρέπει να πω ότι παρά τα τελευταία γεγονότα, τους 7 ή 8, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτές που έφυγαν.
1: Ναι, 7 και συνένας 8. Ναι.
0: Συνένας 8. Που έφυγαν από την Νέα Αριστερά, ανεξαρτητοποιήθηκαν και στη Βουλή. Παρατηρώ από τότε, πάει κανένας μήνας, έχετε μια πολύ έντονη δραστηριότητα, κινητικότητα, εξωστρέφεια. Κάνετε συγκεντρώσεις, συζητήσεις ανοιχτές, συμμετέχει κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν δείχνεται ένα κόμμα του 04, να το πω έτσι, και ας δεν είναι ωραίο, που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι έχουμε δραστηριοποιηθεί. Το είπαμε κιόλας ήδη από το προγραμματικό συνέδριο.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει η γραμμή. Ξέρετε, όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ειδικά σε θέματα στρατηγικής, έτσι, όχι τόσο σε προγραμματικά, όσο σε θέματα στρατηγικής, όλο αυτό παραλύει όλες τις πλευρές. Υπάρχει μια παράλυση και το περάσαμε αυτό το διάστημα. Από τη στιγμή που ξεκαθάρισαν τα πράγματα, με λύπη μας βεβαίως, δεν χαρήκαμε που αποφάσισαν αλλιώς και θεωρούμε ότι κάνουν και λάθος οι σύντροφοί μας και οι συντρόφοι σας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προσωπικές επιλογές. Από εκείνη τη στιγμή πραγματικά ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Και το κάνουμε, όπως σας είπα και πριν, δεν ήταν αστεϊσμός, με κέφι και με όρεξη και με όραμα. Ξέρουμε και ποια είναι η ευθύνη της δικής μας αριστεράς στη συγκεκριμένη συγκυρία με την κρίση της αριστεράς γενικότερα και στην χώρα μας αλλά και διεθνώς. Και πόσο μάλλον όταν βλέπουμε πώς από τη μια μεριά ανεβαίνει μια ακροδεξιά, η οποία παρουσιάζεται Χρυσή Αυγή στα σχολεία, ακούμε τον Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο κόμματος να λέει να τις βυθίζουμε τις βάρκες. Δεν είναι αστεία όλα αυτά. Εκεί έχουμε να παίξουμε πολύ σοβαρό ρόλο από τη μία και από την άλλη να εμφανίζονται συνεχώς αρχικοκεντρικά κόμματα. Χωρίς διαδικασίες, χωρίς όργανα, χωρίς δημοκρατία ουσιαστικά. Και αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Και λοιπόν νομίζω ότι μας πέφτει ένα βάρος.
0: Ωραία.
1: Και γι' αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο πίσω. Όταν φεύγετε ως ομάδα, ως μάλλον δύο συγκροτημένες τάσεις, φεύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ το 2023 όταν γίνεται πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης. Καταλαβαίνουν αυτοί που γνωρίζουν πιο έτσι λίγο τα πολύπλοκα θέματα της αριστεράς, ότι δεν είσαστε ακριβώς, δεν εστερνίζεστε τα ίδια πράγματα, είσαστε δύο τάσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι. Είναι η περίφημη ομάδα των 6-6 και είναι η ομάδα της ομπρέλας.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, με την έννοια ότι δεν ήταν όλοι οργανωμένοι. Ας πούμε, εγώ δεν ήμουν στην ομπρέλα οργανικά.
0: Εντάξει, αλλά χοντρικά, χοντρικά, ναι. Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε.
1: Αλλά για να ακούσω την ερώτηση.
0: Ναι, ακούσα την ερώτηση. Οι λόγοι που χωρίσετε τώρα δεν ήταν στο τραπέζι, να το πω έτσι. Δηλαδή, γνώριζαν ή της ομπρέλας τι σημαίνει, ποια είναι τα παιδιά αυτά που είναι οι 6-6, που ήταν τα παιδιά που ήταν υπουργοί του Τσίπρα, δηλαδή τα λέω παιδιά γιατί ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία μπήκανε.
1: Υπουργοί του Τσίπρα ήταν και την άλλη μεριά.
0: Ναι, σωστά, μισό λεπτάκι. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι καλά δεν είναι κατηγορία ήταν υπουργοί του Τσίπρα, ούτε της ομπρέλας, ούτε του... θέλω να πω ότι είχαν διαφορετικές απόψεις από τις απόψεις ομπρέλας, δεν ταυτίζονταν. Δηλαδή οι διαφορές προϋπήρχαν φτιάχνοντας τη Νέα Αριστερά.
1: Το θέμα είναι ότι όταν φτιάχτηκε η Νέα Αριστερά, γιατί πάντα σε αυτό πρέπει να μείνουμε, όχι ο καθένας τι μπορεί να σκέφτεται κτλ. Συνομολογήσαμε κάποια πράγματα. Ποια βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι ο Κασελάκης είναι το κερασάκι στη τούρτα. Ότι προϋπήρχαν προβλήματα και μάλιστα ρίχναμε ευθύνη όλοι μαζί στο πρόσωπο του Αλέξη του Τσίπρα. Και για την επικράτηση του Κασελάκη είχε ευθύνη. Συνομολογήσαμε όλοι μαζί ότι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ του 23 οφειλόταν πάρα πολύ στο ότι δεν είχε ξεκαθαρή γραμμή, ότι τα είχε, αυτή που λέγαμε την πολιτική του μέσου όρου. Και με τους λιγνίτες και με τις περιβαλλοντικές και με αυτούς που νοσταλγούσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασό και με τις νέες γενιές που ούτε να τα ακούσουν θέλανε. Αυτό έδινε ένα πολύ θολό στίγμα, δεν ήταν μια ξεκάθαρη. Έπρεπε και σε αυτό το συνομολογήσαμε όλοι μαζί. Μετά το 19 ο λαός μας έδωσε 32% τότε, έτσι, έχοντας εφαρμόσει ένα μνημόνιο, δεν ήταν λίγο. Αντί να ξαναπιάσουμε το νήμα της αριστεράς εκεί που το είχαμε αφήσει πριν το μνημόνιο, να απευθυνθούμε στα κοινωνικά στρώματα που προνομιακά εκπροσωπούσαμε, έγινε μια άλλη επιλογή με μια τάχα διεύρυνση, με θυμάστε τότε, με Αντώναρο, με τον ένα, με τον άλλο, ναι, έκανα προσωπικότητες που δεν κουβαλούσαν και κάτι.
0: Γι' αυτό δεν πήγε και καλά.
1: Το αντέξαμε με διαφοροποιήσεις, πράγματι τότε η ομπρέλα ήταν λίγο με μεγαλύτερη οξύτητα, οι 6-6 πολλές φορές συμφωνούσαν και όλα. Αλλά όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί, όταν πια έφτασε ο κόμος στο φταίνι θα έλεγα, τότε τα είχαμε συνομολογήσει, υπάρχουν γραπτά όλα αυτά που λέω. Και όταν παραιτηθήκαμε, βεβαίως παραιτηθήκαμε και με κάποια κείμενα. Ναι, το της ομπρέλας ήταν λίγο πιο καθαρό, ας το πω, και πιο είχε γωνίες, είχε πιο πολλές αιχμές. Ωστόσο και το κείμενο που παραιτήθηκαν οι σύντροφοι και συντρόφισσες των 6-6 είχαν και αυτοί περίπου την ίδια ανάγνωση των γεγονότων.
0: Είναι σαφείς οι λόγοι που σας οδήγησαν εκτός με το κερασάκι σε ντούρτα, τον Κασελάκη.
1: Ακριβώς. Ήταν εκεί που λες δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Αυτό ήταν.
0: Ωραία. Θα ήθελα να κάνετε υπομονή για ένα λεπτό να ακούσουμε τη διαφημιστικά να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ! τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την εκπρόσωπο και βουλευτή της Νέας Αριστεράς, την κυρία Πέττη Πέρκα. Εγώ έλεγα να τα αφήσουμε το 19-23, αν και είχα μια τελευταία κουβέντα να πω ότι όλα, εφόσον μια σειρά από στραβά πράγματα ξεκινήσαν εκεί, υπήρχε μεγάλη ανοχή και από το κομμάτι της αντιπολίτευσης.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Υπήρχε μεγάλη ανοχή και βεβαίως. Ξέρετε κάτι, όταν τα πράγματα τα βλέπεις ότι αλλάζουν και τα βλέπεις ότι συμβαίνουν, μετά τα αφήνεις και διαμορφώνονται και εσύ.
1: Όχι, όχι, ξέρετε τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εγκαταλείψεις ένα κόμμα στο οποίο είσαι ιδρυτικό μέλος. Σχεδόν οι περισσότεροι πριν το Τσίπρα ήταν, πώς να το πω. Επομένως το παλεύεις. Και το παλεύεις με αυτόν τον τρόπο, με καταθέσεις, προτάσεις και
0: να
1: τα λοιπά.
0: Να τα αφήσουμε αυτό.
1: Έρχεται μια στιγμή που δεν παλεύεται.
0: Δεν παλεύεται. Ωραία, εντάξει. Εγώ τώρα διαβάζω δηλώσεις και του Γαβριλ Σακελαρίδη και των άλλων στελεχών. Υπάρχει μια κριτική προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η οποία νομίζω είναι θεμελιωμένη. Πώς να το πω, είναι ένα αρχηγικό προσωποκεντρικό κόμμα και τα λοιπά, το οποίο δεν έχει εσωτερικές διαδικασίες, αποφασίζει μόνο στο κύριο Τσίπρας. Κάποιος μπορεί να δεχτεί απόλυτα αυτή την κριτική που κάνετε. Απ' την άλλη,
1: είναι πραγματικότητα πάντως.
0: Ναι, απ' την άλλη, δεν υπάρχει, ίσως όχι αντίστοιχη, μη σας πω και χειρότερη πραγματικότητα στο κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, καλά, αντίστοιχο δεν είναι σε καμία περίπτωση, γιατί λειτουργεί μια συλλογικότητα.
0: Καλά, και ο κύριος Τσίπρας θα κάνει όργανα, δεν προλαβαίνει τώρα, θα κάνει μετά τις εκλογές.
1: Και ο τρόπος που τα κάνει, τέλος πάντων, δεν το σχολιάσω άλλο. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό θα φανεί, γιατί πράγματι υπάρχει και εκεί ένα θέμα του Προέδρου, ας το πούμε. Όπως σε πάρα πολλά κόμματα.
0: Ναι, αλλά λέει ο άλλος, με τον Βαρουφάκη συζητάτε. Το Τσίπρα ούτε να το δείτε.
1: Παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Συγγνώμη για τα παιδιά. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Με το Βαρουφάκη θα συζητήσουμε προγραμματικά σε μια κατεύθυνση που ξέρουμε περίπου πολιτικά που το πάει και που είμαστε. Ενώ με τον κύριο Τσίπρα, άμα ξεκινήσουμε από το δημοκρατικό καπιταλισμό, ξεχνάμε τη Γάζα, μετά θυμόμαστε τη Γάζα, μετά γινόμαστε αριστεροί, μετά θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Και με τα πρόσωπα που τα πλαισιώνουν, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι με πάρα πολλούς ανθρώπους από το που είναι στο Μέρα 25 και σε άλλες συλλογικότητες που συμμετέχουν, είμαστε μαζί στη φλωτήλα, στο καράβι για τη Γάζα, έτσι. Έχω μια άλλη εμπειρία που ήταν πολύ συντροφικά και πολύ ζεστή η σχέση. Θα το δούμε όμως, πραγματικά θα το δούμε, γιατί πολλές φορές υπάρχουν εγωισμοί, υπάρχουν οι πρόεδροι οι οποίοι θέλουν δεν ξέρω τι. Θα το δούμε. Δεν λέω ότι είναι κάτι που μπορεί οπωσδήποτε να προχωρήσει. Απλώς ότι μπορείς να συζητήσεις.
0: Ωραία. Συγγνώμη τώρα. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Περίπου, το λέω έτσι, ελεύθερη μετάφραση που λένε, καλείστε... το βάζω σε εισαγωγικά να υπογράψει δήλωση μετανοίας για το 2015. Όλοι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Νέας Αριστεράς ήταν υπουργοί και καλοί υπουργοί του Τσίπρα. Πώς λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης, που κατά τη γνώμη μου, αν δεν είχε αλλάξει υπουργός οικονομικών, δεν ξέρω αν θα ήταν, θα παρέμενε ή δεν θα παρέμενε, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις, αλλά πώς εσείς πρέπει να σκίσετε το παραλληλόν σας, το κυβερνητικό, το 2015-2019.
1: Κανείς δεν πρόκειται να το κάνει. Κανείς δεν πρόκειται να το κάνει και κανείς δεν μπορεί να μας το επιβάλλει. Τι όμως έπρεπε να έχουμε κάνει και...
0: Μα συγγνώμη, γιατί διαβάζω ότι είναι επιθυμητός αυτός, αλλά δεν είναι, δεν είναι επιθυμητός ο τσακαλώτος.
1: Δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα.
0: Ναι, γιατί τώρα...
1: Γι' αυτό δεν έχουμε συζητήσει τώρα αυτές τις δηλώσεις. Αν επιμείνει σε τέτοιες απόψεις, εννοείται δεν το συζητάμε. Να πω όμως το εξής. Υπήρχε ένα κείμενο απολογισμού της περίοδου του μνημονίου, το οποίο θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και άλλο, και ήταν εξαιρετικό. Το οποίο μπήκε στα σεκτάρια. Δεν ήθελε ο Λέξο Τσίπρας να το συζητήσουμε, να το πάμε στους οργανώσεις. Το οποίο είναι σημαντικό.
0: Το Αριστείδη του Μπαλτά, του Αριστείδη του Μπαλτά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό όταν τελειώνει το μνημόνιο, με όλη την πίεση, με τα λάθη, με τα σωστά, με τα στραβά, πηγαίνει στον ελληνικό λαό και λες: εγώ έκανα αυτό υπό πίεση, έκανα αυτό, το κατάφερα. Το άλλο έχω κάνει λάθος. Αυτό δείχνει και μία. Είναι αυτό που λέμε αξιοπιστία. Αυτό δεν το κάναμε λοιπόν. Εμείς ως Νέα Αριστερά όμως στο συνέδριό μας το κάναμε. Είπαμε αρκετά πράγματα και τα έχουμε, υπάρχουν.
0: Και η απόφαση που πήρατε ότι ήταν κακό το 15. Κάνατε, ήταν ήττα το 15. Ήταν ήττα το 15.
1: Ήτανε μισές. Εγώ λέω ότι αυτό το ήταν μεγάλο το διακύβευμα. Γιατί υπήρχε ένας λαός που υπήρχε ανθρωπιστική κρίση, υπήρχε ο εκβιασμός. Όσοι μείναμε, προφανώς εκτιμήσαμε ότι αυτό πρέπει να το αναλάβουμε, ακόμη και να έχει πολιτικό κόστος. Αυτή ήταν η κουβέντα τότε, με δυσκολία και να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
0: Η απόφαση της Νέας Αριστεράς του πρώτου συνεδρίου δεν έλεγε.
1: Ή αν ήταν συμβιβασμός, υπήρχε μία διχογνωμία εκεί.
0: Μα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως, συγγνώμη τώρα που το λέω, δεν μπορώ να καταλάβω κόμμα. Το οποίο έχει κυβερνήσει, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που το συγκροτούν έχουν κυβερνήσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο και κόντρα σε αυτές που πιστεύαν και το ένα και το άλλο, και πάνε μετά στη συνέδριο και λένε ότι ιτηθήκαμε και δεν ήταν σωστό αυτό που κάναμε. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Όχι, δεν ήταν. Δεν είναι. Είναι ο χαρακτηρισμός που κάτι σημαίνει, δεν λέω ότι είναι απλός χαρακτηρισμός, αν είναι ήττα ή συμβιβασμός. Σε κάθε περίπτωση, όλοι μας συνομολογήσαμε ότι έχουν γίνει λάθη, όπως και όλοι μαζί. Αν παρακολουθήσει κανείς τη Βουλή, όταν βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς βγαίναμε πολλά πράγματα γιατί υπερασπιζόμαστε, γιατί εμείς τα ξέραμε πιο πολύ από τους βουλευτές που έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τους αντίστοιχους σε κάθε τομέα. Δεν διαγράφουμε όλη την περίοδο. Και ήταν και λάθος, όπως ξαναλέω, που δεν έγινε ο απολογισμός, γιατί χάθηκαν και τα καλά. Έχει επικρατήσει το αφήγημα, γιατί ελέγχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ξέρουμε αυτό, η κυβέρνηση. Που λένε πάρα πολλά, προχθές έλεγε ο Μαρκόπουλος για την ΔΕΗ, ας πούμε. Απαράδεκτα πράγματα. Αυτά όλα τα χάσαμε και εκεί έχουμε μια ευθύνη όλοι μαζί, μπορώ να πω.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ωραία. Τώρα το επόμενο διάστημα μπορεί και να έχουμε και εκλογές τώρα γρήγορα.
1: Τώρα αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Πιθανόν από Οκτώβρη και μετά είναι όλα πιθανά. Η εκτίμησή μου βέβαια, αυτή προσωπική όμως, είναι ότι θα πάει όσο το δυνατόν πιο αργά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μια μεγάλη πλειοψηφία.
0: Οπότε και εσείς θα είσαστε σε επαφές, συναντήσεις και με άλλους χώρους.
1: Βεβαίως. Εμείς κάνουμε αυτό που ωραία το χαρακτηρίζεται εξωστρέφεια. Πηγαίνουμε, βγαίνουμε, μιλάμε με το. Ξαναπαίρνει ζωή αυτή η αριστερά, γιατί έτσι. Έτσι, αυτό που λέει καμιά φορά και το κόμμα του κύριου, κάνουμε πολιτική, λέει, με την κοινωνία, από την κοινωνία. Πολιτική με την κοινωνία σημαίνει ότι μπαίνεις μέσα στην κοινωνική ζήμωση. Η πολιτική είναι ανάγκες, πολλές φορές συγκρουόμενες. Διαλέγεις πλευρά. Δεν είναι γενικός με την κοινωνία. Είναι αυτή η πολιτική
0: πάντως,
1: του
0: πεζόρου. Αν μου επιτρέπετε, είδα κι εγώ από το YouTube, έτσι από περίεργα, τη συγκέντρωση συνοίκειας. Μιλήσανε 10 νομίζω άνθρωποι, οι οποίοι ήταν από εργάτες μέχρι υπάλληλοι, γιατροί, νοσοκόμες.
1: Κοινωνία
0: ήταν
1: κι
0: αυτή.
1: Κοινωνία είναι και εγώ που βγήκα στη Φλόρινα, βρίσκομαι βεβαίως. Δεν εννοώ αυτό όμως. Πολιτική με την κοινωνία, αν πούμε ότι η πολιτική είναι ανάγκες και μάλιστα συγκρουόμενες, είναι άλλη διαδικασία. Και αυτό ακόμα που λέει, μιλάμε η σοσιαλδημοκρατία με την πράσινη οικολογία. Χωρίς να υπάρχουν τα διακριτά ρεύματα. Δηλαδή το να μιλήσει ο λαός έτσι, να παίρνει το μικρόφωνο και να μιλάει, δεν σημαίνει ότι γίνεται μια διεργασία, λαμβάνεται υπόψη. Και επίσης μπορεί να βγουν δύο άνθρωποι από διαφορετικές, όχι κοινωνικές τάξεις, κατηγορίες επαγγελματικές, που έχουν άλλα συμφέροντα η μία απέναντι στην άλλη. Εκεί ποια είναι η θέση σου, θα το δουλέψεις. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία αυτή. Η αριστερά το έχει καταφέρει και πολλές φορές αναλαμβάνει και ένα πολιτικό κόστος.
0: Μάλιστα.
1: Το να προσπαθείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Κοινωνία, κοινωνία, ελάτε όλοι εδώ, είμαι κοινωνία. Δεν είναι.
0: Δεν είμαστε όλοι αδέλφια που έλεγε παλιά ο Τζίμι Τσοπανούς.
1: Και θέλει πραγματικά και ψυχραιμία και πραγματικό ενδιαφέρον. Ωραία. Για αυτά που τραβάει η κοινωνία.
0: Κυρία Πέργα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλή συνέχεια.
1: Καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος, να σας πω το

0: Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τις Vivian τα μηνύματα που μου στέλνει, να διαβάσω από Δευτέρα. Έχει πάρα πολλές απορίες. Δεν προλαβαίνω να τις λύσω όλες αυτές τις απορίες. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, 2 λεπτά πριν από τις 8, έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα, 6 και 5 το απόγευμα εδώ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κόμβου Ηρακλείου. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στον καταναλωτή. Για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν σημαντικές, ενώ υπογράμμισε πως για την Ελλάδα η διαφύλαξη των πόρων για συνοχή και κοινή αγροτική πολιτική αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανίας, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία σε τεχνολογίες drones. Σε συμφωνία για εκεχηρία στον Λίβανο κατέληξαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του μνημονίου κατανόησης, ανακοίνωσε Αμερικανός αξιωματούχος, όπως μετέδωσε το Reuters. Ο Ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι έχει τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρήνα.

0: προειδοποιώντας ότι θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο και αν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 12 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεσμπολάχ ότι συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχηρία και να επιτίθεται σε Ισραηλινούς πολίτες. Τις επιθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο εξήρε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν δικής του εντολής. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 97 τραυματίστηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για τη διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον-Τεχεράνης στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά την αναβολή της σημερινής συνάντησης στην Ελβετία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σε ανάρτησή του ότι το Ιράν είναι τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να λάβει κανένα χρηματικό ποσό. Σημείωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα περιμένει να δει πώς θα κυλήσει το διάστημα των 60 ημερών που αναφέρεται στο Μνημόνιο Κατανόησης, προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματά της. Η Σόβια κάθριξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών στον βασικό κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενιδί από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο προάβλιο του σχολείου του. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο, στον οποίο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας, τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι η ποινή των ισοβίων, τόνισε ο εισαγγελέας της έδρας. Ένταση επικράτησε έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά την απόφαση, με συγγενείς του καταδικασμένου να επιτίθενται σε τηλεοπτικά συνεργεία. Αργά ή γρήγορα η Ρωσία θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ειδικά υπό την πίεση των κυρώσεών μας, και όταν έρθει αυτή η στιγμή θα χρειαστούμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μήνυμα προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα, ανοιχτή στον διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίστηκε η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη επαφών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας λόγω του υπερβολικού αριθμού σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα. Τόνισε μάλιστα ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Μόσχα. Η Βρετανίδη Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντρι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο ενισχύει τις προσδοκίες για αμφισβήτηση της ηγεσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μπουφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 19-26 βαθμούς, στα νότια προάστια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, αντίθετα σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επηρωτικά, προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Ασυμπηλίου αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
2: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
1: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στο Μπένφορντ της Βρετανίας, μεταδίδει Telegraph. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης τρένων, η μία μαξοστοιχεία φαίνεται πως χτύπησε στο πίσω μέρος της άλλης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στον καταναλωτή. Για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν σημαντικές, ενώ υπογράμμισε πως για την Ελλάδα η διαφύλαξη των πόρων για συνοχή και κοινή αγροτική πολιτική αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανίας, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία σε τεχνολογίες drones. Να συμφωνήσει σε εκεχηρία με τη Χεσμπολάχ, κάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική του επικοινωνία την Ισραηλινή πλευρά, σύμφωνα με το NBC News. Νωρίτερα, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε συμφωνία εκεχηρίας στον Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, όπως μετέδωσε το Reuters. Ο Ισραηλινός στρατός, αν και επιβεβαίωσε την κατάπαυση του πυρός, προχώρησε στη συνέχεια σε τουλάχιστον 12 αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Τις επιθέσεις των IDF εξήρε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν δικής του εντολής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, τα Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ενδέχεται να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες της Washington για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για τη διεξαγωγή συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Σόβια κάθειρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών στον βασικό κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο προάβλιο του σχολείου του. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο, στον οποίο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Ένταση επικράτησε έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά την απόφαση με συγγενείς του καταδικασμένου να επιτίθενται σε τηλεοπτική.

0: δικαστικά συνεργεία. Δικαιωμένος έπειτα από δικαστικό αγώνα 9 ετών, δήλωσε ο πατέρας του 11χρονου Μάρεου. Την 5η, 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων από γενικά και επαγγελματικά λύκεια που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό κύριο Στάρμερ να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντρι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο ενισχύει τις προσδοκίες για αμφισβήτηση της ηγεσίας. Ο Άντρι Μπέρναμ κέρδισε στις αναπληρωματικές εκλογές στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, μια νίκη που ανοίγει τον δρόμο προκειμένου να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος από τον κύριο Στάρμερ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μπουφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 19-26 βαθμούς, στα νότια προάστια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, αντίθετα σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επηρωτικά, προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειες 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά Επηρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα ρε παιδιά, Παρασκευή. Ναι, είναι Παρασκευή η αγαπημένη μας ημέρα. Έτσι, ας το πανηγυρίσουμε. Γιορτή έχουμε στήσει. Και είμαστε μια παρέα εδώ, έτοιμοι να πηγαίνουμε στις παραλίες να κάνουμε βουτιές. Μπλουμ. Ο Ρέτσις Παπάς είναι πρώτος με το μαγιουδάκι του. Προς το παρόν ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι πιο μακριά, νομίζω ότι ήδη βρίσκεται σε κάποια παραλία, αλλά έχει φροντίσει να έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Και η Χριστίνα Μούγιου εδώ υδρώνει, αλλά έχουμε ερκοντήσιο, μην ανησυχείτε. Φροντίζουμε εδώ πέρα τους συνεργάτες μας και επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής, κατάμαυρος στο. Κατάμαυρο. Στο μικρόφωνο τέλος πάντων είναι σίγουρα. Λέμε και καμιά υπερβολή, έτσι να περνάει η ώρα. Και ενώ εμείς είμαστε χαρούμενοι, άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τεράστια θέματα. Για παράδειγμα, ο αγαπημένος μας ο Παυλής, ο Πολάκης. Ο οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος, θα κλείσει την πόρτα, αν υπάρχει πόρτα. Προς το παρόν μιλάει, είναι πικραμένος και χρησιμοποιεί λόγια που είναι βαριά, μας θυμίζουν ελληνική ταινία. Τότε που ζητούσε από τους πλούσιους λίγο να συμπαρασταθούν. Και δεν ήταν ακριβώς συμπαράσταση, ήταν ελεημοσύνη.
3: Αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχτές, μόνο με δύο τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι, υπάρχει συμφωνία, Φάμελου Τσίπρα, για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να πάει συγκροτημένα, με πιθανά με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι αυτή η εξήγηση, το εξηγεί αυτό το πράγμα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα σημερινά. Δεν υπάρχει τρίτη εξήγηση, δεν υπάρχει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι ζητάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα? Λίγο αγάπη. Όχι πολύ. Ψυχουλάκια. Φτάνουν, αρκούν.

Το ερώτημα που απασχολεί όλους τους αναλυτές της πολιτικής είναι κατά πόσον όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσουν να είναι υποψήφιοι με το κόμμα του Τσίπρα. Εκείνος δεν έχει δεσμευτεί καθόλου. Αλλά νομίζω ότι αυτό το δίλημα, ο προβληματισμός είναι τελείως λάθος. Άλλα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δηλαδή, κατά πόσον ο Τσίπρας θα έχει στέλεχος και υποψήφιο βουλευτή, ελπίζουμε, το Δημήτρη Παπανότα. Γιατί ήταν έτοιμος να πάει στην Ευρωβουλή, τελικά.

0: Κα δεν πήγε, αλλά τώρα δεν είναι καιρός να στολίσει με την παρουσία του το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προς το παρόν έχει άλλα μέτωπα ο Δημήτρης Παπανώτας με έναν συνάδελφό του εκεί, το Σταματόπουλο.
1: Πώς είδατε τη δήλωση του Δημήτρη Παπανώτα για εσάς που είπε ότι έχετε το ίδιο επίπεδο με τον Φίπστερ?
2: Κοίτα, την είδα τη δήλωση, μου φάνηκε σαν ένα χαριτωμένο παράπονο που μου έκανε παλιότερα και ο πατέρας μου και ο παππούς μου που δεν τους έπαιρνα τηλέφωνο. Ως χαριτωμένο παράπονο το πάρω. Και από την άλλη, εντάξει, και το επίπεδο του Φίψερ μια χαρά είναι. Μακάρι να έχω το ίδιο επίπεδο με το Φίψερ και μακάρι να έχω και την ίδια επιτυχία που έχει στα social.
3: Δεν θέλω να σχολιάσουμε τον Παύλο, γιατί κάτι μου λέει ότι Παρασκευή σήμερα θα βάλουμε.
4: Δεν κατάλαβε τι. Μάλλον δεν έχει δει τι είπα. Εγώ είπα ότι του έχω στείλει πολλά μηνύματα και δεν απάντησε ποτέ, που είναι αγενέστατο. Τώρα.
3: Σου λέει, μου θυμίζει τα παραπονάκια που κάνουν κάποιοι συγγενείς.
4: Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αφού θέλει να φτάσει στο επίπεδο του Φίπστερ, που είναι λίγο δύσκολο βέβαια, έχεις μια πορεία να κάνεις ακόμα, αλλά σου εύχομαι να φτάσεις εκεί ψηλά κάποια στιγμή.
3: Το είπε για να τον τιμήσει, γιατί όντως κάνει χαμό στα social ο Φίπστερ, να ξέρεις. Και είναι πολύ
4: καλά, και τούνι κάνει χαμό στα social. Θέλει να γίνει και τούνι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Σας ακούω.
5: Κοίταξε, εγώ τον Σταματόπουλο τον βρήκα. Υπογείως αιχμηρό.
0: Τον είπε δηλαδή, παππού
5: τον. Σαν να του λέει τι γκρινιάζει τον, σαν τον παππού μου, ας πούμε. Ως εκεί.
6: Ή πάλιωσε το αστιάκι αυτό. Ναι, είναι ότι παλιό το αστείο. Ναι. Είναι από πάλι δεκαετία.
5: Αλλά με επίπεδο αιχμηρό, ξέρεις, ήταν αυτό. Τώρα του Παπανώτα το θέλει να γίνει τούνι και φίπστερ και τα λοιπά. Νομίζω τώρα ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Σταματόπουλος έχει δείξει τέτοια δείγματα στην πορεία του, ρε παιδί μου.
6: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
5: Ειδικά στα social δεν είναι ιδιαίτερα.
6: Που να σου πω και κάτι. Βρίσκομαι σε μια εκπομπή που θεωρώ ότι είμαι με ανθρώπους αιχμηρούς, με επιχειρήματα όμως αιχμηρούς. Από πότε έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για το επίπεδο των ανθρώπων τόσο ανοιχτά στην τηλεόραση? Και να λέμε ποιο είναι το επίπεδο του Παύλου Σταματόπουλου, ποιο είναι το επίπεδο του Φίπστερ, ποιο είναι το επίπεδο της Ιωάννας Τούνη. Το να μην σου αρέσει και με επιχειρήματα να λες τη γνώμη σου, το καταλαβαίνω. Το να μιλάμε για το επίπεδο των ανθρώπων έτσι λες και είναι σκουπίδια, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγχωρέστε με.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε συγχωρούμε, Φωτεινή, αλλά δεν συγχωρούμε τον Σταματόπουλο. Ο οποίος άφησε υπονοούμενα σαφέστατα ότι ο Παπανώτας είναι σαν τον παππού του. Ο παππούς του που άκουγε τέτοια τραγούδια. Ντάνι Τζούνιος και τέτοια.

0: Δυστυχώς ο Δημήτρης Παπανότας δεν έγινε ευρωβουλευτής. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος είχε γίνει, εκπροσώπησε το έθνος, το λαό, το κράτος, την Ελλάδα μας στην Ευρωβουλή. Έκανε πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά έκανε πολύ σημαντικό έργο. Θυμάστε άλλα πράγματα εσείς, γιατί είστε έτσι φτιαγμένοι. Πλέον δεν βρίσκεται ο άνθρωπος εκεί στο Στρασβούργο, βρίσκεται στη χώρα μας και μιλάει για θέματα. Γιατί πάντοτε, όταν έχεις υπηρετήσει την πολιτική, πάντοτε ασχολείσαι με την πολιτική και θα μας πει κάποια σχετικά θέματα.
1: Μαγειρεύει καλά ή δεν είναι καλή στο σεξ?
2: Νομίζω αν είναι καλή μαγείρισα θα είναι καλή και στο σεξ. Και αν είναι καλή στο σεξ.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο, αλλά μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό.
2: Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα.
1: Πολλά ταξίδια ή μια σταθερή φωλιά με τον σύντροφό σου?
2: Μια σταθερή φωλιά ίσως να δημιουργήσει και τα πιο ωραία και πιο μακρινά ταξίδια.
1: Πολύ χρήμα ή μια παντοτινή αγάπη?
2: Παντοτινή αγάπη, εννοείται.
1: Αν η κοπέλα δεν αρέσει τη μαμά, τη δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε?
2: Έχω τέτοια μαμά που δεν υπάρχει περίπτωση να αρέσει εμένα και να μην αρέσει τη.
1: Α, ναι. Όλες αυτές που σου άρεσαν εσένα πολύ και φτάσαν το σημείο να τις γνωρίσει η μαμά. Άρεσε τη μαμά.
2: Ναι.
1: Δεν σου έλεγε λέξη.
2: Και ας μην ήταν ότι καλύτερο, ας πούμε. Η δικιά μου μαμά τουλάχιστον, που μακάρι να ήταν όλες τις μαμάδες έτσι, έχει μια αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτός ήταν ο Αλέξης Γεωργούλης, που έγινε γνωστός από το «Είσαι το τέρι μου». Τελεία.

0: Άλεξ Γεωργούλης είναι από τη Λάρισα, το ξέρετε έτσι. Στη Λάρισα υπάρχει μια ομάδα, η ΑΕΛ, που υποβιβάστηκε φέτος. Οι φίλαθλοι το πήραν ψύχρεμα.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Λάρισας, αποσκεντρωμένους μετά το συλλαλητήριο των οπαδών της ΑΕΛ. Μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου στο κέντρο της πόλης, κατευθύνθηκαν στις οικίες των αδελφών Νταβέλη, ιδιοκτητών της ΠΑΕ, όπου άναψαν φωτιές και πετούσαν πέτρες και μπουκάλια. Στο σημείο έσπευσαν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις, που χρειάστηκε να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων.
0: Αυτά συμβαίνουν με τους οπαδούς της ΑΕΛ στη Λάρισα. Κατήγγειλαν ότι είχαν και βιοπραγίες που έφτασαν μέχρι και απειλές κατά της ζωής. Γιατί έτσι είναι. Ο φίλαθλος αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει το να βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώπους και να ξεπερνούν τις δυνάμεις τους.

0: Αθήνα.
1: Λέμε για την ΑΕΛ, λέμε για το ποδόσφαιρο. Έχει αρχίσει και το Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς και οι Λατινοαμερικάνοι. Έτσι, όλος ο κόσμος το λέει. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Δεν έχω δει κανένα αγώνα. Ψιλοβαριέμαι. Πήγα να δω τη Βραζιλία. Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό που βλέπαμε. Λέω, θα δω και λίγο Πορτογαλία, ακόμα χειρότερα. Οπότε κάθομαι και βλέπω παλιά μάτς. Τότε που έπαιζε η Ελλαδάρα μας. Ναι ρε, έχουμε παίξει κι εμείς. Και όχι μόνο έχουμε παίξει, έχουμε κερδίσει. Ας θυμηθούμε αυτές τις ηρωικές, ιστορικές στιγμές.
2: Έχουμε το κόρνερ τώρα από τον Γιώργο τον Καραγκούνη με πέντε παίχτες στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η μπάλα, Σαμαράς, δεν έκανε την κεφαλιά μάλλον. Γιώλης, για να δούμε το σουτ. Όχι ο Αλέξης, το έκανε χαμηλό, έφυγε η μπάλα. Όχι, ναι, μετράει το γκολ κανονικά, μετράει από τον Βασίλη τον Ρωσίδη, μετράει το γκολ κανονικά, 2-1 η εθνική ομάδα, 2-1 πολύ κοντά στη νίκη, για πρώτη φορά στα τελικά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχασε την μπάλα, μετά από το σουτ του Τιόλι, ο τερματοφύλακας ο Εντιάμα την έχασε την μπάλα και ήρθε ο Βασίλης τον Ρωσίδη σε ένα γκολ που του αξίζει.
1: Τι ωραίες εποχές. Όταν δεν παίζει τώρα μια ελληνική ομάδα, εντάξει, κάθεσαι και το βλέπεις, τι είναι, χορός, είναι... Δεν, το θέαμα δεν φτάνει. Πρέπει να έχει και πάθος. Όπως είχαμε τότε στην Αλάνα, του Γκίζη.

Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
2: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
3: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
1: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
4: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
1: Τα λόγια είναι φτωχά.
5: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
0: Αλήθειες με τη Ζήνα.
1: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
0: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι καλοκαιράκι, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για να πας διακοπές. Πού θα πας διακοπές, αυτό είναι το ερώτημα. Άκου τι σου έχω εξασφαλίσει. Δηλαδή, μιλάμε, θα πας στο Κοσμοπολίτικο στο Στρασβούργο. Θα πας στο Κολμάρ που είναι να το βλέπεις και θα μείνει για πάντα αποτυπωμένο στο μυαλό σου. Γιατί τέτοιο θέαμα δεν θα ξαναδείς. Και είναι και δίπλα αμπελώνες. Μιλάμε ότι είναι τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας που συν της άλλης έχουν το καλύτερο κρασί που μπορείς να βρεις. Αλλά θα περάσεις υπέροχα γιατί θα έχουμε και κρουαζιέρα στο Ρήνο. Όλο αυτό είναι ένα ταξίδι που προσφέρει ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Μιλάμε Versus Travel, έτσι. Αξιοπιστία, εμπειρία. Και για τα υπόλοιπα αυτά που προσφέρουμε εμείς, τα γνωρίζεις, είναι τα καλύτερα. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να σε κάνουμε να ταξιδέψεις με ένα απλό τρόπο. Δηλαδή, θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου, θα το στείλεις στο 54301, στοιχίζει μόλις 034 ευρώ και θα περάσεις υπέροχα. Άντε, σου λέω ότι αυτό είναι ένα ακριβούτσικο ταξίδι, έτσι. Δηλαδή, στοιχίζει 2598 και θα έχεις τα εισιτήρια, θα έχεις 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδελβέργη. Υπέροχα είναι, αλλά αν θες και εσύ να μας πεις σε κάτι άλλο, με ευχαρίστως, πέρα από τις ευχαριστίες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο, είναι το 214-800. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaredo989. Έχουμε και ένα Viber, 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Καρανίκα. Γουστάρεις Καρανίκα? Έλα Καρανίκα.
3: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα πιο παρακμιακά κόμματα. Βλέπετε ότι τα στελέχη του πηγαίνουν γονιπετής και παρακαλάνε τον Τσίπρα. Πιστεύουν δηλαδή ότι ο Τσίπρας θα πάει τόσο καλά που νομίζουν να τους καλύψει.
4: Τι είναι η Παναγία της Τίνου είναι ο Τσίπρας? Γιατί πάνε έτσι?
3: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, ας υποθέσουμε ότι ο Τσίπρας είναι κάτι το οποίο εγώ συμφωνώ. Για ποιο λόγο ο Τσίπρας να πάρει όλους αυτούς αφού έφυγε από εκεί?
4: Αυτό δεν μπορούσε να το έχει δει. Κύριε Καρανίκα, στα λόγια μου έρχεστε. Τους ρωτάω συνέχεια.
3: Ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να κάνει κόμμα. Το έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ενδιαφέρεται να κάνει έναν εκλογικό μηχανισμό που να τον ξαναβάλει στη Βουλή και με έναν τρόπο να του πούνε κάποιοι έλα να κυβερνήσεις.
4: Ο κύριος Νίκος Καρανίκας.
3: Μου φαίνονται αστεία όλα αυτά.
2: Του φαίνονται αστεία όλα αυτά. Εσύ, ο ίδιος είναι ο Καρανίκας που ήταν παλιά κολλητός με τον Τσίπρα. Για θυμίσω, Νίκο, θυμίσω. Και ο Τσίπρα να θυμηθεί.

0: εκπομπή μνήμης η σημερινή και θα θυμηθούμε σπουδαίες στιγμές αντίστασης. Τότε που όλα τα σκέζει φοβέρα, η Χούντα των Συνταγματαρχών είχε στείλει παντού τις δυνάμεις της για να ελέγχουν τη σκέψη, να ελέγχουν τι ακούμε, τι διαβάζουμε. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν αντίσταση. Μία από αυτές, η επωνομαζόμενη και πασιονάρια, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βέβαια ήταν μικρή, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν κάνεις αντίσταση, δεν έχει σημασία καμία ηλικία. Και έρχεται ο Κερίδης και αμφισβητεί την αντιστασιακή δράση της ζωής μας. Σοπαρε Κερίδη.
1: Το γεγονός όμως ότι ένας υπουργός οποιασδήποτε κυβέρνησης, δημοκρατικά εκλεγμένης νομιμοποιημένης κυβέρνησης της ελληνικής πολιτείας, του αρνείται την είσοδο στο νοσοκομείο, που είναι η αρμοδιότητά του, που είναι όχι απλώς το δικαίωμά του, η υποχρέωση του να πάει εκεί, είναι από μόνο του απαράδεκτο. Και το να χαϊδεύει τη βία με αυτόν τον χιδαίο τρόπο, νομίζω είναι απολύτως καταδικαστέρας. Τι μας λέει?
2: Εκεί είναι ο κόσμος
1: απέναντι. Ότι είναι αντιστασιακή, μάλιστα, διότι ο πατέρας της έκανε φυλακή στη Χούντα.
2: Άρα το κληρονόμησε.
1: Τι σχέση έχει η κόρη με τον πατέρα?
3: Καλά.
1: Με κόρη που δεν είναι η πασιονάρια που παρουσιάζεται.
3: Αυτό το λέτε, είναι
1: εγώ το λέω.
3: Είναι δική σας κρίση.
1: Και μέσα σε όλα το σουρεάλ έρχεται ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Επαναλαμβάνω, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, με όλα αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, να παίξει τον θεσμικό του ρόλο. Άνθρωποι τους οποίους δεν έχουμε καταλάβει ποτέ τι έχουν
2: πει. Και κλείνουμε εδώ σιγά σιγά.
1: Εντάξει, και πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όλα ξεκινούν από το διαδίκτυο.
2: Μάλιστα.
1: Η αρρώστια του διαδικτύου, η τοξικότητα, το ψέμα του διαδικτύου έχει μολύνει τη δημοσιοσφαίρα. Γι' αυτό και ο ρόλος σας, ο ρόλος εσάς, δικό σας, των δημοσιογράφων, των έγκυρων και των ενημερωτικών εκπομπών, είναι ακόμα πιο σημαντικό στη σημερινή εποχή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριακή.
3: Χρησιμοποιείτε όλοι πάντως
2: το διαδίκτυο. Τους τάχωσε πολύ άγρια, πρέπει να πούμε, και στους δημοσιογράφους. Αλλά να ρωτήσω κάτι, κύριε Κερίδη, εσύ που έκανες αντίσταση? Όχι, πες μας, περιμένω να το πεις. Η Ζωή έκανε στο Παρίσι, στα Ελίσια παιδεία, στο Όντζελ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Ρέστης Παπάς είναι εδώ. Φροντίζει τον ήχο. Έχουμε και την Αφροδίτη Σιμίτη, υπεύθυνη για τη μουσική επιμέλεια. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιου, μας μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και λέμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα ταξίδι. Όχι ταξίδι αυτά που πηγαίνουμε στα νησιά για βουτιές και τα υπόλοιπα. Όχι, θα ταξιδέψουμε εκεί που δεν μπορεί να πάει κανένας. Θα ταξιδέψουμε στο χρόνο, αδέρφια. Και πώς θα ταξιδέψουμε? Υπάρχει ένα μηχάνημα. Υπάρχει ένας τρόπος να δεις το τι ακριβώς συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Σε άλλους αιώνες. Δηλαδή θα πάμε πολύ, πολύ, πάρα πολύ πίσω. Ποιος έχει βρει αυτή τη συσκευή? Ένας που είναι στο Βατικανό. Αλλά αυτά δεν τα λένε.
3: Στα σκοτεινά άδυτα των αρχείων του Βατικανού ψιθυρίζεται η ύπαρξη μιας συσκευής που καταργεί τη γραμμικότητα του χρόνου. Ο πατέρας Πελεγκρίνο Ερνέτη, ένας ιδιοφυής μουσικολόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και μοναχός, ισχυρίστηκε το αδιανόητο. Ότι κατασκεύασε το χρονοσκόπιο, Chronovisor, μια συσκευή που δεν ταξιδεύει στο χρόνο, αλλά μπορεί να προβάλλει το παρελθόν ζωντανά στην οθόνη. Βασισμένος στη φυσική των ήχων, ο Ερνέτη υποστήριξε ότι κάθε ιστορικό γεγονός αφήνει ένα ανεξίτηλο ενεργειακό ίχνος, το οποίο κατάφερε να μετατρέψει σε εικόνα. Όταν όμως η μηχανή άρχισε να δείχνει την πραγματική ιστορία, το Βατικανό αντέδρασε ακαριαία. Η συσκευή εξαφανίστηκε και εκδόθηκε διάταγμα αφορισμού για όποιον ασχοληθεί ξανά μαζί της. Τι είδε ο Ερνέτη και η επιστημονική του ομάδα που έπρεπε να θαυτεί για πάντα?
2: Ποιος θα απαντήσει, τι μας κρύβουν? Γιατί υπάρχει ένας μοναχός στο Βατικανό, ο οποίος προβάλλει το παρελθόν στην οθόνη μέσα από τους ήχους. Πολύ λογικά πράγματα όλα αυτά. Είναι μια μηχανή του χρόνου μέσω των ήχων. Αλλά είδε πράγματα που δεν πρέπει να τα δει κανένας άλλος. Και ο Τουρνάς έχει πάει με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μηχανή του χρόνου.

0: πούμε ότι κάποιος ζει το 3000 και βρίσκει τη μηχανή του χρόνου και έρχεται στο 2024, ας πούμε. Τι θα δει? Θα δει ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Και ξανάρχεται το 2025 και τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Έρχεται και το 2026. Τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και απασχολεί και το Happy Day.
1: Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης, έτσι όπως το αποτύπωσε, δεν έχει άδικο, γιατί οι περισσότερες εκπομπές υπηρετούν μια σκαλέτα που έχουν πολλά κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα επικαιρότητας που κατά κύριο λόγο σου σφίγγουν την καρδούλα. Ναι. Και μπορεί να έχουν και κάποια ψυχαγωγικά ζητήματα.
2: Αυτό, έτσι.
1: Εγώ αρχικά να τον ευχαριστήσω που μας έβαλε σε αυτό το 8-10 του χαρούμενου προγράμματος. Γρηγόρη, μου σε ευχαριστούμε. Ξέρω ότι μας βλέπει και από το ραδιόφωνο πολλές φορές.
2: Εσείς μείνατε σε αυτό τώρα.
1: Εσύ που έμεινες.
2: Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα
3: κρύβονται πολλά.
2: Υπάρχει μία κόντρα χρόνων, έτσι. Και επίσης υπάρχει και μία, πώς να το πω,
4: και είπα να την κάνω
2: πρόταση
4: δημόσια, την κόντρα.
2: Χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει κάποια στιγμή στο πρωινό. Δεν το έχει κρύψει ποτέ ο Γρηγόρης ότι θα ήθελε να κάνει πρωινό και να το κάνει πρωινό με τους δικούς του όρους, και προφανώς είναι και οι όροι που λίγος πολύ περιέγραψε.
1: Το να έχει δηλαδή ένα πιο χαρούμενο περιεχόμενο,
2: αυτό που ξέρει,
1: πιο ανάλογο.
2: Ο Γρηγόρης, αυτό που κάνει στο ραδιόφωνο λίγος πολύ, να το πενταφέρει και τηλεοπτικά με την ίδια παρέα.
1: Ναι, αλλά αν το ήθελε τόσο πολύ, όπως λες, θα βγαίνει έτσι εφθαρσό στην εκπομπή του Γιώργου σε τηλεφωνική επικοινωνία, σε παράθυρο, να το υπονοήσει.
2: Το έχει πει και σε συνεντεύξεις πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά είναι...
5: Στον ίδιο θα έβγαινε να του πει, ξέρεις κάτι, λοιπόν, δεν σηκώνεσαι λίγο από εκεί να κάτσω?
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ ξέρω ότι και ο Λιάγκας και ο Αρναούτογλου είναι στο ίδιο κανάλι. Μαζί δηλαδή. Αλλά θα μου πεις, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιες που δεν είναι χώρια, αλλά δεν κάνουν και μαζί.

0: και χώρια.
1: Δεν μπορούνε ούτε μαζί ούτε χώρια. Πάντως έχει δίκιο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κάποτε να γελάμε και με την τηλεόραση. Όχι με τα χάλια της, να γελάμε, γιατί κάτι αστείο γίνεται. Ο ίδιος στην εκπομπή του προσπαθεί να κάνει αστεία και μερικές φορές πραγματικά έχει πολύ πλάκα. Φιλοξενεί, ας πούμε, τη Σταυρούλα Θεοχάρη. Της έχει φράξει τα αυτιά και παίζουν ένα παιχνιδάκι.
2: Κομποσκίνη.
3: Τι?
2: Τι δεν είναι δυνατόν, κομποσκίνη. Κομποσκίνη.
3: Κομπόστε.
2: Μπράβο, καταπληκτική. Είσαι πάρα πολύ καλή που δεν είναι εδώ. Μπρούτζος. Μπρούτζος. Μπρούτζος.
3: Πού?
2: Τι που? Δεν ξέρω πάει το μυαλό σου. Μπρούτζος. Μπρούτζος.
3: Δεν καταλαβαίνω. Άλλη.
2: Άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Γλάστρα.
3: Καρέκλα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Επιτέλους γελάσαμε λιγάκι. Αυτό είναι και το νόημα της ζωής γενικότερα.

0: Άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι φεύγει δεν ξαναγυρνά.
1: Όλα εφήμερα είναι, όλα φρούδα. Πολύ σωστά τα λέει το τραγούδι. Θυμάστε παλιά που υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ενιαίος, ένα κόμμα. Μετά έγινε Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει, έγινε ο Τσίπρας, έγινε άλλο κόμμα με την Κωνσταντοπούλου, άλλο με τον Βερουφάκη. Ο Σακελαρίδης που είναι τώρα, γιατί τα έχω μπερδέψει. Κάθε μέρα έχουμε μια διάσπαση. Κάπου είναι ο Σακελαρίδης, νομίζω ότι είναι ακόμα στη Νέα Αριστερά. Θα έχει να κάνει κάτι σημαντική πολιτική δήλωση.
2: Έχω την αίσθηση ακριβώς ότι είναι επανάληψη του 2023. Δεν έχει αλλάξει. Θα σας πω κάτι πάλι. Άκουγα την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, την άκουγα, δεν την έβλεπα από το κινητό, είχα τα ακουστικά και μόνο άκουγα. Οπτικά ήταν κάτι διαφορετικό θεωρητικά, έτσι το σκηνική παρουσία. Οπτικά λένε,
3: ωραίο ήταν.
2: Ηχητικά ήταν σαν να ακούω
3: κάτι από τα παλιά.
2: Μια ομιλία, ναι, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Αν έπρεπε λοιπόν να έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα από το 2023 μέχρι σήμερα για να ξανακαταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση, ποιος ο λόγος?
4: Θα πάρω να τα λεφτά από τους πολλού, από τους πλούσιους, ναι. Υπέρ των...
2: Ποιος το λέει αυτό?
4: Ο κ. Τσίπρας το είπε.
2: Δεν νομίζω, εγώ άκουσα χτες, θα σας πω γιατί το λέω. Φορολογική δικαιοσύνη έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό. Χτες, κύριε Παπλούδη.
4: Είπε πατριωτικό φόρο.
2: Βεβαίως, χτες. Δεν έχει πει αυτό, κυρία Οικονόμου, βλέπετε. Καλά κάνετε και μου το θέτετε, αλλά δεν είναι αυτό.
4: Αλλά...
2: Άκουσα χτες την κυρία Κουφονικολάκου στο πρώτο θέμα σε ένα βίτκαστ, στο συγκεκριμένο θέμα που ερωτήθηκε σχετικά με αυτό το θέμα. Άκουσα ότι είναι μια πατριωτική εισφορά με βραχίδια προσωρινή στην πραγματικότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια
4: απόθεμα.
2: Έσοδα,
4: ναι.
2: Ένα απόθεμα. Ναι. Αυτό έτσι αντιλαμβανόμαστε
4: την φορολογική
2: δικαιοσύνη.
4: Ναι.
2: Με βραχίδια μέτρα τα οποία μπορεί στην πραγματικότητα
4: να
2: είναι και εθελοντικά. Δεν είναι αυτή η αντίληψη.
4: Δεν βγάζει λογαριασμό αυτό.
2: Δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση. Ακούγεται ωραίο και στους μεν και στους δε. Και από αυτούς που θα τα πάρει και από αυτούς που θα τα δώσει.
4: Άρα δεν βλέπετε ένα σχέδιο.
2: Άρα δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει αξιοπιστία. Δεν υπάρχει αξιοπιστία, κύριε Οικονόμου. Εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23. Εκεί δεν μπορεί να χτίσει σήμερα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Λοιπόν, κάτι να το σημειώσω. Σακελαρίδης είναι στη Νέα Αριστερά. Δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο Τσίπρα. Το κρατάμε για αυτές οι μέρες. Μετά τι θα συμβεί, ένας Θεός ξέρει. Το έχουν πει και οι ρίκοι και πόβεροι. Τι θα είναι αυτό που θα συμβεί, ποιος το ξέρει. Και σαρά, και σαρά, και σαρά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να είμαστε πάλι εδώ. Χαρούμενοι όπως πάντα, γιατί είναι υπέροχη μέρα, όπως θα έχουμε ξαναπεί. Είναι Παρασκευούλα. Αλλά έχουμε και μια είδηση που δεν είναι πολύ χαρούμενη. Δηλαδή λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο, μόλις μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε μείωση των παιδιών 4,2%. Ένα απίστευτη μείωση, πάρα πολύ μεγάλη. Γεννηθήκανε κατά 4,2% λιγότερα παιδιά από ό,τι είχαν γεννηθεί την προηγούμενη χρονιά. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Αν θες κάτι να κάνεις, μια παρατήρηση ή κάποια πρόταση ακόμα καλύτερα, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email, onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και είμαστε εδώ. Ποιοι είμαστε τώρα εμείς? Ποιοι είμαστε? Μπερδευόμαστε πολλές φορές, γιατί είναι έτσι ο ρυθμός της ζωής. Ξεχνάμε πού είμαστε, πού πάμε, πού πατάμε, πού θα βρισκόμαστε σε λίγο. Δεν είμαστε μοναδικοί. Τα ίδια κάνει και η Face Corde.
3: Όχι, όχι.
4: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο σας και είναι ένα δικό μας θέμα, γιατί σας παίρνω από άλλη εκπομπή τηλέφωνο. Μόνο αυτό πείτε μου. Δηλαδή πραγματικά.
3: Από πολλές,
4: ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, βλέπετε τον κύριο Ξενάκη είναι σε εμάς, στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ. Αλλά δηλαδή θέλετε τι? Και συνεχίζετε. Εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο όμως. Είναι απρέπεια και αγένεια αυτό που κάνετε. Απρέπεια και γένεια, αν συμβαίνει αυτό.
5: Αυτό συμβαίνει.
4: Βγαίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να πει κάτι και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη σύνδεση. Θέλετε να τον πάρετε, να βγει σε εσάς? Χίλια συγγνώμη, κύριε Ξενάκη. Χίλια συγγνώμη.
5: Έκλεισε.
6: Έπεσε.
4: Η κυρία, η μητέρα με τη φίλη της. Ήταν συνάδελφε.
6: Εσύ, εσύ η σύνδεση.
4: Δεν ακούμε. Έπεσε.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Και χάσαμε και τη σύνδεση. Από το τηλέφωνο. Το ρημάδο τηλέφωνο. Από τότε που βγήκε έχει χαλάσει τη ζωή μας. Εκνευρίζεται ακόμα και η Face Corde που πάντα είναι ήρεμη. Από τότε που μπήκανε αυτοί οι στήλοι με τα τηλέφωνα και τα φλιτζάνια.

0: Αυτό είναι από το Θεσσαλικό κύκλο του Μαρκόπουλου. Παλιά χρόνια. Πόσο είμαστε όταν που τα ακούσαμε? 17 χρονών, 18. Πέρασαν τα χρόνια. Αλλά τώρα είμαστε πιο ωραίοι, ρε παιδιά. Είναι τρομερό, ε. Δείχνουμε ακόμα πιο νέοι. Και αν δεν δείχνετε, μην ανησυχείτε. Κάντε μια εταιρεία παραγωγής. Ακόμα σου πω το κόλπο. Κάνε μια εταιρεία παραγωγής. Να κάνεις πρόσληψη τη Μουτίδου και να τις δείχνεις φωτογραφίες της και να είναι εκπομπή της αυτή. Να βλέπει τις φωτογραφίες του παραγωγού, που επομένως εξαρτάται από εκείνον οικονομικά, και να λέει: πω πω αυτού σου παλικάρι μου, τι όμορφος που έχεις γίνει, ξανά νιώσες.
1: Καταρχάς, έχω να πω λίγο για τον Κοκλώνη ότι έχει αλλάξει εντελώς το vibe του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είναι εντελώς διαφορετική ακόμη και η εκφορά λόγου του από τη διαφορά που έχει κάνει στην εμφάνιση. Παίζει πολύ ρόλο αυτό. Θυμάστε που λέγαμε ότι με το που μας βάφουνε, μου είχε πει η μακιγιάζ μου ότι με το που βάφεις μια κοπέλα κάθεται διαφορετικά, ναι, ότι η εμφάνιση παίζει ρόλο. Ο Κοκλώνης δεν είναι ότι έχασε πολλά κιλά, είναι άλλος πια. Εντελώς. Μου έκανε εντύπωση και πώς μιλάει. Είναι άλλη σταθερότητά του, άλλη τοποθέτησή του. Είναι 700 χρόνια νεότερος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι πολύ ωραίος. Ξανά νιώσε παιδιά, βέβαια. 700 χρόνια πιο όμορφος, πιο νέος.
3: Είμαι πολύ ωραίος.
4: Βεβαίως.
3: Είμαι πολύ ωραίος.
0: Είναι αλέντελο.
3: Τις κούκλες 2-2 τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο
0: από την Οντέον. Η Οντέον ήταν εταιρεία δισκογραφική. Οδείον ελληνική και είναι Οντέον. Είναι πολύ ωραίος. Νικόλας.
3: Βεβαίως. Είμαι πολύ

0: παιδιά.
1: Παλιά ο κόσμος πήγαινε στο κινηματογράφο να δει τις περιπέτειες του Έρολ Φλίν. Έπαιζε τον Ομπέν των Δασών. Βέβαια. Τώρα μένει στο σπίτι και βλέπει το κανάλι της Βουλής. Και εκεί έχει ωραίο πρόγραμμα. Περιμέναμε πώς και πώς πότε θα γίνει μεγάλη σύγκρουση. Δηλαδή, Βούλτεψη να συναντηθεί με την Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου με τη Βούλτεψη. Και συναντήθηκαν αδέρφια μόλις χτες. Ακούστε παρακαλώ.
2: Ακούστε, μιλάω εγώ τώρα. Έχετε κάνει πρόεδρο, ξέρετε.
3: Εσείς λοιπόν, είστε πρόεδρος ή προεδρεύουσα βουλευτής.
2: Και τι σας ενδιαφέρει, σας ότι.
3: Όλους μας ενδιαφέρει.
2: Είναι νομίμως.
3: Δεν είναι ούτε πρόεδρος ούτε αντιπρόεδρος. Εδώ προεδρεύει η αρχαιότερη βουλευτής.
2: Είναι το αρχαιότερο μέλος. Τι γίνεται εσείς βουλευτής και πρόεδρος.
3: Με δύο βουλευτές λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή που έπρεπε να έχει 30.
2: Σκοπεύετε να σταματήσετε λίγο.
3: Όχι.
2: Θα διακόψω τη συνεδρία. Δεν καταλάβατε. Με μένα δεν παίζουν αυτά. Λέω λοιπόν προς αποκατάσταση.
3: Με πολλά παίζουνε κυρία Βούλτεψη και τηλέφωνα παίζουνε και πολλά.
2: Τι παίζουνε?
3: Και τηλέφωνα λέω παίζουνε και
2: τι
3: πολλά.
2: Τι τηλέφωνα παίζουνε?
3: Αυτά που σας έχουν πάρει σε ζωντανή μετάδοση, τα θυμάστε?
2: Α, είστε τώρα και κατά των μεταναστών.
3: Πολύ ενημερωμένοι.
2: Είστε τώρα και κατά των μεταναστών. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
3: αυτό καταλάβατε, ότι εσείς είστε υποκριτές λέμε.
2: Ναι. Ως προς το άλλο ζήτημα κύριε Καζαμία, να σας ενημερώσω ότι πράγματι
4: κύριε Πρόεδρε θα σχολιάσετε την ομιλία μου.
3: Δεν έχετε δικαίωμα να ενημερώνετε.
4: Τι κάνετε τώρα, δεν
3: ακριβώς κάνετε?
2: Έχω δικαίωμα να λέω ότι θέλω.
4: Όχι, δεν έχετε δικαίωμα.
3: Εκεί προεδρεύετε. Δεν έχετε
2: διακόψω τη συνεδρία.
4: Δεν είστε στη Βουλή των Λόρδων.
2: Θα διακόψω τη συνεδρία. Δεν θα είστε εσείς οι συνεχιστάρες.
4: Μη σχολιάζετε τι λέω.
1: Στα αλήθεια δεν ξέρεις ποιαν πρωτοδιαλέξεις. Τη Βούλτεψη την Κωνσταντοπούλου. Την Κική ή την Κοκό. Θα τα μπλέξω

0: βελουδένιο μαγουλάκι κι ασπροπάκουλο χεράκι. Μα και η μελαχρινούλα με τυφλό γερή ματιά και με τα καμώματά της μου αρπάζει
1: η μελαχρινούλα με τυφλό γερή ματιά, ξέρω ποια είναι.
0: Θα τα μπλέξω κι απ' την κυκή θα την κοκό πια να διαλέξω. Την κυκή την αγαπώ.
1: Μ' αρέσει η κοκό. Καλά κάνουμε και σταματάμε το τραγούδι, γιατί αυτό που θα πούμε είναι λίγο σοβαρό. 24 Φεβρουαρίου 2022. Τα τάγκς από τη Ρωσία μπήκανε στην Ουκρανία. Είχαμε επέτειο 4 χρόνων. Και πολλοί είπανε, τι ξέρουμε ρε παιδιά για τον πόλεμο αυτόν, έχουμε πληροφορίες. Μεταφερόμαστε τις πρώτες ημέρες, όπου βγαίνουν και καταγγέλουν κάποιοι εναλλακτικοί, συνήθως ρωσόφιλοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι λένε ψέματα και διαδίδουν πληροφορίες που τώρα πλέον μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο ήταν αληθινές ή ψεύτικες.
2: Σύμφωνα με ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν στον διεθνή τύπο, αλλά εδώ πέρα καταπνίγονται, πολλές φορές, τώρα σε αυτή τη μια μισή μέρα, έγιναν δεκτά τα ρωσικά τεθωρακισμένα με ρωσικές σημαίες και πανηγυρισμούς από τους ντόπιους πληθυσμούς. Πώς είναι δυνατόν, νομίζετε, το 50% και πάνω της Ουκρανίας μέσα σε λίγες ώρες να έχει παραδοθεί χωρίς να ανοίξει ρουθούνι και οι πληθυσμοί να μην έχουν φιλικές διαθέσεις προς τη Ρωσία? Για να ρωτηθείτε το αυτό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Καταλάβατε τι μας λέγανε? Ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν έλεγαν ότι προελάβουν οι Ρώσοι και σε λίγα 24 ώρα είχαν πάρει τη μισή Ουκρανία και παραπάνω και γίνονταν δεχτοί με σημαίες ρωσικές. Ο ίδιος αυτός ο κύριος που ακούσατε συνεχίζει να βγαίνει και να δίνει ανταποκρίσεις και να κάνει σχολιασμούς για το τι συμβαίνει στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Στη Ρωσία συνεχίζει να είναι ο Πούτιν, το ξανθό γένος, όλες οι ελπίδες εκεί.

0: έτσι, ο ύπνος με τον Πούτιν συνδυάζονται.
1: Ζούμε σε μια προδοσία, όμως από την Ρωσία. Ο Βλαδιμίρος θα δώσει προστάγμα για να μας σώσει.
0: Το ξανθογένος έρχεται. Όπως έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 989. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Τι έχει συμβεί στον κόσμο, εδώ θα τα ακούσετε. Τι θα συμβεί, πάλι εδώ θα τα ακούσετε. Γιατί συνέβη, εδώ θα τα ακούσετε. Τι θα ξανασυμβεί, εδώ θα τα ακούσετε. Και μέχρι να τα ακούσετε όλα αυτά, εμείς φεύγουμε. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ύφος θα λέγαν μια ρογμή, από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβηστισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την.

never choose, I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.